0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος δέκατον.

Αγάπη προς τον Θεόν. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Ευαγγέλιον κατά Λουκάν, κεφάλαιον 10, στίχοι 27-28. Η αγάπη προς τον Θεόν είναι κατά τον Ιερόν Ιωάννην Χρυσόστομον η πρώτη, η ρίζα, η πηγή και μητέρα όλων των άλλων αρετών. Από τον Θεόν ελάβομεν το ζήν, το πολυτιμότερον των επιγής αγαθών. Εις αυτόν οφείλομεν και το αυτής της ζωής πολυτιμότερον και ανεκτήμητον αγαθών, την σωτηρίαν της αθανάτου ψυχής μας, δια του Ιησού Χριστού, του σωτήρος μας. Η σάρκωσης του Θεού και Λόγου είναι η έκφραση της υψίστης αγάπης Του προς το αμαρτωλόν γένος των ανθρώπων. Όντως, κατά τον Άγιον Μάξιμον τον ομολογητήν, ο αγαπών των Θεών, αγγελικών βίων επί της γης ζει, νηστεύων και αγρυπνών, ψάλων και προσευχόμενος και περιπαντός ανθρώπου αΐ, καλά λογιζόμενος. Αυτής της ολοψύχου αγάπης προς τον Θεόν, το βίωμα έχων ο γέροντας Αμφιλόχιος και των θείων έρωτα προς των νυμφίων Χριστών εντόνως ζών, συμβουλεύει τας μοναχάς του Παρθενώνους του. Αγαπήσατε τον ένα και θα σας αγαπούν και τα θηρία. Αγαπήσατε με όλη την καρδίαν σας, των νυμφίων σας, των Ιησούν Χριστών και όλοι οι άνθρωποι θα σας αγαπούν και θα σας περιποιούνται. Όταν υπάρχει η φλόγα της αγάπης, ό,τι κακόν πλησιάζει, το κατακαίει. Αναφερόμενος δε εις την έλλειψη της θείας αγάπης, ευστόχος παρατηρεί δια παραδείγματος χαρακτηριστικού. Όταν η καρδιά μας δεν έχει την αγάπη προς τον Χριστόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε σαν τα πλοία που δεν έχουν καύσιμα στη μηχανή τους. Επί τη ευκαιρία της εορτής της πρώτης του νέου έτους εύχεται εις τας αδελφάς ιδιαιτέρως δια την απόκτηση της θείας αγάπης, της οποίας γνώρισμα είναι η αδιάλειπτος μετά του Θεού πνευματική δια της προσευχής συνομιλία. Εύχομαι αυτή τη χρονιά να αγαπήσετε πιο πολύ των νυμφίων σας. Όταν θα έχετε αγάπη θα του λέτε και πολλές κουβέντες. Εσυμβουλέ του είναι απλέ και πρακτικέ και μας υπενθυμίζουν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Όταν το πυρ του Θείου Πόθου και η φλόξ της Θείας Αγάπης εξαφθεί εν τη καρδία, ανιστά την ψυχήν εις προσευχήν. Φλεγόμενος εκ του πυρός της προς τον Θεόν αγάπης, εις άλλη περίπτωση προτρέπει κατά τρόπον παρακλητικών όσων και επίμονων τας αδελφάς μοναχάς. Σας παρακαλώ να εφαρμόσετε αυτήν την εντολήν, όσον μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπην προς το πρόσωπον του Χριστού μας, σε τέτοιο σημείο που όταν θα προφέρετε το όνομά Του να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας, η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά, τότε Αυτός θα είναι ο δάσκαλός σας, Αυτός θα είναι ο οδηγός σας, ο αδελφός σας, ο πατέρας σας, ο γέροντάς σας. Άλλοτε πάλι, κατά την ανάλυση αγιογραφικού κειμένου, ο Μιλώνης τας αδελφάς αποκαλεί την αγάπη προς τον Θεόν ως το σήμα του μοναχού και έκφραση αηδίου ευγνωμοσύνης προς αυτόν τον Κύριον, καθώς αυτή η μοναχική κλήσης είναι δώρον της χάριτος του Θεού και έργον του δακτύλου της θείας του προνοίας. Ιδού οι λόγοι του. Ο Απόστολος σήμερα μας λέει πως είμαστε καλεσμένοι από τον Θεόν, ότι ο Θεός μας εκάλεσε και μόνοι μας δεν ήρθαμε. Αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό είναι πραγματικό της. Κάθε μια που είναι εδώ μέσα, αν ρίξει μια ματιά στο παρελθόν, θα δει καθαρά πως ο ίδιος ο Θεός την οδήγησε με τα διάφορα μέσα ως εδώ. Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαστε τόσες εδώ και μάλιστα από τόσα διαφορετικά μέρη της χώρας μας. Είμαστε λοιπόν καλεσμένοι από τον Θεόν και αυτά πρέπει να τα σκεπτόμεθα γεμάτες ευγνωμοσύνη, μα και συνέστηση πολύ.
Σαν οπαδοί του Χριστού μας πρέπει πάντα να φοράμε το μεγάλο σήμα του, και αυτό το σήμα είναι η αγάπη. Την αγάπη ας έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού μας, τόσο αναγκαία για τη ζωή της ψυχής μας σαν την αναπνοή. Για τούτο οι πατέρες και με τον ασήγητο παλμό της καρδιάς τους έκραζαν πλημμυρισμένοι από αγάπη το όνομα του Ιησού μας. Μα η αγάπη πρέπει να πλώνεται και προς τα δημιουργήματα του Θεού μας. Τα ζώα, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά και προπαντός προς το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπον, τον αδελφόν μας, τον άνθρωπον. Είμαστε λοιπόν οι καλεσμένοι του Θεού που μέσα σε τούτη τη δύσκολη και πολυθόρυβη εποχή ακούσαμε το κάλεσμά Του. Εμείς δεν Του είπαμε «αγρόν ηγόρασα», αλλά τρέξαμε και ήρθαμε κοντά Του εδώ, στο μοναστήρι μας. Αυτό για τα χρόνια μας είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Λέγαν οι παλαιοί πατέρες προφητικά ακριβώς για την εποχή μας, ότι στους ύστερους αμαρτωλούς καιρούς εκείνοι που θα αφήσουν τον κόσμο και θα προσπαθούν να ζουν μια παρθενική και ενάρετη ζωή θα έχουν τον ίδιο μισθό με τους πατέρας της εποχής εκείνης που έκαναν τόσα ασκητικά και μαρτυρικά κατορθώματα. Γιατί όταν δεις μερικά λουλουδάκια στη μέση του χειμώνα με τους βοριάδες και τα χιόνια, ας είναι και ατροφικά, σου κάνουν πιο πολύ εντύπωση και από εκείνα τα δροσάτα που βλέπεις την άνοιξη. Λοιπόν, ας έχουμε τη σκέψη μας πως μας κάλεσε ο ίδιος ο Θεός στην πνευματική ζωή, ο οποίος σήμερα δεν μας ζητά και πολλά πράγματα. Αγάπη ας προσπαθούμε να αποκτήσουμε, και μέσα από την αγάπη ξεπετιέται και η ταπείνωση και όλες οι αρετές. Κι έτσι, όταν προσπαθούμε να έχουμε την αγάπη, θα χαίρεται ο Χριστός μας και πιο πολύ θα χαίρεται το αγαθό πνεύμα, ο άγγελός μας που είχαμε την τιμή να λάβουμε από τον Θεό μας, σαν φύλακα μαζί με τις τόσες άλλες προστασίες του. Αγάπη προς τον πλησίον. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 22, στίχος 39. Καρπός της προς τον Θεόν αγάπης είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Ο πλησίον είναι εικόν του Θεού και τέκνον του Θεού. Κατά την ρητήν διαβεβαίωση του μαθητού της αγάπης, του Ιωάννου, «εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν». Με αυτό δε το σημείο γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν δηλαδή αγαπώμεν τον Θεόν. Και ο γέροντας Αμφιλόχιος, γόνος πνευματικός του ηγαπημένου μαθητού, είχε αυτήν την διπλήν αγάπην. Την ολόψυχον αγάπη προς τον Θεό και την ανυπόκριτον αγάπη προς τον πλησίον, τον οποίον ηγάπησε ως σε αυτόν, συμφώνως προς την δευτέραν και μεγάλην εντολήν. Εκ του περισσεύματος της των Θεών και των πλησίων αγαπός της καρδίας του, συμβουλεύει. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεόν, τόσον έχει αγάπην και για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνας Θεού με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Γνώρισμα της προς τον πλησίον γνησίας αγάπης κατά τον γέροντα Αμφιλόχιο είναι και η προσευχή δια την πνευματική πρόοδο των αδελφών. Ο άνθρωπος που αγαπά πνευματικός αισθάνεται προσευχόμενος ότι ευρίσκεται εντός του Θεού και του αδελφού του. Επίσης λυπείται όταν δεν πορεύεται καλός ο αδελφός του και προσεύχεται για την πρόοδόν του. Ουδέποτε αλλάσει εκείνος που έχει την χριστιανική αγάπη. Η δύναμη της αγάπης, εν συνδυασμό με την προσευχή, τα μέγιστα συμβάλλει εις την επιστροφή του απομακρυνθέντος από τον Θεόν και την σωτηρία της ψυχής του. Ιδού και εν προκειμένου η συμβουλή του γέροντος Αγίου Αμφιλοχίου. Με την αγάπη πρέπει να τον συλλάβομεν, και θέλει αγάπη πολύ. Όταν τον συναντάτε να του παρουσιάζετε αγάπην πολλήν, μεγάλη θλίψης γίνεται στον ουρανό για αυτόν τον άνθρωπο και είναι φόβος να χαθεί τελείως, γι' αυτό
προσπαθήσατε με αγάπη και με σοβαρότητα να τον φέρετε κοντά στον Χριστό. Κάθε κίνηση που δεν έχει προσευχή και αγάπη δεν φέρει καλόν. Η αγάπη λοιπόν κατά τον γέροντα Αμφιλόχιο καθιστά τον άνθρωπο κατοικητήριον του Θεού και αξιοσέβαστον. Είναι η μόνη σκέψη η οποία τον απασχολεί σχετικώς με την πνευματική πρόοδο των παιδιών του, δι' αυτό και την ανακοινώνει προς αυτά. «Παιδιά μου, η μόνη μου σκέψη είναι πώς να αποκτήσετε μεταξύ σας ενότητα και αγάπη. Να αγαπάτε τον Χριστόν και όταν τον αγαπήσετε με όλη σας την δύναμη θα έλθει να κατοικήσει μέσα σας. Και εγώ τότε δεν θα σας αγαπώ μόνο σαν πατέρας, αλλά και θα σας σέβομαι σαν κατοικητήρια του Ιησού Χριστού μας. Και όχι μόνον εγώ θα σας σέβομαι, αλλά και οι πιο κακοί άνθρωποι θα σας σέβονται, όταν μέσα σας είναι ο Θεός. Δια της αγάπης το κοινόβιον καθίσταται προάβλιον του παραδείσου. Όταν έχετε αγάπη, παιδιά μου, θα σας χαρίσει αγιασμό ο Θεός της αγάπης, ο οποίος πάντα την χάριν του τη στέλνει εκεί που υπάρχει αγάπη και ομόνοια. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας δίνει δύναμη, φωτισμό, ταπείνωση και αγάπη και τότε το κοινόβιό μας θα γίνει προάβλιον του παραδείσου.

Ή προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπη, ως άλλη σκάλα αναβιβάζει τον άνθρωπο εκ της γης στον ουρανό και αναδεικνύει το κοινόβιον εργαστήριον αγιότητος. Οι Άγιοι παιδιά μου βρήκαν τη σκάλα του ουρανού, μα εμείς δεν ξέρουμε να την βρούμε. Η αγάπη είναι η σκάλα του ουρανού, αγάπη στον Χριστό και στον πλησίον, στον Χριστό με όλη την ψυχή και την καρδιά και στον πλησίον περισσότερη από ό,τι έχουμε για τον εαυτό μας. Η αγάπη πρέπει να είναι η μοναδική μας σκέψη, γιατί χωρίς αυτή όλα είναι νεκρά. Την αγάπη εμείς εδώ στο κοινόβιό μας προπάντων πρέπει να έχουμε και το μοναστήρι μας θα γίνει σαν τα παλιά μοναστήρια. Όταν έχουμε την τελείαν αγάπη θα βγάλουμε και Αγίους. Η αγάπη είναι δύναμη σαν αμορφωτική και η καλύτερα εκδίκηση προς τους αδικούντας και βλάπτοντας ημάς. «Δεν μπορείτε εσείς να εκδικηθείτε με την αγάπη εκείνους που σας πειράζουν», έλεγε. «Η καλύτερη εκδίκηση είναι η αγάπη. Όταν ένα χαρακτήρα θέλεις να τον μεταβάλεις, η δύναμη σε αυτή που μεταποιεί είναι η αγάπη». «Η αγάπη», έλεγε ο αείδημος πατήρ Αμφιλόχιος, «πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με την ταπείνωση και την υπακοή. Αυτέ αρετέ είναι τα κυριότερα γνωρίσματα του μοναχού». Την αγάπη δε, την ακολουθεί η ταπείνωση και η υπακοή. Αυτά είναι τα κυριότερα γνωρίσματα του μοναχού. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει αγάπη, ταπείνωση και υπακοή. Και πρόσθετε, αυτά να τα κρατήσετε για πάντα. Και τελειώνοντας, η Παναγιά μας να σας βοηθεί για να προχωρείτε στο τελειότερο. Να σας βλέπουμε κι εμείς να χαιρόμεθα και να σας παρακολουθούν οι άγγελοι με αγάπη. Γράφων εις τα πνευματικά του τέκνα επ' ευκαιρία της εισόδου εις την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή δια την απόκτηση αυτών των αρετών συμβουλεύει. Με την βοήθεια του Θεού εντός ολίγου εισερχόμεθα εις την Αγία Τεσσαρακοστήν και πρέπει κάτι να αποκτήσουμε να φτάστας Αγίας ημέρας, ιδίως την ταπείνωσιν και την αγάπην, δύο αρετές που και αυτός ο Θεός τις κράτησε στην επιγής ζωή του. Με τη σημαία της ταπεινώσεως εγεννήθη και εις τον λόφον του Γολγοθά επάνω εις τον σταυρόν του τη σημαία της αγάπης είχεν. Θα είμαι θα ευτυχής εάν επιτύχομεν εις αυτό το σημείο της ταπεινώσεως και της αγάπης. Άλλοτε πάλι προς πνευματικών του τέκνο παρομοίως συμβουλεύει. Οι πνευματικοί σας αγώνες να φέρουν πάντα τη σφραγίδα της ειλικρινούς αγάπης και ταπεινώσεως, διότι μόνον εκείνος που έχει το ένδυμα αυτό δεν υπολογίζει τις δυσκολίες που έχει η ζωή αυτή, ούτε την έχθρα του σατανά, ούτε την κακία που δείχνουν τα οργανά του. Η αγάπη, κατά τον σοφόν γέροντα Αμφιλόχιο, είναι χάρισμα Θεού, το οποίο έχει ανάγκη συνεχούς αναζωπηρώσεως δια να διατηρηθεί άσβεστος η φλόγα. Και προτρέπει να αναζωπηρούμε μέσα μας τα χαρίσματα του Θεού και ιδίως την αγάπη. Εμείς που βάλαμε το ράσο και είμαστε στρατιώτες του Χριστού και αυτό το κηρύξαμε παντού, στον κόσμο, στη γη, στον ουρανό και οι δαίμονες το πήραν είδηση ακόμη, πως δηλαδή είμαστε στρατιώτες του Χριστού, πρέπει όλες τις αρετές να έχουμε, μα προπάντων την αγάπη. Και δείγμα της αγάπης μας στο Χριστό είναι η αγάπη στον πλησίον. Αγάπη δηλαδή όπως εκείνη που έχουμε στον εαυτό μας, να έχουμε και στον αδελφό μας. Όταν πονά ο αδελφός μας να πονούμε πιο πολύ εμείς, όταν υποφέρει να υποφέρομεν και όταν αγάλεται να αγαλώμεθα. Αυτό είναι αγάπη. Όταν δεν έχουμε αγάπη και πάνω να πάμε στον ουρανό, δεν θα γνωρίζει ο ένας τον άλλο, μα θα είμαστε σαν ξένοι και από τους γνωστούς μας και από τον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε αληθινή αγάπη. Όταν βλέπουμε κάποιο σφάλμα στον αδελφό μας πρέπει να επικαλούμεθα πρώτα τον Χριστό που είναι κοντά μας και ας μην τον παίρνουμε είδηση να λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ» και έπειτα να πλησιάζουμε τον αδελφό με πολύ αγάπη και ειρήνη και τότε δεν είναι ποτέ δυνατόν να έλθει σύγχυση. Αναφερόμενος εις των σύνδεσμων, των οποίων σφυριλατεί η αγάπη μεταξύ των χριστιανών, ειδού πως εκφράζεται. Είναι θαυμάσιο πράγμα όταν βλέπει κανείς να συνδέονται πρόσωπα με την αγάπη του Χριστού. Και εις πνευματικών του τέκνο γράφει στην επιστολή του.
Πόσον η αγάπη του Χριστού είναι θαυμασία, αυτή θα ενώσει τα πάντα και τον κόσμον εις παράδεισον θα μεταβάλει. Ας παρακαλέσομεν τον Ιησούν Χριστόν να μας δώσει μέρος τί της αγάπης Του, διά να δυνηθόμεν να διέλθομεν τον τρικυμιώδη Του των βίων και να φθάσομεν εις τον λιμένα της ειρήνης.

0: άμνηση κακία. Η ανυπόκριτος προς τον πλησίον αγάπη του γέροντος Αμφιλοχίου εξεδηλούτο και ως άμνηση κακία προς τους αδικούντας και συκοφαντούντας αυτόν, καθώς ο νούτος ετήρει την εντολήν του Κυρίου «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς». Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον κεφάλαιον 5 στίχος 44. Και εμιμήτω το παράδειγμα του θείου διδασκάλου του Ιησού Χριστού, ο οποίος επί σταυρού κρεμάμενος συνεχώρη του σταυρωτάς του, υπόν «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούσιν». Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμνησικακίας του είναι και το ακόλουθον περιστατικόν. Όταν κατά τη διάρκεια της ηγουμενίας του, ο πατήρ Επιφάνιος υπέστη νευρικών κλονισμών και εισήχθη ή να νοσηλευθεί εις κλινικήν των Αθηνών, εζήτησε τον γέροντα δια να λάβει συγχώρησιν παρά αυτού. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, ξένος προς το πάθος της μνησικακίας, το χωρίζοντας ψυχάς από τον Θεόν της αγάπης, όλος ανεξίκακος και πλήρης ειλικρινούς αγάπης, προθύμως τον επεσκέφθη, τον ενυγκαλίσθη, τον εισπάσθη και του ανέγνωσε συγχωρητικήν ευχήν. Αλλά και ο πατήρ Επιφάνιος, ευθύς ως τον αντίκρισε, εσηκώθη εκ της κλίνης, ως να μην είτο ασθενής, ενυγκαλίσθη ευθύς τον γέροντα και ανεφώνησε το «Ο Χριστός με θυμών». Αργότερον συνέβη να πάθει υποτροπήν της ασθενίας του και πάλιν τη φροντίδη της μονής εισήχθης κλινικήν. Μετά την νοσηλείαν και αποθεραπείαν, ο διευθυντής διεβεβαίωσεν ότι είναι ακίνδυνος πλέον και εφόσον έχει νοσταλγίαν της Πάτμου, δύναται να επανέλθει σε αυτήν και κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί. Επειδή όμως είχε διαγραφεί από την αδελφότητα, ο γέροντας Αμφιλόχιος εμεσίτευσε να προσληφθεί ως ιεροψάλτης εις την Μονήν. Όμως και ο πατήρ Επιφάνιος, διδασκόμενος από την ανεξικακίαν και την συμπεριφοράν αγάπης του γέροντος, αντεπεκρίθη εμπράκτος. Συνέβη κάποτε εις των Ευαγγελισμών, κατά τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, όταν ο γέροντας ελειτουργή, κατήλθεν ο πατήρ Επιφάνιος εκ της Μεγάλης Μονής, ανέβη εις το σκαλοπάτι του ναού του Αγίου Αντωνίου και δημοσία πλέον ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος. Ομολόγησε το λάθος του, υπόν «Εγώ έστειλα τον γέροντα Αμφιλόχιο εξορία. Εγώ είμαι ο αίτιος του διωγμού του και της ταλαιπωρίας της αδελφότητος». Όλος ο κόσμος ακούων ταύτα συνεκινήθη. Και άλλην ευκαιρίαν παρουσίασε ο Θεός, ώστε και εκ μέρους της γεροντήσης και όλης της αδελφότητος να φανεί η αρετή της ανεξικακίας και να λάμψει η έμπρακτος εκδήλωσης της αγάπης και φιλοφροσύνης προς το πρόσωπον του Πατρός Επιφανίου. Όταν ο πατήρ Επιφάνιος ενοσηλεύθη εις το εν ρόδο νοσοκομείο, η γερόντισσα Ευστοχία με στοργή και αγάπη του συμπαρεστάθη και διέμενε εις το ίδρυμα κατά των χρόνων της θεραπείας. Ο ίδιος εθεώρη τον εαυτόν του ευτυχή και παρησία ομολόγη ότι ευρέθη εις χείρας Αγίων. Περί τα τέλη της ζωής του ο πατήρ Επιφάνιος προσευλήθη από την ανία των νόσων. Ο πατήρ Παύλος τον επεσκέφθη και του ανήγγειλε την απόφαση της Μονής να εισαχθεί προς νοσηλείαν στην κλινική Άγιο Σάββας. Εκείνος τότε είπε «Αδίκως θα σας ταλαιπωρήσω, εγώ καθοδόν θα αποθάνω. Σε παρακαλώ να μου φέρεις τον γέροντα Αμφιλόχιο να εξομολογηθώ δια τελευταία φορά και να μου κάμετε Άγιον Ευχέλιον προκειμένου να ετοιμαστώ δια το αιώνιο ταξίδι». Πράγματι έγινε όπως το εζήτησε. Κατά την έξοδον εκ του κελίου του λέγει ο γέροντας «Παύλε, δεν είναι καλύτερα τώρα που του εδείξαμε τόση αγάπη που θα πεθάνει στο μοναστήρι του και που τον ετοιμάσαμε για το αιώνιο ταξίδι στους ουρανούς». Πόσο διαφορετικά σκεπτόταν ο γέροντας Αμφιλόχιος από μας τους νεοτέρους, συμπληρώνει ο αντάξιος μαθητής του ο πατήρ Παύλος με την χαρακτηρίζουσα αυτόν αρετή της μεγαλοψυχίας, μετριοφροσύνης και αυτομεμψίας, εφαρμόζον ούτως πρακτικός τους λόγους των οσίων πατέρων, το εις πάντα εαυτόν μέμφευστε αυτή εστίν η οδός του Θεού. Και συνεχίζει ο πατήρ. Ανεχώρησα εγώ το βράδυ δι' Αθήνας διεργασίας της Μονής. Μόλις έφτασα, τηλεφώνησα για να μάθω πως είναι η υγεία του πατρός Επιφανίου και μου ανήγγειλαν ότι τα μεσάνυχτα ανεχώρησε δια τους ουρανούς. Ιδού τι κατορθώνει η αληθής μετάνοια και πόσα δίνανται τα δάκρυα, αλλά και τι θεάρεστα αποτελέσματα φέρει η χριστιανική αγάπη και από καρδία συγχώρησης. Όντως, πράγμα παράδοξον, ο Πανάγαθος Κύριος, ο αλλιών καιρούς και χρόνους και γινώσκων τα εν το σκότι και τα εν το φωτί, εν τη πανσοφία του δημιουργεί τας καταλήλους ευκαιρίας, ώστε το δίκαιο να αποκατασταθεί και ο θεόπνευστος λόγος του Ιερού Ψαλμοδού πάντοτε να επαληθεύει. Εξίσει το κρίμα σου ως φως και την δικαιοσύνη σου ως μεσημβρίαν. Εάν η αλήθεια προς καιρόν καλύπτεται από τους καπνούς του ψεύδους, ύστερον λάμπει και μεσουρανεί, ο Θεός, διαλόγους ανεξιχνιάστους της προνοίας του, επέτρεψε ο δίκαιος ως χρυσός εν χωνευτηρίο να δοκιμαστεί και να λάμψει, ο δε διάβολος, ο πάντοτε το κακόν υποβάλλον, να κατεσχυνθεί και το Πανάγιο όνομα του Κυρίου να δοξαστεί.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.

0: το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίον ή και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλλην, και εξομολογείς εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξη σε, Κύριος σκέπηση επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξη σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ήματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκησιν αμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
8: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
9: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην παρέα μας. Μείνετε εδώ στους 91,2. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στα τηλέφωνα. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιμέλεια και μετάφραση στα ελληνικά Παντελής Πάσχος. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Εκδόσεις Ακρίτας. Ιστορίες λοιπόν για αμάδες και όχι μόνο για αβάδες, όπως έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε, με την ίδια ποιότητα, με την ίδια πνευματικότητα, με πράγματα τα οποία μας προξενούν έκπληξη, θετική ασφαλώς, και που μας δίνουν το μήνυμα για κάποιον αντίστοιχο αγώνα τηρουμένων των αναλογιών και για μας τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο και δεν είμαστε ασκητές, αλλά καλούμαστε με τον δικό μας ασκητικό τρόπο ζωής, που δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ προσευχή, γιατί κάνουμε πολλά άλλα πράγματα, να φτάσουμε στο Θεό, να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπο. Και σε εμάς, λοιπόν, τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, φτάνουμε στο Θεό κυρίως μέσα από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, από την υπομονή απέναντι στον συνάνθρωπο. Τούτο δεν σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο συνάνθρωπος, αλλά κάτι μπορούμε να υπομείνουμε και από αυτόν. Νέο Μητερικό, λοιπόν, εκδόσεις Ακρίτας, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία.

Περί της ταπεινοφροσύνης. Η Αμάς Θεοδώρα έλεγε: «Ο άνθρωπος δεν σώζεται ούτε με την άσκηση, ούτε με την αγρυπνία και ούτε με χίλιους δυο άλλους σκοπούς, παρά μονάχα με τη γνήσια ταπεινοφροσύνη». Απόδειξη: εκείνος ο αναχωρητής που είχε τη δύναμη να διώχνει από τους ανθρώπους τα δαιμόνια. Τους ρωτούσε λοιπόν τους δαίμονες τι είναι εκείνο που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν τον άνθρωπο. Μήπως η νηστεία? Και εκείνοι απαντούσαν: «Μα εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε». «Μήπως η αγρυπνία?» «Μα εμείς», απαντούσαν, «δεν κοιμόμαστε». «Μήπως ο αναχωρητικός βίος?» Και απαντούσαν: «Εμείς πάντα κατοικούμε στις ερημιές». «Μα ποιο είναι τέλος πάντων εκείνο που σας διώχνει?» Και απάντησαν: «Τίποτε άλλο δεν μας νικά, παρά μονάχα η ταπεινοφροσύνη που κατατροπώνει τη λεγεώνα μας». Περί του πολέμου της πορνείας. Ένας μοναχός από το μοναστήρι του Αβά Σεβηριανού επήγε στα μέρη της Ελευθερουπόλεως για κάποια υπηρεσία του μοναστηριού. Εκεί έμεινε στο σπίτι ενός ευσεβούς γεωργού, ο οποίος είχε μια μονάκριβη θυγατέρα που η μάνα της είχε πεθάνει. Για τις ανάγκες του μοναστηριού χρειάστηκε να μείνει λίγες μέρες στην πόλη. Όμως, ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, έβαλε στο νου του αισχρούς λογισμούς. Άρχισε λοιπόν ένας πόλεμος της πορνείας με αντικείμενο την κόρη του γεωργού, και ο μοναχός ζητούσε την ευκαιρία να κάνει πράξη τις πονηρές σκέψεις και τους αισχρούς λογισμούς του. Αλλά εκείνος που τον έβαλε σε αυτό τον πόλεμο, δηλαδή ο δαίμονας, αυτός έδωκε στο μοναχό και την ευκαιρία. Ο πατέρας της κόρης έφυγε για κάποιες οικογενειακές υποθέσεις στον Ασκάλωνα. Τώρα ο μοναχός που ήξερε πως δεν υπήρχε στο σπίτι κανείς άλλος από εκείνον και την κόρη, πήγε στο δωμάτιό της με σκοπό να τη βιάσει. Εκείνη όμως, καθώς τον είδε πολύ ταραγμένο και φλεγόμενο από την επιθυμία, του λέει: «Αδελφέ μου, μην ταράζεσαι και μη θελήσεις να μου κάνεις κάτι κακό. Μη βιάζεσαι. Ο πατέρας ούτε σήμερα ούτε αύριο θα έρθει. Ωστόσο, άκουσε με πρώτα τι έχω να σου πω και μετά, όπως γνωρίζει ο Κύριος, να κάνω κι εγώ με προθυμία ό,τι θέλει η αγιοσύνη σου». Ο μοναχός κάθισε και εκείνη πήρε ύφος ήρεμο και συνετό λέγοντας: «Δεν μου λες, Άγιε αδελφέ, πόσα χρόνια έχεις που είσαι στο μοναστήρι?» 36 χρόνια». «Έχεις καθόλου πείρα από γυναίκες?» τον ρωτά. «Όχι», απαντά εκείνος, «και γι' αυτό θέλω να αποκτήσω». «Καλά», το αποκρίνεται πάλι εκείνη. «Και θέλεις για μια ώρα να χάσεις τον κόπο σου από τόσων χρόνων αγώνες? Πόσα δάκρυα δεν έχησες για να κρατήσεις καθαρή και άσπηλη τη σάρκα σου και να την παραδώσεις δίχως ρήπο στο Θεό? Και τώρα θέλεις, για λίγης ώρας ειδονή, να χάσεις όλον εκείνο τον κόπο? Σου κάνει ευχαρίστηση να με πάρεις μαζί σου και να με θρέφεις?» «Καθόλου», της απαντά εκείνος. «Πίστεψέ με», του λέει πάλι εκείνη, «πως δεν σου λέω ψέματα. Αν θελήσεις να με προσβάλλεις, θα γίνω αιτία να πέσουν πολλά κακά επάνω σου». «Με ποιο τρόπο?» ρωτάει ο μοναχός. Και η κόρη του αποκρίνεται με πολύ ψυχραιμία: «Πρώτα-πρώτα θα χάσεις την ψυχή σου. Δεύτερον, θα σου ζητηθούν ευθύνες και για την απώλεια της δικής μου ψυχής. Και τούτο για να ξέρεις πως σου λέω την αλήθεια και να πιστείς τα λόγια μου. Μπροστά σε εκείνον που μας ζητάει να μην λέμε ψέματα, σε βεβαιώνω πως αν με ατιμάσεις αμέσως θα θανατώσω με αγχώνη τον εαυτό μου. Και τότε θα βρεθείς και φωνιάς, και στη δευτέρα παρουσία θα δικαστείς και για το φόνο αυτό».
Πριν λοιπόν να γίνω για σένα η αιτία τόσων κακών, πήγαινε ειρηνικά και με το καλό στο μοναστήρι σου και αργότερα θα μου έχεις βαθιά ευγνωμοσύνη». Ο μοναχός, ακούγοντας τα λόγια της κόρης, ήρθε στα συγκαλά του, ανένυψε και πήρε αμέσως το δρόμο για το μοναστήρι του. Εκεί έβαλε μετάνοια στον Άγιο Καθηγούμενο και του ζήτησε να μην τον αφήσει να ξαναβγεί από το μοναστήρι. Πέρασαν 3 μήνες δακρύων και μετανοίας και ο μοναχός αναπαύθηκε. «Πρέπει να γνωρίζετε και τούτο, ακόμη αδελφοί μου, πως όσο φροντίζει ο Θεός να σώσει με 1000 δυο τρόπους τον άνθρωπο, άλλο τόσο φροντίζει και ο διάβολος να τον καταστρέψει ως την τελευταία μέρα της ζωής του. Συλλογιστείτε καλά εκείνα που πριν λίγο ακούσατε, πως η φρόνηση της κόρης, μάλλον η φιλανθρωπία του Θεού, δεν άφησε τον αδελφό να πέσει στην αμαρτία και να χάσει όλους τους ίσα με εκείνη την ώρα κόπους του».

περί της καρποφορισάς εις ράβδου. Καθώς μας διηγήθηκε ο Αββάς Κασιανός, ένας Άγιος Γέροντας είχε για βοηθό στα γεράματά του μια ευλογημένη μοναχή. Αλλά οι άνθρωποι που την έβλεπαν κοντά του άρχισαν να σχολιάζουν και να κατηγορούν. «Δεν είναι δυνατόν να είναι καθαρή?» Ο Γέροντας το άκουσε, μα δεν είπε τίποτε. Όταν όμως πλησίαζε η ώρα του να αναπαυτεί, φώναξε τους άλλους μοναχούς κοντά του και τους είπε «Μόλις πεθάνω, αδελφοί μου, πάρτε τούτο το ραβδί μου που το έχω τόσα χρόνια σύντροφο και στήριγμα και φυτέψετε το πάνω στον τάφο μου και αν δείτε πως ευλάστησε και έκαμε καρπό, από το αποτέλεσμα να γνωρίσετε όλοι σας πως είμαι καθαρός από τη μοναχή που με διακονεί. Αν πάλι δε ευλαστήσει, θα καταλάβετε πως αμάρτησα και έπεσα μαζί της». Όταν εκοιμήθη ο γέροντας, οι μοναχοί εφύτευσαν, όπως τους είπε, το ραβδί πάνω στον τάφο του. Και ότου θαύματος, την τρίτη μόλις μέρα ευλάστησε και ανθοβόλησε για να καρπίσει. Και το είδαν και θαύμασαν και δόξασαν όλοι το Θεό. Περί της μακαρίας Ταϊσίας, άλλοτε πόρνης. Αδέλφια μου γνήσια, θέλω να σας διηγηθώ τη θαυμαστή και λαμπρή μετάνοια της Τρισμακάριας Ταϊσίας, για την οποία ρωτήσατε και η οποία τελείωσε και τελειώθηκε με αυτή τη μετάνοια. Αυτό που θα σας διαβάσω από εδώ μέσα δεν είναι φτηνά λόγια, μα διδαχή πολύτιμη και ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν να μετανοήσουν για όσα φοβερά έπραξαν σε καιρό αμελίας. Είναι ένας λόγος που δίνει πολλή ωφέλεια, παρηγορία και κατάνοιξη σε όλους εκείνους που αγαπούν το Θεό. Αυτή η τρισμακάρια Ταϊσία είχε μια ομορφιά εξαίσια και ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο. Η μάνα της όμως, σχεδόν από την παιδική ηλικία της, την πήρε και την πήγε σε ένα σπίτι, όπου χάνονται οι ψυχές με αφορμή την ειδονή του σώματος. Αμέσως το όνομά της μαθεύτηκε από όλους εξαιτίας της σπάνιας ομορφιάς της. Και από τα μακρινά μέρη ερχόταν να την ειδούν και όλοι όσοι περνούσαν από εκείνα τα μέρη δεν χόρτεναν να απολαμβάνουν το κάλος της που άναβε σαν μια φλόγα και έκαιγε με μανία στις καρδιές των αντρών που την αντίκριζαν για μια νέστο φορά. Ήταν μάλιστα πολλοί που έφταναν να πουλήσουν και τα πατρογονικά τους χτήματα για να περάσουν κάποιες μέρες ή νύχτες κοντά της. Ακόμη και οι φτωχοί πουλούσαν τα φορέματά τους για να εκπληρώσουν την επιθυμία τους για εκείνη. Τότε ήταν που άκουσε για αυτήν και ο Άγιος Σεραπείων, ο λεγόμενος των Συγδονίων, και στενοχωρήθηκε που η γυναίκα αυτή με το κάλος της οδηγεί προς την απώλεια τόσους πολλούς ανθρώπους. Ντύνεται λοιπόν με ρούχα κοσμικά, παίρνει και κάμποσα χρήματα μαζί του και πάει να τη βρει. Όταν έφτασε στο κατόφλι της και την είδε, έβγαλε από τον κόρφο του και της έδωκε ένα μεγάλο νόμισμα. Εκείνη το πήρε και του λέει «Πέρασε μέσα στο σπίτι». Μόλις μπήκαν μέσα, βλέπει ο γέροντας ένα ψηλό κρεβάτι στρωμένο. Αμέσως εκείνη ανέβηκε σε αυτό και κάθισε. «Έλα, ανέβα κι εσύ», φωνάζει στο γέροντα. Εκείνος πλησιάζει και τη ρωτά «Δεν έχει άλλο δωμάτιο πιο μέσα?» «Έχει», απαντά εκείνη. «Ας πάμε τότε εκεί», λέει ο Αββάς Σεραπείων. Εκείνη τον κοίταξε καλά και του λέει «Αν βέβαια ντρέπεσαι τους ανθρώπους, μην είναι ήσυχος. Κανείς δεν μας βλέπει εδώ που βρισκόμαστε. Αν όμως φοβάσαι το Θεό, όπου και να πάμε, από εκείνον δεν κρυβόμαστε». Ξαφνιάστηκε ο γέροντας και τη ρώτησε «Και ξέρεις αν υπάρχει Θεός?» «Και βέβαια υπάρχει», απαντά εκείνη. Και πάλι τη ρωτά ο Άγιος Γέροντας «Ξέρεις πως υπάρχει βασιλεία ουρανών και κόλαση?» «Ναι», του λέει εκείνη, «ξέρω πως και αυτά υπάρχουν». «Και τότε», της λέει ο Άγιος, «αφού ήξερες πως υπάρχει παράδεισος και κόλαση, γιατί γινόσουν αητία να χάνονται ως τώρα τόσοι νέοι άνθρωποι?» Τούτος ο λόγος μπήκε μαχαίρι στην καρδιά της Ταϊσίας και την έφερε σε κατάνοιξη. Άρχισε να κλαίει ασταμάτητα και σε μια στιγμή προσπέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί. «Αν ξέρεις πως υπάρχει μετάνοια για αυτούς που έχουν αμαρτήσει όσο εγώ,
«Δώσ' μου, Άγιε Πάτερ, 3 ώρες μονάχα και ύστερα πάρε με και κάνε με ό,τι θέλεις εσύ». Τότε εκείνος της είπε πού ακριβώς θα τον συναντήσει μετά 3 ώρες και σηκώθηκε και έφυγε. Δίχως να χάσει καθόλου καιρό η Ταϊσία, μάζεψε όλα όσα τόσο καιρό απόκτησε από τις πορνίες της και τα έβαλε σωρό στη μέση της πολιτείας φωνάζοντας: «Ελάτε όλοι όσοι κοιμηθήκατε μαζί μου. Τρέξτε να ειδείτε πώς καίγονται αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια σας όλα όσα απόκτησα με αμαρτωλό τρόπο». Και αμέσως τους έβαλε φωτιά. Και η φλόγα τύλιξε τα πάντα και τα φάνησε. Και ήτανε πράγματα πολύτιμα, αξίας πάνω από 400 λίτρες χρυσάφι. Και όταν πια κάηκαν τα πάντα, πήγε να συναντήσει τον Άγιο Γέροντα στο σημείο που της είχε ορίσει. Εκείνος την πήρε και την πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί ζήτησε από την ηγουμένη ένα μικρό κελί. Έβαλε μέσα σε αυτό την Ταϊσία, κάρφωσε την πόρτα και τη σφράγισε με μολύβι, αφήνοντας μονάχα μια μικρή τρυπίτσα για να μπαίνει λίγο φως να βλέπει. Πήρε κατά μέρος την ηγουμένη και της λέγει: «Θα τη στέλνεις ένα ξερό παξιμάδι την ημέρα και ένα μικρό σταμνάκι με νερό». Πριν φύγει από το κελί της, η Ταϊσία ρωτάει το γέροντα: «Και πώς με συμβουλεύεις να προσεύχομαι στο Θεό για να μου συγχωρέσει τις αμαρτίες που ως τώρα έκαμα?» Εκείνος την κοίταξε και της λέει: «Δεν είσαι δυστυχώς άξια να προσευχηθείς στο Θεό, ούτε να πάρεις το Άγιο όνομά Του στα χείλη σου, ούτε να πλώσεις προς Αυτόν τα χέρια σου. Τα χείλη σου είναι βρώμικα και ακάθαρτα και τα χέρια σου μολυσμένα από τις αμαρτίες και τις ανομίες. Μπορείς όμως να κάθεσαι στραμμένη προς την Ανατολή, δίχως να λες τίποτα άλλο παρά να ψιθυρίζεις τούτα μονάχα τα λόγια: εσύ που με έπλασες, ελέησέ με». Και έτσι την άφησε ο γέροντας και έφυγε. Πέρασε η Ταϊσία μέσα στο στενό αυτό κελί 3 χρόνια. Οπότε της πλαχνίστηκε ο γέροντας και πάει στον Αβά Αντώνιο τον Μέγα για να τον ρωτήσει και να μάθει από αυτόν αν ο Θεός τη συγχώρεσε ή όχι για τις αμαρτίες της. Όταν έφτασε, είπε στο Μέγα Αντώνιο τα σχετικά με την Ταϊσία και εκείνος μόλις τα άκουσε, καλεί όλους τους μαθητάς του μοναχούς κοντά του και τους λέει: «Να κλειστούμε όλοι στα κελιά μας, αδελφοί μου, και να προσευχηθούμε όλη την ημέρα και τη νύχτα δίχως διακοπή, για να ειδούμε σε ποιον από εμάς θα αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα για το οποίο ήρθε κοντά μας ο Αβάς Σεραπείων». Κλείστηκαν τότε όλοι στα κελιά τους και έκαμαν όπως τους είπε ο γέροντάς τους. Και ύστερα από πολλή προσευχή, ο μεγαλύτερος από τους μαθητάς του Αβά Αντωνίου, ο Αβάς Παύλος, είδε όραμα παράξενο. Βλέπει μια λαμπρή κλίνη, στρωμένη με πολλή επισημότητα και δόξα. 3 παρθένες με λαμπάδες αναμένες εφύλαγαν μπροστά στην κλίνη, που επάνω της βρισκόταν ένα αμάραντο στεφάνι. Μόλις είδε την κλίνη με το στεφάνι, ο Αβάς Παύλος σκέφτηκε: «Η δόξα της λαμπρής αυτής κλίνης και το στεφάνι τούτο δεν μπορεί να είναι για κανέναν άλλο παρά μονάχα για τον Αβά Αντώνιο». Και τότε ήρθε από ψηλά μια φωνή που έλεγε: «Αυτή η κλίνη και αυτό το στεφάνι δεν είναι για το γέροντά σου τον Αβά Αντώνιο, μα για την Ταϊσία, την άλλοτε πόρνη». Το πρωί ο Αβάς Παύλος διηγήθηκε σε όλους το όραμα που είχε ήδη τη νύχτα. Και ο Άγιος Σεραπείων έφυγε από το μοναστήρι του Αβά Αντωνίου χαρούμενος και πήγαινε ίσια στο γυναικείο μοναστήρι όπου βρισκόταν η Ταϊσία. Ανοίγει τη θύρα του κελιού, όπου ήταν έγκλειστη η τρισμακάρια, και θέλησε να τη βγάλει από μέσα. Εκείνη όμως, μόλις άκουσε αυτό, άρχισε να τον παρακαλεί λέγοντάς του: «Άφησέ με, πάτερ μου, να περάσω εδώ μέσα όλη τη ζωή μου, ως το θάνατό μου, γιατί οι αμαρτίες μου είναι πολλές, για να μου τις συγχωρέσει ο Θεός».
Ιδού που ο φιλάνθρωπος Θεός πλαχνίστηκε και δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Και καθώς την έβγαζε από το κελί της, του λέει εκείνη: «Πίστεψέ με, πάτερ μου, πως από τη μέρα που μπήκα σε τούτο το κελί, έφτιαξα ένα μεγάλο φορτίο από τις αμαρτίες μου και το έβαλα μπροστά μου, να τις βλέπω συνέχεια και να τις μελετώ, να μετανιώνω πικρά και να παρακαλώ το φιλάνθρωπο και φιλεύσπλαχνο Θεό να μου τη συγχωρέσει και να τη σβήσει. Και όπως ποτέ δεν έλειψε η πνοή από τα ρουθούνια της μύτης μου, έτσι δεν έφυγαν ούτε στιγμή από τα μάτια μου οι αμαρτίες. Ίσα με αυτή την ώρα που ήρθες και με έβγαλες εσύ από το κελί μου». Και ο γέροντας που άκουσε τα όσα είπε της λέγει: «Ο Θεός σου τα συγχώρεσε όλα αυτά, όχι απλώς γιατί μετανόησες, μα γιατί έριξες με αυτό το λογισμό σου ολόκληρο τον εαυτό σου στη χάρη και το έλεος του Θεού.

Για 15 ακόμη μέρες έζησε η τρισμακάρια Θαϊσία στο γυναικείο εκείνο μοναστήρι, μένοντας μόνη της. Όταν πια συμπληρώθηκαν οι 15 μέρες, αρρώστησε για λίγο και πρόβλεψε πως σε 3 μέρες θα πέθαινε. Τότε προσευχήθηκε στο Θεό και πήρε τη στάση που έπρεπε, περιμένοντας την ώρα της. Και έπειτα από τη μικρή ασθένεια, αναπαύθηκε στη χάρη του Χριστού.

Περί της Παρθένου και των Περσών. Ένας γέροντας μας αφηγήθηκε τούτο το συγκλονιστικό περιστατικό. Κάποιος από τους ισχυρούς Πέρσες άρχοντες συνέλαβε μια νέα κόρη που η Παρθενία και η ομορφιά της τον είχαν σκλαβώσει κυριολεκτικά. Η κόρη στενοχωριότανε και με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκε στο Δεσπότη Χριστό να τη διαφυλάξει αγνή και άφθορη ως το τέλος της. Και πράγματι, αυτή η ευσεβής και θεάρεστη προσευχή της εισακούστηκε. Ο πλούσιος Πέρσης, που την πήρε για εχμάλωτη, μετά το συνηθισμένο άφθονο φαγητό και την αναχώρηση των συνδετημόνων του, ζαλισμένος από τα κρασιά και τη σφοδρή σαρκική επιθυμία, άρχισε να της κάνει ανήθικες προτάσεις και ετοιμαζόταν να βιάσει την Παρθένο. Εκείνη, δίχως να δείχνει φανερή αντίσταση, θυμήθηκε από την Παλαιά Διαθήκη την ιστορία της ηρωικής Ιουδίθ, που κατάφερε να κόψει το κεφάλι του Ολοφέρνη για να σταματήσει την τυραννία και την ακολασία του. Σκέφτηκε λοιπόν και με τούτο τον Πέρση, που είχε σκοπό να βιάσει την Παρθένο και νύμφη του Χριστού, να κάνει κάτι ανάλογο. Με κάποιον διερμηνέα σκέφτηκε να του μηνύσει τα ακόλουθα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να γίνω σύντροφος και στην κλίνη του άρχοντα και δεσπότη μου. Μα επειδή από τώρα εγώ σ' αγαπώ και σε τιμώ σαν κύριό μου, θέλω να σου μάθω κάτι που είναι πολύ παράδοξο στους Ρωμαίους και πολύ λίγοι το γνωρίζουν. «Πες μου το λοιπόν», της λέει εκείνος. «Υπάρχει ένα βοτάνι», του λέει, «που οι πιο πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όταν πάρει κανείς αυτό το βότανο και με το χυμό του αλείψει το κορμί του, εκείνο το σημείο που αλείφθηκε με αυτό το βότανο δεν μπορεί να το πειράξει ούτε να το βλάψει κανένα σίδερο, ακόμη και το πιο κοφτερό σπαθί». Μα ο ακόλαστος εκείνος είχε αλλού το νου του. «Ας προχωρήσουμε τώρα στην πράξη της σωματικής ειδονής και αργότερα μου δείχνεις και το θαυματουργό αυτό βοτάνι». Ωστόσο, εκείνη βρίσκει σοφές υπεκφυγές και επιμένει. «Πρέπει να ξέρεις όμως πως αν η γυναίκα έχει ξεπερθανευτεί, δεν μπορεί να ενεργήσει τούτο το θαυματουργό βότανο. Πρέπει να είναι παρθένα και ανύπαντρη. Και αν δεν γίνει με αυτές τις προϋποθέσεις, δεν ενεργεί καθόλου αυτό το παράξενο που αχρηστεύει ακόμη και το σίδερο του πολέμου». Εκείνος υποχωρεί μπροστά στην ευφυΐα της υπεκφυγής και έτσι αυτό το βράδυ αποφεύγεται η πράξη της ακολασίας. Μόλις όμως ήρθε το άλλο πρωί, της λέει: «Έλα να μου δείξεις το βότανο για το οποίο μου μίλησες». Και εκείνη η ευλογημένη τον πήρε και πήγε μαζί του έξω. Εκεί έκαμε πως βρήκε το βότανο που ήθελε και του λέει: «Να το, αυτό είναι». Το κοιτάζει περίεργα εκείνος ο βάρβαρος και τη ρωτά: «Και πού θα το ξεχωρίζει κανείς ότι κάνει πράγματι αυτό που είπες?» Εκείνη τον βεβαιώνει καθησυχαστικά: «Τρίψε το με τα χέρια σου και με το χυμό του άλυψε καλά το σημείο του σώματός σου που θέλεις να δοκιμάσεις και ύστερα χτύπα δυνατά με το ξύφο σου για να ειδείς την παράδοξη ενέργειά του». Εκείνος όμως, θες γιατί δεν πίστευε, θες γιατί λυπόταν, δεν ήθελε να κάνει αυτό που του είπε η κόρη επάνω του. Τότε η Αγία και καλυπάρθενη μάρτης του Χριστού, επιθυμώντας να πάει κοντά στον νυμφίο της μια ώρα αρχίτερα, διακινδυνεύει πριν από την ώρα της. Τρίβει δηλαδή το βότανο εκείνο και με το χυμό του αλείβει όλο το λαιμό της. Ύστερα απλώνει τον τράχυλό της ελεύθερα και του λέει: «Πιάσε καλά με τα δυο σου χέρια το σπαθί σου και χτύπα μετά με όλη τη δύναμή σου στον αυχένα μου για να ειδείς την παράξενη ενέργεια του βοτάνου. Το κοφτερό σπαθί σου ούτε καν θα μ' αγγίξει». Και ο Θεός επέτρεψε και

Γέλασε για να μην παραδώσει το παρθενικό κορμί της στις ανήθικες ορέξεις του. Άρχισε να ορίεται και να τρίζει τα δόντια του από το κακό του, μα δίχως κανένα αποτέλεσμα πια, γιατί εκείνη με το ευφυές εκείνο τέχνασμα πέτυχε τον άθλο να κρατήσει την παρθενία της και να κατακτήσει το στεφάνι της νίκης από τον αγωνοθέτη Χριστό, αφήνοντας και παράδειγμα για όσες θέλουν να φυλάξουν την παρθενία τους με κάθε θυσία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά της, ποθώντας τη σοφροσύνη της, να στολίσουμε με αυτές τις αρετές όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, για να μην ντροπιαστούμε την ημέρα της κρίσεως μπροστά στο Χριστό και Θεό μας, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

περί ελεημοσύνης. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς, ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και τον ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο για να μην ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις κι είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαφτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατέρα».

κυριάρχη και να με βοηθήσει. «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της, παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε: «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτήν και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνοι, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαφτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες, που τους έφαγε η περιέργεια, πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι: «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία. Και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς, που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα, και τους ρωτάει: «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοχοι στη βάφτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε: «Όχι. Εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει, γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα, και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δυνάτου». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Ο Πατριάρχης θαυμάζοντας αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, και δίκαιες οι κρίσεις σου.

περί κατανύψεως και μετανοίας. Ο Αββάς Ιωάννης, ο ηγούμενος των κελίων, μας διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία. Στα μέρη της Αιγύπτου ήταν πολύ γνωστή μια έμορφη και πολύ πλούσια πόρνη. Όλοι σχεδόν οι άρχοντες την επισκέπτονταν, όσοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πειρασμό και την ομορφιά της. Μια μέρα, ο δρόμος την έφερε κοντά στην εκκλησία και θέλησε να μπει μέσα. Όμως ο αυστηρός υποδιάκος που έστεκε στη θύρα δεν την άφησε να μπει λέγοντάς της: «Εσύ δεν είσαι άξια να μπει στον οίκο του Θεού, γιατί είσαι ακάθαρτη και αμαρτωλή». Έγινε κάποια φασαρία και ο επίσκοπος που άκουσε το θόρυβο βγήκε να ειδεί τι συμβαίνει. Η πόρνη θυμωμένη του λέει: «Ήρθα να μπω στην εκκλησία και δεν με αφήνει». «Καλά σου κάνει», της λέει ο επίσκοπος. «Δεν σου επιτρέπεται να μπεις γιατί είσαι ακάθαρτη». Συγκλονισμένη εκείνη από την αυστηρή απάντηση και το επισκόπου λέει: «Από σήμερα δεν ξαναδίνω το κορμί μου στην πορνεία». Ο επίσκοπος της λέει τότε: «Αν φέρεις εδώ τα χρήματα που κέρδισες από την πορνεία, θα πιστέψω πως δεν θα πάρεις πάλι τον ίδιο δρόμο». Έτρεξε εκείνη και παρέδωκε όλα τα χρήματα στον επίσκοπο. Εκείνος τα πήρε και τα έκαψε στη φωτιά. Πήρε μετά την άλλοτε πόρνη από το χέρι και την έμπασε στην εκκλησία. Εκείνη που δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της, έλεγε: «Αν τώρα μου φέρθηκαν έτσι, τι θα πάθω στην άλλη ζωή». Και από τότε άλλαξε βίο και μετανόησε ειλικρινά και έγινε πραγματικά σκεύος εκλογής και χάριτος.

περί της θείας προστασίας. Την ακόλουθη ιστορία την ακούσαμε από το στόμα του Αβά Παλαδίου. Στην Αλεξάνδρεια ζούσε κάποιος πολύ ευσεβής χριστιανός, ελεήμων και φιλομόναχος, που δεχότανε και φιλοξενούσε συχνά τους ερημίτες. Η σύζυγός του ήταν επίσης πολύ ευσεβής, ταπεινή και μεγάλη νηστεύτρια. Είχαν και μια μικρή θυγατέρα ως 7 χρονών. Ο ευσεβής αυτός άνθρωπος που ήταν έμπορος, χρειάστηκε για διάφορες υποθέσεις του να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας στο σπίτι τη γυναίκα του, την κόρη του και ένα δούλο. Όταν ανέβαινε τη σκάλα του πλοίου, τον ρωτάει η γυναίκα του: «Σε ποιον μας αφήνεις εμάς τώρα που φεύγεις?» Και ο άνδρας της απαντά: «Στη δέσποινά μας σας αφήνω, στην Παναγία Θεοτόκο». Έφυγε ο έμπορος. Και μια μέρα που η σύζυγός του εργαζόταν, έχοντας μαζί και τη θυγατέρα της, είδε το δούλο να την κοιτάζει απειλητικά. Είχε μπει ο σατανάς μέσα του και έβαλε με το νου του να σκοτώσει την κυρά του και να το σκάσει με απόδραση. Πήρε λοιπόν ένα μεγάλο μαχαίρι και πήγαινε προς την τραπεζαρία όπου βρισκόταν η κυρά του. Μόλις έφτασε ο δούλος στον προθάλαμο, σαν κάποια δύναμη αόρατη να τον εκράτησε και έμεινε ακίνητος εκεί, μην μπορώντας ούτε μπροστά να μπει ούτε προς τα έξω να φύγει. Καθώς όμως για πολλή ώρα προσπαθούσε μάταια να κινηθεί, χτυπώντας με τα χέρια τον αέρα και βάζοντας όλη τη δύναμή του να κάνει κάτι δίχως κανένα αποτέλεσμα, στενεύτηκε από την ανάγκη και άρχισε να κράζει την κυρά του: «Κυρία, κυρία, σε παρακαλώ, έλα, ήσαμε εδώ». Εκείνη έβλεπε και απορούσε που ενώ στεκόταν στη μέση της θύρας δεν ερχόταν προς εκείνη, παρά μονάχα την εφώναζε. Και του λέει: «Έλα εσύ εδώ και μη φωνάζεις», μη γνωρίζοντας φυσικά πως κάποια δύναμη αόρατη τον κρατάει δεμένον σε εκείνη τη θέση. Μα ο δούλος συνέχισε να τη φωνάζει να πάει κοντά του. Εκείνη βέβαια του το είπε ορθά κοφτά πως δεν πρόκειται να πάει, και εκείνος απελπισμένος της φωνάζει: «Στείλε μου τουλάχιστον το παιδί». Μα η κυρία δεν θέλησε ούτε το παιδί να στείλει και του ξαναλέει: «Αν θέλεις κάτι από εδώ, έλα εσύ εδώ». Τότε ο κακός δούλος, βλέποντας πως δεν μπορούσε να βάλει σε πράξη κανένα από τα πονηρά σχέδιά του, δίνει μια με το μαχαίρι στο στήθος του και πέφτει κάτω αιμόφυρτος. Μπρος στο ικτρό του το θέαμα, η κυρία έστειλε να φωνάξουν ανθρώπους από το διοικητήριο. Ήρθαν εκείνοι και τον πρόλαβαν ζωντανό ακόμη και έμαθαν από το στόμα του όλη την αλήθεια. Και όλοι εδόξασαν το Θεό και την Παναγία μητέρα του, που έσωσε από βέβαιο θάνατο και τη μητέρα και το τέκνο της.

0: Μέχρι εδώ για σήμερα, Παντελής Πάσχος, νέο μυτερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Επιστημονική επιμέλεια, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνος Μπελέζος, εκδόσεις Ακρίτας. Είναι πραγματικά συναρπαστικές αυτές οι ιστορίες. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σε σχέση με την πορνεία, με γυναίκες πόρνες που μετανόησαν και προφανώς ο βίος τους ήταν όντως ακάθαρτος και αμαρτωλός. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι για να είναι μια γυναίκα πόρνη, πέρα από την προσωπική της ευθύνη ασφαλώς, αλλά δεν ξέρουμε και τι τραύματα κουβαλάει ο καθένας μας και δεν πρέπει να καταδικάζουμε τον άνθρωπο αλλά την πράξη, φίλοι ακρότες. Εν πάση περιπτώσει, για να υπάρξει μια πόρνη πρέπει να έχει και πελάτες. Και αυτοί οι πελάτες μέσα σε αυτές τις ιστορίες ή γενικότερα δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Αν μετανοήσαν, αν θεωρούσαν ότι η αμαρτωλή είναι μόνο η πόρνη και εκείνοι οι άντρες δηλαδή επέστρεφαν στο σπιτικό τους ή και σήμερα στον τόπο της εργασίας τους με την γραβάτα τους και ούτω καθεξής. Οπότε ως χριστιανέας έχουμε υπόψη μας και αυτό, ότι η πορνεία δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που κάνει μια γυναίκα όταν παίρνει χρήματα έναντι του να δώσει το σώμα της σε έναν πελάτη, αλλά πορνεία μπορεί να είναι και το αντίστροφο, ότι χρησιμοποιώ εγώ την πορνεία στο και πληρώνοντας για να ικανοποιήσω τα δικά μου πάθη. Και αν δεν είναι πόρνη που παίρνει χρήματα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη γυναίκα που δεν την αγαπώ, δεν έχω δεθεί μαζί της, δεν έχω σχέση μαζί της. Ακόμα καμιά φορά μπορεί και να παντρευτώ, όπως γινόταν παλιότερα, για να τακτοποιήσω τις σεξουαλικές μου ανάγκες ως άντρας. Είναι και αυτό πορνεία. Γιατί πορνεία σημαίνει ότι δεν κάνω σχέση μαζί σου. Δεν παντρεύομαι, στην καλύτερη βέβαια των περιπτώσεων. Δεν δεσμεύομαι, εν πάση περιπτώσει, απλά σε χρησιμοποιώ για κάτι. Ό,τι και είναι αυτό, συνήθως είναι το σεξ. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται προσοχή για να μην τα βάζουμε μόνο με αυτήν τη γυναίκα ή έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, που εξόφθαλμα κάνει κάτι αμαρτωλό. Ας δούμε και λίγο και κάποια άλλα πράγματα. Θυμίζω, νέο μυτερικό, εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσου.

Ισυχία σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεό, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Διανύουμε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την εβδομάδα της Πεντηκοστής και έχει η Εκκλησία μας χαρά μεγάλη γιατί ήλθε σε αυτήν η ψυχή της, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας το οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν και εις τον παράδεισον του Θεού. Άλλωστε, το αισθανόμεθα και εμείς αυτό και το νιώθουμε βαθιά στην ψυχή μας και το βλέπουμε στη ζωή μας. Νιώθουμε ανάλαφρα και ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε είναι διαφορετικός, ας είναι μολυσμένος. Τον αγίασε και εκείνον το Πνεύμα του Άγιο και τα πάντα. Και αυτό είναι που μας ζωοποιεί και μας ενισχύει και εμψυχώνει κάθε ζωή. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Παράκλητον συν το Πατρί και το Υιό από καρδιάς και από ψυχής και πάντοτε δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα. Για πολλούς δυστυχώς ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο είναι ο μεγάλος άγνωστος και ενώ αναπνέομαι με Αυτόν ψυχήτα και σώματι και ενώ έχουμε όλα τα καλά άλλωστε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και λοιπά παραμένει ο μεγάλος άγνωστος και εκείνος είναι που μας υποστηρίζει, που μας σκεπάζει, που μας προστατεύει, που μας παρηγορεί και που προσεύχεται με μας και για μας με στεναγμούς αλάλητους και ανίποτους. Γι' αυτό ας κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επικοινωνούμε περισσότερο με τον Παράκλητο. Η Εκκλησία μας κάθε φορά που αρχίζει η ακολουθία, την αρχίζει με τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ακριβώς ο ύμνος και η προσευχή και η επίκληση στο Πνεύμα το Άγιον, στο Πνεύμα το Αγαθόν, στο Βασιλέα τον Ουράνιο, τον Παράκλητο, το Θεό μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας και εξαιρέτως η Παναγιά μας είχαν μεγάλη χάρη λάβει από το Άγιο Πνεύμα και ρωτοτροπούσαν μαζί Του, χαιρόντουσαν την παρουσία Του και απολάμβαναν τα δώρα Του. Ακόμη δε και οι μεγάλοι ποιητέ και ένθεοι μνηπόλοι της Εκκλησίας μας συνέθεταν ουράνιους και εμπνευσμένους ύμνους στο Πνεύμα του Άγιον που τους έλαβε η Εκκλησία και τους έχει σήμερα και τους αναμέλπει και τους ψάλλει και εφραίνει των πιστών τα συστήματα και των αγγέλων τα τάγματα. Θα ήθελα σήμερα και θα μου το επιτρέψετε να διαβάσω στην αγάπη σας τι άλλο, τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στην Πεντηκοστή. Ακούσαμε προχθές και ακούμε και κάθε μέρα στο απόδειπνο και όπου αλλού το κοντάκιον, το προήμιον εδώ, το κουκούλιον, την αρχή, ότε κατά βάσας γλώσσα συνέχεια και στο συναξάριο, την Κυριακή την Δευτέρα διαβάσαμε και τον πρώτο οίκο. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε και με την ευχή του Αγίου Ρωμανού και τη δική σας συγκατάθεση, όπως είπα, αυτόν τον ύμνο. Ας ακούσουμε και αν μην σας κουράζω με το πρωτότυπο, δυστυχώς θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά άμα κουραστεί κανείς λιγάκι, μετά δεν προσέχει και μετά τα χάνει όλα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση, παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν. Τότε που κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Είναι στον πύργο της Βαβέλ. Τότε που διένει με τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσε όλους σε ένωση και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαρυθυμούν. Στις λήψεις μη φεύγεις από κοντά μας. Στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας.
Πλησίασέ με, πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσους πλαχνικέ με όσους αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποχωρίστηκε σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες. Αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως ευεργετεί το κάθε μέρος η παρουσία σου αχώρηθε. Κι αν δεν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και αφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδωμα. Συ έστε στα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώσει τις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από το βουνό με τις ελιές των ουρανών, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. Εγύρισαν χαρούμενοι από το βουνό με τις ελιές οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα Νόγιο που έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκανε κάθισαν, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους εκείνος ως αρχηγός είπε: «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω». Το πρωτότυπο, «Εραστέ της Βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας», το έχουμε πει πολλές φορές. «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω, προς αυτόν που υποσχέθηκε και είπε: «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή, και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας: «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε τούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται. Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα στο αγαθόν, να μας οδηγήσει όλους τη γνώση την αληθινή, που εσύ προετοίμασες αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολύ τους άρεσε ο λόγος, και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα Δεής με τέτοιο περιεχόμενο: «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό, που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε, στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους και τις υπογράψανε, και με την πίστη τις εσφράγισαν και τις έστλανε πάνω, και τις εδιάβασε ο δάσκαλος και είπε: «Με τη θέλησή σου, Παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σε σύναξα εγώ για σένα και για τον Πατέρα, και τους εδίδαξα λέγοντας: Κάμετε μαθητές στα έθνη, τον Πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». Άκουσε τότε ο Παράκλητος Θεός εκείνους που οικέτευαν, και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς να φύγει από πουθενά, εκείνος με λόγια δεν λέγεται, αφού η κάθοδος δεν ήταν μετακίνηση, ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού, και ανέκφραστη και ανίποτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. Φοβερή πίστη. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα, και προσευχόμενοι περίμεναν οι 11 Απόστολοι, και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο, και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο τα Νόγη, και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει, λέγανε: «Σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, ο Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι, και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό, και στον πρώτο φόβο κι άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιξαν και στον αγαπημένο τις κεφαλές ερχόντουσαν, και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι, να καθαρίσουν και να πλύνουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβε όλα τα γεγονότα, εφώναξε: «Αδέρφια,
Ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε. Μη πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινών. Άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί ανέμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά. Ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλε από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται εκεί. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τρίχα, ούτε μια τρίχα τους. Πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το παράκλητο, το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα λοιπόν αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που κάλεσε. Γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα πραγματοποίησε και έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει? Ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι, αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτά σαν είπε ο Κυφάς όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά, καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν τη φωτιστική φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνύσει τον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα, ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα και τελειώνουμε. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως γεμίσαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές τη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Σπάρθους ως Σπάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδοι. Με καλοσύνη μίλησαν ανίποτοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σε όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. Αλλά μόλις τους είδαν να μιλούν γλώσσες, όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού, τάχασαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό, Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι και πώς τώρα καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες, πότε γνώρισε την Αίγυπτον ο Πέτρος, πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας, από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτοί που πρώτα ράβανε τα δίχτυα εξαφανίζουν τώρα και εξευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε, ακατάληπτον Πατέρα, Υιόν των ομοούσιων και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν εδόθηκε σε αυτούς όλους να ξεπεράσουν με τις γλώσσες που μιλούν. Και γιατί ερίζουν οι έξω και φλιαρούνε, γιατί καυχόνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον Άρατο τον Τρισκαταραμένο, γιατί ξεγελιώνονται με τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια φημώθηκε και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. Και τελευταία στροφή, τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγγίστρι κατάλληλο. Αφόμια με δόλωμα εγίν και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Όντως, αυτή η υψηλή
και θαυμαστή και ουράνια ποίηση του Αγίου Ρωμανού μας μαγεύει, μας μεθά και μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Έχει τον τρόπο, το θεϊκό και μοναδικό και υπέροχο τρόπο, ο Θείος Ρωμανός να μας παίρνει από το χεράκι απαλά απαλά και να μας κάνει άτα, να μας πηγαίνει βόλτα, όχι στην ανθρώπινη εξοχή που κι αυτή πεντάμορφη είναι και επιζητούμενη μέσα στον καύσον αυτό, αλλά στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο και στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας, στον τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, στον τόπο εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος. Και εκεί σιγά σιγά και απαλά, με τα φτερά και την εμπλοή της θεϊκής του ποίησης, μας βάζει στα βαθύτερα της Αγίας μας θρησκείας. Μας μοιεί του Πνεύματος τη γνώση και τη Θεία επίγνωση. Μας βάνει και μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος και το αθάνατο νερό του. Έχει τον τρόπο, έχει τη χάρη, έχει το ταλέντο, έχει τη Θεία δύναμη και το κάνει. Γι' αυτό μας ωφελεί τα μέγιστα η ανάγνωση τόσο των θείων γραφών όσο και των ύμνων, των ενθέων ύμνων της Αγίας μας Εκκλησίας και εξαιρέτως του αφελεστάτου και απλουστάτου αλλά και θεοφώτιστου Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το ευτύχημα είναι πως κυκλοφορούν και μπορούμε και τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία όσοι δεν τα έχουμε. Και αν αγοράσεις μια φορά το Ρωμανό, θα τον έχεις για όλη τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, το βάζεις στην άκρη και το ξεχνάς ή το παίρνεις πάλι ύστερα από χρόνια. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το έχεις πολύ κοντά σου, στο κομωδίνο, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη, στην τσάντα σου, στο γραφείο σου, οπουδήποτε. Και μπορείς να το ανοίξεις σε όποια σελίδα, αν δεν θες και αν δεν είναι γιορτή μεγάλη, να διαβάσεις τον ύμνο της εορτής και να δροσιστείς με τα αθάνατα νάματα και ρήματά του. Μεγάλη χάρη του. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε πως ο Ρωμανός είναι όλος μέσα στη χάρη και ότι έγραψε είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και μας παίρνει όπως προείπε από το χεράκι και μας πάει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην Αγία Εκκλησία, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στη σκέπη του υπουρανίου Θεού Πατρός. Και μας φιλεύει και μας προσφέρει τη δρόσο του ουρανού, τη δρόσο αερμών που καταβαίνει επί τα όρισιών και δροσίζεται η φλογισμένη ψυχή μας και ξεδιψά με του ουρανού τα νάματα. Και όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία, λέει ένας πατέρας των καιρών μας, όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία χωρίς να το καταλάβει και με λίγη καλή προσπάθεια, τι κάνει, ξέρετε, αγιάζει. Αγιάζει. Για τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με πνεύμα Άγιο, με το πνεύμα του Θεού, με τη φώτιση του Κυρίου, με τη χάρη του φιλανθρώπου. Και καθώς κανείς τα διαβάζει, αυτή η χάρις, αυτό το πνεύμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εξύψους δύναμης μπαίνει μέσα του, λίγο ή πολύ. Και αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα πέριξ, αγιάζεται ο ουρανός και η γη. Και εμείς ύστερα είμαστε ανάλαφροι, είμαστε υπόπτεροι. Τα λόγια τα αθάνατα του Ιερού Βιβλίου μας παίρνουν και τον πόνο και το φόβο και τη θλίψη και τη μοναξιά και τη δυσκολία και το πρόβλημα και την πείνα και τη δίψα και ό,τι άλλο. Και το σπουδαιότερο, όταν το κάνουμε αυτό, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του Αντιχρίστου, τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει.
τα μαζεύει και φεύγει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυτή την ουράνια εμπνοή, αυτή τη χάρη του Κυρίου, αυτό το κλίμα του παραδείσου. Γιατί αυτός είναι σκοτάδι, είναι παγκάκιστος, είναι μίσος, είναι φθόνος, είναι κόλαση. Και σηκώνεται και παίρνει πόδι και φεύγει μακριά, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε άβατα και αίκητα μέρη, σε μέρη που δεν περνάει άνθρωπος και δεν κατοικεί κανένας. Μεγάλη λοιπόν ωφέλεια τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Και μόνο στο σπίτι σου να έχεις, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, και να μην το διαβάζεις. Αγιάζεται το σπίτι σου, αγιάζεται ο χώρος, έχεις και εσύ ευλογία, και πολλό μάλλον λαμβάνεις μέγιστη ευλογία όταν διαβάζεις έστω και λιγάκι. Έστω και λιγάκι. Και ο γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή, του έλεγε, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αν μπορείς όρθιος, τότε αυτό αναπληρώνει και τη λατρεία και την προσευχή και την άσκηση και την αγρυπνία και τα πάντα. Εδώ βλέπετε οι Προτεστάντε, οι ταλέποροι αυτοί συνάνθρωποι μας και οι χιλιαστέ και άλλοι, τι κάνουν, διαβάζουν τις γραφές, τις μαθαίνουν απ' έξω, όχι για να σωθούν οι καημένοι, αλλά για να φέρουν και τους εαυτούς των και τους άλλους στην απώλεια. Η προσπάθειά τους όμως να μελετούν τη γραφή, τη Θεία, είναι αξέπινη. Και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο, τους φωτίζει και έρχονται στην αλήθεια. Ακούμε στην εξομολόγηση, αλλά σε κατηδία συζητήσεις και σε παρέες ακόμη, πολλοί νέοι μας, της εποχής μας παιδιά, ίσως να είναι και από εδώ μέσα, είχαν αλλιευθεί και αγρευθεί από τους Προτεστάντες, με εκείνες τις κιθάρες, με εκείνες τις συναυλίες, με εκείνα τα βιβλία, με εκείνο το σταθμό και με τόσα άλλα. Και είχαν βρει τον Ιησού, μάλιστα. Αλλά κατάλαβαν γρήγορα, όσοι ήταν καλοπροαίρετοι, ότι εκεί ο Ιησούς δεν είναι ολόκληρος. Υπήρχε λίγη χάρη σίγουρα, αλλά δεν είναι ακαινοτόμητος και ολόκληρος. Και γι' αυτό τι έκαναν, έφυγαν. Και ήρθαν στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, βρήκαν τους ιερείς και αρχιερείς, βρήκαν τους πνευματικούς αδελφούς και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία και κάθισαν και δεν φεύγουν με τίποτε. Δεν φεύγουν με τίποτε. Γιατί η Ορθοδοξία έχει όχι μέρος της αλήθειας που έχουν οι αιρέσεις και τα πολιτοποιούν, αλλά πάσαν την αλήθεια. Ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός με άρθρο, και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τα έχει όλα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν είχε πει προετών πως μόνο η Ορθοδοξία έχει την πίστη ολόκληρη του Ιησού και των Αποστόλων, και γι' αυτό και σώζει και θα σώζει στους αιώνες. Οι άλλες ομολογίες και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ό,τι άλλο κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Είδατε το μέσα στον ύμνο πόσο χτυπάει τον ορθολογισμό ο Μέγας Ρωμανός. Χρειάζεται η κοινή λογική και η ανθρώπινη σκέψη, αλλά να μην επικρατήσουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα στο πνευματικό βίο, να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν και αυτά με την πίστη και με τη χάρη και με τις εκκλησίες, τη δασκαλία και το δρόμο. Έγιναν λοιπόν οι παπικοί μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως λίαν προσφυγιώσεις ονομάζει ο Άγιος μας Νεκτάριος, και οι Προτεστάντε μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εκκλησίας. Τι κάνει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Εύχεται πάντοτε υπέρ της των πάντων ενώσεως και υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων και των αιρετικών. Τι είναι αυτό? Αγάπη μέγιστη. Γιατί η Εκκλησία αποκρούει και εκπράττει άριστα την αιρετική διδασκαλία,
όμως αγαπά και πράττει αριστότατα τον αιρετικό, το θύμα, και προσεύχεται και έχει στοργή για αυτόν και αγάπη μεγάλη. Και αν βρει κάποιον αιρετικό που να είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος, αλλά έχει πλανηθεί ή να μην τον έχουμε φροντίσει εμείς οι Ορθόδοξοι, γίνεται και αυτό δυστυχώς, τι κάνει? Τον φωτίζει, τον φροντίζει και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και τον φέρνει από δρόμους και ατραπούς, από την απώλεια στη σωτηρία, από το σκοτάδι στο φως και από την έρευνα στην αποκάλυψη της Θείας Αληθείας. Άκουγα προετών στο ραδιόφωνο, το έχω πει κι άλλο, δεν πειράζει, κάποιο νεαρό, δεν ξέρω τι σταθμό, ήταν τυχαία, έκανα κι εγώ παιχνίδι με τους σταθμούς, αυτό λέμε ζάπινγκ στην τηλεόραση. Λοιπόν, και έπεσα πάνω σε ένα νεαρό που μιλούσε, μου άρεσε. Και τι έλεγε, τουλάχιστον από εκεί που άκουσα εγώ, τι έλεγε? Καθόμουν στο δωματιό μου, θρήσκος δεν ήμουν, είχα ένα φόβο Θεού, αλλά τίποτα άλλο. Έψαχνα όμως την αλήθεια, το φως και τη χαρά. Δεν ήξερα όμως πού να απευθυνθώ και τι να κάνω. Και σε μια στιγμή, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιο ρημαγμένος και λελατημένος από τις σκέψεις, τις κακές και από την απελπισιά, αισθάνθηκα πως ήρθε στην ψυχή μου μια ξένη δύναμη, μια άλλη χάρη, ένα πράγμα ουράνιο, και ξεκαθάρισε η σκέψη μου, ομόρφινε η καρδιά μου και αισθάνθηκα λίγο-λίγο τι, να αγαπώ και να γυρεύω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό κράτησε για μέρες και ακόμη δεν ήξερα τι να κάνω. Και κάποια μέρα εκεί που ήμουν χαρούμενος από την επίσκεψη, αλλά και μη γνωρίζοντας τι να πράξω, ακριβώς άκουσα μια φωνή: σήκω και πήγαινε στην εκκλησία και μίλα στον παπά, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος τον αλίευσε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έγινε ιεραπόστολος για αυτόν τον αδελφό μας? Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές και εμάς, σε δύσκολες ώρες και ανελαίτες στιγμές και γολγοθαϊκές, δεν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας αγκάλιασε ως φωνή άβρας λεπτής και δεν μας εστήριξε, δεν ξεθόλωσε ο νους μας, δεν εφράνθηκε η καρδιά μας και δεν βρήκαμε και δεν πήραμε δύναμη ουράνια και ελευθερωθήκαμε από τα συνεχόμενα κακά και από τους πειρασμούς. Αλλά είπα, είναι για τους πολλούς μας δυστυχώς το παράκλητο πνεύμα ο μεγάλος άγνωστος που συμπορεύεται μαζί μας, που ευρίσκεται μέσα μας. Τον ελάβαμε με το μυστήριο του χρίσματος, μα το βάπτισμα, κατά την προσωπική μας πεντηκοστή, και κάθεται, εμείς το αγνοούμε, αλλά εκείνος είναι μαζί μας. Είναι σύντροφός μας, είναι χαρά μας, είναι παρηγοριά μας, είναι και τι δεν είναι, τα πάντα. Γι' αυτό ας ερωτοτροπούμε, ας συνομιλούμε, ας κουβεντιάζουμε με το Πανάγιον Πνεύμα, με το Πνεύμα της Αληθείας, και ας το παρακαλούμε όπως το παρακαλεί η Εκκλησία: ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και ακόμα ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς Ορθοδόξους
την πληγωμένη χριστιανοσύνη, τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, αλλά και για όλους εκείνους που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και που ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτες, τους οποίους φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και σώζει ο επουράνιος Πατήρ, γιατί δεν είναι πρόσωπο λήπτης ο Θεός και δεν είναι μόνο των Ιουδαίων και των Ορθοδόξων ο Θεός, είναι Πατέρας πάντων και Σωτήρ και Λυτρωτής πάντων. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και προσεύχεται και υπέρ πάντων ανθρώπων. Αυτό κι αν είναι αγάπη, αυτό κι αν είναι βοήθεια, αυτό κι αν είναι ρεαλισμός, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και μέσα μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον φέρνει, εκείνο μας διδάσκει γι' Αυτόν, εκείνο μας φέρνει κοντά στον Ιησού Χριστό, στον ένα παράκλητο, και εκείνο είναι το οποίο σφραγίζει τη ζωή μας και την πορεία μας. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, η ψυχή της Εκκλησίας μας, η ανάσα του Θεού και η δική μας η ανάσα. Και καθώς τα του ανθρώπου δις είδε ημί το Πνεύμα του Θεού το εν αυτό, είναι αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα εκείνο το οποίο γνωρίζει όλα μα όλα τα δικά μας, που κανένας άλλος δεν τα ξέρει και δεν τα γνωρίζει, και πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Εκείνο γνωρίζει τα πάντα, και αυτό είναι μεγάλη παρηγορία για μας, να ξέρει κάποιος, και εδώ ο παράκλητος, όλα τα δικά μας, όλους τους πόνους, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πληγές, όλα τα βάσανα και αυτά που εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, τα γνωρίζει εκείνος, και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας δίνει ασφάλεια και αυτό μας προσφέρει δύναμη. Άλλωστε και στη γη τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο δεν κάνουμε. Θέλουμε να βρούμε κάποιον να του πούμε όλα τα δικά μας, όλα τα βάσανά μας, όλα ό,τι έχουμε. Και αυτό τι κάνει, μας δίνει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα βάσανά του καθώς τα λέγει. Γιατί πάνω το φανερούμενο φως εστί, γίνεται φως ό,τι φανερώνεται. Εάν τα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας και ανακουφιζόμαστε και ασφαλιζόμαστε και χαιρόμαστε, πόσο μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που τα γνωρίζει όλα, αυτή ακριβώς η γνώση, το γεγονός δηλαδή ότι τα γνωρίζει όλα, μας δίνει μέγιστη χαρά και ανίποτη ανακούφιση και αρρύφνητη ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε, τελειώνουμε σε λίγο, το παράκλητο πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα, για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Να το ευχαριστήσουμε σύν το Πατρί και το Υιό. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα. Και κάνει μεγάλο καλό, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό και η ευχαριστία σε Εκείνον και η ευγνωμοσύνη στη χάρη Του. Τι κάνει τότε? Χαριτώνεται η ψυχή μας, αγιάζεται, ανεβαίνει και γλιτώνει από την γκρίνια και από όλα τα επίγεια κακά παρεπόμενα. Ελευθερώνεται, γίνεται αγγελική, υμνολογεί με τα ουράνια τάγματα τον Τριαδικό μας Κύριο, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος.

αναπαυθεί σε σένα, αναφωνεί ο ιερός και πολύπαθος Άγιος Αυγουστίνος. Και ακόμα την Άγια ημέρα της Πεντηκοστής και αφού την προηγούμενη το Σάββατο κάναμε πάνδημο μνημόσυνο όλων των αποθαμένων, την ημέρα την Άγια της Πεντηκοστής, στις ευχές της γονικλησίας, στις συγκλονιστικές και κατανυκτικές και θεόπνευστες, κάνει λόγο πάλι η Εκκλησία για τους και κοιμημένους μας, για τους πατέρας, τας μητέρας, τους συζύγους, τα τέκνα, τους αδελφούς και για πάντο συγγενές και ομόφυλων για κάθε άνθρωπον που είναι της ίδιας φυλής και υποστάσεως, για όλους δηλαδή τους συνανθρώπους μας. Και έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και στον Άδη, πηγαίνει στο επέκεινα και στην άλλη πλάση, όπως ήρθε και εδώ. Είναι βέβαια πανταχού παρών, αλλά εξαιρέτως την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβει ουσιωδώς, ουσιωδώς στην Αγία Εκκλησία. Και η Αγία Εκκλησία είναι η στρατευωμένη εδώ και η θριαμβεύουσα εν ουρανής. Είναι όμως μία πίμη και μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων και διέπεται από άρρηκτη ενότητα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμυνη, λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό. Αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχουμε ενότητα και κοινωνία και επικοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Είπαμε στον Παράκλητο λοιπόν μέσω της Εκκλησίας και με το στόμα του Λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως, είπαμε στον Παράκλητο και στον ένα Παράκλητο στο Χριστό και στον άλλο Παράκλητο στο Πνεύμα το Άγιο και στον Επουράνιο Θεό Πατέρα που είναι η πηγή της θεότητος. Είπαμε και παρακαλέσαμε να αναπαύσει τις ψυχές των αποθαμένων μας. Και ξέρετε πόση χαρά έλαβαν και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη μέρα της Πεντηκοστής οι και κοιμημένοι μας. Έπνευσε και σε αυτούς η θεόρητος χάρις, χάρις που ήρθε από το Θεό. Και έλαμψαν και εκείνοι και άστραψαν και αλλοιώθηκαν την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτην, την ωραιοτάτην. Γιατί λέει κάποντο στο Γεύσκι ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και η ομορφιά αυτή είναι η ομορφιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ομορφιά εκείνου, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρ, σι έπλασα σ' αυτά. Και μετά στρεφόμενος τον εαυτό τον ίδιο, ο προφητάναξ, στην ψυχοσωματική του σύνθεση και ύπαρξη και τη λέγει στον Κύριο, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αποδείχτηκε σοφός από τη δική μου κατασκευή. Πάντα εν σοφία επίησας και με εξαιρέτως και πολλό μάλλον εν σοφία επίησας. Ο άνθρωπος βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας και τον εαυτό του, βλέποντας και τους ουρανούς, οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, τι κάνει, μένει ενεός, μένει άφωνος, μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτή την ομορφιά, μπροστά σε αυτή τη χάρη. Και ο ενανθρωπίσας Θεός, ομογενήσιος και λόγος του Θεού, ήτανε ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος απόλεσε για λίγο το κάλος επάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς, να μας μεταγγίσει αυτή την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να βλέπουμε την ωραιότητα του Κυρίου,
την ώρα

της Εκκλησίας, την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου, τη λαμπρότητα των Αγίων, την ομορφιά της ψυχής και της οντότητός μας και πάντα τα ωραία της γης. Και τότε συνεπερνόμεθα κι εμείς, μεταγγίζεται και σε μας, ακουμπάει και μας αυτή η ωραιότης του Θεού και της κτήσεως. Και τι γίνεται? Μεθάμε, ομορφαίνομαι, αγιάζομαι, ανεβαίνομαι και το σπουδαιότερο, ποθούμε και καταποθούμε τον Παράδεισο. Κάποτε ένας ασκητής είδε μια γυμνή γυναίκα, όπως ήσαν στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι πρώτης παρακοής και ούκ ισχύνοντο, και μόλις την είδε άρχισε να κλαίει και έκλαιγε τόσο πολύ και με αναφιλητά. Σταμάτησε κάποτε και του λέει η γυναίκα: «Γιατί Πάτερ κλαίτε, γιατί Άγιε του Θεού αναστενάζεται?» Και έλαμπε και το πρόσωπό του και λέει: «Παιδί μου, αν ο Κύριος έφτιαξε μια τέτοια ομορφιά σαν εσένα, πόσο μάλλον και απείρως περισσότερον είναι εκείνος ωραίος. Και η δική σου ομορφιά στάθηκε σκαλοπάτι για να ανεβώ στην ομορφιά του πλάστη και να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, από έκπληξη και από δοξολογία». Όντως η Εκκλησία μας, και εγώ τελειώνω, όντως η Εκκλησία μας, προσφέροντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτούς τον Ιησού Χριστό, τι μας κάνει? Ωραίους, λαμπερούς, όμορφους μας κάνει του Θεού. Και ο Νικολάη Γκόγκολ, που είχε δει αυτή την ομορφιά του Θεού, την κράτησε για όλη τη ζωή και έλεγε στο ημερολογιό του μετέπειτα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη. Θα ελσμονήσω ποτέ αυτή την ομορφιά». Και ας ήταν μια αντανάκλαση του ουρανού. «Περιμένω, Θεέ μου, και καρτερώ ανυπόμονα να δω στον ουρανό αυτή την όντως ομορφιά». Ο πατήρ Ουράνιος και ο Υιός ομονογενής και ενανθρωπίσας και εις παράκλητος, και το Πνεύμα του Άγιον, ο άλλος παράκλητος, η Αγία Τριάς, ας αξιώσουν όλους εμάς και όλους τους αδελφούς και συνανθρώπους να φτάσουμε μια μέρα κοντά τους και να αντικρίζομαι εις αιώνας αιώνων το κάλλος του Κυρίου και την ανίποτη ομορφιά της Αγίας Τριάδος. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα, τις κυρίες και τον Επίτροπο, το σταθμό της Εκκλησίας μας, ο ακροατάς αυτού τους εγγύς και τους μακράν, και εσάς όλους που ακόμα για μια φορά εφτάσατε μέχρι εδώ, κάναμε σπερνό με Θεό της Πεντηκοστής, διαβάσαμε τον υπέροχο ύμνο του Θείου Ρωμανού και είπαμε και ταπεινά αυτά σχόλια. Ο Θεός σας έχει καλά και το Πνεύμα το Άγιο να μας συντροφεύει όλους πάσα στα σημέρα ζωής ημών. Μεθαύριο Παρασκευή ή 5 με 6 θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Την ερχόμενη Τετάρτη θα κάνουμε παράκληση στην Παναγιά μας και ομιλία με θέμα «Οι Άγιοι Πάντες». Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Πεντηκοστής και να φύγουμε.

0: ακρόαση. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση στην επόμενη φορά. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά. Και με καλό και του χρόνου Πεντηκοστή.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόντα, πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν νημήν και καθάρισεν μας από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώσον τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρεσθε τες αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και εστέ ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώσον τον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας το όνομά σου, έχω τη βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσει. Κατά βαρβάρον δόμενος των σοφυλάτων και των σταυρούς πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, που υψωθήσει τον Σταυρό εκουσίω και πανήμο και την πολιτεία, του τιμού δόρισε Χριστό Θεό, έφραν δυνάμει σου του πιστού βασιλισσιμών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει εν την συν, όπλων ειρήνη αή των τρόπεων, και την τια ή και σου ασθενών να μην. Προστασία φερά και κατέσχεται, μη παρήτηση αγαθήτα σε και σύε μόν παρήμητα Θεοτό και στήριξον ορόδοξον πολιτεία σω ο Ζεού, ετέλευσα βασιλεύει και χορήγη αυτή, που ανώθεν την νίκη διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξεν να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και

0: και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνην αθώ ψευδοκία. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνην αθώ ψευδοκία. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνην αθώ ψευδοκία. Κύριε τα κύλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλήτην ενεσύν σου. Κύριε τα κύλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλήτην ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν της αληθιόντες με πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολλεύου στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήτωρ μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προστηρώνεται έκλαξε και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω μοιριάδου λαό, το κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντας, τους εχθένοντας ματέως, οδόντας αματωνός συνέτυψες. Του Κυρίου σε τριά και του λαών σε ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξουμε, ιδιαίτερη γη σου παιδεύσουμε τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα επ' εμέ την χείραν σου. Ουκ έστειν έσυν τη αρετή μου προσώπου τη οργή σου, ουκ έστειν ειρήνη τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπέρηραν την κεφαλή μου ω φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάψαν εμολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα την κατεκάφτην ω τέλου, όλη την εμέ σκροπάζουν επορευόμενη, ότι εψώνη μου εμπλήσθηκαν πνευμάτων και ουκ έστειν εσέν τη αρκή μου. Εγκακώθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμενα προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, να δίνω σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με τώρα χθε να τελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξεναντίε μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου απομακρώθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο, ζήτω στην ψυχή μου και οι συσταγωγικά μυαλάτη αματώτα και δολιότητα όλη την μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω ο κοφό σου τίκων και ω ο άλαλο που κανείγω το στόμα αυτού. Και γινόμενο ο άνθρωπο σου κακούων και ουκ έχοντα το ματί αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ κύριε έλπισα εσύ ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και να σε ελευθύνε πόδα με πέμε μεγαλωριμόλησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα έτοιμο και αλγιδόμενο οποιόν με στη διαπαντό. Ότι την αναμία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω προ τη αμαρτία μου. Η δέχτη μου ζώσει και τα κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποριδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλώνουμε επί κατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου σαν προσάξι με γύρι μου και απάτω και ανίδρο. Ούτε σου το αγίο όφθηνση, του ειδίν την άμυση και τη δόξαν σου. Ότι κρίσουν το έλεο σε περζοά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου, αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα σε εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσιο ενέ στο στόμα μου. Η ευνημονευόν σου από τη στρομνή μου εν τη όδη σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπτο τρίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντιλάβει τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδείσσεται η σχέδα τρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ομνίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλά τον άδικα. Εν της όλτης εμελέτων εισέ, ότι εγίνει της βοηθός μου και της σκέντων τρίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τράβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρα σε τέκαξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποιόν σου προσευχή μου κλείναν το ούσο στη δεησή μου. Ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου εν το άδικησε. Προσολογήστην μετά το καταβενόντων εις λάκων εγινήθουν εις ο άνθρωπος αβοήθητος ενεκής ελεύθερος. Ο συντραυματία καθέμοντας εν τάφο, ο νου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντόμεν εν λάκου κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ έπεστε ήθο δημό σου και πάντως με τυρισμούς σου οποία έχεις επ' εμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βεδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούκο εξαπορευόμην. Η οφθαλμή μου στέλνει σαν αποπτωχία. ετέκναξα προς σωτήρι όλη την ημέραν, διεπέτασα προς τα σχήρας μου, μη την ακρίς ποιή σταυμάσια, ή ατέναστος τους εξομολογήσω δέση, μη διηγήσετε έτσι αν τάχω το ελεός και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε να σκότω θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία πλελισμένη, εγώ προς εκεί ετέκραξα και το πρωί που σε ευχή μου προφθάσισε, ή να τι Κύριε, απόθη την ψυχή μου όπως έχω στο πόσο πόνος απ' εμού, πτωχώς είμαι εγώ και εγκόψε κοινότητός μου, υψωθείς δε, καταπεινώθην και εξυπορήθην. Επαμεδήλθον εωριέ σου, φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων, και τους νοσούς με ταλαιπωρίας, και ο Θεός σωτηρίας μου μέσα τέκραξα και είναι την αντίον σου. Εισέλθε των οποιών σου, προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον εντύρων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον εντύρων και μία πλέον θάνω πάσα στα ποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σωμεία σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρήμενον εκφερά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ανελέη και εκκριμής. Τον επιλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε τόσα ετού νεότη σου. Ποιόν ελεή μας είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήριμον και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μην ιεί. Ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησε εν ημίν ουδέ, κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδω κιν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισωβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν, ανατολέα ποδισμών εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήρ Υιούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβημένους αυτών ότι αυτός έρνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτε σε ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται, έτ των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος, εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιώντας των λόγων αυτού, που άκουσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιώντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πάντα τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσες προσευχής με νόσα η δεησή μου για αληθεία σου. Εισάκουσε με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις με δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσε των οποίων σου παζών. Ότι καταδείξεν ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με στον ίσως νεκρούς όνος και εκηδίασεν με το πνεύμα μου, εν μη ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσε την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάσης έργη σου εν πείμαστε των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε πως έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Αρχής άκουσό μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πόσα πόνσα με μου και ομοιωθήσω με σκαραβαίνω στους λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί του έλεος, ότι επισύλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορέψω με. Ότι προσέρα την ψυχή μου, ξέρω με τον εχθρό μου, Κύριε, πως έκατε έφυγον. Δίδαξό με το ποιητό τελμά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Έννοια και εντερματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψε ως την ψυχή μου και εντολέει σου εξωτερθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσέ μου και είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίσης με δούλου σου. Εισάκουσέ μου και είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίσης με δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και σωστά στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Εν ελέησον.
0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Εν ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπτυχών

0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως τάφης,

0: της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων οδεπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: αντιλάβους ως εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: την.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστιν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ή του Πνεύματος έλλη τους Αποστόλους σου, εμφωνήσα σας ο τελφός τύρας έδειξε, την τον αιρεσαίο να κλείν αποδιώκοντας, από της γης και των πιστών καταφωτίζοντας ψυχάς, λατρεύειν σου τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα του Αγιάζου τους προσκυνούντας.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των κτυρμών σου ξάλυψον τον ημά μου. Επιπλήν πλήρων με αψανομίες μου και αψαμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την ανεμήνα μου γεγονόσκω και η αμαρτία με οποίο ορμηστεί απαντός. Σήμωνε η μάρτυρα μου το πονηρό να οποίον σου ποιείς από σαν δικαιωθήν τη λόγη σου και νικήσει με κρυστέσαι. Ιδού καρνιν ανεμία συνέλικνη και να μαρτύρεις τη σε με μήτρη μου, ιδού καρ αληθινή γάμψα στα άδελα και τα κτυπία της οποίου συγκροσάς μου. Ροντίες με σώπη και καθαριστήσε με πλήνεις με και πέτυχε ώρα λευκαντήσε με. Ακουτίες με γαλίες και προσύνε γαλιάς τα στέα ταπειρεμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών και πάσα τα ανομίες μου εξάλληψαν καρδία τα χαράντιος να είναι μία Θεός και πνεύμα έφυγε συμπιένισε τη συγκάτσι μου. Μία περίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον με την έτσι πριν μου απόδεσμο με την αγκαλία σε εξωτερίου και πνεύμα το κοιμαντικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σοδούς και σε έβησε ψεύστρεψη ρίσε με ξημάτων ο Θεός αφιός ο τριές μου. Αγαλιάστη γλώσσα με την βιοσύνη σου κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την έλξή σου. Ό,τι θέλεις ως θυσία να το κάνουν, ο κάποιο με τα πιο πρωτή θυσία του πιο πνεύμα στα ετοιμένων καρδίας στα ετοιμένη και τα ταπεινεμένη θεός και ξεδινός. Αγάθινον κυρίν τη ευδοκία της Ιών και η οικοδομηθή του Άντη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίες θυσία να και σύνουσε έναν χρόνο και λοκαπτώματα, τότε ανήσεις είναι από τα θυσίας τριών σου μόσκους. Όντο εκάλυψε φαρός εν άρμασον, ως εντρίπων πολέμους εν υψηλό βραχίωνη, άσο μεν αυτό ότι δόξαστε, δόξεσαι φέσιμο δόξαση. Έργο ως πάλι τις μαθητές επιγείλω το παράκτο πνεύμα εξ αποστήλας Χριστέ έλαψα στον κόσμο φως φιλάνθρωπε. Δόξες ο Θεός μου, δόξες η νόμο το πάλι παρακηρυχθέν και προφήτες εμπληρώθη του Θείου Πνεύματος σήμερον πάση καρπιστής χάρη σε και έχετε. Άγιε Θεού πρέσβε περιμόν την Θεία του Πνεύματος χάρη μου εξίσου παράσμη Θεού λόγοι άναρχε. Φωτίζουν σαν μου τον ουνεφήμουσε σου τον μέγα ιεράρχην των Σέμου όσων πατρικυρίξαντα. Άγιε του Θεού πρέσβε περίμον ο βίος σου ένθεος ο τρόπος δε σου θεόλυτος ο ζήλος διάπειρος το ήθος εμενοπρεπές. Ο δε λόγος σου ζωής πλήρης θεόχρον όθεν αναδέδειξε φωστή που τρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβε περίμον ναός εκκριμάτσας της τρισιλίου θεότητος και πόλης η έμψυχος αν πρεσβεβαίνει Θεού ως περίδασή της δόγμας υπό μάκαρ διόν κατεφέδινε ως κόσμου τα πέρατα. Άγιε του Θεού πρέσβε περίμον, ανοίξε στο στόμα σου λόγο Θεού, πνεύμα ήλθη σα και ρήματα έβρισα τη αιωνία ζωή και κυρίω σα ενώπιον συνόδου πίστην την Ορθόδοξη σοφέ Μητρόφανε. Υπεραγία Θεοτόκη ο Σινεμά, ο λόγο ο άναρχο, ο το πατρί συνοούμενο και το Θείο Πνεύμα την είναι πεσκάτων εξού σαν ξεγεγέννητε και εν ημίν διήκτων εσκίνο συνάφραντε ω περιπτώτησεν. Άγιε του Θεού πρέσβε περίμον. Μετά της άνου χωρίας ως ιερεύσος Θεού διάκονος παραστώσεις περιμόν εκτενός κέτευε ετυχήν αιωνίων αγαθών πάτριν τρόφανης. Άγιε Θεού πρέσβε περιμόν εκλελεγμένος Κυρίω, ιερευγήν τους εκ των μακάρι Ευαγγέλιων αυτού εις Θεού επίγνωση λαού σε περαινέσεις σοφές πάτρια πέστεψας, δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Γνώσιν την Θεία πλούτη σας λόγων ζωής, εκ καρδίας έμψας καταρδεύοντα ψυχάς και αρχισωθήσας πάθεση σοφέ ιεράργα του Θεού Θεομακάριστε, και νυν και αίοι και σώνος τον αιώνα μην, ιερωτά τη χωρία των προφητών προεδήλου πόρωθεν εσαι μλαίνει σε Θεού αληθή λογέτρεν αγνήν διόν τέρα κερβήμ και πάσης κτήσεως.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνιο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμενης ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Αποστόλων τους τρόπους και τας φωνάς, μιμουμένος όχθης παναλήθος, ως Πέτρος γαρενοποιών της Συνόδου εκήρυξας, το Θεό Πατρί λόγον Υιόν ομοουσίον, Ιωάννου πλουτίσας Θεόφθον γαρήματα, όθεν δε ο Παύλος την ψυχήν υπερπίμνης. Τεθτέθηκα σα είδημε, κατά δε των πρωθοκλητών των ποθουμένων έδειξας, δύο πρέσβευε συναυτή στο Χριστό, των δεσμάτων άφε συνδωρήσαστε. Εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γεννήν και ηγήσον.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την
1: η ελέησον
0: της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένη συν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα
1: τη Κύριε
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξεν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τον Ιεράρχη του Χριστού Μητροφάνη της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήρα των Ομοούσεων των Λόγων του Πατρί εν μέσω τηρήξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμήσαντα βασιλείδος εν πρώτης και προφητείας χάριν εκ Θεού, σαφώς λαβώντα συμφώνος υμνήσομεν.
1: Συμφώνος υμνήσομεν.
2: Ο μισθολέκτης των Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού πόροθεν προβλέπων το μέλλον προέγραφε τον άξιον του θρόνου της των πόλεων βασιλείδος, τι ούτως ημίν φάσκον έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν, και ηνωμένος το πνεύμα τη τεσσάνω ουρανίες δυνάμεση. Ως έχων παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, παρίσταται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθεί να ημίν το έλεος, και χάριν ευρύν εις εύκαιρον βοήθειαν, αυτόν ουν χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντας συμφώνος κυμνήσομεν.
1: Συμφώνος κυμνήσομεν.
2: Την Τετάρτη του Αυτομηνός, του νήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Γης Μητρός Εξτάς Μητρόφανες Παμάκαρ, εκεί με τύρα σου πατήρ πάντων μέγας, Μητροφάνης δε Τετάρτη, έδι χθόνα, βοτιάνιραν. Τι αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Σοφίας, ασκητικός βιοσάσης. Ούκ εμποδόνσι κόσμος εις τη Σοφία, προς την τελειότητα αρετής φθάσε. Ο Άγιος Οσιωμάρτης Ιωάννης, ο ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας, εν σάκο βληθείς και τη θαλάσση καταποτιστείς τελειούται. Καν σάκος έξι, καν βυθού κρύψει τόπος, τον Ιωάννη ουρανού λάβει τόπος. Γι' αυτή μέρα όσιος Αλώνιος εν ειρήνη τελειούται, ψυχών Γεωργός Αλώνιος ειδήνη, ψυχής άρων ηθείς καλών θυμονίαν. Γι' αυτή μέρα εάγιε Μαρία και Μάρθα, αδελφέ του Λαζάρου, εν ειρήνη τελειούνται. Εκ βυθανίας τας αδελφάς Λαζάρου, σώζην δύναστε τας και νεκράς πιστευταίων. Τες αυτών Αγίες πεσβείες και στέω Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Επομένω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονε Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθησε με γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς εγκατεύθυγον, δίδαξό με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά στην πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώματα φως, παράτρουν το έλεό σου της γνώσης είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξαν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεχίσαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόμενη τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος ο

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσπου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: αντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλάσι μου το Κύριο κλείνομαι.
1: Συ
2: Σύγκλαιν την αυχαίνα της ψυχής και του σώματος και δεόμε θάσου Άγιε Αγίου, έκτενουν την χείρα σου την αόρατη την αξιαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρ του μενεκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμνος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το

0: Μας Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Κυρίως, Άγιος των Ασωλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Κυρίως, Άγιος των Ασωλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και σώνα στον αιώνα μην Παναγία Τριά, ασωλέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, δέστο εις χώρος της νομίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και έστρα ασθενίας ημών. Ένα και εν τραυματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και σώνα στον αιώνα μην Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγίας το τρόμα σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίου σου δώσει μην σήμερον και άφεση μην το αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

0: Δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συντηρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός,

Θεός αντιπυμνήσου, τιμόμενος Αγίας μας ελπών και σκήνομα της δόξης σου πιστός. Εξ αυτής γαραναυλίζεις τας δωρεάς, εις πόθο εκώσιση, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλουσία χρυσή.

Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναμνήσει γαριάσει παντόδα πα τη ευλάβο καβγαζούση. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαντι. Δόξα το ενέργου τη διά

κακοήθειας, ψιθυνιστός καταλάλους, Θεός τη γης υβριστός, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφεδρετάς κακόν, γονεύσιν απειθείας,

Ούν αυτό, ότι εσύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονής, αγνοών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι. Κατά δε της σκληρότητάς σου και αμετανόητων καρδίαν, θησαυρίζει σε αυτό εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, ως αποδόσια

αιώνιων, της δε εξ ερηθείας και απηθούσιμεν τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία, θυμός και οργή, θλίψης και στενοχωρία, επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου,

0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξασαι Κύριε, δόξασαι.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτες.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεός

0: Θεός, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Διαλέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Διαλέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων και πολυτάφτων επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κυρία λέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων, ένθες εξετάσεις είναι αυτών, και υπέρ του ελθύν Κύριων των Θεών βοηθών, ένθες προσπαθίες και της αγώς είναι αυτών.
1: Κυρία λέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, και υπερπάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κυρία λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού του, το κοπιόντων ψαλούντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυρία λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσεν ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλίνατε. Είναι και αυτή συνήμην δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία λέησον.
0: Αντιλαβούς

ευχαριστούμεν Σε, Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε μας παραστήνει καινήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της κτερμίσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Πίσω ημάς αξίους γενέστε του προσφαίνηση δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάτητος περπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθος την διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει, σοι πάσα

0: Σον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψε επί την δέηση ημών, καθαρίσει μόν τας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση με έναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση. Ανενόχος και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν.

σαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζετε την λειτουργία της Βασιλεύτης Δόξης. Ο γάρδιε που είναι σήμερα και φορά.

0: πάσα μην πει ότι είναι αποθωμεθά μέρημναν. Όσο βασιλέα του.
1: Μη.
0: Γλυκέ αοράτσου θα κοιτάξει να λουί αλουί. Τα χερδί μυστικό σκονίζει. Τη ζώπιο τριάντα τη άγγελη με του άντρε. Πάσα μην πει ότι είναι αποθωμεθά μέρημναν. Όσο βασιλέα του. Γλυκέ αοράτσου θα κοιτάξει να λουί αλουί. Τα χερδί μυστικό σκονίζει και τη ζώπιο τριάντα. Χρυσάγινοι με τους άλλους, πάσα λίγο, θα μέρει με τους δεξόμενοι σε γερικές ώρες.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, στρατώνεται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Των δημάτους ανθρώπους και δια τριμετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημώνων επανδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατή και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τώρα λύσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Χριστό Άγιον. Σύ εκ του μειώντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς σου στον αρνόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσιν. Υπέρ τούτο να πάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας και έτης υπαριστήκασε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πουλιώματα, μετάρση, επιτερούτα,

Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: Αντιλαβούσος ον ελέησον και διέφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κυρία λέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εθισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατεθέμεθα την ζωήν ημών, άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωποι και παρακαλούμεν συγκεδεόμεθα και γυρτεύουμε. Καταξίωσε μα με τα λαβήν των ουρανίων και φρεκτών μυστηρίων, ταύτη τη ιερά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότου,

0: εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτους τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα,

Ο Θεός ημών εξεγείωκα του Κυρίου και Παθόντων της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσιμας, ο Άνου του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε μην αυρά του συνών και καταξίωσον δε κρατεά σου χειρή με τα δούνη του αχράνου σωματός και του δημιάνατος και δημών παντή του λαού. Ο Θεός ηλάστη την το μαρτυρίο Κυρίου σου. Θεός ηλάστη την το μαρτυρίο Κυρίου σου. Ο Θεός ηλάστη την το μαρτυρίο Κυρίου σου.

Δέομαι, σουλέησο με τις κούσες. Τα επούσια και τα ακούσια ήταν λόγου τεμέρου.

0: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αχράτων θανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, αντιλαβούς ως ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατεξίσου μας των υπουρανίους και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς του φόβου στους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηκεσίες της ενδόξου, Θεοτόκ και Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό του έθνη και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

0: Отечество основано на мин. Гнилевшим, гнилевшим, гнилевшим, батрайне глогишо.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθερ καταπέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεδα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, των Αγίων Μαρίας και Μάρθας αδελφών του Λαζάρου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ζωτικού Ατάλου, Καμάσεως και Φιλίππου, των Οσίων Αλωνίου και Σοφίας και του Αγίου Ενδόξου Σιωμάρτυρου

0: Σήμερα το απόγευμα, αδελφοί, μετά την απολουθία του Εσπερινού, θα τελέσουμε το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Μητροφάνης ήταν γιος του Δομετίου, αδελφός του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος, έχοντας έλθει με τη χάρη του Θεού εις επίγνωση της πλάνης της θρησκείας των ειδώλων, πίστεψε στο Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία εγκαταστάθηκε στο Βυζάντιο, άσημη πόλη τότε, με τους δύο γιους του, Πρόβο και Μητροφάνη. Εκεί συνδέθηκε με τον επίσκοπο της πόλεως, Τίτο, άνθρωπο Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος τον συναρρύθμισε στον κλήρο του και τον όρισε διάδοχό του. Αφού διοίκησε την εκκλησία αυτή επί 23 έτη, εν μέσω διαφόρων διωγμών, εκοιμήθη εν ειρήνη και ο γιος του Πρόβος ανέλαβε και άσκησε το αξίωμα αυτό για 12 περίπου χρόνια, κατόπιν δε εξελέγει ως διάδοχός του ο αδελφός του Μητροφάνης, τον οποίο όλοι θαύμαζαν για την αρετή και τη δίκαιη κρίση του. Αυτόν βρήκε στον επισκοπικό θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν επέλεξε το Βυζάντιο για νέα πρωτεύουσα. Αναφέρεται μάλιστα ότι στην επιλογή της πόλης, εκτός από την καλή θέση της μεταξύ Ανατολής και Δύσης και του κλίματός της, βάρινε και η αγιότητα του επισκόπου της, του οποίου και μόνον η όψη έφθανε να επιβάλλει το σεβασμό ακόμη και στους πλέον αλαζόνες. Κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μητροφάνης, καθυλωμένος από τα γεράματα και την αρρώστια στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να μετακινηθεί, έστειλε όμως την οίκαια τον πρώτο μεταξύ των πρεσβυτέρων του Αλέξανδρο, στον οποίο είχε πλήρη εμπιστοσύνη. Όταν ο Αυτοκράτορας, μετά τη λήξη της Συνόδου, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιεράρχη, ο οποίος του ανακοίνωσε την αποκάλυψή του ότι ο Αλέξανδρος και ο Παύλος θα τον διαδέχονταν στη διακυβέρνηση της Εκκλησίας. Εκοιμήθη λίγες ημέρες αργότερα σε ηλικία 117 ετών, αφού έλαβε τιμητική αναγνώριση από τους συνοδικούς πατέρες, ενώ την κηδεία του λέγεται ότι ετέλεσε ο Άγιος Ιάκωβος, επίσκοπος Νησίβεως. Τα τίμια λείψανά του που κατατέθηκαν σε ναό, τον οποίο είχε ανεγείρει στη συνοικία Επτάσκαλων, κάηκαν κατά τους χρόνους του διωγμού του Κωνσταντίνου V του Κοπρονίμου.

Η αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Σοφίας. Η Μακαρία Σοφία καταγόταν από την Ένω της Θράκης. Ήταν παντρεμένη και μητέρα 6 παιδιών. Οι φροντίδες όμως του σπιτιού δεν την αποσπούσαν από τα καθήκοντα της ευσέβειας και δεν έλειπε ποτέ από την εκκλησία. Επιστρέφοντας στο σπίτι, περνούσε μεγάλο μέρος της νύχτας προσευχόμενη. Τα παιδιά της πέθαναν και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά της στους πτωχούς, έγινε δε μητέρα άλλων ορφανών παιδιών και στήριγμα για τις χείρες. Μη έχοντας άλλη μέρημνα από το να ευαρεστεί το Θεό, πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με συνεχή νηστεία, τρεφόμενη μόνο με ψωμί και νερό. Τα μάτια της ήταν αστήρευτη πηγή δακρύων και η ψαλμή του Δαβίδ ήταν διαρκώς στα χείλη της. Επεδείκνυε άμετρη ταπεινοφροσύνη ακόμη και μπροστά στους πιο άσημους ανθρώπους, ενώ η ελεημοσύνη ήταν η συνεχής φροντίδα της, προτιμώντας να στερηθεί η ίδια τα αναγκαία παρά να αφήσει κάποιον δυστυχή να φύγει από το σπίτι της με άδεια χέρια. Είχε μια στάμνα γεμάτη κρασί, το οποίο μοίραζε αφιδώς στους φτωχούς. Τούτο δεν άδειαζε ποτέ, όσο η Οσία κρατούσε μυστικό το θαύμα. Μόλις όμως το αποκάλυψε σε έναν συγγενή της, το περιεχόμενο άρχισε να λιγοστεύει. Αποδίδοντας την απόσυρση αυτή της θείας εύνοιας στην αναξιότητά της, η οποία αύξησε την άσκηση και το σώμα της εξηράνθη και έλειωσε σε τέτοιο βαθμό ώστε με τα βίας ανέπνεε. Έζησε έτσι μέσα στους θεάρεστους μόχθους επί 34 έτη, παραμένοντας λαϊκή και εκοιμήθη εν ειρήνη προς συνάντηση του Κυρίου σε ηλικία 53 χρόνων, έχοντας λάβει λίγο πριν τη μοναχική κουρά.

Άγιε Μαρία και Μάρθα, αδελφέ του Λαζάρου, εν ειρήνη τελειούνται. Οι δύο αυτές Άγιες γυναίκες, αδελφές του Λαζάρου, φίλου του Χριστού, διέμεναν στη Βιθανία, ένα χωριό κοντά στα Ιεροσόλυμα. Μία ημέρα ο Ιησούς φιλοξενήθηκε στο σπίτι τους. Η Μάρθα, η μεγαλύτερη, αναλώθηκε φροντίζοντας να περιποιηθεί τον Κύριο. Βλέποντας την αδελφή της τη Μαρία να κάθεται σιωπηλή στα πόδια του Χριστού, ακούγοντας τα θεία λόγια, είπε αγανακτισμένη: «Κύριε, ού με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν?» Υπέουν αυτή να μην συναντιλάβεται. Ο Κύριος όμως της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε εστίν χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης ου καθαιρεθήσετε από αυτής». Λίγο αργότερα, πριν το πάθος, ο Λάζαρος αρρώστησε και πέθανε. Οι δύο αδελφές έστειλαν να ειδοποιήσουν τον Ιησού, ο οποίος έφτασε στη Βιθανία την τέταρτη ημέρα μετά το θάνατο. Η Μάρθα έτρεξε αμέσως να τον συναντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι όπου είχαν έλθει πολλοί φίλοι και συγγενείς για να τις παρηγορήσουν. Ο Κύριος τη διαβεβαίωσε ότι ο αδερφός της επρόκειτο να αναστηθεί και η Μάρθα του εξέφρασε την πίστη της ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Κατόπιν πήγε να φωνάξει την αδελφή της και όλοι μαζί μετέβησαν στον τάφο του Λαζάρου. Με το πρόσταγμα του Ιησού ο νεκρός εξήλθε με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με πάνινες λωρίδες και το πρόσωπο περιτυλιγμένο στο σουδάριο. 6 ημέρες πριν το Πάσχα ετοίμασαν δείπνο προς τιμήν του Ιησού στη Βιθανία παρουσία του Λαζάρου. Η Μάρθα, ως συνήθως, φρόντιζε να τους περιποιείται, ενώ η Μαρία, παίρνοντας μια φιάλη ακριβό άρωμα, άλυψε τους πόδες του Κυρίου και τους σκούπισε με τα μαλλιά της. Ο φιλάργυρος Ιούδας διαμαρτυρήθηκε για την σπαθάλη αυτή, αλλά ο Κύριος είπε ότι το άρωμα εκείνο η Μαρία το φύλασε για την ημέρα του ενταφιασμού του. Μετά την ανάληψη, η Μάρθα και η Μαρία συνόδευσαν τον Λάζαρο για να διαδώσουν στα πέρατα το μήνυμα της Αναστάσεως. Μνήμη του Αγίου Μοναχού και Μάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της Μονής Μοναγρίας. Ο Ανδρίος αυτός ομολογητής, ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας ή Μοναγρού, η οποία βρισκόταν καθώς φαίνεται στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, προσέφερε τη ζωή του για την υπεράσπιση των Αγίων εικόνων κατά τους χρόνους της βασιλείας του Κωνσταντίνου V του Κοπρονίμου, περί το 765, λίγο πριν το μαρτύριο του Οσίου Στεφάνου του Νέου. Μνήμη του Οσίου Αλωνίου, του Ασκήσαντος εν Αιγύπτο. Ο Όσιος πατήρ ημών Αλώνιος έζησε στην έρημο της Αιγύπτου κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Έλεγε, εάν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του ότι στον κόσμο είμαστε μόνο εγώ και ο Θεός, δεν θα βρει ανάπαυση. Μία ημέρα τον ρώτησαν τι σημαίνει να εξουθενώνει σε αυτόν και εκείνος αποκρίθηκε, το να είσαι κάτω από τα άλογα ζώα και να γνωρίζεις ότι αυτά είναι ακατάκριτα. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μεθοδίου του εν Πεχνότσα. Ο Όσιος Μεθόδιος υπήρξε ένας από τους πρώτους μαθητές του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, ο οποίος του έδωσε ευλογία να διάγει ερημικό βίο σε ένα βαθύ δάσος. Τελικά εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στη μέση ενός βάλτου, στη συμβολή των ποταμών για χρώμα και Πεχνότσα. Όταν όμως άρχισε να συγκεντρώνονται γύρω του αδελφή, ο Άγιος Σέργιος τον συμβούλευσε να εγκαταλείψει αυτόν τον ανθυγιεινό τόπο και να ιδρύσει μοναστήρι σε καταλληλότερη τοποθεσία. Ο Μεθόδιος καθοδηγούσε τους μαθητές του με το παράδειγμα της βιωτής του και το λόγο του. Διακρινόταν για την αγάπη του για τον πλησίον και το μοναστήρι ήταν καθημερινά γεμάτο από ένα πλήθος πτωχών και πεινασμένων. Ο Όσιος τους έτρεφε, τους φρόντιζε με τα ίδια του τα χέρια, τους έδινε ρούχα και μεριμνούσε για όλες τις ανάγκες τους. Την ώρα της εκδημίας του ηκέτευσε τους αδελφούς να μην παραμελούν την ελεημοσύνη που μας ομοιώνει με τον Θεό και τους παρότρινε να τηρούν ευσυνείδητα το τυπικό κοινοβιακής βιωτής που είχε εισαγάγει εμπνευσμένο από εκείνο του Αγίου Όρους. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1392 και τιμήθηκε σύντομα ως Όσιος στη Μονή του και στην περιοχή του Πεχνότσα.

Μνήμη των οσίων Ελεάζαρ, Ναζέρου και Ευμενίου του Ολόνετζ. Οι όσοι οι αυτοί πατέρες ήταν ελληνικής καταγωγής. Ο Ελεάζαρ και ο Ναζέρος ήσαν μαθητές του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος ίδρυσε μονή στις όχθες της λίμνης Ονέγκα και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Λάπωνες της περιοχής αυτής, στις Εσχατιές του Βορρά. Ίδρυσαν κατόπιν τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Μουρόμ, όπου διέλαμψαν με τα θαύματά τους. Αναπαύθηκαν εν ειρήνη κατά τον 15ο αιώνα.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Ο Κύριος νύπτει τους πόδας των μαθητών. Προτού έθιδε η εορτή του Πάσχα, επειδή εγνώριζε ο Ιησούς ότι ήλθε η προκαθορισμένη από την θείαν πρόνοια ώρα του να φύγει από τον κόσμο αυτό και να μεταβεί προς τον Πατέρα του εις τους ειδικούς του, τους οποίους τώρα άφηνε εις τον κόσμο και τους οποίους καθ' όλη τη διάρκεια της γνωριμίας τον είχε αγαπήσει, έδειξε εις αυτούς και τώρα θερμή και στοργικοτάτη αγάπη. Και όταν είχε ετοιμαστεί δείπνον, εις καιρό που ο διάβολος είχε πλέον βάλει μέσα εις την καρδία του Ισκαριώτου Ιούδα, ιού του Σίμωνος, την πονηρά σκέψη και απόφαση να τον παραδώσει εις τους σταυρωτάς του, ο Ιησούς, μόλον ότι είχε επίγνωση του θεοπρεπούς μεγαλείου του και γνώριζε ότι του είχε παραδώσει ο Πατήρ τα πάντα εις τας χείρας και εις την εξουσία του και ότι από τον Θεόν εγεννήθη και απεστάλλει στον κόσμο και εις τον Θεόν επρόκειτο με το λίγο να επιστρέψει πάλι, εν τούτης υπηρέτησε ήδη τους μαθητάς του ως δούλος. Σηκώνεται δηλαδή από το τραπέζι του δείπνου εις ώραν που είχαν καταλάβει όλοι τα θέσεις των εις αυτό και βγάζει τα εξωτερικά του ενδύματα και αφού έλαβε μία εμπροσθέλαν εζώστη με αυτήν. Έπειτα ρίπτει νερό εις την λεκάνη του νηψίματος και ήρχισε να πλένει τους πόδας των μαθητών και να τους φωγγίζει με την πετσέτα με την οποία ήταν ζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο δια να πλύνει και τούτου τους πόδας και λέγει εις αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ ο διδάσκαλος και Θεός μου θα μου νύψεις τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε: «Την σημασίαν και την έννοιαν αυτού το οποίο εγώ πράττω αυτήν τη στιγμή, σύ δεν την εννοείς τώρα, θα την καταλάβεις όμως ιστερότερα». Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος: «Ποτέ δεν θα δεχθώ να μου πλύνεις σύ τα πόδια». Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν διδαχθείς από το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης που σας δίδω, αλλά εξακολουθήσεις να ανθίστασαι εγωιστικός δια να μη σε νύψω, δεν έχεις καμία θέση μαζί μου, ούτε θα συμμετάσχεις στην δόξα μου». Λέγει τότε προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, αν πρόκειται να πάθω τη συμφορά αυτή, πλύνε όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή μου». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς: «Εκείνος που έχει λούσει ολόκληρο το σώμα του, δεν έχει ανάγκη παρά να πλύνει τα πόδια του μόνο, τα οποία λερώνονται διαρκώς από τη σκόνη και τη λάσπη του εδάφους. Το υπόλοιπο όμως σώμα του παραμένει ολόκληρο καθαρόν. Έτσι κι εσείς που προσεκολύθητε εις εμέ και χωρίστητε διαπαντός από την αμαρτία, μόνο από ελαφρούς τεινάς μολυσμούς εις τους οποίους εξ ασθενείας συναρπάζεστε έχετε ανάγκη να καθαρίζεστε. Κατά τ' άλλα δε είστε καθαροί. Δυστυχώς όμως δεν είστε καθαροί όλοι». Κι είπε τούτο ο Ιησούς διότι εγνώριζεν εκείνον που επρόκειτο να τον παραδώσει στους σταυρωτάς του. Δι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν λοιπόν έπλυνε τα πόδια των και ξαναφόρεσε τα εξωτερικά ενδύματά του, εξαπλώθη πάλι πλησίον της τραπέζης και τους είπε: «Γνωρίζετε τη σημασία αυτού που σας έκαμα για να σας διδάξω? Ιδού αυτοί, σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι και ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Εάν λοιπόν έπλυνα τα πόδια σας εγώ, που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος, οφείλετε πολύ περισσότερο κι εσείς υπό της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης εμπνεόμενοι να πλύνετε μεταξύ σας ο ένας του άλλου τα πόδια και να έχετε την διάθεση και εις την ταπεινικότερα υπηρεσία χάρη του πλησίου να υποβληθείτε. Διότι με αυτό που σας έκαμα σας έδωκα τέλειον παράδειγμα, ώστε καθώς εγώ έκαμα εσάς, έτσι κι εσείς να κάνετε ο ένας εις τον άλλον και εξ αγάπης να ταπεινούστε και να υπηρετήστε μεταξύ σας. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος μεγαλύτερος και ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος μεγαλύτερος από εκείνον που τον έστειλε. Εάν λοιπόν εγώ, του οποίου είστε δούλοι και απόστολοι, εταπεινώθην εξ αγάπης και σας υπηρέτησα, πολύ περισσότερο οφείλετε να το πράξετε κι εσείς εις τους άλλους, οι οποίοι δεν είναι δούλοι σας, αλλά συνάδελφοι και σύνδουλοι σας. Εάν γνωρίζετε και καταλαβαίνετε αυτά που σας είπων, είστε μακάριοι εάν τα επιτελείτε. Και όταν σας προτρέπω να εφαρμόζετε ταύτα δια να γίνετε μακάριοι, δεν λέγω τούτο διόλου σας. Εγώ από τις πρώτης στιγμής της εκλογής ήξευρω καλά τι είδους άνθρωποι ήσαν εκείνοι τους οποίους εξέλεξα δια το αποστολικό αξίωμα. Εν γνώση μου όμως εισεχώρησε μεταξύ σας και κάποιος ανάξιος δια να πληρωθεί ο προφητικός λόγος της γραφής. Εκείνος που τρώγει μαζί μου ως οικείος και φίλος μου τον άρτον της τραπέζης μου, εσήκωσε εναντίον μου την πτέρνα του και με εκλώτσισε. Σας προλέγω από τώρα ότι θα με εκλωτσίσει και θα με προδώσει κάποιος, προτού να πραγματοποιηθεί η επιβουλή και η προδοσία αυτή, ώστε όταν γίνει να πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας που προανήγγυλαν οι προφήτε. Σας ονόμασα προηγουμένως δούλους και αποστόλους μου. Μην νομίσετε ότι με αυτό ελαττούτε η αξία σας. Σας διαβεβαιώ κατηγορηματικώς ότι εκείνος που δέχεται κάποιον που θα στείλω εγώ, δέχεται εμέ. Και εκείνος που δέχεται εμέ, δέχεται τον Πατέρα μου που με έστειλε εις τον κόσμο.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
11: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
12: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

έλεγε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. «Τα χρήματά σας, παιδιά μου, να τα τοποθετείτε στην τράπεζα του ουρανού. Πρέπει να ελεούμε για να ελεηθούμε. Να δίδουμε πάνω από τη δεκάτη μας, δηλαδή το 10% των εισοδημάτων μας, για τους αναξιοπαθούντες, ώστε να υπερβεί η δικαιοσύνη μας, η αρετή μας, εκείνη των γραμματέων και των φαρισαίων που έδιναν το 1/10 και να εισέλθουμε έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών. Να δίνεις το 10% από τα έσοδά σου στους φτωχούς», επανελάμβανε συχνά ο γέροντας σε κάποιον πλούσιο. Αυτός άλλοτε δικαιολογήτο και άλλοτε έδινε κάτι ψίχουλα. Κάποτε εξαφανίστηκε για αρκετό διάστημα. Ένα απόγευμα τον ξαναβλέπει ο γέροντας. «Πού ήσουν? Σε έχασα τόσο καιρό». «Μην τα ρωτάτε. Ντρέπομαι να σας το πω. Λέγε ελεύθερα». «Να, κάθε τόσο μου λέγατε για τη δεκάτη». Και είπα κι εγώ. «Καλά, δεν υπάρχουν άλλοι πνευματικοί». «Πράγματι, το αποφάσισα και άλλαξα πνευματικό. Πέρασε όλο αυτό το διάστημα. Αρρωσταίνει η γυναίκα μου. Οι γιατροί μας φόβησαν. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό και χαλάμε πολλαπλάσια από όσα θα έδινα για δεκάτη. Τώρα το κατάλαβα. Με δίδαξε στην πράξη ο Θεός». «Πρόσεχε λοιπόν», είπε ο γέροντας, «από εδώ και πέρα να τηρείς και αυτήν την εντολή του Θεού». Παραμονές των Χριστουγέννων του 1968 διεπίστωσε βρισκόμενος στο εξομολογητήριο ότι του είχαν μείνει μόνο 50 δραχμές για τους φτωχούς. Τότε διέκοψε για λίγο την εξομολόγηση και είπε προσευχόμενος: «Κύριε, αν έρθουν για εξομολόγηση και άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη χρημάτων, πώς να τους αφήσω να φύγουν με αδιαχέρεια? Στείλε μου, σε παρακαλώ, χρήματα». Μετά την προσευχή αυτή, συνέχισε την εξομολόγηση. Ύστερα από λίγο, ένα παιδί χτύπησε την πόρτα και παρέδωσε στο γέροντα ένα φάκελο λέγοντας: «Ένας κύριος που βιαζόταν μου έδωσε για σας, πατέρ Επιφάνιε, αυτό το φάκελο». Ο γέροντας άνοιξε το φάκελο και βρήκε μέσα 20.000 δραχμές και ένα σημείωμα με τα λόγια: «Για τους πτωχούς σας». Όταν συνάντησα τον γέροντα μετά τα Χριστούγεννα, θυμάται αυτός που αναφέρει το περιστατικό, μου μίλησε γι' αυτό καθώς και για τη διάθεση του ποσού και κατέληξε: «Τώρα έχω μείνει πάλι χωρίς χρήματα. Έχει όμως ο Θεός». Το βράδυ, επιστρέφοντας από τους τρεις ιεράρχες, ήταν δακρυσμένος. Τον ρώτησα για τον λόγο της συγκίνησής του και μου απάντησε: «Παιδί μου, είμαστε άξιοι να ζούμε θαύματα. Ο ίδιος άνθρωπος, με τον ίδιο τρόπο, μου έστειλε σήμερα 15.000 δραχμές».

0: Ένας κύριος έδινε κάθε μήνα ελεημοσύνη. Κάποτε όμως δεν έδωσε και είπε στο γέροντα: «Πάτερ, δεν έδωσα αυτό το μήνα ελεημοσύνη γιατί χάλασαν τα υδραυλικά στο σπίτι και την ξόδεψα εκεί». «Με την πράξη σου αυτή είναι σαν να κλέβεις από τους φτωχούς», απάντησε ο γέροντας. «Δεν πρέπει να ξοδεύουμε τη δεκάτη για προσωπικές ανάγκες. Η δεκάτη ανήκει στον Θεό για τους φτωχούς». Κάποτε συζητώντας με ένα πνευματικό παιδί του, το προέτρεπε να μην παραλείπει να δίνει την δεκάτη του στους φτωχούς. Αυτός αντέτεινε ότι χτίζει καινούριο σπίτι και έχει πολλά έξοδα και υπολογίζει και την παραμικρή πια δαπάνη. Ο γέροντας του τόνισε ότι ο Θεός θα τον οικονομήσει από αλλού. Εκείνος όμως ήταν αμετάπιστος. Ύστερα από κάμποσο καιρό επισκέφθηκε τον γέροντα και του ανακοίνωσε με θλίψη ότι τα ξύλα του παρκέ σκουλίκιασαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ο γέροντας χαριτολογώντας είπε: «Αυτά παθαίνει όποιος δεν δίνει ελεημοσύνη. Δίνεις ένα δέκατο και ο Θεός εγκλιτώνει από εκατονταπλάσια έξοδα». Κάποτε πήγε να του συμβουλευθεί ένας ευκατάστατος ηλικιωμένος κύριος πώς να διαθέσει την περιουσία του συντάσσοντας τη διαθήκη του. Ήταν άτεκνος. Ο γέροντας τον συμβούλευσε να αρχίσει να διαθέτει την περιουσία του, η οποία ήταν αρκετή, όσο ακόμη θα βρισκόταν στη ζωή. Εκείνος αντιδρούσε με τη δικαιολογία ότι τα χρειάζεται για τα γεράματα του ίδιου και της συζύγου του. «Άμα αρρωστήσει η γυναίκα μου, πάτερ», του έλεγε, «τι θα γίνει?» «Ο Θεός θα δει την αγαπώσα καρδία σου και δεν θα δώσει ασθένεια», απάντησε ο γέροντας. Αυτός παρά τα αυτά δεν υπάκουσε. Μετά το θάνατο της συζύγου του, ο γέροντας τον προέτρεπε εκ νέου να δώσει ελεημοσύνη. «Πάτερ», έλεγε εκείνος, «θα τα αφήσω με διαθήκη σε φιλανθρωπικά ιδρύματα». «Τότε δεν θα τα αφήσεις, θα σε αφήσουν εκείνα», του είπε ο γέροντας χαριτολογώντας. «Μα πώς, πάτερ μου, αφού θα τα γράψω εγώ στη διαθήκη μου». «Όχι, αγαπητέ μου. Αν τα δώσεις τώρα, τότε πράγματι τα αφήνεις. Αν όμως τα διαθέσεις μετά θάνατον, τότε σε αφήνουν. Και για να καταλάβεις τι εννοώ, σου λέω το εξής. Σου επιτρέπω να τα πάρεις μαζί σου». «Μπορείς?» «Βεβαίως όχι». «Βλέπεις λοιπόν. Άρα, αυτά που σε αφήνουν, έτσι είναι. Δεν τα αφήνεις εσύ, αλλά αυτά». Και ο συνομιλητής πίστηκε. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως.

4 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1456, οι Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 4 Ιουνίου 1827, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Δεύτερη αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία των επαναστατημένων Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια για την καταστροφή του Αιγυπτιακού στόλου του Μοχάμετ Άλι. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη απόπειρα του Κωνσταντίνου Κανάρη στις 10 Αυγούστου 1825. Μουσική 4 Ιουνίου του 1919, επιθέσεις εναντίον ελληνικών τμήματων στην πόλη της Μενεμένης Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1942, πραγματοποιούνται στο σκοπευτήριο Κεσαριανής οι πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων από τους Γερμανούς.

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Για σήμερα, 5η, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 5 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς.

0: χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα επιρροτικά ανεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά βορειοδυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Η στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος.
8: Κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ενώ για τη γέμιση θα χρειαστούμε 3 με 4 αυγά βραστά καθαρισμένα, 50 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι προαιρετικά. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το κιμά και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το αυγό, το ψωμί, το γάλα, το ελαιόλαδο, το μαϊντανό και τα μπαχαρικά. Ζυμώνουμε πολύ καλά για αρκετά λεπτά μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο και ομοιογενές. Αυτό το στάδιο είναι βασικό για να έχουμε ζουμερό αποτέλεσμα. Αφήνουμε το κιμά να ξεκουραστεί για περίπου 10 με 20 λεπτά στο ψυγείο. Απλώνουμε το κιμά πάνω σε λαδόκολλα σε ορθογώνιο σχήμα με ομοιόμορφο πάχος. Τοποθετούμε στη μέση τα βραστά αυγά σε σειρά και αν θέλουμε προσθέτουμε λίγο τυρί δίπλα τους. Με τη βοήθεια της λαδόκολλας τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό, πιέζοντας καλά για να κλείσουν οι άκρες και να μην φύγει η γέμιση. Τοποθετούμε το ρολό σε μικρό ταψάκι ή σκεύος που να το χωράει ολόκληρο, ιδανικά του κέικ. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά. Αν παίρνει χρώμα γρήγορα, καλύπτουμε με αντικολλητικό χαρτί. Στη συνέχεια το γυρίζουμε προσεκτικά ή το αφήνουμε όπως είναι και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 15 με 20 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί καλά εσωτερικά και να ροδίσει ωραία. Αν θέλουμε πιο ζουμερό αποτέλεσμα, μπορούμε στα τελευταία 10 λεπτά να το αλείψουμε με λίγο ελαιόλαδο ή με λίγη σάλτσα ντομάτας. Αφήνουμε το ρολό να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το σερβίρισμα, ώστε να κρατήσει το σχήμα του και να κοπεί σωστά. Επίσης, το καλό ζύμωμα είναι το πιο σημαντικό μυστικό για φράτο ρολό. Για 6

0: Για γεύση προσθέτουμε λίγο ξύσμα λεμονιού ή λίγη μουστάρδα στο μείγμα του κιμά. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το ρολό κιμά γεμιστό με βραστά αυγά για 4 με 5 άτομα θα χρειαστούμε. 700 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο ή ανάμεικτο με χοιρινό. Ένα μικρό κρεμμύδι πολύ ψιλοκομμένο. 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. Ένα αυγό. 80 γραμμάρια ψωμί μπαγιάτικο μουλιασμένο σε νερό και καλά στημένο. 60 γραμμάρια γάλα φρέσκο. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 3 με 4 αυγά βραστά καθαρισμένα, 50 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι προαιρετικά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλημέρα, καλό πρωινό φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ και σήμερα. Σας θέλουμε και όλους εσάς στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Σας θέλουμε να μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, για να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη πρωινή μας συνάντηση. Ένα αφιέρωμα στη μνήμη της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας της Πορταριάς, όπως είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σήμερα για την ώρα που ακολουθεί. Η μέρα μας ξεκίνησε.

Διαβάζοντας λοιπόν από το βιβλίο «Λόγια Καρδιάς», που είναι έκδοση της σειράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορτεριάς Βόλου του 2013, θα συνεχίσουμε από το σημείο που είχαμε σταματήσει. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε τον βίο, τον οσιακό και ασκητικό της μακαριστής γερότησας Μακρίνας. Πνευματικό παιδί του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, είχε στη συνέχεια στο μοναστήρι που ιδρύθηκε εκεί στην Πορταριά ως πνευματικό καθοδηγητή τον μαθητή του Αγίου Ιωσήφ, τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθέητη. Ας διαβάσουμε λοιπόν και ας ωφεληθούμε όλοι μας από τον βίο της γερότησας Μακρίνας.

Η ευλογημένη Μαρία, παρόλες τις κακουχίες της κατοχικής περίοδου, δεν αμελούσε ποτέ τον εκκλησιασμό και την πνευματική της εργασία και πάντοτε βοηθούσε με προθυμία και αυταπάρνηση όσους χρειάζονταν τη βοήθειά της. Αν και εργαζόταν ημερησίως 9 με 10 ώρες, εντούτοις καθημερινώς εγυρώταν στις 3 η ώρα πριν το ξημέρωμα και πήγαινε στην εκκλησία σε απόσταση μιας ώρας διαδρομής με τα πόδια. Κάποια φορά, καθώς πήγαινε να εκκλησιαστεί, την σταμάτησε ένας Γερμανός και ενώ ήταν έτοιμος να την συλλάβει, εκείνη σήκωσε το χέρι της, σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού επάνω της 3 φορές και λέγοντάς του ταυτοχρόνως ότι πήγαινε στην εκκλησία. Όταν ο Γερμανός την είδε να κάνει το Σταυρό της, όχι μόνο δεν την συνέλαβε, αλλά ούτε καν την εμπόδισε από τον προορισμό της. Άλλοτε πάλι κατά την κατοχή και ενώ πλησίαζε η λήξη της ώρας που επιτρεπόταν η κυκλοφορία, ο πνευματικός της θυμήθηκε και της είπε ότι είχε κάποια συνάντηση με ένα γνωστό του για μια σοβαρή υπόθεση, την οποία όμως είχε λησμονήσει και δεν προλάβαινε να τον ειδοποιήσει εγκαίρως. Τότε η Μαρία προθυμοποιήθηκε να πάει η ίδια για να τον διευκολύνει. Του ζήτησε μόνο να της κάνει προσευχή και να την ευλογήσει σταυρώνοντάς την. Στη διαδρομή, οι Γερμανοί πυροβολούσαν με τα μυδραλιοβόλα τους, χωρίς όμως να την πλήττουν, ενώ η Μαρία αισθανόταν ότι δεν πατούσε στη γη, αλλά σαν να την έσπρωχναν δύο χέρια και έτρεχε χωρίς να λαχανιάζει. Αστραπιαίως εξετέλεσε την αποστολή, έχοντας πίστη στην ευχή και προσευχή του πνευματικού της και επέστρεψε ασφαλής σε συντομότερο χρόνο, εντός 10 λεπτών, αν και η διαδρομή ήταν μισής ώρας. Αμέσως μετά, κατά τον ίδιο τρόπο έφτασε και στο σπίτι της. Την μεγαλύτερη έγνοια η Μαρία την είχε πάντοτε για τον αδελφό της και ακόμη περισσότερο στα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. Τον πρώτο καιρό που ο Γεώργιος βρισκόταν στην Αθήνα, η Μαρία τον στήριζε οικονομικώς, στερουμένη η ίδια και τα πλέον αναγκαία. Μια μεγάλη τεσσαρακοστή έφτασε να τρέφεται μόνο με νερό και ψωμί. Παράλληλα, είχε και ένα χρέος που όφιλε από φάρμακα και έπρεπε να το εξοφλήσει μέχρι εκείνο το Πάσχα. Έφτασε το Μέγα Σάββατο και από την αδυναμία της η Μαρία φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει όλη την ακολουθία της Αναστάσεως. Η ανέχειά της ήταν τόσο μεγάλη που δεν είχε χρήματα να αγοράσει ούτε την αναστάσιμη λαμπάδα. Πήγε στην εκκλησία και καθισμένη κάπου παράμερα προσευχόταν στον Κύριο με το κουμποσχοινάκι της και με συναισθαλμένο παράπονο, διότι δεν είχε την μεγάλη αυτή ημέρα. Διότι δεν είχε τη μεγάλη αυτή ημέρα ούτε λαμπάδα για να προσέλθει στο δευτελάβετε φως. Βλέποντας την λυπημένη, μια κυρία την πλησίασε και την ρώτησε αν χρειάζεται κάτι. Και εκείνη την παρακάλεσε να της αγοράσει ένα λευκό κερί, το οποίο θα της πλήρωνε μόλις θα είχε τη δυνατότητα. Την ώρα κατά την οποία ο ιερεύς έλεγε το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, άκουσε την Ευαγγελική ρίση της Πασχαλινής Περικοπής «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος». Τόσο δυνατά, σαν ήταν ανοιχτά όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου, όπως η ίδια εξιστορούσε αργότερα. Από το έντονο αυτό βίωμα της επισκέψεως της Θείας Χάριτος, έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε, τα λόγια αυτά παρέμειναν τυπωμένα πλέον στην ψυχή της, χαρίζοντάς της την αίσθηση του θείου χορτασμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της πασχαλινής ακολουθίας, άκουγε αυτούς τους λόγους, ενώ μια άρρητος γεύση και μια άρρητος ευωδία ένιωθε ότι συνήχαν όλη της την ύπαρξη. Αμέσως υποχώρησε και η πείνα και η σωματική εξάντληση. Η γερόντισσα, με πολύ ταπείνωση, εξηγούσε αυτήν την πνευματική κατάσταση που βίωσε ως δωρεά του Θεού, ο οποίος στη μεγάλη στέρηση και στην ανέχεια γλυκαίνει και παρηγορεί τους ανθρώπους με τη χάρη του. Η Μαρία είχε την ευλογία μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής να γνωρίσει μερικούς
εναρέτους και χαρισματούχους ανθρώπους, όταν μετέβαινε στην Αθήνα για να επισκεφθεί τον αδελφό της. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις, είχε ακούσει για ένα πολύ ασκητικό γερόντα με προορατικό χάρισμα, που διέμενε σε μια ερημική τοποθεσία στα καμίνια του Πειραιά. Ένα πρωί έκανε το σταυρό της και ξεκίνησε νηστική για να τον βρει, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διεύθυνσή του ή να έχει κάποιον να την καθοδηγήσει. Αφού είχε σχεδόν νυκτώσει και είχε αρχίσει να ανησυχεί, χτύπησε την θύρα ενός μικρού σπιτιού μπροστά της για να ζητήσει βοήθεια και αμέσως άνοιξε ο σεβάσμιος γέρον που αναζητούσε. Ο χαρισματούχος γέρον την καλωσόρισε λέγοντάς της ότι την περίμενε όλη την ημέρα και την κάλεσε μέσα. Με πατρική αγάπη της έδωσε να φάει, τη συμβούλευσε και της αποκάλυψε πολλά για τη ζωή της. Η Μαρία, πολύ ωφελημένη, πήρε την ευχή του και έφυγε με μεγάλη χαρά.

Σε κάποια άλλη περιοχή των Αθηνών ζούσε μια ευσεβής ηλικιωμένη που καταγόταν από τη Μικρά Ασία και την έλεγαν Νικολέτα. Η γερόντισσα αυτή είχε μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, στην οποία κατά διαστήματα ακουγόταν ένας κρότος και τότε η μορφή της Θεοτόκου χανόταν. Η Παναγία εξερχόταν από την εικόνα θαυματουργικός ως μοναχή και μετά από ορισμένο χρόνο επέστρεφε και αφού ακουγόταν και πάλι ο κρότος, εμφανιζόταν ξανά η μορφή της πάνω στην εικόνα. Πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας ζητούσαν την εικόνα από την υπέργυρο κάτοχό της, αλλά εκείνη δεν την έδιδε σε κανέναν. Όταν η Μαρία έμαθε για τα θαύματα που επιτελούσε η εικόνα στους πιστούς, αποφάσισε να επισκεφθεί την γερόντισσα Νικολέτα για να προσκυνήσει την εικόνα και να πάρει την ευλογία της. Όταν δε εμπιστεύτηκε στη γερόντισσα τη μοναχική της κλίση, εκείνη την κοίταξε διαπεραστικά και της είπε: «Σε σένα θα δώσω την εικόνα. Πάρ' την». Η Μαρία τότε της υποσχέθηκε πως θα την μνημονεύει πάντοτε και μετά την κοίμησή της θα κάνει τα νενομισμένα προς ανάπαυση της ψυχής της. 40 λίτουργα, θείες λειτουργίες, μνημόσυνα και τρισάγια. Η Μαρία, όσο αύξανε σε ηλικία και αρετές, τόσο μέσα της συνάυξανε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Στην ψυχή της καλλιεργούσε το ιερό πόθο να αξιωθεί κάποτε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους όπου βάδισε ο Θεάνθρωπος. Εξαιτίας της ανέχειάς της γνώριζε ότι ήταν εξαιρετικώς δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα. Κάποτε όμως της δόθηκε η ευκαιρία να πάει μαζί με τρεις γνωστές της κυρίες στα Ιεροσόλυμα. Επειδή τα δικά της χρήματα τα έστελε στον αδερφό της τον Γεώργιο και κάλυπτε και το ενίκιο του σπιτιού του, αποφάσισε να δανειστεί για τα έξοδα του ταξιδιού. Αλλά την ίδια στιγμή, σκεπτωμένη και πάλι την οικονομική δυσχέρεια του αδελφού της, ματέωσε το προσκύνημα, επέστρεψε το δάνειο και τους εξήγησε τον λόγο της ματαιώσεως. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος των γνωστών της και ενώ η Μαρία βρισκόταν στο σπίτι της, είδε σε οπτασία τον άγγελό της να της λέει: «Έλα να πάμε στους Αγίους Τόπους». Στην απορία της πώς μπορούσε να γίνει αυτό, την πήρε χωρίς να το καταλάβει και ευρέθησαν στους Αγίους Τόπους. Έβλεπε ότι φορούσε ένα λευκό φόρεμα στολισμένο με κόκκινους σταυρούς και τον άγγελό της να την οδηγεί με την σειρά σε όλα τα ιερά προσκυνήματα. Την οδήγησε πρώτα στη Ναζαρέτ για να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο άγγελος της εξήγησε: «Δε φταίει, δε αδελφοί, ο δε εσαρκώθη ο Χριστός», και έψαλε το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού. Μετά την οδήγησε στη Βιθλεέμ, κατέβηκαν τα σκαλιά που οδηγούν στο σπήλαιο της γεννήσεως και ο άγγελος έψαλε το απολυτίκιο: «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών». Αφού προηγουμένως είπε: «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε εγεννήθη ο Χριστός». Μετά ακολούθω στον Άγιο Γολγοθά: «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε εσταυρώθη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε ο άγγελος: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου». Μετά την οδήγησε στον Πανάγιο Τάφο: «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε ετάφη και ανέστη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε το απολυτίκιο: «Ο Χριστός ανέστη». Η μετακίνηση από το ένα προσκύνημα στο άλλο γινόταν πολύ γρήγορα, σαν να μην υπήρχε απόσταση. Όλα όσα είδε η Μαρία εντυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή της. Κατά το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, οι κυρίες την έβλεπαν να προπορεύεται και όταν επέστρεψαν στο Βόλο και συναντήθηκαν μαζί της, τις παραπονέθηκαν διότι τους απέκρυψε ότι θα πήγαινε τελικώς και εκείνη στα Ιεροσόλυμα. Η Θεία Πρόνοια, διαβλέποντας τον ένθερμο ζήλο και τον ιερό πόθο της για τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά και την θυσιαστική και ελεήμονα προαίρεσή της, την μετέφερε εκεί πνευματικό το τρόπο. Όταν δε, μετά από χρόνια,
επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους το 1971 ως γερόντισα πλέον με αδελφές της Μονής, τα θυμόταν όλα με κάθε λεπτομέρεια. Ενώ ήταν η πρώτη της επίσκεψη εκεί, γνώριζε πώς θα μεταβούν σε κάθε προσκύνημα και προχωρούσε με τόση άνεση και εξοικείωση στον χώρο που προκαλούσε την απορία των μοναζουσών. Στο ταξίδι αυτό επιθύμησε από τη μεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό να άφηνε την ψυχή της στον Πανάγιο Τάφο Του και στον Άγιο Γολγοθά, να άφηνε εκεί το αίμα της. Και τούτο διότι ήθελε να προσφέρει κάτι με ιδιαίτερη αξία ως θυσία στον Θεό. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος στα θεοβάδιστα μέρη, η γερόντισσα Μακρίνα έπαθε οξύ πνευμονικό είδημα και έκανε συνεχείς αιμοπτήσεις. Ο ιατρός που την εξέτασε διέγνωσε πολύ σοβαρή την κατάστασή της. Ο ίδιος αδυνατούσε να την θεραπεύσει και μόνο ο Θεός μπορούσε να την σώσει με το θαύμα του. Εκείνη όμως εντός της είχε την ελπίδα και την πληροφορία ότι δεν θα πεθάνει και αισθανόταν έντονη την χάρη του Θεού. Τελικώς σώθηκε και η Αγία επιθυμία της να τιμήσει τα 7 πάθη του Κυρίου με τη δική της ταπεινή θυσία είχε πραγματοποιηθεί. Σε όλα εκείνα τα προσκυνήματα αισθανόταν τέτοια θεία αλίωση, σαν να προσκυνούσε τις άχραντες πληγές του Χριστού και το Πανάγιο αίμα του. Η γερόντισσα, από τη μεγάλη της ευλάβεια και την πίστη της, αξιώθηκε να επισκεφθεί συνολικώς 4 φορές τα Ιεροσόλυμα μέχρι το 1980, συνοδευομένη από αδελφές της Μονής.

Η Μαρία, ήδη από την εποχή που ζούσε στον κόσμο, αλληλογραφούσε τακτικώς με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Κάποτε με μία πνευματική της αδελφή, ονομαζομένη Φωτεινή, είχαν παραγγείλει στον γέροντα Ιωσήφ δύο ξύλινα σταυρουδάκια. Όταν τρεις γνωστοί τους από τον Βόλο επισκέφθηκαν τον γέροντα Ιωσήφ στο Άγιον Όρος, εκείνος τους τα έδωσε πριν ακόμη τα ζητήσουν και τους είπε περί μέν της Μαρίας ότι θα μονάσει, περί δε της Φωτεινής ότι θα ακολουθήσει τον έγγαμο βίο. Οι προρήσεις του οσίου γέροντος Ιωσήφ πραγματοποιήθηκαν. Το 1954, αρχικός οι πέντε από τις επτά πνευματικές αδελφές με τις οποίες είχε συνδεθεί η Μαρία και ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο, αποφάσισαν να εγκατασταθούν προσωρινώς κάπου. Στην προσπάθειά τους να βρουν τον τόπο διαμονής τους, έλαβαν επιστολή του οσίου γέροντος Ιωσήφ, στην οποία τους έγραφε ότι θα γυρίσουν σε πολλά μέρη αναζητώντας τον κατάλληλο τόπο, αλλά τελικώς δεν θα απομακρυνθούν από το Βόλο. Ο γέρον Ιωσήφ τους περιέγραφε χαρακτηριστικώς ότι θα ανέβουν ένα υψηλό μονοπάτι, θα περάσουν ένα εκκλησάκι, θα προχωρήσουν και εκεί, κάτω από το χωριό, θα είναι ένα ωραίο σπίτι από που θα ξεκινήσουν και θα ευλογήσει ο Θεός στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όντως, η νέα άτυπος αδελφότητα βρήκε ένα οίκημα στο χωριό Σταγιάτες Πηλίου και έμεινε προσωρινώς εκεί. Πρώτες προσήλθαν οι αδελφές, οι οποίες αργότερα έλαβαν κατά τη μοναχική τους κουρά τα ονόματα Συγκλητική, Εφρεμία, Αθανασία, Αρσενία και Μελάνη. Και μετά από τρία περίπου χρόνια προσετέθησαν οι αδελφοί Χριστονύμφη και η Μαρία. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής είχε αναλάβει την πνευματική τους καθοδήγηση επί 7 έτη, μέχρι την ουσιακή του τελευταία το 1959, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πνευματικός δεσμός της αδελφότητος με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν αδιάρρηκτος. Παρακολουθούσε την πορεία τους με πολλή φροντίδα και άοκνες προσευχές. Χαιρόταν, διότι αγωνίζονταν και ιδιαιτέρως στην υπακοή, στην αγρυπνία και στην άσκηση της ευχής. Η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε για την πνευματική πρόοδο της κάθε μιας και συχνά σε επιστολές που τους έστελε, περιέγραφε πνευματικές του καταστάσεις, γεγονός που τις ωφελούσε και τις παρότρινε για περισσότερο αγώνα. Κατά τα πρώτα έτη της νεοσυστάτου αδελφότητος, η Μαρία εξακολουθούσε να εργάζεται διότι ήθελε να συμπληρώσει τα ένσημα για να μπορεί να πάρει σύνταξη προκειμένου να βοηθήσει το μοναστήρι στο οποίο οριστικώς θα εγκαταβίωναν. Έτσι έμενε στη Νέα Ιωνία Βόλου και πήγαινε ερχόταν με τα πόδια απόσταση 7 περίπου χιλιόμετρων μέχρι τις Σταγιάτες. Επειδή δεν ήθελε να εξέρχονται οι αδελφές στον κόσμο, έπαιρνε εκείνη τα εργοχειρά τους και τα πουλούσε. Επιστρέφοντας κάποτε από αυτήν την διακονία, καθώς ήταν φορτωμένη με τρόφιμα βάρους 30 κιλών, αισθάνθηκε μεγάλη κόπωση. Όμως, αντί να ξεκουραστεί από τον ολοήμερο κόπο, μόλις έφτασε και άφησε τα πράγματα στις αδελφές, έκανε 400 μετάνοιες και τον κανόνα της. Ο μοναχικός κανόνας αποτελείται από 4 σταυρωτά 300 κουμποσχήνια, δηλαδή από 1200 μικρές μετάνοιες, χωρίς γονικλησία, με παράλληλη σημείωση του Τιμίου Σταυρού στο χώμα του προσευχομένου και με προφορά της ευχής. Ένιωσε τότε, όπως έλεγε αργότερα, τόση χάρη και θείο έρωτα που δεν περιγράφεται. Δια τούτο πάντοτε μας δίδασκε. Στον κόπο μέσα βρίσκει κανείς τον Θεό. Τρία χρόνια μετά από την σύσταση της ατύπου αδελφότητος και αφού τελείωσε τις υποχρεώσεις της στον κόσμο, σε ηλικία 36 περίπου ετών, η Μαρία προσήλθε πλέον στην στοιχειωδώς δημιουργηθήσα αδελφότητα. Συντόμως, στην αδελφότητα προσετέθηκε η μητέρα του οσίου γερόντος Εφραίμ, η Βικτωρία. Οι αδελφές
έπρεπε να αποφασίσουν για την προεστώσα, στην οποία θα γινόταν η υπακοή. Η Μαρία διακρινόταν για την αρετή της, αλλά υπήρχαν και αδελφές μεγαλύτερες από αυτήν στην ηλικία. Τότε απευθύνθηκαν διαλληλογραφία στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή για να προσευχηθεί περί του θέματος. Ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, αφού είδε σε ώρα προσευχής μία οπτασία, τους έγραψε: «Ο Θεός Μαρία ανεξελέξε του, δεν αγαθήν μερίδα». Στην οπτασία αυτή είδε μέσα σε ένα καταπράσινο μέρος σαν λιβάδι την Μαρία στη μέση. Γύρω της προβατάκια και από κάπου να εμφανίζεται μία μαϊμού που προσπαθούσε να πειράξει τα προβατάκια, αλλά εκείνη με ένα καλάμι που κρατούσε στα χέρια της την έδιωχνε μακριά. Η Μαρία, από την πολύ ταπεινοφροσύνη της, δυσκολευόταν να δεχθεί την πρόταση του γέροντος Ιωσήφ. Τότε ο γέρον Ιωσήφ άρχισε να προσεύχεται και ζητούσε από τον Θεό να έχει και η ίδια πληροφορία ποιο είναι το θέλημά του. Πράγματι, ένα βράδυ η Μαρία είδε τον Τίμιο Πρόδρομο να ανεβαίνει προς τον ουρανό κρατώντας στα χέρια του μία ράβδο. Τον ακολουθούσε εκείνη και πίσω της έρχονταν πλήθος μοναζουσών, το οποίο η Μαρία προσπαθούσε να συνάξει. Σε μια στιγμή ο Άγιος σταμάτησε να προχωρεί, στράφηκε προς το μέρος της Μαρίας και έδωσε στα χέρια της τη ράβδο. Μετά από αυτό η Μαρία δέχθηκε την διαπείμανση της αδελφότητος ως θέλημα Θεού.

Με την ανάληψη του νέου της διακονήματος, η Γερόντισσα πολλαπλασίασε τους αγώνες και τους κόπους της για την αγάπη του Χριστού και των ψυχών που της ανέθεσε ο Κύριος, αψηφώντας τους κινδύνους για την εύθραυστη υγεία της. Έτσι, κάποτε, μετά από κοπιαστική εργασία, είχε μεγάλη αιμορραγία εκ του αναπνευστικού που της προκάλεσε αιμόπτυση και κινδύνευσε να πεθάνει. Από την εξάντληση αισθανόταν σαν να ανέβαινε η ψυχή της προς τα επάνω και έβλεπε το σώμα της ακίνητο. Όση ώρα είχε κλειστά τα μάτια της, έβλεπε ψυχές και κοιμημένων που γνώριζε από 5 ετών, ένα παιδί. Βρέθηκε τότε σε τόπο μακαριότητος και είδε ότι εκεί οι ψυχές γνωρίζονται μεταξύ τους και επικοινωνούν. Οι αδελφές, επειδή δεν υπήρχε άμεσος τρόπος επικοινωνίας, δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τον γέροντα Ιωσήφ. Μετά από λίγες ημέρες όμως, έλαβαν από τον ίδιο επιστολή, στην οποία έγραφε ότι είδαν με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο τη γερόντισσα σοβαρά άρρωστη και ενέτειναν τις προσευχές τους. Αλλά η γερόντισσα έβλεπε κάθε βράδυ στο προσκέφαλό της τους δύο γέροντες που προσεύχονταν με σταυρωτά κουμποσχήνια, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον την δούλη σου». Όταν άρχισαν οι αδελφές να σκέπτονται περί του τόπου ιδρύσεως της Ιεράς Μονής, όπου θα εγκαταβίωναν μονίμως, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ τους πρότεινε να μεταβούν στην Αίγινα, στον γέροντα Ιερώνυμο από την Καπαδοκία, και να τον συμβουλευθούν. Ήταν άνθρωπος νοεράς προσευχής και ασκητικού πνεύματος. Είχε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε τελώντας κάποτε την Θεία Λειτουργία, να ειδεί τον αμνό ως θείο βρέφος, που τον καλούσε να τον διαμελήσει. Η γερόντισσα, μαζί με την αδελφή συγκλητική, εκ μέρους όλης της αδελφότητος και υπακούοντας στον γέροντα Ιωσήφ, μετέβησαν στην Αίγινα για να συναντήσουν τον γέροντα Ιερώνυμο. Όταν έφτασαν, τις υποδέχθηκε η γερόντισσα Ευπραξία, η κατασάρκα αδελφή του γέροντος Αρσενίου, του συνασκητού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, που διακονούσε τον γέροντα Ιερώνυμο. Εκείνος αρχικός τις δοκίμασε στην υπομονή και στην ταπείνωση. Και εν συνεχεία τις δέχθηκε, τις ευλόγησε και είπε ότι πάντοτε θα τις παρακολουθεί νοερός και θα προσεύχεται για την αδελφότητα. Τους περιέγραψε μάλιστα λεπτομερώς και τον χώρο όπου θα κτιζόταν το μοναστήρι, επάνω σε ένα βουνό και δίπλα σε μία ρεματιά. Οι αδελφές, αναπαυμένες από αυτήν την ευλογημένη συνάντηση, επέστρεψαν με χαρά και άρχισαν σιγά σιγά να αναζητούν το μέρος στο οποίο θα ίδρυαν ιερά μονή.

Όσιος γερώνει Ιωσήφ ο ησυχαστής, πλησιάζοντας προς τα τέλη της ζωής του, κάλεσε τους πατέρες της συνοδείας του για να τους αφήσει τις τελευταίες πνευματικές του οδηγίες και εντολές ως παρακαταθήκη, λέγοντας και ποιοι εξ αυτών μελλοντικώς θα σύστηναν νέες μοναστικές αδελφότητες εκ της μικράς αυτής συνοδείας και ποιοι εκ των υπολείπων αδελφών θα τους ακολουθούσαν. Στο γέροντα Εφραίμ προείπε ότι θα γινόταν ηγούμενος, και τι τον ήλκυε η ησυχαστική και ασχετική ζωή της αγιορητικής ερήμου. Του ζήτησε δε να πάρει μαζί του τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος ήταν ο κατασάρκα αδελφός του γέροντος Ιωσήφ, και τον δόκιμο μοναχό Τιμόθεο Παπακοσταντίνου, μετέπειτα ιερομόναχο πατέρα Ιωσήφ, περί του οποίου είπε χαρακτηριστικός: «Αυτόν να τον κρατήσεις, έχει φόβο Θεού και βία στον εαυτό του». Ο πατήρ Ιωσήφ, καταγόμενος εκ πτελεού της επαρχίας Αλμυρού Βόλου, υπήρξε στη συνέχεια εφημέριος και στην Μονή επί 20 και πλέον χρόνια, μέχρι την κοίμησή του 9-22 Δεκεμβρίου 2003. Ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής ανέθεσε τέλος στο γέροντα Εφραίμ να συνεχίσει την αλληλογραφία του και να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών στον Βόλο, όπως την είχε και ο ίδιος έως τότε. Το 1962 αγοράστηκε στο χωριό Πορταριά Πηλίου ο τόπος, το οικόπεδο με ένα μικρό κτίσμα, όπου θα κτιζόταν εν τέλει το μοναστήρι. Όταν άρχισαν οι πρώτες εργασίες για την ανέγερση της Μονής, κάποια ημέρα η γερόντισα ζήτησε από την αδελφή Εφραιμία, που ήταν άρρωστη με πυρετό, να μεταφέρει πεζή την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας από τις Σταγιάτες. Στο δισταγμό της αδελφής, λόγω της ασθενείας της, και επειδή θα ανέβαζε την εικόνα από καλντερίμι, η γερόντισα την διαβεβαίωσε ότι θα της έκανε προσευχή και δεν θα δυσκολευόταν καθόλου. Πράγματι, καθ' όλη την διαδρομή η αδελφή Εφραιμία δεν αισθανόταν το βάρος της εικόνος που μετέφερε, αν και ήταν επενδεδημένη με ασημένιο κάλυμα. Αντιθέτως, ένιωθε ότι η εικόνα ήταν ελαφριά και πως η ίδια μόνο την ακουμπούσε απαλά. Η Παναγία έδειχνε ήδη την ευαρέστησή της για τη νέα μάνδρα της. Από τότε, η θαυματουργός εικόνα παρέμεινε στην υποανέγερση Μονή. Ένα βράδυ δύο συντοπίτες, οι νυν και κοιμημένοι Σοκράτης Κόκαλης και Νέστορ Αγόρος από το διπλανό χωριό, το Κατηχώρι, έβλεπαν μία φωτεινή στήλη μέχρι τον ουρανό στο μέρος όπου κτιζόταν το μοναστήρι. Την επομένη ημέρα πήγαν να δουν το μέρος αυτό για να εξακριβώσουν τι συμβαίνει. Όταν συνάντησαν τις αδελφές, αναφέρθηκαν στο θαυμαστό αυτό συμβάν της προηγουμένης νύχτας και διαπίστωσαν ότι στο σημείο που υπέδειξαν ευρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Το 1963 ολοκληρώθηκαν οι επισκευές και διαμορφώθηκε καταλήλως ο χώρος ώστε να εγκατασταθεί η αδελφότητα στη Νέα Μονή. Λίγο αργότερα έγινε η μοναχική κουρά της μητρός του γέροντος, της Βικτωρίας, που μετονομάστηκε Θεοφανό, και εν συνεχεία ακολούθησε η κουρά της Μαρίας, που έλαβε ως μοναχικό όνομα το όνομα της Οσίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Ανάδοχός της ήταν η γερόντισσα Θεοφανό, την οποία η γερόντισσα Μακρίνα τιμούσε καθόλων τον μοναχικό της βίο. Η κουρά έγινε σε ακολουθία από δείπνου. Η γερόντισσα είδε τότε σαν να ανέτειλε ο ήλιος από το ιερό βήμα του ναού και έγινε η μέρα και να φωτίστηκαν όλα. Επί 40 ημέρες η διάνοια της ήταν όλη φως, όλη χαρά και είχε αείρητα δάκρυα. Αυτή η πνευματική της κατάσταση αντανακλούσε σε όλους γύρω της. Η γερόντισσα από την πνευματική αλλίωση επιθυμούσε, όπως πολλές φορές αργότερα μας έλεγε, να ανεβεί σε ένα βουνό για να κηρύξει τα μεγαλεία του Θεού και να φωνάξει να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μοναχοί για να υμνολογούν τον Θεό. Κατά τις πρώτες ημέρες μετά την κουρά της, μόλις αντίκριζε την εικόνα της μελούσης κρίσεως
που ευρισκόταν έξω από το κελί της, ερχόταν σε θεωρία, σαν να ήταν στις φλόγες της κολάσεως. Η αλλίωση από την χάρη του μεγάλου αγγελικού σχήματος διήρκεσε για πολύ. Για μέρες δεν ήθελε να βάλει τίποτε στο στόμα της και επί ένα χρόνο δεν την απασχόλησε καμία υγιεινή σκέψη.

Η Ιερόντισσα Μακρίνα εκοσμήτου με πλήστες αρετές που επήγαζαν από την χριστοκεντρική βιωτή της και από την γνήσια ασκητική πολιτεία της, αλλά ιδιαιτέρως διεκρίνετο για την εγκάρδια φιλοξενία και την ελεημοσύνη. Βοηθούσε αφανώς και στήριζε ποικιλοτρόπως πολλούς πονεμένους αδελφούς μας που ευρίσκοντο σε ανάγκη και δυσχέρεια. Διαρκώς μας νουθετούσε περί ελεημοσύνης. Η Παναγία δεν αφήνει. Δίνει ένα, 100 δίνει η Παναγία. Όταν έχουμε αυτή την πίστη, ό,τι δίνουμε από το σπίτι της Παναγίας είναι όλα ευλογία της Παναγίας. Γι' αυτό λοιπόν η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου μας ενισχύει και μας βοηθάει. Όταν ζυμώνανε οι αδελφές, είχε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δίδει ως ευλογία ζυμωτό ψωμί. Κάποτε στον εσπερινό του Σαββάτου της Τυρινής είχε έλθει μία οικογένεια και η γερόντισσα, όταν την κατεβόδωνε, είπε σε μία μοναχή να τους δώσει ένα καρβέλι ψωμί και έτσι η υπεύθυνη αδελφή την είχε ενημερώσει ότι ήταν το τελευταίο και δεν υπήρχε χρόνος να ζυμώσουν άλλο, διότι θα άρχιζε η καθαρά εβδομάδα. Η γερόντισσα είχε πλήρη εμπιστοσύνη ότι η Παναγία θα οικονομούσε το μοναστήρι της και έτσι το τελευταίο καρβέλι δόθηκε. Μετά το απόδειπνο, και ενώ είχε κλείσει η πύλη της μονής, κάποιος χτυπούσε το κουδούνι επιμόνως. Ήταν ένας αρτοποιός, γνωστός της μονής, ο οποίος είχε φέρει ένα αυτοκίνητο φρέσκα ψωμιά. Ήταν τόσο μεγάλη η ποσότητα, ώστε οι αδελφές το έκαναν παξιμάδι και πέρασαν με αυτό όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η αρετή της φιλοξενίας της γερόντισσας φαίνεται και στην περίπτωση ενός ευλαβούς ιερομονάχου που επισκέφθηκε τη Μονή μαζί με 50 άτομα προσκυνητές από την συνοικία Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ζήτησαν να διενυκτερεύσουν για να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Παρότι η φιλοξενία τόσων ανθρώπων ήταν αδύνατη, εν τούτης η γερόντισσα μερίμνησε να τους προσφερθεί φαγητό και κατάλημα πρόχειρο σε 3 δωμάτια, τα μόνα που υπήρχαν διαθέσιμα για να ξεκουραστούν. Η γερόντισσα ήταν στενοχωρημένη που δεν είχε την δυνατότητα να φιλοξενήσει άνετα όπως θα ήθελε τους προσκυνητές και σκέφτηκε να αγρυπνήσει όλη τη νύχτα

την ιερά παράκληση προς τιμήν της. Η γερόντισσα Μακρίνα είχε επίσης το χάρισμα της προσευχής, την οποία ήδη από μικρό παιδί είχε εγκολπωθεί. Στην προσευχή η ψυχή της έβρισκε την ανάπαυση και σε αυτήν εμπιστευόταν όλα τα αιτήματά της. Κάποτε ζήτησε με δάκρυα από τον Θεό να της δείξει πώς πρέπει να προσεύχεται, ούτως ώστε η προσευχή ενώπιον του να είναι καθαρή και απειλαγμένη από την ίηση, για να μπορεί ανεμπόδιστα ο προσευχόμενος να ενώνεται με τον Θεό. Εκείνο το βράδυ της παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου με ολόλευκη στολή, ο οποίος την δίδαξε πως πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος αναλόγως προς τις πνευματικές καταστάσεις του. Συμφώνως με τις υποδείξεις του αγγέλου, όταν η ψυχή αισθάνεται την τελεία αγάπη προς τον Θεό, ο άνθρωπος υψώνει τα χέρια του ψηλά. Όταν κυριαρχούν εντός του η ταπείνωση και η μνήμη των παθών του Κυρίου, ο άνθρωπος σταυρώνει τα χέρια και σκύβει το κεφάλι. Όταν η ψυχή από τον πόλεμο των παθών νιώθει την άκρα ταπείνωση, τότε ο άνθρωπος προσεύχεται με τα χέρια πίσω, σαν κατάδικος. Κατόπιν, ο άγγελος άρχισε να προσεύχεται γονατισμένος και να κλαίει, σαν να αγκάλιζε τα πόδια του Χριστού, δεικνύων πως, όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την μηδαμινότητά του, προσεύχεται έτσι και βιώνει ανεκλάλητη χαρά και παράκληση από τον Θεό. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε μία τεράστια κλίμαξ που στεκόταν στον αέρα. Τα δε σκαλοπάτια της είχαν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ο άγγελος της είπε να τον ακολουθήσει και κρατώντας την από το χέρι, άρχισαν να τα ανεβαίνουν. Σιγά σιγά τους περιέβαλε ένα πυκνό, μελανό και ψηλαφυτό σκότος που μύριζε θιάφη. Καθώς ανέβαιναν όλο ένα και περισσότερο, δυσκολευόταν η γερόντισσα στην αναπνοή. Έφτασαν τέλος στις φυλακές όπου ευρίσκονταν οι άνθρωποι με τα θανάσιμα αμαρτήματα. Στον απαράκλητο εκείνο τόπο, με το βαθύ σκοτάδι, κυριαρχούσαν τα μουγκριτά των κολασμένων, που η όψη τους ήταν φρικτή. Από παντού ακούγονταν θρήνοι και ημωγές. Αυτόν τον θρήνο η γερόντισσα δεν μπόρεσε ποτέ σε όλη της τη ζωή να τον ξεχάσει. Μετά από αυτήν την εμπειρία που βίωσε, όταν συνήλθε, κατελήφθη από κλαθμό. Επί 10 ημέρες δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της. Αισθανόταν αφενός την νεφροσύνη της αγγελικής παρουσίας και της διδασκαλίας του αγγέλου περί προσευχής. Αφετέρου, το πένθος από την θεωρία της κολάσεως. Μετά από αυτήν την επίσκεψη, αισθανόταν στην προσευχή της περισσότερη κατάνοιξη. Δεν είχε κατά αυτήν την αίσθηση του χρόνου και τα δάκρυα έρεαν άφθονα. Πολιτευωμένη ησυχαστικός και ασκούσα αδιαλείπτως την ευχή, η γερόντισσα Μακρίνα προσευχόταν για όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως για όσους είχε γνωρίσει ενώ ζούσε στον κόσμο. Με πολύ πόνο ευχόταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι οποίοι δεν είχαν εξομολογηθεί, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα. Μια τέτοια περίπτωση για την οποία παρακαλούσε και άλλους ανθρώπους να προσεύχονται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της ήταν η Γλυκερία, μια γνωστή της από τα νεανικά της χρόνια. Η Γλυκερία στην κατοχή δεν άντεξε την πείνα και για να επιβιώσει άρχισε να κάνει στη ζωή της παραχωρήσεις μέχρι που κατέληξε στην αμαρτία. Η γερόντισσα με πολύ θλίψη διερωτά το σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχή της Γλυκερίας, η οποία είχε κοιμηθεί. Ένα βράδυ, ύστερα από έντονη προσευχή, είδε ένα πύρινο ποταμό και στο μέσο του, πάνω σε μία σχεδία, διέκρινε την Γλυκερία, που φώναζε προς τη γερόντισσα, εκλυπαρώντας την για προσευχή και βοήθεια. «Βοήθησε με, γερόντισσα, καίγομαι,

αυτή η εικόνα της κολάσεως και οι απεγνωσμένες κραυγές της γλυκερίας δεν έφυγαν ποτέ από το νου της γερόντισσας και η προσευχή της γινόταν με πολύ πόνο ψυχής και συντριβή για την ανάπαυση ανθρώπων που έφευγαν από αυτόν τον τόπο ανεξομολόγητοι και ατακτοποίητοι ενώπιον του Θεού. Διαρκής μέρημνα και διακαής πόθος της γερόντισσας ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων και πρωτίστως των μοναζουσών. Για να δίνεται να αντεπεξέρχεται στην διακονία της διαπημάνσεως της αδελφότητος, ζητούσε από τον Θεό να της χαρίζει βιώματα, για να μην μας ομιλεί μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά και από την προσωπική της πείρα, για να έχει έτσι μεγαλύτερη απήχηση ο λόγος της στις ψυχές μας. Και ο Κύριος της έδωσε όραση πνευματική, διδάσκοντάς την με θείες οπτασίες και ουράνιες εμπειρίες. Μέσα της δεκαετίας του 1980, κατά την εορτή της Κυριακής των Βαΐων και κατά την ώρα του χερουβικού ύμνου, ενώ η γερόντισσα ήταν γονατισμένη εμπρός από το στασίδι της, βρέθηκε νοερός στο ιερό βήμα. Είδε ότι η Αγία Προσκομιδή είχε ως κάλυμα ένα ύφασμα κατακόκκινο, σαν βελούδο. Επάνω ήταν το Άγιο Ποτήριο και ολόγυρά του σχηματίζονταν γλώσσες. Η κάθε μία γλώσσα είχε παραστάσεις από την εβδομάδα των παθών του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Καθώς κοιτούσε, η γερόντισσα επάνω από το Άγιο Ποτήριο ξεχύθηκε ένα φως με εκτυφλωτική λάμψη και επί ολίγα λεπτά νόμιζε ότι έχασε την όρασή της. Η εμπειρία αυτή του ακτίστου φωτός χάρισε στην γερόντισσα ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και κατάνοιξη εις το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η γερόντισσα είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και στον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο των Δακρύων, και τακτικώς μελετούσε και εντρυφούσε στα ασκητικά έργα του. Μία ημέρα, ο Άγιος εμφανίστηκε στο κελί της ως γέρον ασκητής με το αγγελικό σχήμα και με ένα ντουρβά στο νόμο του. Συστήθηκε και την κάλεσε πλησίον του, την ευλόγησε, την ασπάστηκε στην κεφαλή και εξαφανίστηκε. Αμέσως μετά αισθάνθηκε τον εαυτό της σαν μικρό παιδάκι και ένιωσε μια ευλογημένη θερμότητα στο πρόσωπό της. Η χαρά που της άφησε κράτησε για ημέρες. Πέρα από τις προσωπικές εμπειρίες, η γερόντισσα επιζητούσε θεοφρόνος να πληροφορείται τα πνευματικά βιώματα και άλλων ανθρώπων και δι των ιερέων, για να ωφελείται η ίδια και εν συνεχεία για να καταρτίζει και τις μοναχές. Στις συναθρήσεις πάντοτε μιλούσε με πολύ δέος και φόβο Θεού για την μεγίστη αξία της Θείας Λειτουργίας. Συνήθιζε να λέει ότι το Θείον Μυστήριον δεν εξαγοράζεται με τίποτε γήινο. Όταν επισκεπτόταν κάποιος ιερέα στη Μονή, παρακινούμενη από την βαθύτατη ευλάβειά της προς το ύψιστο υπούργημα της ιεροσύνης, τον ρωτούσε τι βίωνε κατά την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας. Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήρι ο μακαριστός γέρον πατήρ Γαβρίλ 1910-1994 εκ της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου Μαγνησίας. Ερωτηθείς από τη γερόντισσα για τις πνευματικές καταστάσεις που του χαρίζει ο Θεός κατά την ώρα της Θείας Λατρείας και ειδικότερα για την θεωρία των αγγέλων εν αυτή, ο γέρον Γαβρίλ απάντησε με απλότητα. «Λέγονται αυτά, γερόντισσα, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Δεν μπορείτε και δεν μπορεί και η γλώσσα να τα πει. Δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί είναι ουράνια. Την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας, τι γίνεται εκεί μέσα? Άγγελοι, αρχάγγελοι, γεμίζει περισσότερο από την αναπνοή μας η Εκκλησία από Αγίους Αγγέλους.
Εν συνεχεία, ο Σεβάσμιος Γέρον Κατανυχθής δάκρυσε και πρόσθεσε ότι η θεωρία της Παναγίας μας υπερτερία συγκρίτως της θεωρίας των ασωμάτων θείων δυνάμεων. Η γερόντισσα, παρόλη την πίστη και την θερμή προσευχή της, δεν εφησύχαζε ποτέ, αλλά απαύστος αγωνιούσε και προβληματιζόταν για την πορεία και την σωτηρία της αδελφότητος. Νυχθημερών παρακαλούσε την Παναγία για όλες τις ψυχές που είχε υπευθύνη της και η Παναγία δεν τη στερούσε την παράκληση και την επίσκεψή της. Κάποια φορά, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον χεροβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη και ενώ την συνήχε αυτή η αγωνία, είδε στην ωραία πύλη την Παναγία σε ηλικία 15 ετών με υπερκόσμιο φως στο πρόσωπό της. Κρατούσε ως βρέφος τον Χριστό, όπως είναι η εικόνα της Γοργοϊπικόου στο κελί της. Η γερόντισσα εξέφρασε την ανησυχία της για την σωτηρία της αδελφότητος και η Παναγία χαμογέλασε, γεγονός που έφερε πάραυτα την ειρήνη εντός της. Αλλά και στις πρακτικές υποθέσεις και εργασίες της Μονής η Υπεραγία Θεοτόκος την καθοδηγούσε. Κάποτε είδε την Παναγία στο μαγειρίο να της υποδεικνύει πώς να εργάζεται, να τακτοποιεί τα φλιτζάνια και τα ποτήρια και να συμμαζεύει τον χώρο εν ρηπή οφθαλμού. Δια τούτο συνήθιζε να λέει ότι η Παναγία είναι πολύ καλή νοικοκυρά και πολύ σβέλτη και μας παρότρινε να εργαζόμαστε προσεκτικώς και εντάχει. Άλλοτε πάλι, πορευωμένη προς το παρεκκλήσι της Παναγίας Οδηγήτριας για τα πνευματικά καθήκοντά της, είδε την Παναγία μας ως μοναχή να την διδάσκει πώς να κάνει τον κανόνα της. Η γερόντισσα αγαπούσε πολύ να ψάλει στο Χριστό και στην Παναγία ύμνους και τροπάρια με την εύτονον και κατανυκτική φωνή της και κυρίως τα δογματικά θεοτοκία των Αναστασίμων Εσπερινών, της Οκτωήχου και τα απολυτίκια των Αγίων. Ιδιαιτέρως έψαλε το τροπάριο «Επιθυμώ Παναγία τα κάλλη του Παραδείσου, τους μυρισμούς και τα άνθη και την τερπνή ευωδίαν και τα σφωνάς των αγγέλων». Όταν υμνούν τον Δεσπότη. Επίσης πολύ κατανυσόταν με το προκείμενο «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών», καθώς και με το ιδιόμελο δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής «Σε τον αναβαλόμενον το φως», τα οποία παρακαλούσε να τις ψάλουν και οι εκάστοτε ιεροψάλτες επισκέπτες της Μονής. Όταν έψαλε, το πρόσωπό της φωτιζόταν από την εμπειρική θεολογία των υψηλών νοημάτων των ύμνων, όπως μυστικός τα εβίωνε την ώρα της λατρείας και της κατηδίαν προσευχής.

0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να διαβάσουμε τη συνέχεια από την ουσιακή βιωτή της γερόντισσας Μακρίνας Βασοπούλου, της καθηγουμένης της σειράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς του Βόλου, της μαθήτριας του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και στο σημείο αυτό, επειδή ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να διακόψουμε. Μας έχει μείνει το τελευταίο μέρος. Πλησιάζουμε πλέον στη στιγμή που ετοιμάζεται η γερόντισσα να φύγει από τούτο τον μάταιο κόσμο για να ταξιδέψει στην αιωνιότητα. Στην ερχόμενη λοιπόν ραδιοφωνική μας συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε για την ουσιακή τελευταία της γερόντισσας και να υπενθυμίσουμε ότι τα όσα διαβάσαμε ήταν από το βιβλίο «Λόγια καρδιάς», έκδοση της σειράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς του Βόλου. Κάπου εδώ, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες που και αυτό το πρωινό ήσασταν μαζί μας, να ευχηθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε τις ευχές και τις μεσητείες από εκεί ψηλά από τον ουρανό της γερόντισσας Μακρίνας όλοι μας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Ώρα Ελλάδος, 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι 5η σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026, και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα και τις εκτιμήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Σήμερα εξετάστηκαν 3 μαθήματα, μαθήματα ειδικότητας στο Νεπάλ. Συνεχίστηκαν λοιπόν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Γεώργιο Κόλια.
1: Καλή επιτυχία, ευχαριστώ στους εξεταζόμενους. Τα θέματα ήταν πολύ βατά. Δηλαδή και ένας μαθητής μέτρης προετοιμασίας θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Δεν υπήρξε κάποια δυσκολία. Το θέμα άλλα ήταν γενικής γνώσης και θεωρίας, όπου οι μαθητές έπρεπε απλά να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της θεωρίας από κάθε κεφάλαιο. Το θέμα Β ήταν αναμενόμενο. Οι μαθητές από τα φροντιστήρια Παπαδέα είχαν προετοιμαστεί και τη στόχα δώσει στο συγκεκριμένο θέμα ήταν από τα πιο soft που μπορούσαν να εμφανιστούν φέτος. Το θέμα Γ αφορούσε άσκηση με τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο ήταν αναμενόμενο καθώς έχει να πέσει τουλάχιστον 2 χρόνια το συγκεκριμένο θέμα και εμφανίστηκε πρόπερση από την Τράπεζα Δειγμάτων σαν διεκδικητικό θέμα. Ένα ερωτηματικό για το συγκεκριμένο θέμα, στο τελευταίο ερώτημα, όπου βάλανε ερώτημα για το δημόσιο δανεισμό, όπου και ο δημόσιος δανεισμός ήταν μέσα στα σώσ που δόθηκαν από τα φροντιστήρια Παπαδέα. Και το θέμα Δέλτα ήταν ένα από τα πιο εύκολα θέματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο των επαγγελματικών λυκείων. Είχε μόνο 2 ερωτήματα. Ήταν μια απλή συμπλήρωση ενός πίνακα που αφορούσε το ακαθάριστο χώριο προϊόν με 2 έτη. Και το ΔΕΛΤΑ2 κατά την ουσία σε μια διαφοροποίηση, όπου απλά άλλαζε ο δείκτης τιμών και έπρεπε να αλλάξει το όριο βάσης για να μπορέσουν οι μαθητές να υπολογίσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με νέο όριο βάσης.
0: Στο μάθημα της ανατομίας φυσιολογίας, μια εκτίμηση και ένα σχόλιο θα μας κάνει η κυρία Μαρία Γάντα.
2: Τα θέματα της ανατομίας το 2026 θεωρώ ότι χαρακτηρίζονται από μέτριας προς αυξημένης δυσκολίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και σύνθεση γνώσεων στα θέματα Γ και Δ. Ωστόσο, τα θέματα ήταν καλά κλιμακωμένα και κάλυπταν σχεδόν όλη την εξεταστέα ύλη.
0: Και θα ολοκληρώσουμε με τα δίκτυα υπολογιστών ΕΠΑΛ. Θα μας μιλήσει ο κύριος Χαράλαμπος Φράγκος.
3: Τα θέματα μας φάνηκαν, ήταν εντός ύλης και είχαν διαβάθμιση. Τα πρώτα ερωτήματα ήταν τα πιο θεωρητικά και αναμενόμενα. Το θέμα Γ και Δ είχε σαφή τεχνική απέτηση. Ειδικά η υποδικτύωση και ο κατακαιρματισμός ήταν τα σημεία που θα εξαγορίσουν τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.
0: Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, τις εκτιμήσεις και απαντήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων στα εξεταζόμενα μαθήματα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 11 το πρωί. Να είστε πάντα καλά. Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε με τη χάρη του Θεού την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Χαίρομαι που μας επιτρέπει ο Άγιος Θεός να

ξανασυνομιλούμε έτσι μέσα από αυτό το ευλογημένο ραδιόφωνο. Χαίρομαι και ευχαριστώ τον Θεό που μας ελέησε για άλλη μια φορά και είμαστε όλοι εδώ να ανταλλάξουμε γόνιμους πνευματικούς προβληματισμούς. 210-4118-602 και 210-4118-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι θέλετε μπορείτε άφοβα να τους πληκτρολογήσετε και να ρωτήσετε και να έλθουμε σε μια πιο στενή, πιο άμεση επικοινωνία και επαφή μαζί. Η Φίβη Κωνσταντέλου με πολύ χαρά, όπως το κάνει πάντα, περιμένει να απαντήσει στα δικά σας τηλεφωνήματα. Και σήμερα κοντά μας ο Άγγελος ο Παπάς με τις τεχνικές γνώσεις που έχει θα μας βοηθήσει ώστε καθαρή και κρυστάλλινη η φωνή του ραδιοφώνου αυτού, η φωνή του Θεού, να φτάσει μέχρι σε εσάς. Να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να γεμίσει την καρδιά σας, να πληρώσει την ψυχή σας, να πλημμυρίσει την ύπαρξή σας. Αγαπητοί αδελφοί, είχαμε ξεκινήσει από ό,τι θυμάμαι την προηγούμενη φορά να μιλάμε για τους κεκοιμημένους μας ανθρώπους, για το αν αυτοί υπάρχουν, πού υπάρχουν, πώς υπάρχουν, αν μπορούμε να αναπτύξουμε σχέση μαζί τους και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε. Και είπαμε πως ναι, γιατί κάτι τέτοιο μας διδάσκει η Εκκλησία μας, μέσα από τις ιερές τις ακολουθίες, τα μυστήριά της και ιδιαίτερα το μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Λειτουργία, αλλά και με τη βοήθεια εκείνων των ειδικών νεκροσύμων, όπως λέγονται, ακολουθιών, που αναφέρονται και προσφέρονται στον Θεό, ειδικά για κεκοιμημένους. Και ξεκινήσαμε να στηρίζουμε το επιχείρημά μας αυτό, ότι οι νεκροί μας και υπάρχουν, αλλά και αναμένουν τη βοήθειά μας και μπορούμε να έλθουμε σε επαφή και σε σχέση με αυτούς. Και σήμερα λοιπόν θα μου επιτρέψετε με την άδειά σας πάντα να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς θέμα. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι και άγιοι και μη λαϊκοί και κληρικοί της Εκκλησίας μας που συμφωνούν μαζί μας και ομολογούν αυτά που και στην προηγούμενη εκπομπή αλλά και σήμερα θα πούμε, ότι δηλαδή οι ψυχές των κεκοιμημένων μας υπάρχουν, είναι αθάνατες, έχουν συνείδηση, μας σκέφτονται, προσεύχονται για μας, μας αγαπούν και πως και εμείς οφείλουμε το ίδιο να κάνουμε και να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε διαμέσου της Αγίας μας Εκκλησίας. Στην ομολογία Μητροφάνους Κρητοπούλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, αναφέρονται, αγαπητοί μου αδελφοί, τα εξής που αφορούν το θέμα μας. Ακούστε τι λέει. Επενόησε η Εκκλησία του Χριστού να προσφέρει ευχές και οικεσίες για τους κεκοιμημένους, ώστε με τις προσευχές αυτές που αναπέμπει στον Θεό ή να απαλλαγούν τελείως από τα δεινά που τους κατέχουν ή να βρουν κάποια άνεση και παρηγοριά στην φυλακή που βρίσκονται οι ψυχές τους. Ευχόμεθα, λέει, ονομαστικά για εκείνους που εκοιμήθησαν την πρώτη ημέρα, την τρίτη, την ένατη, την εικοστή, την τεσσαρακοστή, κατόπιν μετά 3 μήνες, μετά 6 μήνες και τέλος μετά 1 χρόνο. Και όσες φορές θέλουν να το κάνουν αυτό οι συγγενείς εκείνου που έφυγε, δεν εμποδίζονται. Κάθε Σάββατο όμως, όλου του χρόνου, αναφέρονται προσευχές από την Εκκλησία για όλους τους νεκρούς που κοιμήθηκαν με ευσέβεια. Γι' αυτό
αυτή η τάξη υπάρχει μέσα στην Εκκλησία από πάντα. Και αυτό γίνεται σε όλους τους ναούς. Και κάθε φορά που προσφέρεται η Θεία Λειτουργία, πάντοτε μνημονεύονται και αυτοί. Πολύ λοιπόν σημαντική η μαρτυρία αυτή του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Μητροφάνους του Κρητοπούλου. Μας μεταφέρει την παλαιά εκείνη εκκλησιαστική τάξη η οποία θέλει την Αγία μας Εκκλησία να δέεται νυχθημερών για την ανάπαυση ψυχών και κοιμημένων ανθρώπων και μάλιστα να προσφέρει και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας προς τον Πανάγιο Θεό ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Έχουμε όμως και άλλη ομολογία του Πέτρου Μογίλα. Ακούστε τι ωραία μας αναφέρει. «Μεταμελίας και ευεργεσίας καιρός ουκ έστι μετά την ενθένδε αποβίωση. Από τα οποία λόγια γίνεται φανερόν πως ύστερα από τον θάνατον η ψυχή δεν μπορεί να ελευθερωθεί ή να μετανοήσει και να κάνει τίποτες έργων όπου να λυτρωθεί από τον δεσμόν του άδου. Μόνον εθείε λειτουργίε, επροσευχέ και ελεημοσύνε όπου γίνονται δι' αυτήν από τους ζώντας, εκείνα την ωφελούσει πολλότατα και από τα δεσμά του άδου την ελευθερούσιν». Ο Πέτρος ο Μογίλας μας λέει πως μετά το θάνατο, αυτό που λέει δηλαδή και η Αγία Γραφή, δεν υπάρχει μετάνοια και πως η ψυχή του ανθρώπου, του τεθνεώτος, δεν μπορεί να ωφελήσει τον εαυτόν της. Ποιος όμως μπορεί να τη βοηθήσει? Εμείς οι ζώντες. Με τι? Με τις λειτουργίες, με τις προσευχές, με τις ελεημοσύνες και με όλες εκείνες τις καλές πράξεις που κάνουμε υπεραναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων μας. Στο κατά Λουκάν Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον λέει κάπου: «Φοβήθητε τον εξουσίαν έχοντα βαλήνει στην γέναν». Ο Πέτρος ο Μογίλας, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, γράφει: «Ουκ είπε τον μετά το αποκτήνε βάλλοντα εις την γέναν, αλλά εξουσίαν έχοντα βαλήν», δηλαδή δεν είπε μετά το θάνατο να την βάλει στη γέννα, αλλά ότι μπορεί να την βάλει. Διότι δεν βάζονται στην γέννα οπωσδήποτε οι αμαρτωλοί που πεθαίνουν, αλλά αυτό βρίσκεται στην εξουσία του Θεού. Ώστε και η συγχώρεση βρίσκεται και αυτή στην εξουσία του Θεού. Και αυτό το λέω για τις προσφορές και τις ελεημοσύνες που γίνονται για τους και κοιμημένους, οι οποίες ωφελούν πολύ και αυτούς ακόμη που πέθαναν μέσα σε βαριά αμαρτήματα. Διότι μετά τον θάνατο δεν τις βάζει στην γέννα τις ψυχές, αλλά έχει την εξουσία να τις βάλει στη γέννα. Ας μη σταματήσουμε λοιπόν, λέει ο Μογίλας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εμείς να παρακαλούμε αυτόν που έχει την εξουσία να βάλει τις ψυχές στην γέννα, αλλά δεν χρησιμοποιεί την εξουσία αυτή, αλλά μπορεί και να συγχωρήσει. Εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο να συγχωρήσει ο Θεός μας, μην πάβουμε να δεόμαστε υπεραναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων μας συνανθρώπων. Υπάρχει όμως και άλλη ομολογία του Αγίου Δοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Το έτος 1672 έγινε στα Ιεροσόλυμα τοπική σύνοδος, όπου συζητήθηκε και το θέμα των μνημοσύνων. Το γεγονός ότι συζητήθηκε το θέμα των μνημοσύνων σε σύνοδο φανερώνει ποιο είναι το μέγεθός του, ότι δηλαδή δεν είναι μια απλή υπόθεση.
ή μια απλή παρένθεση, αν θέλετε, μέσα στα θέματα της πίστεως. Αλλά είναι κάτι το ζωτικό, το κέριο, το σημαντικό, γι' αυτό και μια τοπική σύνοδος αναγκάζεται να το συζητήσει και να λάβει θέση επ' αυτού. Στην ομολογία λοιπόν αυτή του Δοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, στο 18ο όρο αναφέρονται τα εξής. Πιστεύουμε ότι οι ψυχές των και κοιμημένων ευρίσκονται ή σε άνεση ή σε οδύνη, ανάλογα με τα έργα τα οποία έκανε καθένας. Ελευθερούστε δε δια της άκρας αγαθότητος, δια της δεήσεως των ιερέων και ευπιών, α των απηχουμένων ένεκα, η εκάστου συγγενής επιτελούσι, μεγάλα μάλιστα δυναμένης της ανεμάκτου θυσίας, ιδίως υπέρ των και κοιμημένων συγγενών, έκαστος και κοινός υπερπάντων η καθολική και αποστολική ως ημέρε ποιή εκκλησία. Εννοείται βέβαια ότι δεν γνωρίζουμε τον χρόνο της απαλλαγής και συμπληρώνει ότι γάρ γίνεται ελευθερία των τιούτων από των δεινών και πρώτης κοινής αναστάσεώς τε και κρίσεως είδαμεν και πιστεύομεν πότε δε αγνοούμεν. Με απλά λόγια, το ότι οι ψυχές των ανθρώπων των και κοιμημένων ελευθερώνονται από τα δεσμά τους και πριν από την κοινή Ανάσταση και κρίση, όταν εμείς προσφέρουμε δεήσεις και κυρίως τη Θεία Λειτουργία για αυτούς, λέει εδώ ο Δοσίθεος, το γνωρίζουμε και το πιστεύουμε, πότε όμως το αγνοούμε. Και αυτή η μαρτυρία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ίσως σας κούρασα, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά ήταν σημαντικά αυτά τα θέματα να αναφερθούν εδώ στην εκπομπή μας. Και αυτή λοιπόν η μαρτυρία μας δείχνει ότι ωφελούνται πολύ οι ψυχές των συνανθρώπων μας από τις δεήσεις μας και από την προσφορά της Θείας Λειτουργίας για αυτές. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, στους βίους των Αγίων μας, και να αντλήσουμε και από εκεί πληροφορίες σχετικά με την ωφέλεια που προκύπτει σε κάποια ψυχή από τα μνημόσυνα. Για να ακούσουμε λοιπόν. Στο βίο του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου αναφέρεται το εξής περιστατικό. Περπατώντας κάποια μέρα στην έρημο, ο Άγιος Μακάριος συνάντησε ένα κρανίο. Το σκούντιξε με το ραβδί του και ρώτησε «Ποιος είσαι εσύ» και απάντησε το κρανίο λέγοντας ότι εγώ ήμουν αρχιερέας των ειδώλων και των ειδωλολατρών που έμεναν στον τόπο αυτό. Εσείς ο Μακάριος ο πνευματικός να γνωρίζεις ότι την ώρα που θα σπλαχνιστείς αυτούς που βρίσκονται στην κόλαση και προσευχηθείς για αυτούς, ελευθερώνονται λίγο και βρίσκουν κάποια ανακούφιση. Πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα. Μας δείχνει πόση μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή για τους νεκρούς μας και μάλιστα η ιερατική προσευχή και πόση ωφέλεια και ανακούφιση τους προσφέρει. Επίσης, στο βίο της Αγίας Θέκλας αναφέρεται το εξής περιστατικό. Όταν την συνέλαβε ο ηγεμόνας Αλέξανδρος για να μαρτυρήσει, πριν από το μαρτύριο την παρέδωσε στην πλουσία και ευγενεστάτη Τρίφαινα για να την φυλάει, μέχρι ότου έλθει η ώρα της θηριομαχίας. Η θυγατέρα της Τρίφαινας είχε πεθάνει πριν από λίγες μέρες. Παρουσιάστηκε στη μητέρα της και της είπε «Μήτερ μου, αγάπα αυτήν την ξένην Θέκλαν και έχε την αντεμού θυγατέρα σου, διότι είναι δούλη του Θεού και δύναται να κάνει δέησιν και να με βάλει ο Κύριος στον τόπο των δικαίων.
Μόλις ξύπνησε η Τρίφαινα, είπε στην Αγία: «Τέκνον μου, δεύτερον σε παρακαλώ, κάνε μου την καλοσύνη αυτήν και δεήσου του Χριστού σου να αναπαύσει την θυγατέρα μου η ζωήν την αιώνιον, ότι μου εζήτησε κάτι τέτοιο διοράματος». Τότε η Αγία, αφού σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό και προσευχήθηκε, είπε: «Κύριέ μου, Ιησού Χριστέ, Υιέ του αληθούς και ζώντος Θεού, επάκουσον μου της δούλης σου και ανάπαυσον την φαλκονίλαν η ζωήν την αιώνιον, κατά το θέλημά σου του Άγιον». Και εδώ βλέπουμε πόση ωφέλεια παρέχει η προσευχή σε μια ψυχή και κοιμημένη. Κάποιος πάλι από τους θεοφόρους πατέρες είχε μαθητή που ζούσε με αμέλεια στα πνευματικά και με μεγαλύτερη αμέλεια πέθανε. Τον βλέπει τότε ο γέροντάς του μέχρι τον τράχυλο να βρίσκεται μέσα στο βούρκο. Με πολλά δάκρυα και πολλή προσευχή, σε δεύτερο όραμα του αποκαλύπτει ο Θεός και τον βλέπει μέσα στο βούρκο μέχρι τη μέση. Κατόπιν, προσθέτοντας πολλούς κόπους και δάκρυα, τον βλέπει εντελώς ελεύθερο από τον βούρκο. Οι προσευχές είχαν σώσει από τη βάσανο της κολάσεως αυτήν την ταλέπορη ψυχή. Επίσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, αναφέρεται για τον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο ότι με την προσευχή του έσωσε τον αυτοκράτορα Τραϊανό, πλην όμως άκουσε φωνή από τον Θεό που έλεγε: «Της ευχής σου ήκουσα και συγνώμην Τραϊανό δίδομη. Εσύ όμως το εξής, να μην προσεύχεσαι για τους ασεβείς». Είδατε, οι προσευχές και οι λειτουργίες και οι δεήσεις ακόμα και έναν ασεβή μπορούν να τον πάρουν από την κόλαση και να τον οδηγήσουν στον παράδεισο. Ακόμα η βασίλισσα Θεοδώρα με τις ευχές των ιερέων ελευθέρωσε τον σύζυγό της, αυτοκράτορα Θεόφιλο, από τα δεσμά της κολάσεως. Έτσι λέει η παράδοση. Πολλά και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε παρόμοια τέτοια παραδείγματα και περιστατικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία αναφέρονται στους βίους των οσίων και θεοφόρων πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με τις προσευχές και τις δεήσεις τους βοήθησαν πολλούς και κοιμημένους. Και ακόμη περισσότερα μπορούν να λεχθούν και να γραφούν από τους σημερινούς λειτουργούς του Υψίστου, που με τις λειτουργίες μπορούν και βοηθούν ψυχές και κοιμημένων χριστιανών. Φοβερό πραγματικά. Και είναι φοβερό, αγαπητοί μου, διότι αυτό δείχνει πόσο μας αγαπάει ο Θεός και δεν θέλει κανένας άνθρωπος να χαθεί και να κολλαστεί, αλλά όλοι να ζουν και να υπάρχουν μέσα στην αλήθειά του. Για να προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω και να δούμε τον χρόνο τελέσεως των μνημοσύνων. Πότε πρέπει να τελούνται? Οι αποστολικές διαταγές, μιλήσαμε και προηγουμένως για αυτές ή στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα πανάρχαιο κείμενο της Εκκλησίας μας, μας αναφέρουν ότι πρέπει να τελούμε μνημόσυνα την τρίτη ημέρα, την ένατη ημέρα, την τεσσαρακοστή και στο χρόνο. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης αναφέρει ότι τελούνται την τρίτη ημέρα εις ανάμνηση της τριημέρου Αναστάσεως του Κυρίου μας. Να γιατί κάνουμε τα τριήμερα. Την ένατη ημέρα εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων. Να γιατί κάνουμε τα εννιάμερα. Την τεσσαρακοστήν σύμφωνα με τον παλαιόν τύπων, διότι και οι Ιουδαίοι όταν απέθανε ο Μωυσής
τον πένθησαν για 40 μέρες. Να γιατί κάνουμε το επίσημο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο. Τα ενιάυσια μνημόσυνα αναφέρονται από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο στον επιτάφιο προς τον αδελφό του Κεσάριο. Λέει εκεί «Τα μεν αποδεδόκαμεν, τα δε και δώσομεν, τας διέτους προσφέροντες τιμάστε και μνήμας». Ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης στα τριήμερα και στα εννιάμερα βλέπει έναν άλλον συμβολισμό. Λέει «Τα τρίτα τελούνται υπέρ του και κοιμημένου, διότι ο άνθρωπος δια της Αγίας Τριάδος έλαβε το είναι και διότι μεταστάς θέλει αλλοιωθεί και θέλει φανεί εις το αρχαίον καλόπισμα εις το οποίον ή το πρώτης παραβάσεως ή και εις καλύτερον ίσως. Τα ένατα δια να συνταχθεί το πνεύμα του ως άειλον και της ιδίας φύσεως μετά των αγγέλων. Τα δε τεσσαρακοστά δια την του σωτήρως ανάληψην ή της έγινε μετά την Ανάστασιν μετά των αριθμών αυτών των ημερών δια να αναληφθεί και αυτός τότε όταν αναστηθεί και δια να προϋπαντήσει τον Κριτήν». Πάρα πολύ ωραίοι και οι συμβολισμοί του Αγίου Σιμεών Θεσσαλονίκης. Τα ενιάυσια μνημόσυνα πάλι, μας λέει ο Άγιος Σιμεών, την Αγίαν Τριάδα και των όλων Θεών κηρύττουσι και εις δόξαν αυτοί στελούνται και αυτά υπέρ του τελευτικότος, καθότι από αυτής της Αγίας Τριάδος έλαβεν ο άνθρωπος την σύστασιν και εις αυτήν πάλιν λυθείς από του σώματος θέλει πορευθεί. Η προσδήλωση ότι είναι αθάνατος κατά την ψυχήν και ότι πάλιν θέλει ανανεωθεί όταν ο πλάστης θελήσει να αναστήσει το σώμα του. Εκτός όμως από αυτά τα μνημόσυνα που τελούνται την Τρίτη, την Ένατη, την Τεσσαρακοστή ημέρα και στο χρόνο, η Εκκλησία μας έχει κι άλλες τέτοιες ευκαιρίες για να μπορεί να θυμάται όλους εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται πλέον στον ουρανό και να προσεύχεται για αυτούς. Έχει και δύο ψυχοσάββατα, στα οποία μνημονεύονται όλοι οι χριστιανοί από αρχής του κόσμου μέχρις εσχάτων. Το πρώτο ψυχοσάββατο το όρισαν οι πατέρες την Κυριακή πρώτης κρίσεως, την Κυριακή τον Απόκρεο δηλαδή. Αυτή τη μέρα η Εκκλησία τελεί μνημόσυνα για τα παιδιά της που πέθαναν σε ξένη γη είτε στη θάλασσα είτε στην έρημο. Για αυτούς δεν έχουν γίνει κανονικά μνημόσυνα και έχουν στερηθεί την ωφέλειά τους. Οι θείοι πατέρες κινούμενοι από φιλανθρωπία όρισαν να τελούνται μνημόσυνα υπέρ όλων των κεκοιμημένων για να συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που δεν τους έγιναν ειδικά μνημόσυνα και εκείνοι που δεν έχουν κάποιο συγγενή, κάποιον πίσω τους αφήσει για να προσεύχεται για αυτούς. Για να δούμε όμως για ποιο λόγο διάλεξαν οι πατέρες αυτό το συγκεκριμένο Σάββατο πριν την Κυριακή της Απόκρεο. Το έκαναν αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή θα τοποθετούσαν την επόμενη μέρα τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και έτσι ταιριαστά μνημονεύουν και τις ψυχές για να παρακαλέσουν τον φοβερό Κριτή να χρησιμοποιήσει τη συνηθισμένη του συμπάθεια και να τις κατατάξει στην απόλαυση που τις υποσχέθηκε. Πραγματικά την Κυριακή της Απόκρεω διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Επομένως, το προηγούμενο Σάββατο η Εκκλησία μας μνημονεύει τις ψυχές των τεθνεώτων και παρακαλεί τον Κύριο να τους βάλει εκ δεξιών του.
Το δεύτερο ψυχοσάββατο το τελεί η Εκκλησία μας 9 μέρες μετά την ανάληψη του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, δηλαδή το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Στο μνημόσυνο αυτό η Εκκλησία μας μνημονεύει όλους τους ευσεβείς κοιμηθέντες από Αδάμ μέχρι σήμερα. Προσεύχεται για αυτούς και ζητά από τον Χριστό που αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός να τους αξιώσει την ώρα της κρίσεως να δώσουν καλή απολογία σε Αυτόν που θα έλθει να κρίνει όλη την οικουμένη, όλη τη γη. Δέεται η Εκκλησία και παρακαλεί τον Θεό να παρασταθούν στα δεξιά Του, στη χαρά Του, με το μέρος των δικαίων και στην φωτεινή τάξη των Αγίων, να γίνουν άξιοι κληρονόμοι της Βασιλείας. Και δεν εύχεται μόνο για τους χριστιανούς, διότι δεν ήταν κανένας χριστιανός από Αδάμ μέχρι Χριστού, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό, εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς και να δει κανείς την αγάπη της Εκκλησίας μας για όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτά τα δύο ψυχοσάββατα, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία να κάνει προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών. Δεν υπάρχουν άλλα. Η αγάπη μας όμως για τους ανθρώπους μας που έφυγαν από κοντά μας και βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού, το μεν πρώτο ψυχοσάββατο το έκανε άλλα δύο και το τελευταίο ψυχοσάββατο το έχει, το άφησε ως έχει. Άρα λοιπόν σήμερα οι άνθρωποι μας γνωρίζουν για 4 ψυχοσάββατα. 3 στην περίοδο του Τριωδίου και 1 την περίοδο το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν μόνο αυτά τα 2 ψυχοσάββατα. Δεν είναι όμως κακό, επειδή το Σάββατο είναι αφιερωμένο ούτως ή άλλως στις ψυχές των τεθνεώτων, λέω δεν είναι κακό και κάθε Σάββατο αν θέλουμε να φτιάχνουμε κόλυβα, να κάνουμε λειτουργίες και τρισάγια για την ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων μας αδελφών. Να περάσουμε και σε ένα πιο πρακτικό τώρα έτσι σημείο της ιεράς αυτής ακολουθίας των μνημοσύνων και να αναφερθούμε στα υλικά εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την τέλεση ενός μνημοσύνου. Ποια είναι τα πιο αναγκαία υλικά? Πρώτον, το πρόσφορο. Η προσφορά δηλαδή του άρτου. Και βεβαίως δεύτερον, ο ίνος, το κρασί. Δεν μπορεί να γίνει θεία λειτουργία χωρίς ψωμί και κρασί. Έπειτα, το θυμίαμα, το λάδι, το κερί, τα καρβουνάκια, το λιβάνι. Αυτά προσφέρουμε στην Εκκλησία όταν θέλουμε να τελέσουμε κάποιο μνημόσυνο. Και όλα αυτά διότι η υπόθεση του μνημοσύνου είναι στενά συνδεδεμένη με την Θεία Λειτουργία, όπως λέγαμε και πριν. Η υπόθεση του μνημοσύνου δεν είναι μόνο υπόθεση ανθρώπων, αλλά κυρίως είναι υπόθεση του Χριστού. Από εκεί θα ζητήσουμε βοήθεια και αυτή τη βοήθεια μπορεί να την προσφέρει μόνο η Θεία Λειτουργία. Τα άλλα πρέπει να γίνονται, αλλά δεν είναι μνημόσυνα, είναι απλώς ένα τρισάγιο, μια προσευχή υπεραναπαύσεως της ψυχής του προσφυλούς μας νεκρού. Άλλο το τρισάγιο που είναι μια απλή προσευχή, καλή και ευλογημένη βέβαια και αυτή, και άλλο η Θεία Λειτουργία. Το παν είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε στην Εκκλησία την προσφορά, το κρασί και δίνουμε γραμμένα και σε κάποιο χαρτί τα ονόματα για τα οποία προσφέρονται τα δώρα αυτά
και τα οποία παρακαλούμε τον ιερέα να μνημονεύσει. Στη μνημόνευση αυτή ιδιαίτερα επιμένει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τη μεγάλη ωφέλεια που αποκομίζει η ψυχή από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Για να ακούσουμε τι λέει ο Άγιος Σημεών, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Την τρίτη ημέρα από την κοίμηση του ανθρώπου γίνονται τα λεγόμενα τρίτα, προσφερόμενα εις τον Θεόν εξ περμάτων σύτου και εκ διαφόρων άλλων καρπών. Τι δε δηλούσιν οι καρποί? Δηλούσιν ότι και ο άνθρωπος σπέρμα είναι και ως καρπός εκ της γης και ότι καταβαλόμενος εις την γην τώρα, ο σύτος πάλιν με την δύναμη του Θεού θέλει εξαναστηθεί. Και αφού τρόπον την αναβλαστήσει το μέλλοντι, τότε τέλειος και ζών θέλει προσενεχθεί εις τον Χριστόν. Επειδή, καθώς ο παρόν καρπός θάπτεται μένει στην γην, βλαστάνει δε με τα ταύτα και τελεσφορεί και αναδίδει πλούσιον των καρπών, με τον αυτόν τρόπον και ο άνθρωπος, διδόμενος τώρα εις την γην ένεκα του θανάτου, θέλει αναστηθεί πάλιν. Λέγει τούτο και ο Παύλος, δηλών με το παράδειγμα των σπερμάτων την Ανάσταση. Φοβερά τα λόγια του Αγίου Πατρός. Όπως λέει, ο σπόρος μπαίνει στη γη, χάνεται, σαπίζει, όμως βλαστάνει, ξαναυπάρχει, έτσι βάζουμε και διάφορους σπόρους, καρπούς, μέσα στα κόλυβα για να δείξουμε πως ο άνθρωπός μας δεν θα χαθεί μέσα στον τάφο, αλλά κάποια στιγμή θα αναστηθεί, θα φυτρώσει, επιτρέψτε μου να πω, όπως ακριβώς φυτρώνει ένας καρπός. Η παράδοση των κολύβων συναντάται, αγαπητοί μου αδελφοί, ήδη από τα μέσα του 4ου αιώνος. Μέχρι τότε στα ιερά μνημόσυνα προσφερόταν ψωμί, κρασί, ελιές, τυρί ή ρύζι. Εκείνοι δε που δέχονταν την προσφορά εύχονταν και έλεγαν «μακαρία η μνήμη αυτού». Γι' αυτό και οι προσφορές αυτές λέγονταν μακαρίες. Από μινάρια αυτών των εκδηλώσεων είναι τα σημερινά αρτίδια και ο καφές, τα οποία προσφέρονται κατά τα μνημόσυνα σήμερα από τους συγγενείς του και κοιμημένου. Είδατε πως, βέβαια λίγο παραλλαγμένη, αλλά διατηρείται η παράδοσή μας μέσα στην εκκλησία μας ακόμα και σήμερα. Και πραγματικά όταν πίνουμε τον καφέ στο μνημόσυνο, πριν πιούμε την πρώτη γουλιά λέμε «Θεός χωρέστον». Όπως έλεγαν και εκείνοι, «μακαρία η μνήμη αυτού». Γι' αυτό και σήμερα το λέμε συγχώριο. Θα πάω, λέμε στο συγχώριο. Θα πάω δηλαδή εκεί όπου θα φάω ή θα πιω και θα συγχωρέσω τον τετιμημένο αδελφό. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αντί μνημοσύνου κάνουν κάποια δωρεά εις μνήμην του αποθανόντος και δεν τελούν μνημόσυνο. Κοιτάξτε, και αυτά αναγκαία είναι και χρήσιμα και την ψυχή ωφελούν. Όμως, άλλο είναι το μνημόσυνο και άλλο η ελεημοσύνη και άλλο η δωρεά που μπορεί κάποιος να κάνει. Και εδώ οφείλουμε να πούμε πως καμία ελεημοσύνη και καμία δωρεά δεν μπορεί να αντικαταστεί στη Θεία Λειτουργία. Διότι στη Θεία Λειτουργία προσφέρεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό προσφέρουμε στην Εκκλησία το πρόσφορο και τον άμα που μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Από το πρόσφορό μας αυτό θα βγει και η μερίδα του τετιμημένου που τοποθετείται πάνω στο Άγιο Δισκάριο, δίπλα στις μερίδες των Αγίων και των Δικαίων της Εκκλησίας μας και μπροστά από τον Κύριό μας και την Παναγία μας. Πάνω στο Άγιο Δισκάριο βρίσκεται όλη η Εκκλησία και η επιγής, η στρατευωμένη
και η εν ουρανής η θριαμβεύουσα εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, είναι μεγάλη τιμή να αναφερθεί και το

χωρίς από τη ζωή αυτή, είναι αυτή που προσφέρεται με τη μνημόνευση του ονόματός του στη Θεία Λειτουργία. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν τα αγαθά που δίνονται στους φτωχούς, αυτό μπορεί να το κάνει η προσευχή ενός δικαίου, πόσο περισσότερο βεβαίως η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, για τους κεκοιμημένους μας, Θεία Λειτουργία πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα. Για να φτάσουμε λοιπόν να δούμε και να πούμε, ωφελούν τελικά τα μνημόσυνα? Κοινή είναι η μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, αλλά και της ίδιας Εκκλησίας, από την πείρα των λειτουργών της, ότι είναι μεγάλη η ωφέλεια που προκύπτει σε μια ψυχή από τα μνημόσυνα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δούμε τι λένε και οι πατέρες για την ωφέλεια αυτή, λέει ότι ο Θεός θέλει πολύ να ευεργετούμεθα όλοι από όλους και ζώντες και μετά θάνατον. Τους λόγους του Κυρίου και τη φιλάνθρωπη βουλή του έχουν υπόψη τους οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας όταν μιλούν για τα μνημόσυνα και την ωφέλεια που προέρχεται από αυτά. Και όπως δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να θέσουμε όρια στην αγάπη του Θεού, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, στην αγάπη αυτή του Θεού βασιζόμαστε και στην ωφέλεια που προέρχεται από τα μνημόσυνα. Εμείς λέμε αυτός πέθανε, θα πάει στην κόλαση γιατί ήταν έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρουμε όμως η αγάπη του Θεού, αγαπητοί μου, τι θα κάνει. Σε αυτή λοιπόν την αγάπη του Θεού στηριζόμαστε και τελούμε τα μνημόσυνα και ελπίζουμε ότι θα αγκαλιάσει και το δικό μας άνθρωπο. Μεγάλη σημασία δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος στην προσφορά της ανέμακτης θυσίας που γίνεται υπέρ των κεκοιμημένων. Ακούστε τι αναφέρει σχετικά. Δεν γίνονται άσκοπα οι προσφορές για τους απελθόντες, ούτε οι ελεημοσύνες. Όλα αυτά τα έχει προστάξει το Άγιο Πνεύμα, διότι θέλει να ωφελούμαστε ο ένας από τον άλλον. Ωφελείται εκείνος από εσένα και εσύ από εκείνον. Να μην αμφιβάλλεις ότι ο νεκρός θα κερδίσει κάποια ωφέλεια. Κάνοντας το μνημόσυνο, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και εμείς ωφελούμε τους νεκρούς, αλλά και οι νεκροί ωφελούν εμάς. Επίσης, ο Άγιος Χρυσόστομος παρουσιάζει μεγάλη τιμή τη μνημόνευση του ονόματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Ακούστε τι λέει. «Διότι όπως όταν εορτάζονται τα επινίκια των βασιλέων, τότε εγκομιάζονται όσοι βοήθησαν στη νίκη και όσοι βρίσκονται στις φυλακές απελευθερώνονται για την περίσταση αυτή, όταν όμως περάσει ο καιρός αυτός, όποιος δεν πήρε χάρη δεν την παίρνει πλέον, έτσι και εδώ, κατά την προσφορά της θυσίας, αυτός είναι ο καιρός για τα επινίκια. Δεν νομοθετήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους χωρίς λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, οι ευχές για τους απελθόντες κατά τη διάρκεια της προσφοράς του φρικτού μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας? Υπάρχουν ειδικές ευχές στη Θεία Λειτουργία που λέγονται για τους κεκοιμημένους. Όχι λοιπόν τυχαία οι Άγιοι Πατέρες μας έβαλαν τέτοιες ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το έκαναν αυτό διότι γνώριζαν ότι προκύπτει μεγάλο κέρδος και πολλή ωφέλεια για αυτούς. Όταν ένας ολόκληρος λαός υψώνει τα χέρια του σε προσευχή και μαζί με όλο το ιερατείο προσφέρουν τη φρικτή θυσία, πώς να μην πετύχουμε με τις εικεσίες μας την θεϊκή ευσπλαχνία? Μεγάλο πράγμα η Εκκλησία πράγματι. Ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας πάντα την αποστολική αυτή παράδοση, γράφει «Κανέν άλλον δεν είναι τόσο ωφέλιμον εις των κεκοιμημένων, μήτε τόσης εφροσύνης αίτιον και φωτισμού και ενώσεως προς τον Θεόν καθώς αυτό. Διότι αυτό το ίδιο αίμα του Κυρίου είναι εκείνο το οποίο χύνεται υπέρ ημών των αχρίων εις αυτήν την θυσίαν, και αυτό το ίδιο θείον σώμα είναι εκείνο το οποίο θυσιάζεται επάνω εις το Άγιον Θυσιαστήριον».

0: Τι πιο σπουδαίο να θυσιάζεται ο ίδιος ο Χριστός για χάρη μας και ιδιαίτερα για χάρη και κοιμημένων συνανθρώπων μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει «Εποφελές και θεάρεστον» είναι το να μνημονεύεται κάποιος την ώρα της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων χαρακτηρίζει «Μεγίσθην την όνησιν», δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη την ωφέλεια που προέρχεται από μια τέτοια προσευχή. Αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος αναφωνεί «Και αν ακόμη στον αέρα πεθάνει ο ευσεβής, μη διστάσεις να προσφέρεις γι' αυτόν λάδι και κερί, διότι αυτή την προσφορά την δέχεται ο Θεός και ανταποδίδει την ωφέλεια». Και όπως όταν κάποιος πατέρας έχει άρρωστο παιδί και αυτό δεν μπορεί να προσφέρει για τον εαυτό του στο ναό λάδι και κερί και θυμίαμα και αντί για αυτό τα προσφέρει ο πατέρας του και την προσφορά αυτή την δέχεται ο Θεός, το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση των νεκρών. Επειδή αυτοί δεν έχουν πλέον το σώμα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον εαυτόν τους, τους βοηθούν με τις προσφορές που κάνουν για χάρη τους οι φίλοι και οι συγγενείς τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ τα ιερά μνημόσυνα. Ιδιαιτέρως όμως πρέπει να μνημονεύονται τα ονόματα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Τότε πολύ υπάρχει η ωφέλεια. Είπαμε λοιπόν πως τα μνημόσυνα ωφελούν τις ψυχές. Να δούμε τώρα πώς τις ωφελούν. Η πιο ειλικρινής απάντηση είναι δεν ξέρουμε πόσο και πώς τις ωφελούν. Διότι το πράγμα αυτό, η ωφέλεια αυτή που τους παρέχεται βέβαια, είναι μυστήριο. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει ο ανθρώπινος νους. Το 1652 λέγαμε και πριν, στα Ιεροσόλυμα συγκροτήθηκε μια τοπική σύνοδος πατριαρχών όπου συζητήθηκε το θέμα των μνημοσύνων. Και λέγαμε πριν πως το θέμα αυτό για να συζητηθεί σε σύνοδο δεν είναι μια παρονυχίδα, κατέχει κάποια θέση σημαντική μέσα στην Εκκλησία. Ποιο ήταν το συμπέρασμα της τοποθετήσεως και της συζητήσεως της συνόδου αυτής? Ότι ωφελούνται οι ψυχές πάρα πολύ, όμως δεν ξέρουμε πώς ωφελούνται ακριβώς. Το πιστεύουμε και το γνωρίζουμε ότι ωφελούνται. Το πώς όμως και πότε, αυτό ανήκει στην κρίση του δίκαιου Θεού. Ο Ανδρούτσος στη δογματική του σημειώνει χαρακτηριστικά «Ως δεν δυνάμεθα να καθορίσουμε πώς ο Θεός ο διέπων των κόσμων καθορισμένους νόμους προσδιορίζεται υπότινος ευχής και επεμβαίνει τις πορείες των φυσικών και των ανθρωπίνων πραγμάτων, ούτως αδύνατον να κατανοήσουμε πώς ευχέ ωφελούσει τους και κοιμημένους». Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα, αγαπητοί μου αδελφοί. Εμείς σας κάνουμε αυτό που πρέπει και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Ωφελούν λοιπόν και ωφελούν πολύ τις ψυχές των και κοιμημένων τα μνημόσυνα. Τους ωφελούν όμως όλους και πάντα? Όχι. Ωφελούν τα μνημόσυνα όταν γίνονται εν πίστη και ευσεβία, όταν οι νεκροί είναι δεκτικοί του Θείου Ελέους και όταν η πλήρωση των δεήσεων δεν αντιβαίνει στην Θεία Δικαιοσύνη και Αγαθότητα. Δεν ωφελούν πότε? Όταν ο άνθρωπος αποθεί την Θεία Χάρη και γίνεται σατανικός και αμετανόητος. Για εκείνον που έφυγε τελείως αμετανόητος δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ωφέλεια από τα μνημόσυνα. Το ότι όμως και εκείνος μπορεί να βρει κάποια αναψυχή είναι ομολογημένο, αυτό από τους πατέρες Εκκλησίας. Βέβαια για τους αιρετικούς και τους σχισματικούς, για όλους αυτούς που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, δεν μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα. Εκείνοι δε που έζησαν εδώ χριστιανικά και δεν μπόρεσαν να τελειωθούν έχουν πολύ μεγάλη ωφέλεια από τα μνημόσυνα. Πόση όμως είναι η ωφέλεια αυτή και μέχρι ποιου σημείου φτάνει δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, είπαμε και πριν πως κάτι τέτοιο είναι μυστήριο. Εκείνο όμως που γνωρίζουμε και μάλιστα πάρα πολύ καλά και που τονίζεται συχνά από τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι η μεγάλη ωφέλεια που προκύπτει από τα μνημόσυνα για εκείνους που δεν έφυγαν τελείως αμετανόητοι. Ακούστε τι γράφει ένας σύγχρονος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ηθικά πτώματα στα οποία ενέσεις δεν ισχύουν. Αλλά επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν αμαρτωλοί και αυτοί είναι οι περισσότεροι που μολοπίστηκαν αλλά δεν απέθαναν. Έπεσαν μεν αλλά κρατώντας στα χέρια το ξύφος που είδαν τις τελευταίες ώρες την ασχήμια τους και ανέμειξαν κάποιο υπόκοφο μνήστητή μου Κύριε με τα τελευταία τους παραλυρήματα και ποιος είναι εκείνος που θα υποστηρίξει με πείσμα ότι δεν ωφελούν οι δεήσεις των πιστών. Η μέση κατάσταση των ψυχών είναι κατάσταση εισαγωγική. Κατά την έξοδο της ψυχής από την ζωή αυτή έχει γίνει κάποια κρίση, αλλά η τελική κρίση που θα λάβει η ψυχή την τελική της θέση για την αιωνιότητα δεν έχει γίνει ακόμα. Και προσθέτει, εφόσον η τελευταία απόφαση του Κριτού δεν βγήκε ακόμη, εφόσον το κράτος του Χριστού φθάνει από τα επουράνια και τα επίγεια μέχρι και τα καταχθόνια, εφόσον το πορεύεστε απ' εμού δεν ακούστηκε, η καλύτερη στάση της Εκκλησίας είναι η στάση της δεήσεως, της προσευχής υπέρ των νεκρών της. Να προσπαθούμε λοιπόν μήπως και ωφελήσουμε τους νεκρούς μας, πάντοτε τελώντας τα ιερά μνημόσυνα. Τι γίνεται όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, με τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν τελείως αμετανόητοι ή δεν πρόλαβαν να ετοιμαστούν καθόλου? Η απάντηση του Λόγου του Θεού είναι σαφής. Το ίδιο και η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι τονίζουν καθαρά ότι η παρούσα ζωή αποτελεί το στάδιο του αγώνος, η μέλουσα της ανταποδόσεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει διαφορετικά. «Ας μην κλαίμε», λέει, «για αυτούς που πέθαναν, αλλά για αυτούς που πέθαναν στην αμαρτία. Αυτοί είναι άξιοι για θρήνους και κοπετούς και δάκρυα». Όσο ζούσαν εδώ, μπορούσε κανείς να ελπίζει σε αλλαγή και βελτίωση και μετάνοια. Δεν μπορεί κανείς να μετανοήσει όταν φύγει από τη ζωή αυτή. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να παλέψει όταν τελειώσουν οι αγώνες και βγει από το στίβο και έχουν σκορπιστεί οι θεατές. Όσο είμαστε εδώ, μπορούμε σίγουρα να ελπίζουμε. Όταν όμως πάμε εκεί, δεν είμαστε πλέον κύριοι μετανοίας. Δεν είναι πια στο χέρι μας η μετάνοια. Ούτε μπορούμε να ξεπλύνουμε τα αμαρτήματά μας. Γι' αυτό πρέπει αδιάκοπα να ετοιμαζόμαστε για την έξοδό μας. Πλην όμως, και σε αυτές τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν μας αφήνουν απαρηγόρητους. Αναφέρει σχετικά για το θέμα αυτό ο Μέγας Αθανάσιος ότι οι ψυχές των αμαρτωλών λαμβάνουν κάποια ευεργεσία. Μετέχουν ευεργεσία στινός, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, από την ανέμακτη θυσία. Αυτό όμως συμβαίνει ως μόνος επίσταται και κελεύει ο ζώντων και νεκρών εξουσιαστής Θεός ημών. Το ζήτημα δηλαδή το αφήνει στη Θεία Φιλανθρωπία. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, μολονότι στο προηγούμενο τεμάχιο ήταν αυστηρός, όταν ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό αποκλειστικά, είναι πιο παρηγορητικός και λέει «Ας τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε». Πώς και με ποιο τρόπο? Ευχόμενοι και εμείς οι ίδιοι και παρακαλούντες και άλλους να προσεύχονται για αυτούς, με ελεημοσύνες και προσευχές που θα κάνουμε για αυτούς που έφυγαν στην αμαρτία. Αυτά γίνονται για να λάβουν και κειμένη κάποια παρηγοριά και κάποια παραμυθία, διότι αν τα παιδιά του Ιώβ τα καθάριζε η θυσία του πατέρα τους, γιατί αμφιβάλλεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κερδίζουν κάποια ωφέλεια οι νεκροί μας από τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για αυτούς? Μάλιστα, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός και πιο παρηγορητικός, θα λέγαμε, στο θέμα μας, ακόμη και από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Σε μια ερώτηση που του υποβλήθηκε στο τι ωφελείται η ψυχή που έφυγε με τα αμαρτήματά της από τον παρόντα κόσμο, απαντά με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Φαντάζεται βασιλιά, ο οποίος εξόρισε υπηκόους και επανεστάτησαν εναντίον του. Στον βασιλιά αυτό παρέμβαιναν ενδιαφερόμενοι φίλοι των εξορίστων, οι οποίοι αφού πλέξουν τον Στέφανο, τον προσφέρουν στο βασιλιά, υπέρ των ενεξορίες. Και ρωτά ο Άγιος, βασιλιάς, δεν θα υποχωρήσεις τις επίμονες αυτές παρακλήσεις, ώστε να δώσεις στους εξορίσους την άνεση των κολάσεων? Κατά παρόμοιο τρόπο συνεχίζει, όταν και εμείς προσφέρουμε στο Θεό δεήσεις υπέρ των και κοιμημένων, και αν ακόμη αυτή είναι αμαρτωλή, δεν πλέκουμε και δεν προσφέρουμε στέφανον, αλλά Χριστόν εσφαγιασμένον υπέρ των αμαρτημάτων προσφέρομεν, ζητούντες και λαμβάνοντες συγνώμην από τον φιλάνθρωπον Θεό για αυτούς και για μας. Πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άγιος. Όταν εμείς παρακαλούμε τον Θεό, οι δεήσεις μας δεν πάνε χαμένες. Ποιος όμως μπορεί να γνωρίζει από εμάς ποιος έφυγε με μετάνοια και ποιος όχι? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καρδιογνώστης και να προδικάσει κάποιον από τους συνανθρώπους μας? Πού γνωρίζουμε τι έγινε από το διάστημα της γέφυρας μέχρι το ποτάμι? Ένα διάστημα αρκετό για να πει κάποιος ένα μνήστητι μου Κύριε. Το σχέδιο του Θεού μας απαγορεύει, αγαπητοί μου αδελφοί, να κρίνουμε οποιονδήποτε άνθρωπο. Εμείς ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, ας βοηθήσουμε τους ανθρώπους κατά δύναμη και τα άλλα ας τα αφήσουμε στην αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού, η οποία, ξαναλέω και ξανατονίζω, όρια δεν έχει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν προδικάζει κανένα, αλλά προσφέρει την αγάπη της σε όλα τα μέλη της. Ως απόδειξη της ωφέλειας από τα μνημόσυνα αυτών που έχουν πεθάνει με βαριά αμαρτήματα ή έχουν κάποιο δεσμό, αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος ότι «πολύ αυτό το μαρτυρούσι και μάλιστα ηλιόμενοι και μεταθάνατον από τον δεσμόν της τιμωρίας του αφορισμού, ως άνω που βλέπουμε δια των δεήσεων, λύνονται τα σώματά των». Τα μνημόσυνα όμως ωφελούν και εμάς τους ζωντανούς. Έχουμε πολλές ωφέλειες και εμείς. Γιατί? Διότι αναπτύσσεται η αγάπη μας με τους κεκοιμημένους. Η ωφέλεια συνδέεται άμεσα με τη χριστιανική αρετή. Ενισχύεται η πίστη μας στην πέρα του τάφου ζωή. Ενισχύεται η ελπίδα μας στο έλεος του Θεού. Κηρύσσεται η διαρκής παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Διδάσκεται πως ο άνθρωπος είναι ουρανοπολίτης και μεταβαίνει από την στρατευωμένη επιγής εκκλησία στην ενουρανής θριαμβεύουσα εκκλησία. Οφελούμαστε, αγαπητοί μου, διότι ο Χριστός εισακούει τις δεήσεις όλων μας και λυγίζει στις πρεσβείες των Αγίων και της Θεοτόκου. Έχουμε ωφέλεια διότι η ελπίδα μας δεν χάνεται με τον θάνατο. Αναπτύσσεται η φιλαδελφία. Ανακουφίζονται και οι ζωντανοί και οι θλιβόμενοι για το θάνατο του προσφυλού στους προσώπου από την τέλεση του μνημοσύνου. Η προσευχή γίνεται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τις ψυχές των συνανθρώπων μας. Με το μνημόσυνο αποκτούμε και μνήμη θανάτου και παρακινούμεθα προς την αρετή και την ενάρετη πολιτεία. Να λοιπόν πόσο κι εμείς ωφελούμαστε. Κάπου εδώ όμως μας αναγκάζει ο ραδιοφωνικός χρόνος και πάλι να τελειώσουμε. Ας αναπαύει ο Θεός όλους τους κεκοιμημένους συνανθρώπους μας και ας τους χαρίζει την βασιλεία Του. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα Πέμπτη η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει την προσεχή Κυριακή ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό για Παρασκευής Καλλιπόλεως τις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως στις 9 Ιουνίου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού, καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Η παράκληση της Παναγίας Πορταΐτισσας θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ναό θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλεψανο του Αγίου. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μίλεση, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-4135-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ύλη. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
11: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
12: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
13: Γεωφως.
14: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
13: Γεωφως.
14: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
13: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
14: Τηλέφωνο 210-5560-398.
13: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
14: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
15: Μουσική. Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
16: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
15: Τηλέφωνο 210 8035 800.
17: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν Άγιο, έναν ιερομάρτυρα, τον Άγιο Ιωσήφ, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τον Αποδράμας, ο οποίος μαρτύρησε, και μάλιστα θα μας μιλήσει γι' αυτόν ο ιστορικός και λαογράφος πατήρ Κωνσταντίνος Χλιάρας, ο οποίος είναι εφημέριος της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας και του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Θα τον έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που μας βοηθά τα μέγιστα στον ήχο και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Προτείνουμε το βιβλίο «Ευωδία Χριστού», φίλοι μας. Η πολυδιαβασμένη συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου κυκλοφορεί σε μια ανανεωμένη, επαυξημένη έκδοση. Το πόνημα που συνέταξαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου θα γίνει πολύτιμος καθημερινός οδηγός για κάθε πιστό που αγωνίζεται τον πνευματικό αγώνα. Το βιβλίο προλογίζει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος και περιέχει πλούσιο φωτογραφικό λεύκωμα της ζωής του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού, βρείτε το στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Συνομιλούμε, φίλοι μας, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, με τον εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Δράμας, ιστορικό, λαογράφο, υποψήφιο διδάκτορα λαογραφίας, πατέρα Κωνσταντίνο Χλιάρα. Πατέρα Κωνσταντίνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Την ευχή σας να έχουμε.
1: Του Χριστού να έχουμε όλοι μας.
0: Σήμερα χαίρομαι που θα μιλήσουμε μαζί σας, γιατί έχετε ασχοληθεί, έχετε ερευνήσει και φέρατε, ας πούμε, στην επιφάνεια, θα λέγαμε, την ζωή του Αγίου Ιερομάρτυρα Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τον Αποδράμας. Και εσείς είστε από τη Δράμα, οπότε να υποψιαστούμε την σύνδεση αυτή, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τον Άγιο Ιωσήφ θα μπορούσα να πω ότι τον προβάλαμε εκ νέου μετά από πολλά χρόνια, καθώς η Λύθη κάλυψε τη μνήμη του εδώ στην Δράμα, παρότι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα, στην Αρκαδία, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, όπου επίσης διετέλεσε επίσκοπος, δεν λησμονήθηκε η μνήμη του. Εδώ στη Δράμα εν τούτης λησμονήθηκε και με αφορμή μια ομιλία μας επέρσι στη Χριστιανική Εστία Δράμας παρουσιάσαμε όσα στοιχεία είχαμε συλλέξει γύρω από το βίο του, από πηγές αλλά και από κάποιες σκόρπιες δημοσιεύσεις που υπήρχαν γύρω από αυτόν.
0: Αυτό ήταν σημαντικό, γιατί πραγματικά η Λύθη είναι μια δύσκολη ιστορία, πατέρα Κωνσταντίνα, και με τους αιώνες ξεχνιούνται οι Αγίοι μας. Είναι πολύ καλό που ασχοληθήκατε με τον Άγιο Ιωσήφ. Πώς βρέθηκαν και άλλα στοιχεία? Μιλήστε μας λίγο για τις πηγές, την έρευνά σας.
1: Κοιτάξτε. Υπήρξε ένα επιστημονικό συμπόσιο το οποίο διοργάνωσε η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης το 2002, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν στα πρακτικά μελέτες σχετικά με το βίο, το έργο και το μαρτύριο του Αγίου Ιωσήφ. Επίσης, παλαιότερη σχετική δημοσίευση του Δημητσανίτη Ιστορικού και Λογίου Τάσου Γρητσόπουλου σχετικά με τον Άγιο Ιωσήφ, αλλά και πηγές όπως το Συναξάρι του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, με τον οποίο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σχετίζονταν ο Άγιος Ιωσήφ, αλλά και κάποια αποσπασματικά αρχεία εκδομένα ωστόσο από το αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σχετικά με την εκλογή και τη μετάθεσή του στη Θεσσαλονίκη λίγα χρόνια αργότερα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο για το βίο αυτού του Αγίου και από ποια χρονολογία μπορούμε να έχουμε, μάλλον πότε γεννήθηκε, πότε έζησε, αν έχουμε τέτοια στοιχεία.
1: Γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Ιωσήφ γεννήθηκε στη Δημητσάνα της Αρκαδίας το 1749. Ήτανε γόνος της γνωστής στην περιοχή οικογένειας των Αντωνόπουλων, η οποία είχε και το προσωνύμιο Δαλιβύρη. Η οικογένειά του είχε προχοντική καταγωγή, είχε κάποια οικονομική επιφάνεια και συνέβαλε αργότερα τα μέγιστα στην διάρκεια της Επανάστασης. Μάλιστα συνέβαλε στην ίδρυση των περίφημων Μπαρουτόμηλων της Δημητσάνας, οι οποίοι στήριξαν με πολεμοφόδια τον αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων. Ωστόσο, μετά την Επανάσταση, η οικογένειά του φαίνεται ότι εξέπεσε της οικονομικής της ισχύως, αλλά η μνήμη τους παρέμεινε μέχρι και σήμερα στην περιοχή, καθώς σώζεται το περίφημο αρχοντικό των Αντωνόπουλων, κτίριο που αποδεικνύει ακριβώς την πρώτερη αυτή οικονομική επιφάνεια της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Οπότε ξεκινάει από την Αρκαδία, από τη Δημητσάνα. Τι ξέρουμε ακόμη για τη ζωή του, πώς μεγάλωσε?
1: Γνωρίζουμε ότι έμαθε τα πρώτα γράμματα στην περίφημη ελληνική σχολή της Δημητσάνας, που λειτουργούσε στη Μονή Φιλοσόφου, και αργότερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Τάσου Γρητσόπουλου, του γνωστού δημητσανίτη ιστορικού, συνέχισε τις σπουδές του, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, την εποχή εκείνη, σε κάποια από τις ανώτερες σχολές της εποχής. Εικάζει ότι είτε μετέβει στη Σμύρνη ή στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχαν ισχυρές παροικίες δημητσανιτών, ή στο Άγιον Όρος, όπου υπήρχαν πολλοί δημητσανίτες μοναχοί. Η Δημητσάνα, όπως είναι ευρέως γνωστό, είχε παράδοση τόσο στον μοναχισμό όσο και στα γράμματα εκείνη την περίοδο. Συνδέθηκε λίγο αργότερα με τον Μητροπολίτη Εφέσου Ιωσήφ, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο και του έδωσε το όνομά του. Το λαϊκό όνομα του Ιωσήφ, του Αγίου Ιωσήφ, εικάζουμε ότι ήταν Ιωάννης, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να το ταυτίσουμε. Το 1797 τον βρίσκουμε ως αρχιδιάκονο της Μητροπόλεως Εφέσου και είναι η χρονιά στην οποία εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης ο συντοπίτης του και περίπου συνομήλικός του ή λίγο μεγαλύτερος από τον Ιωσήφ, Γρηγόριος ο Πέμπτος. Οπότε ο Γρηγόριος καλεί τον αρχιδιάκονο Ιωσήφ στα Πατριαρχία, τον χειροτονεί πρεσβύτερο και τον καθιστά μέγα πρωτοσύγκελο της Μεγάλης Εκκλησίας.
0: Και έτσι συνδέονται πλέον μαζί, είναι στον ίδιο τόπο, Πάτρε Κωνσταντίνε.
1: Έτσι. Μάλιστα, και η σχέση τους αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσει στο μαρτύριό τους. Θα μαρτυρήσουν με 2 περίπου μήνες διαφορά ο Πατριάρχης με τον Ιωσήφ. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι την επόμενη χρονιά, το 1798, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος εκθρονίζεται. Παρά την αρχική πρόθεση των αρχών να εξοριστεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κεσαρίας, ο ίδιος ζητά να εγκαταβιώσει στην ευρισκόμενη στον Καζά Ζήχνης Ιερά Μονή Κωσιφινήσης, καθώς αυτοί βρίσκονταν εντός των ορίων της Μητροπόλεως Φιλίππων και Δράμας, που ποιμένονταν από τον φίλο και συντοπίτη του Δημητσανίτη Ιωσήφ. Η Ιερά Σύνοδος καταφέρνει να αλλάξει τον τόπο εξορίας του Πατριάρχου και έτσι αυτός επί ενεάμινο εγκαθίσταται στην Ιερά Μονή της Οικοσιφηνήσης πλησίων του Δράμας Ιωσήφ. Η παραμονή του Γρηγορίου στην Οικοσιφήνισσα, πέραν της αφιέρωσης ενός ζεύγους δικυροτρικύρων που αναφέρει ο Δαμασκηνός Μοσχόπουλος, για τα οποία δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία, σχετίζεται και με την πρώτη έντυπη έκδοση της ιστορίας της Μονής από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο το 1819. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ανέθεσε στο στενό του συνεργάτη και υπεύθυνο του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Αρχιμανδρίτη Ιλαρίωνα Συναΐτη τον Κρήτα, μετέπειτα Μητροπολίτη Μεγάλου Τουρνόβου, σήμερα στην Βουλγαρία, η συγγραφή και έκδοση ενός προσκυνηταρίου, μιας περιγραφής δηλαδή της ιστορικής μονής με βάση στοιχεία που υπήρχαν στη διάθεση της μονής από τους κώδικες που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη της. Ο Ιλαρίων αφιέρωσε το έργο αυτό στον Γρηγόριο και μάλιστα η αναφορά στον πρόλογο του έργου δεν αφήνει αμφιβολία πως ο ίδιος ασχολήθηκε με το θέμα κατόπιν αιτήματος του Πατριάρχη. Επίσης, η έκδοση μαζί με το προσκυνητάριο πλήρους ακολουθίας προς τιμήν του Εναγής Πατρός ημών Διονυσίου του Πρώτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Δευτέρου Κτήτορος της Μονής, δείχνει το ενδιαφέρον του Πατριάρχη Γρηγορίου για την όσο το δυνατόν αρτιότερη απόδοση τιμής στον Άγιο Διονύσιο. Ο Άγιος Διονύσιος, πέραν του ότι υπήρξε προκάτοχος του Γρηγορίου του Πέμπτου στον Πατριαρχικό θρόνο, υπήρξε και συντοπίτης του, καθώς κατήγητο και αυτός από τη Δημητσάνα της Αρκαδίας, ενώ και αυτός, ο Διονύσιος, μεταξύ της πρώτης και δευτέρας πατριαρχίας του, έζησε ως απλούς μοναχός στη Μονή της Οικοσιφηνήσης. Η εντατικοποίηση της τιμής του Αγίου Διονυσίου στη Μονή της Οικοσιφηνήσης γίνεται εμφανέστερη από το γεγονός ότι μετά την παραμονή του Γρηγορίου στην Οικοσιφήνισσα, ο ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος επαργύρωσε την κάρα του Αγίου Διονυσίου. Αυτά σχετικά με την σχέση του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου με τον Άγιο Ιωσήφ, αλλά και με την Εκκλησία της Δράμας, καθώς και ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος τιμάται ως τοπικός μας Άγιος λόγω αυτής της εννεάμινης παραμονής του στην ιστορική Ιερά Μονή της Οικοσιφηνήσης.
0: Έχουμε κάποια στοιχεία για τη σχέση του, στη φιλία του, στην πνευματική του ζωή ή του Ιωσήφ, ας πούμε, γιατί γι' αυτόν μιλάμε τώρα. Τι άνθρωπος ήταν κατά τη διάρκεια της ποιμαντικής του, ας πούμε, ζωής?
1: Γνωρίζουμε από κάποιες αναφορές του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, με τον οποίο επίσης συνδέθηκε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Άγιος Ιωσήφ, ως Μητροπολίτης Δράμας αργότερα, να τον περιγράφει με τα εξής λόγια. Χαρακτηριστικά προτερήματα, φυσικά μεν ευφυΐα και κρίσης νοός, προστίσω δε και κτητών την ικανήν παίδευση, την τεθύραθεν και μάλιστα των καθημάς παιδευμάτων. Μιλάει για την μόρφωση την οποία είχε ο Ιωσήφ, τόσο την, θα λέγαμε, κοσμική, όσο και την εκκλησιαστική. Προαιρετικά δε πραότης, ευπροσιτότης, ευδικοία πάση της επαγαθώς συμβουλεύουσιν, εγκράτεια και τήρησης ως έννοια ακριβής των θείων κανόνων. Ο τελευταίος αυτός υπαινιγμός του Αγίου Νικοδήμου για την ακριβή τήρηση των ιερών κανόνων ενισχύει ακόμη περισσότερο την άποψη ότι ο Ιωσήφ ανήκε στους συμπαθούντες και συμπαρισταμένους στο φιλοκαλικό κίνημα ιεράρχες της εποχής εκείνης.
0: Για να γράψουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι για τον Άγιο Ιωσήφ που τον γνώρισαν εκείνη την εποχή, δηλαδή το έγραψαν εφόσον τον είχαν συναντήσει τον άνθρωπο αυτόν, σημαίνει ότι ήταν μορφή για την εποχή του.
1: Βεβαίως, και γνωρίζουμε εξάλλου ότι ήταν καθοριστική η συμβολή του ως Μητροπολίτου Δράμας για την έκδοση του συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Αυτός οικονομικά ενίσχυσε την έκδοση και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος εισηγήθηκε στον Άγιο Νικόδημο τον χωρισμό της ύλης σε τρεις τόμους, οι οποίοι ωστόσο θα ήταν δεμένοι μαζί για να μην μπορούν να χαθούν και να είναι πιο εύχριστοι στη λατρεία. Η αγάπη του για τα γράμματα φαίνεται και από συνδρομές που είχε σε εκδόσεις άλλες της εποχής, όπως ήταν η γεωγραφία του Διονυσίου Πύρου του Θεσσαλού, αλλά και η επιτομή της χρονολογικής της γενικής ιστορίας εκ της γαλλικής στην ημετέρα μετανεκτήσεις διάλεκτων του Λάμπρου Αντωνιάδη του Εκμησίας, που εκδόθηκε το 1806 από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται δηλαδή, παρότι δεν σώθηκαν γραπτά του ή έργα του, για έναν λογιότατο ιεράρχη, ο οποίος και δικαιολογεί με αυτή του την παίδευση και τη μόρφωση και την εξέλιξή του στην εκκλησιαστική ιεραρχία της εποχής.
0: Πόσα χρόνια μένει στη Δράμα ως Μητροπολίτης, Πάτερ Κωνσταντίνε?
1: Ο Ιωσήφ εκλέγεται Μητροπολίτης Δράμας, Φιλίππων, Ζυχνών και Νευροκοπίου το 1797, μετά δηλαδή την εκλογή του Γρηγορίου του Πέμπτου στον Οικουμενικό Θρόνο. Συρεύει εντός της ίδιας χρονιάς η Μητρόπολη Φιλίππων και Δράμας με την εκδημία του τότε Μητροπολίτου Γερασίμου και ο Γρηγόριος στρέφει το πρόσωπό του στον Ιωσήφ ως τον πλέον κατάλληλο για να τον διαδεχθεί στην αχανή γεωγραφικά θα λέγαμε αυτή Μητρόπολη. Η Μητρόπολη Φιλίππων και Δράμας στην περίοδο εκείνη που ανέλαβε τη διαπίμανσή της ο Ιωσήφ ήταν αχανής σαν επαρχία με μικρό ωστόσο χριστιανικό πληθυσμό. Και για την ακρίβεια συμπεριλαμβανόταν σε αυτήν και η Επισκοπή Ελευθερουπόλεως, στην οποία υπήρχε επίσκοπος υπό τον εκάστοτε Μητροπολίτη Φιλίππων και Δράμας. Στην ουσία η ποιμαντική του δικαιοδοσία κάλυπτε την περιοχή μεταξύ του Στριμώνα και του Νέστου ποταμού. Σχεδόν όλη δηλαδή τη σημερινή Ανατολική Μακεδονία. Οι περιοχές αυτές της Ανατολικής Μακεδονίας, ήδη από την κατάκτησή τους από τους Οθωμανούς τη δεκαετία του 1380 και προοδευτικά μέχρι τον 19ο αιώνα, βίωσαν μια συστηματική εθνολογική αλλίωση του πληθυσμού τους. Οι Οθωμανοί προχώρησαν στον επικισμό της περιοχής με γιουρούκους και κονιάρους μουσουλμάνους από τα υψίπεδα της Μικράς Ασίας και έτσι η υπεροχή του μουσουλμανικού στοιχείου υπήρξε συντριπτική καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Αυτή λοιπόν όλη η κατάσταση στην περιοχή περιγράφεται από τον δραμηνό ιστοριογράφο Ευάγγελο Στράτη που παρατηρεί ότι η Δράμα και η επαρχία της εστία μεγάλη γενομένη των αιμοβοροτέρων Τούρκων υπέστη μεγάλους διωγμούς και ανήκει στις επαρχίες εκείνες του Οθωμανικού κράτους που δοκίμασαν βαρύτερο τον ζυγό της δουλείας. Όλες αυτές οι συνθήκες συνέβαλαν στο να συνενωθούν οι εκκλησιαστικές επαρχίες της περιοχής αυτής σε μία ενιαία. Και ο Πατριάρχης, ο Γρηγόριος, έψαξε να βρει άνθρωπο ικανό και κατάλληλο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γι' αυτό και προβάλλει στην Ιερά Σύνοδο τον συντοπίτη του Δημητσανίτη Ιωσήφ Αντωνόπουλο, τον από μεγάλων πρωτοσυγγέλων, ώστε να λάβει την θέση αυτή του Μητροπολίτου Φιλίππων και Δράμας. Έρχεται λοιπόν το 1797 ο Ιωσήφ στην Δράμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες αναλαμβάνει τη διαπίμανση της τεράστιας αυτής επαρχίας. Εκείνη την περίοδο στη Δράμα η παρουσία των χριστιανών περιορίζεται σε μία μόνο συνοικία με μία ενορία, έναν ναό, τον Μητροπολιτικό Ναό, τον παλαιό σήμερα Μητροπολιτικό Ναό, στο οποίο προστίθεται μόνο το Βυζαντινό Παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών πλησίων της κεντρικής εισόδου του κάστρου, οι οποίοι δύο αυτοί ήταν οι μόνοι χώροι λατρείας των χριστιανών στη Δράμα την περίοδο εκείνη. Και εντός του περιβόλου του σημερινού Μητροπολιτικού Ναού βρισκόταν το Επισκοπείο, στο οποίο και εγκαταστάθηκε ο Ιωσήφ.
0: Με τόσο λίγο πίμνιο, έτσι, εκείνη την εποχή, μεγάλος άθλος.
1: Τεράστιος.
0: Μεγάλο. Και τόσο δύσκολα θα πέρασε ο άνθρωπος εκεί.
1: Σίγουρα. Ωστόσο, δεν φαίνεται να πτωήθηκε από αυτές τις δυσκολίες. Και παρά, ας πούμε, την φτώχεια που είχε να αντιμετωπίσει και όλες αυτές τις αντιξοότητες, δεν έχασε ποτέ την αγάπη του για τα γράμματα, για την ιστορία, για τον πολιτισμό.
0: Πώς τα είχε με τις αρχές εκείνη την εποχή, δηλαδή με τους Οθωμανούς ουσιαστικά?
1: Δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για μια αρκετά παλαιά περίοδο, δεδομένου ότι οι πηγές μας, οι τοπικές, δεν υφίστανται λόγω των τριών βουλγαρικών κατοχών κατά τον 20ο αιώνα, οι κώδικες της Μητροπόλεως, άλλοι κατεστράφησαν και άλλοι κλάπησαν. Και έτσι δεν έχουμε στοιχεία από κάποιο τοπικό αρχείο, από κάποιες πηγές, για να μας διαφωτίσουν περισσότερο, με περισσότερες λεπτομέρειες για την περίοδο αυτή της αρχαιρατίας, τη δεκαετή περίοδο της αρχαιρατίας του Ιωσήφ στη Δράμα. Γνωρίζουμε αποσπασματικά κάποιες πληροφορίες, οι οποίες διασώθηκαν και με βάση τις οποίες μπορέσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την αρχαιρατία του στη Δράμα.
0: Κάποια από αυτά τα συμπεράσματα μπορούμε να τα μοιραστούμε εδώ με τους ακροατές μας.
1: Γνωρίζουμε ότι έχουμε δύο σημαντικές ενθυμίσεις που κατέγραψε με το δικό του χέρι ο ίδιος ο Ιωσήφ σε μια ιερατική χειρόγραφη φυλάδα, η οποία φυλάσσονταν μέχρι και την πρώτη βουλγαρική κατοχή στο Ιερό Βήμα του Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού. Και μάλιστα μας δίνει μια πολύ, θα λέγαμε έτσι, χαρισματική εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια για το πώς συνδέεται ο Άγιος Ιερομάρτης Ιωσήφ με τον έτερο ιερομάρτυρα της επαρχίας μας, τον Άγιο Χρυσόστομο, τον Αποσμύρνης, που αρχιεράτευσε 100 περίπου χρόνια αργότερα από τον Ιωσήφ στη Δράμα. Και εξηγούμε αμέσως. Τον Μάρτιο του 1800 ο Ιωσήφ εν υπογράφω σημείωσε στη χειρόγραφη φυλάδα της Θείας Λειτουργίας που φυλάσσονταν στο Ιερό του Μητροπολιτικού Ναού τα ονόματα των προαυτού αρχιερατευσάντων στη Μητρόπολη του, έτσι ώστε να μπορούν οι διάδοχοι του αρχιερείς να βρίσκουν εύκολα τα ονόματα των προκατόχων τους και να τους μνημονεύουν. Πράγμα που, όπως πιστεύει ο Ιωσήφ, θα συνέβαινε και με τον ίδιο, καθώς, όπως σημειώνει, ενώ γαρμέτρο μετρήσομεν, αντιμετρηθήσετε ημίν κατά τον του κοινού δεσπότου και σωτήρος λόγων εν της Ευαγγελίης. Καταγράφει λοιπόν τα ονόματα Φωτίου, Αντωνίου, Σάβα, Παρθενίου, Ιακώβου, Καλινίκου, Γρηγορίου και Γερασίμου. Εδώ το χέρι του σταματά. Αυτό που πίστευε, ξεκινώντας το μνημόσυνο των προκατόχων του, ότι δηλαδή κάποιος διάδοχος του αρχιερέας με τη σειρά του θα τον μνημόνευε, γίνεται πραγματικότητα 102 χρόνια αργότερα από μια άλλη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, τον Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομο Καλαφάτη. Ο Χρυσόστομος, συνεχίζοντας την ενθύμηση εκεί που την άφησε ο Ιωσήφ, συμπληρώνει «Ιωσήφ Χρυσάνθου Παρθενίου των Αρχιερέων» και συνεχίζει φτάνοντας μέχρι τον εαυτό του «Χρυσόστομος Ονήν Ταπεινός Μητροπολίτης 1902». Και μια επίσης ιδιαιτέρως αξιόλογη ενθύμηση στο ίδιο ιερατικό την βρίσκουμε με ημερομηνία, με χρονολογία 1803, στην οποία ο Μητροπολίτης Ιωσήφ καταγράφει το περιεχόμενο μιας παλαιάς μαρμάρινης επιγραφής που εντόπισε κάτω από τη σκάλα της Μητρόπολης και υποθέτει ότι πρέπει να βρισκόταν τοποθετημένη στην εκκλησία. Με βάση αυτήν την ενθύμηση ο Ιωσήφ εκμηριώνει, με κάποιες ωστόσο μικρές χρονολογικές ανακρίβειες, την ύπαρξη του Μητροπολιτικού Ναού της Δράμας σε αυτή τη θέση από το 1145. Άρα αυτομάτως γνωρίζουμε την ύπαρξη του ναού μας από το 12ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Και μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο για τους ακροατές μας που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο ότι συνομιλούμε φίλοι μας με τον πατέρα Κωνσταντίνο Χλιάρα, εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ισοδίων Θεοτόκου Δράμας. Είναι ιστορικός ο πατέρας Κωνσταντίνος, είναι και λαογράφος και υποψήφιος διδάκτορ λαογραφίας. Σήμερα ο λόγος για έναν μεγάλο Άγιο που ήταν και Μητροπολίτης Δράμας, προερχόμενος όμως από τη Δημητσάνα, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ιωσήφ, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τον Αποδράμας. Ο πατήρ Κωνσταντίνος ως λαογράφος είναι και ερευνητής και ιστορικός βέβαια και ερεύνησε περισσότερο την ζωή του ιερομάρτυρα Ιωσήφ. Και γι' αυτόν είναι ο λόγος σήμερα. Γιατί, πατέρα Κωνσταντίνε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν συνεχίσουμε με τη ζωή του και το μαρτύριο του Αγίου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους Αγίους που ήταν στο παρελθόν? Δηλαδή, θα πει κανείς σήμερα, τι έχει να μας πει αυτός ο Άγιος, τι έχει να πει σε έναν νέο άνθρωπο ή σε έναν άνθρωπο που ακούει τώρα όλα αυτά?
1: Οι Άγιοι είναι τα φωτεινά παραδείγματα, οι οδοδείκτες, θα λέγαμε, της πίστεώς μας και της πρακτικής εφαρμογής στην καθημερινότητά μας. Ο Άγιος Ιωσήφ, εν προκειμένου, ένας άνθρωπος από μακριά, από την Πελοπόννησο, που έτυχε καλής παιδεύσεως, σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για τον άνθρωπο. Αγωνίστηκε για την εικόνα του Θεού, για τον συνάνθρωπό του. Υπηρέτησε το Θεό και τους ανθρώπους. Το μήνυμα αυτό, όσες αιώνες και αν περάσουν, παραμένει επίκαιρο. Και νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει σε εμάς σήμερα το παράδειγμά του, όχι μόνο στους κληρικούς, γιατί ο ίδιος του ως κληρικός οπωσδήποτε θα αποτελεί πρότυπο για κάποιους από εμάς που τον γνωρίζουμε, αλλά για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται στη ζωή να δει τις δυσκολίες, τις αντικσότητες που πέρασε αυτός ο άνθρωπος και δεν έκανε πίσω σε καμία από αυτές, αλλά συνέχισε με πίστη στο Θεό έως ότου έφτασε στο μαρτύριο και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου.
0: Έτσι. Μπορούμε, έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για το μαρτυριό του?
1: Βεβαίως έχουμε. Μας σώζονται κάποιες λεπτομέρειες από τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς να αναφέρουμε πριν φτάσουμε στο μαρτύριό του ότι μετά την δεκαετή του αρχιερατεία στη Μητρόπολη Δράμας το 1810 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, όπου και στη Θεσσαλονίκη συνέχισε την ίδια πορεία και εκεί μέσα από ενθυμίσεις σε κώδικες της Μονής Βλατάδων και της Παναγούδας βρίσκουμε στοιχεία για τη δράση του. Δεν θέλω όμως να επιμείνουμε σε αυτά, για να φτάσουμε στην κρίσιμη εκείνη χρονιά, το 1821, την χρονιά έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, την οποία σφράγισαν με το αίμα τους ένας πατριάρχης και 7 συνοδικοί αρχιερείς. Το 1820, με το κίνημα αυτονόμησης του Αλή Πασά των Ιωαννίνων από την υψηλή πύλη και την προσπάθειά του για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, ξεκινά μια περίοδος έντονης πολιτικής αστάθειας στο Οθωμανικό κράτος. Το χειμώνα του 1821 ξεκινά η εξέγερση της παραδουνάβιας, οι ηγεμονίες και η πύλη στρέφεται αμέσως κατά της φυσικής αρχής των χριστιανών του Πατριαρχείου, του

βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη ο συνοδικός και τον αναπληρώνει στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ο Κίτρους Μελέτιος, ο οποίος και αυτός θα μαρτυρήσει εκείνη τη χρονιά με τα γεγονότα αυτά του κοσμοχαλασμού από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Στις 9 Μαρτίου η Υψηλή Πύλη με την έκδοση Φυρμανιού ζητά την αποστολή εγκρήτων αρχιερέων ως ομήρων. Πρώτος φυλακίζεται ο Μητροπολίτης Εφέσου Διονύσιος. Με την έναρξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, ο μεγάλος βεζίρης Αλή Πασάς κάλεσε σε ακρόαση τον Πατριάρχη Γρηγόριο. Εδώ θα δούμε μία μικρή λεπτομέρεια για τον Ιωσήφ. Ο Γρηγόριος μαζί με άλλους 3 αρχιερείς, μεταξύ των οποίων και ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, μεταβαίνουν στο μεγάλο βεζίρι. Εκείνος ρωτά τον Πατριάρχη, «Τι η πατρί σου?» Και ο Γρηγόριος απαντά, «Η Πελοπόννησος, Δημητσάνα λέγεται ο τόπος μου». Και ο βεζίρης, βλέποντας προς τον Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, είπε, «Βέβαια, πολύ καιρό έχει ο γέρον Πατριάρχης αφού είδε την πατρίδα του». Και ο Ιωσήφ, συγκατανέποντας, συμπλήρωσε, «Ναι, υψηλότατε, έτη πεδίων ανεχώρησεν εκείθεν». Βλέπουμε και την σχέση που είχε ο Άγιος Ιωσήφ με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Στα μέσα της τέταρτης εβδομάδας των νηστιών, εκείνης της χρονιάς, το 1821, έρχεται διάταγμα στον Πατριάρχη Γρηγόριο να αποστείλει στην Υψηλή Πύλη 3 ακόμα αρχιερείς εκ των επιφανεστέρων αρχιερέων του θρόνου ως ενέχειρα ασφαλείας. Το διάταγμα ζητούσε την αποστολή του Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, του Αδριανουπόλεως Δωροθέου και του Τουρνόβου Ιωαννικίου. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου Γρηγορίου, ο Πατριάρχης Γρηγόριος κάλεσε τους 3 αρχιερείς και αφού συνέφαγε μαζί τους για τελευταία φορά, τους απίφθινε τους εξής λόγους. «Αδελφοί, ούτως η θέληση ο Κύριος. Ιδού τούτο το διάταγμα προσκαλεί και τους 3 ημάς να υπάγεται σήμερα κατευθείαν εις την πόρταν, την πύλη. Κακήθεν εις την φυλακήν μετά των άλλων αδελφών ή να σταθείτε ως ενέχειρα». Και προσελθόντες οι αρχιερείς επίησαν μετά του Πατριάρχου των τελευταίων επιγείς εν Χριστώ ασπασμών και κλείναντες τα σκεφαλάς απήλθον. Ενώ σύμφωνα με άλλη διήγηση των ιδίων γεγονότων φαίνεται ο Ιωσήφ να απάντησε στον Πατριάρχη Γρηγόριο «Δεν χρειάζεται η επιστολή αυτή για να μας καταδείξει ότι ο θάνατος είναι ενώπιόν μας. Στάφτην του Βοσταντζή την Ιρκτίν». Είναι η φυλακή του Μποσταντζίμπαση, στην οποία και φυλακίστηκαν οι Άγιοι Αρχιερείς, δεν θέτονται οι μη ιδιαθάνατον. Και συμπλήρωσε ο Τουρνόβου, τον περιμένομεν ασμένος, ήθε το αίμα μας μόνον να επαρκέσει προς τελεσφόρηση του μεγίστου τούτου έργου. Οι 3 αρχιερείς φυλακίστηκαν στο φρούριο του Μποσταντζίμπαση και διήρκησε η φυλάκησή τους για αρκετό καιρό. Οι αρχιερείς ανακρινόμενοι εκ περιτροπής μπορούσαν να επικοινωνούν μόνο με τους διακόνους τους. Συγχρόνως υφίστανται στερήσεις παντός είδους. Η πρόβλεψη του Ιωσήφ για τις δοκιμασίες και τα βασανιστήρια τα οποία θα υφίστανται επαληθεύονται στο αγνώστου συγγραφέως βιβλίο περί του Πατριάρχου Γρηγόριου του Πέμπτου όπου καταγράφονται τα ακόλουθα. «Εντός υγρού ημι υπογείου, φωτιζωμένο αμυδρός εκκρεμαμένης καντήλας, έκυντο χαμέ άνευ στρωμνών αλυσοφόρη, ενιχρή, κατακονιορτισμένη και με χάσκοντα τραύματα οι αρχιερείς, ο Διονύσιος ο Καλλιάρχης ο Εφέσου, ο Δέρκων Γρηγόριος, ο Νικομιδίας Αθανάσιος, ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος, ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος ο Πρόιος, ο Αγχιάλου Ευγένιος και διάφοροι άλλοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπηρέτη». Στις 10 Απριλίου μαρτύρησε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος μαζί με τους Μητροπολίτες Εφέσου, Αγχιάλου και Νικομιδίας. Η έκβαση των πολεμικών γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης θα έκρινε και την τύχη των 3 ακόμα αρχιερέων. Ειδικότερα η αγγελία της πυρπολήσεως τουρκικού δικρότου στη Λέσβο από τον Παπανικολή στις 27 Μαΐου του 1821 προκάλεσε την οργή του Σουλτάνου ώστε εις αντεκδίκησιν διέταξε την θανάτωση των φυλακισμένων. Το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουνίου, ακάτιον τουρκικών εξήρχεται από τον Κεράτιον, μεταφέρον τα θύματα μετά του Δημήτρη.

0: Μεσογείου με κατεύθυνση προς την Ευρωπαϊκή παραλία του Βοσπόρου. Ήσαν Ιδέρκων Γρηγόριος, Αδριανουπόλεως Δωρόθεος, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ και Τουρνόβου Ιωαννίκιος, ήτινες πρώτης εκτελέσεως της θανατικής ποινής, επέλεσαν εφεαυτόν και έψαλον την τελετή της κηδείας, απαγγείλαντες τας ευχάς υπεραλλήλων. Πρώτος απεγχωνίστη ο Τουρνόβου στο Αρναούτσκιοι. Ο Αδριανουπόλεως απεγχωνίστη εις Μέγα Ρεύμα. Τρίτος κατά σειράν, ο Θεσσαλονίκης εδέχθη την Αγχώνην εις Νεοχώριον και τελευταίος ο Δέρκων εις Θεραπιά. Μετά τον απαγχωνισμό δημεύτηκαν οι περιουσίες των Αγίων Αρχιερέων. Το πνεύμα της θυσίας των Αγίων Αρχιερέων θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπεριέχεται στους λόγους αυτούς του Πατριάρχου Γρηγορίου, με τους οποίους αρνήθηκε την φυγή του. Διαβάζω χαρακτηριστικά. «Με προτρέπεται εις φυγήν. Μάχεραν θα διέλθει τας ρήμας της Κωνσταντινουπόλεως και λοιπόν πόλεων των χριστιανικών επαρχιών. Ημείς επιθυμείτε, όπως εγώ με την φιεσμένος, καταφύγω εις πλοίων ή κλειστώ εν οικία ιουδήποτε ευεργετικού ημών πρεσβευτού».
1: Πάτερ Κωνσταντίνε, ποιος τους το πρότεινε αυτό? Ποιος τους πρότεινε να φύγουν, ας πούμε, να επιλέξουν τη φυγή?
0: Οι αρχιερείς, οι συνοδικοί, οι κληρικοί της αυλής πρότειναν στον πατριάρχη να φύγει.
1: Μάλιστα.
0: Να
1: σωθεί.
0: Σε κάποια από τις πρεσβείες, μάλιστα, των ξένων δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη και με αυτόν τον τρόπο να σωθεί. Ωστόσο όμως ο Πατριάρχης αρνήθηκε και το πνεύμα αυτών των λόγων του Πατριάρχου οπωσδήποτε εξέφραζε όλη τη σύνοδο που έφτασε μέχρι το μαστίδιο.
1: Σωστά. Οπότε συνεχίστε αυτά που μας διαβάζετε, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: «Με προτρέπεται εις φυγήν. Μάχεραν θα διέλθει τας ρήμας της Κωνσταντινουπόλεως και λοιπόν πόλεων των χριστιανικών επαρχιών. Ημείς επιθυμείτε, όπως εγώ με την φιεσμένος, καταφύγω εις πλοίων ή κλειστώ εν οικία ιουδήποτε ευεργετικού ημών πρεσβευτού. Να ακούω δε εκείθεν πως οι δήμοι κατακρεουργούσι των χειρεύσαντα λαών. Ουχή, εγώ δια τούτο είμαι πατριάρχης, όπως όσο το έθνος μου. Ουχή δε όπως απολεστεί τούτο δια της χειρός των γενιτσάρων. Ο θάνατός μου ίσως επιφέρει μεγαλυτέραν ωφέλειαν παρά την ζωή μου. Οι ξένοι χριστιανοί ηγεμόνες, εκπλαγέντες εκ της αδικίας του θανάτου μου, δεν θα θεωρηθώ συναδιαφόρος πως η πίστη σε αυτόν εξυβρίστη εν το προσώπο μου. Οι Έλληνες, οι άνδρες της μάχης, θα μάχονται με τα μεγαλυτέρας μανίας, όπερ συχνάκης δωρείται την νίκη. Εις τούτο είμαι πεπισμένος. Βλέπετε με θυπομονής εις ό,τι και αν μου συμβεί. Αν το έθνος μου σωθεί και θριαμβεύσει, τότε πέπιθα θα μου αποδώσει θυμία μα επένου και τιμών, διότι εξεπλήρωσα το χρέος μου». Αυτά ήταν τα λόγια σύμφωνα με το συναξαριστή, ναι, του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, όταν του προτάθηκε η φυγή και αρνήθηκε.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να προτάθηκε και στους υπόλοιπους?
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω με ακρίβεια, τουλάχιστον από τις πηγές, όμως η συνομιλία που είχαν οι αρχιερείς με τον Γρηγόριο μετά το γεύμα μας δείχνει την πεποίθηση ότι ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που θα επακολουθούσε και βάδιζαν με σταθερό βήμα προς το μαρτύριο. Ακόμα και το γεγονός ότι διάβασαν το ένα στην εξόδιο ακολουθία του άλλου,
1: ακριβώς,
0: στη διάρκεια της πορείας προς το μαρτύριο, ενώ βρίσκονταν στο πλοιάριο που τους μετέφερε στους τόπους των μαρτυρίων των, δείχνει αυτό το φρόνημα το υψηλό, την πεποίθηση αυτή τη βαθιά, ότι θα κληθούν να δώσουν τη μαρτυρία της πίστεως για τον Χριστό και την Εκκλησία του.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, Πατέρα Κωνσταντίνο, όλο αυτό. ιδιαίτερα αυτό που μας είπατε ότι έψαλαν, ας πούμε, την ακολουθία της κηδείας και ήξεραν ότι θα πεθάνουν, ας πούμε, δεν θα υπάρξει άλλο, ας πούμε, στη ζωή για αυτούς. Πολύ συγκινητικό και βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έζησαν τότε και δεν φοβήθηκαν, ας πούμε, κρινόμαστε τελικά ακούγοντας τους βίους τους, λίγο, έτσι.
0: Μας ελέγχουν λίγο με το βίο τους.
1: Βέβαια μας ελέγχουν, κρινόμαστε. Τι λίγο, πολύ μας ελέγχουν. Εδώ πραγματικά εμείς πόσα φοβόμαστε, πόσα δεν αντέχουμε, και εκείνοι άντεξαν, αυτοί οι άνθρωποι σπουδαίοι, σπουδαίοι άγιοι. Και φαντάζομαι ότι μαθαίνοντας κι εσείς, μάλλον μελετώντας το βίο του Αγίου Ιωσήφ ιδιαίτερα, μαζί με τους άλλους φυσικά, θα πέφτατε από έκπληξη σε έκπληξη, έτσι.
0: Βεβαίως. Εγώ, να πω την αλήθεια, πέραν του μαρτυρίου που από μόνο του αποτελεί κάτι πολύ θαυμαστό για όποιον διαβάσει αυτές τις λεπτομέρειες που αναφέραμε μέχρι τώρα, μου έκανε τρομερή εντύπωση πως ένας άνθρωπος, ένας επίσκοπος σε μια επαρχιακή Μητρόπολη που, όπως είδαμε, δεν είχε τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις οικονομικές, ούτε τις πληθυσμιακές, και είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει, πως δεν έπαψε στιγμή να νοιάζεται για τα γράμματα και για την πνευματική καλλιέργεια των χριστιανών. Και πως υπήρξε τόσο μεγάλη συμβολή του στην έκδοση του Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου, ένα ανάγνωσμα προσφυλέστατο για όλους τους χριστιανούς στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά και μέχρι τις μέρες μας. Αυτό ήταν, νομίζω, μια καθολική προσφορά στην όλη Εκκλησία. Το ότι αυτός ο επίσκοπος της Δράμας, με τις όποιες οικονομικές δυσκολίες, χρηματοδότησε την έκδοση αυτού του έργου από τον Άγιο Ιωσήφ.
1: Αλλά αυτό δείχνει και πώς... πόσο ορίμαζε πνευματικά για να φτάσει στο σημείο να θυσιάσει, ας πούμε, την ζωή του, να δώσει τη ζωή του και με τόσο παλικαρίσιο τρόπο.
0: Το ένα, νομίζω, ότι ακολουθεί το άλλο.
1: Ακριβώς, σαν αλυσίδα.
0: Δηλαδή, το περιεχόμενο, το εσωτερικό του ήταν αυτό το οποίο τον οδήγησε στην απόφαση να ακολουθήσει το μαρτύριο. Το χτίσιμο αυτό, η αρετή που είχε λάβει όλα αυτά τα χρόνια με την πνευματική ζωή, με την πνευματική καλλιέργεια, ήρθανε και ολοκληρώθηκαν με το διαχριστό, το υπερχριστού μαρτύριό του.
1: Και όπως βλέπω, εδώ έχουμε, ο χρόνος μας τελείωσε, όπως μας ειδοποιεί και ο κύριος Γερονιμάκης, και απορώ, είναι σαν να ξεκινήσαμε πριν από λίγο αυτή την όμορφη εκπομπή, πατέρα Κωνσταντίνε, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά για αυτό το μοίρασμα και αυτό τον βίο που, όπως είπαμε, και μας ελέγχει και μας δίνει κουράγιο και μας δίνει ελπίδα, και εύχομαι και στο μέλλον να σας έχουμε ξανά στην εκπομπή μας για να μας πείτε και άλλα πράγματα, ως ιστορικός και λαογράφος, γιατί ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για αυτά όλα και ζείτε και στη Δράμα, οπότε είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που μπορείτε να μοιραστείτε με ακροατές μας. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς ξανά.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Χατζή, και όχι μόνο να σας συγχαρώ για το ιεραποστολικό έργο που επιτελείται μέσα από τους δέκτες της Πειραϊκής Εκκλησίας, καθώς προβάλλεται πλούσιο υλικό τόσο από την πνευματική ζωή όσο και από ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας σήμερα στην εκπομπή σας. Καλή Σαρακοστή, ό,τι καλύτερο για εσάς και τους δικούς σας.
1: Αμήν, σας είμαστε ευγνώμων, και εγώ και οι ακροατές.

0: Ήταν ο πατήρ Κωνσταντίνος Χλιάρας, εφημέριος της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας και του Μητροπολιτικού Ναού Ισοδίων Θεοτόκου, ιστορικός και λαογράφος, υποψήφιος διδάκτορ λαογραφίας. Μας μίλησε για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ιωσήφ, έναν μεγάλο μάρτυρα της Εκκλησίας μας, και χαιρόμαστε που μάθαμε γι' αυτόν. Έτσι, ίσως να γνωρίζατε κάποιοι από τη Δημητσάνα τον Άγιο αυτόν, αλλά περισσότερο στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζαμε. Χαιρόμαστε που έγινε αφορμή ο πατήρ Κωνσταντίνος να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη για την βοήθειά του στα ηχητικά μας. Να ευχαριστήσουμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και μας ακούτε και μας στέλνετε τις ευχές σας. Και κλείνοντας, να προτείνουμε ένα πολύ καλό καινούριο βιβλίο, «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο». Ολοκένουργιο, όπως είπαμε, βιβλίο που λειτουργεί αγχολητικά, πραγματικά θεραπευτικά, μέσα στην ψυχή του αναγνώστη, με την χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα του, πατρός Διονυσίου Ταμπάκη. Με αφορμή τους προβληματισμούς και τα άγχη του σύγχρονου ανθρώπου, έρχονται σαν μυροβόλο αεράκι οι μικροί στοχασμοί και οι πνευματικές ιστορίες κατευθείαν από τον Άθωνα, για να μας θυμίσουν την αξία του καλού λογισμού, της ελπίδας και της ομορφιάς του κόσμου. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, βρείτε το βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Hora Helados, Μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295-0-22228.
8: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμής Ιστοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή για τον βίο του Ιησού Χριστού και είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές το πώς ο Ιησούς σαρκώθηκε, εμφανίστηκε, παρουσιάστηκε και έζησε στη γη έως την ηλικία των 30 ετών. Με άλλα λόγια, οι ιεροί ευαγγελιστές ξεκινούν να καταγράφουν τον Ευαγγελισμό της Μαρίας, τη γέννηση του Ιωάννου του Βαπτιστή, τον Ιωσήφ ως μνήστρα της Μαρίας, τη γέννηση του Ιησού, τον καθαρισμό της Μαρίας, τους μάγους, τη σφαγή των αθώων υπείων, τη διαμονή στην Αίγυπτο και κατόπιν τα χρόνια της ζωής του Ιησού στη Ναζαρέτ. Όλη αυτή η περίοδος με τις γενεαλογίες, με τα επεισόδια τα οποία συμβαίνουν, καταγράφονται στα πρώτα κεφάλαια των δύο Ευαγγελίων, του Ματθαίου και του Λουκά, οι οποίοι αναφέρονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του Ιησού. Ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα. Όμως και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές ξεκινούν κατόπιν να καταγράφουν και να ιστορούν την αρχή της δημόσιας ζωής του Ιησού, η οποία είναι συνυφασμένη με ένα μεγάλο πρόσωπο. Με το πρόσωπο, τη μορφή που ενώνει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, το πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και βέβαια με το βάπτισμα του Κυρίου στον Ιορδάνη και κατόπιν την επίσημη έναρξη της δημόσιας ζωής του Ιησού. Ο Ιωάννης δηλαδή είναι, θα λέγαμε, το πρόσωπο το οποίο προηγείται της δημόσιας ζωής του Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των γεγονότων της ιεράς ιστορίας που προηγήθηκε και αυτής που θα ακολουθήσει. Η διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά στα δύο πρώτα κεφάλαια μπορούμε να πούμε ότι διαιρέθηκε μεταξύ του Ιωάννου του Βαπτιστή και του Ιησού, καθώς καταγράφει κατά κάποιο τρόπο το συναξάρι και των δύο αυτών ιερών μορφών. Ο Ευαγγελιστής τελείωσε αφήνοντας και τους δύο παιδιά, τον ένα στην έρημο, τον Ιωάννη, και τον άλλο στη Ναζαρέτ, τον Ιησού, λέγοντας είτε για τον έναν είτε για τον άλλον ότι αυξάνονταν και δυνάμωναν. Αφού πέρασε λοιπόν η τρικανταετία αυτή των χρόνων που ο Ιησούς έγινε νέος και άνδρας, είναι τα λέγαμε τα χρόνια της που δεν αναφέρονται τα Ιερά Ευαγγέλια, ο Ιωάννης εμφανίζεται στο κοινό και λίγο μετά ακολουθεί και ο Ιησούς, κατά κάποιο τρόπο ως μια παράλληλη γραμμή ζωής και δράσης, το μικρό χρονικό διάστημα του χρόνου που χώρισε τις δύο γεννήσεις τους. Ο Ποδρόμος και Βαπτιστής προαναγγέλθηκε ο Ιωάννης και τέτοιος πρέπει να είναι πολύ περισσότερο για τη δημόσια δράση παρά για τη σιωπηλή γέννησή του. Με την εμφάνιση του Ιωάννη άρχιζε το τακτικό θέμα της πρώτης χριστιανικής κατήχησης. Γι' αυτό η νέα αυτή περίοδος της αφήγησης αναφέρεται όχι μόνο από τον Λουκά αλλά και από όλους τους άλλους ευαγγελιστές, συμπεριλαμβανομένου και του λακωνικού Ευαγγελίου του Μάρκου και του μη συνοπτικού Ευαγγελίου του κατά Ιωάννην. Στη μακρινή του παραμονή σε ερημικούς τόπους ο Ιωάννης έζησε βίο μονήρι και αυστηρό. Εμφανίστηκε στο κοινό ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνη δερματίνην περί την οσφήν αυτού και έστον έτρωγε ακρίδας και μέλι άγριον. Έτσι μας το καταγράφει ο Μάρκος. Αυτό το είδος της ζωής ήταν αναμφίβολα εκείνο που αυτός ακολούθησε στα χρόνια εκείνα τα οποία πέρασε τα χρόνια θα λέγαμε της μοναχικής ζωής. Εξάλλου, φαγητό και ένδυμα τέτοιου είδους ήταν συνηθισμένα σε όποιον ζούσε τότε ερημική ζωή ασκητεύοντας, όπως ακόμα σήμερα οι Βεδουίνοι της Παλαιστίνης υφαίνουν συνήθως τους μανδύες τους με τρίχες καμήλου και ελείψη καλύτερου τρώγουν ακρίδες που κάπου τις φυλάτουν αφού τις ξηραίνουν. Περίπου 25 χρόνια μετά την εμφάνιση του Ιωάννη, ο Φλάβιος Ιώσιπος από ασκητικό ιδεώδες έμεινε 3 χρόνια κοντά σε έναν ερημίτη καλούμενο Βανούν, που κατά την έρημο διατρίβειν αισθήτη μεν από δένδρων χρώμενων, τροφήν δε την αυτομάτως φιωμένην προσφερόμενων. Δηλαδή, ζούσε στην έρημο αυτός ο ερημίτης χρησιμοποιώντας ένδυμα που γινόταν από τα δέντρα και τρεφόταν με τροφές που παράγονταν φυσικά. Ερημίτες λοιπόν αυτού του είδους δεν ήταν πολύ σπάνιοι, ιδιαίτερα στην ερημιά ανατολικά της Ιερουσαλήμ και κατά μήκος του Ιορδάνου ποταμού. Τίποτα όμως δεν μας κάνει να υποστηρίξουμε ότι ήταν, θα λέγαμε, γνώριμοι με την ομάδα, με την κοινότητα των Εσσαίων, γιατί η κοινοβιακή ζωή ήταν υποχρεωτική στους Εσσαίους. Αποκλείει μόνη της τον μονήρι βίο των ερημητών. Γι' αυτό πολλές φορές έχει τεθεί το ερώτημα αν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανήκει στην κοινότητα των Εσσαίων ή ακόμα το ερώτημα το θέτουν και για τη μορφή του Ιησού Χριστού. Όταν έφτασε το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβερίου, έγινε το ρήμα, δηλαδή ήλθε διαταγή Θεού επί Ιωάννην των Ζαχαρίου Ιών εν τη ερήμο, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όταν ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου, επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ερώδης, της Ιτουρέας και της Τριχονίτιδας, ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής, ο Λυσανίας. Και τότε λοιπόν αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Αρχίζει δηλαδή ο Ιωάννης την αποστολή του, το κήρυγμά του για να προετοιμάσει τον δρόμο στον ερχόμενο Μεσσία και αυτός εγκαινιάζει την αποστολή αυτή διακηρύσσοντας. Μετανοείται «Ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Αυτό το σύντομο κήρυγμα του Ιωάννου το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο τρίτο κεφάλαιο. Έπειτα από τη γενική αυτή αγγελία κατέρχεται σε λεπτομέρειες. Κατά πρώτον απαιτεί από εκείνους που προστρέχουν κοντά του δύο τύπους, δηλαδή ένα υλικό βάπτισμα και μια δημόσια εξομολόγηση των αμαρτιών που έχουν διαπράξει. Δεύτερον, διακρίνοντας μεταξύ εκείνων που προστρέχουν πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους, τους δέχεται με τα ακολούθα λόγια. «Γεννήματα εχιδνών, τι υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής, πείσατε ούν καρπών άξιον της μετανοίας. Και μη δόξτε λέγειν εν εαυτής πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Λέγω γαρ ημίν, ότι δύνατο ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρεται εκ το Αβραάμ. Ήδη δε η αξίνη προστηρίζεται των δέντρων κοιτέ. Πάνουν δέντρων μη πιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλεται». Εδώ έχουμε ακριβώς το κήρυγμα του Ιωάννη σύμφωνα με την παράδοση του Ματθαίου. Ο Ιωάννης δηλαδή φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Και σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ειδικότερα όμως προς τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, ο Ιωάννης όταν τους έβλεπε να έρχονται για να βαφτιστούν, τους έλεγε «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάνετε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί. και μην αυταπατάστε λέγοντας ότι εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δένδρων. Κάθε δένδρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, ότι μεσιανικοί κήρυκες υπήρξαν πολλοί πριν και μετά τον Ιωάννη, αλλά όλοι ήταν άλλου χαρακτήρα. Αμέσως μετά τον θάνατο του Ηρώδη του Μεγάλου εμφανίστηκαν πρώτα στην Περαία κάποιος Σίμων που έβαλε φωτιά στο βασιλικό ανάκτορο στην Ιεριχώ και έπειτα ανακηρύχθηκε και βασιλιάς. Κατόπιν στην Ιουδαία που εγκατέστησε μια κανονική κυβέρνηση και έπειτα στη Γαλιλαία κάποιος Ιούδας ιός του Εζεκία που αρχικώς κατέλαβε την αποθήκη των όπλων στη Σεπφορά και στη συνέχεια ήλθε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος που ανανέωσε το ρεύμα των ζηλωτών. Και αργότερα ακόμη ήλθε ο Θευδάς και ο Αιγύπτιος Κήρυκας και εκείνοι που αναφέρει ο Φλάβιος Ιώσιπος και αναμφίβολα ακόμα άλλοι πολυαριθμότεροι, αν και δεν αναφέρονται ξεχωριστά. Αλλά αυτοί εξακολουθούσαν να κηρύττουν άλλες μεθόδους. Όλοι αδιακρίτως βεβαίωναν ότι τα τέκνα του Αβραάμ ήταν ο πρώτος λαός της γης και για να εξασφαλίσουν σε αυτούς την πολιτική υπεροχή έπαιρναν τα όπλα. Πολλοί παρουσιάζονταν σαν αληθινοί βασιλείς. Άλλοι βεβαίωναν ότι κάνουν θαύματα ή τουλάχιστον τα υπόσχονταν. Μερικοί σφετερίζονταν την ιδιοκτησία του άλλου και εξέθεταν τη ζωή του πλησίων. Σπάνια τη δική τους. Απολύτως κανένας δεν σκέπτονταν να κάνει τους οπαδούς του ηθικά καλύτερους. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, ακολουθούσε την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Βεβαίωνε ότι τέχνη του Αβραάμ μπορούσε να βγουν ακόμα και από τις πέτρες. Δεν υποσχόταν κυριαρχίες και πρωτεία. Δεν άγγιζε ούτε καλούσε τους άλλους στα όπλα. Δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Δεν έκανε θαύματα. Ήταν πτωχός και γυμνός, ασκητικός. Αλλά αντιθέτως όλο το κήρυγμα συνοψίζονταν σε μια ηθική παρένεση. Η Βασιλεία του Θεού εγγίζει, γι' αυτό αλλάξτε τρόπο σκέψεως. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία του Θεού. Πράγματι, η πρώτη λέξη της διακηρύξεώς του, μετανοείτε, σήμαινε ακριβώς αυτό. Αλλάξτε τρόπο σκέψεως. Ετυμολογικά, ελληνικά, μετανοείτε, σημαίνει αλλάξτε νου. Εβραϊκά μεταχειριζόταν το ρήμα σουβ που σημαίνει γυρίζω πίσω από ένα εσφαλμένο δρόμο για να πάω στον καλό. Αλλά και στις δύο γλώσσες η σημασία είναι η ίδια. Να ενεργήσει κανείς μια ολοκληρωτική αλλαγή στο εσωτερικό του ανθρώπου. Επειδή ένα βαθύ εσωτερικό αίσθημα εκδηλώνεται αυθόρμητα και στο εξωτερικό και μια φυσική εξωτερική πράξη μπορεί να γίνει μια δηλωτική μορφή της εσωτερικής πνευματικής πράξεως, γι' αυτό ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, από εκείνους που άλλαξαν τρόπο σκέψεως, ζητούσε σαν εξωτερική ένδειξη της αλλαγής αυτής να εξομολογηθούν τα αμαρτήματα που διέπραξαν και σαν δηλωτική μορφή να λάβουν ένα φυσικό βάπτισμα. Ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και σε άλλες αρχαίες θρησκείες πρέπει να πούμε ότι η δημόσια αναγνώριση των ιδίων σφαλμάτων και το σωματικό πλήσιμο αποτελούσαν μέρος ειδικών τύπων. Για τον απλούστο λόγο ότι το πρώτο ανταποκρίνεται σε μια φυσική κλίση της ανθρώπινης ψυχής μόλις αντιληφθεί ότι διέπραξε σφάλμα και το δεύτερο είναι το πιο αυθόρμητο και το πιο εύκολο σύμβολο της πνευματικής καθαρότητας. Ο Ιουδαϊσμός εφάρμοζε και τους δύο τύπους σε διάφορες περιπτώσεις. Λόγου χάρη, την ημέρα του εξαγνισμού, ημέρα Κιπούρ, ο αρχιερέας πραγματοποιούσε και τις δύο μαζί, γιατί ομολογούσε αμαρτίες όλου του λαού και έκανε ένα ειδικό λουτρό, όπως διαβάζουμε στο Λεβιτικό, στο 18ο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν δεν περνούσε τα όρια του Ιουδαϊσμού, αλλά ο νεωτερισμός του εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε ότι συνίσταται σε αυτό, ότι οι δύο του τύποι ήταν σαν μια προετοιμασία για την ερχόμενη βασιλεία, τη βασιλεία του Θεού, που ο ίδιος κήρυτε ότι πλησίαζε. Ήταν λοιπόν μια βασιλεία που απέβλεπε προπαντός στο πνεύμα, όπως ακριβώς απέβλεπαν σε αυτό οι δύο εκείνοι τύποι της εξομολόγησης και του φυσικού βαπτίσματος, και μια βασιλεία που διέφερε εντελώς από εκείνες που ανήγγυλαν οι άλλοι μεσιανικοί κήρυκες της εποχής εκείνης. Εκείνοι έδιδαν προσοχή μόνο στα χρήματα, στα όπλα, στους αγγέλους που θα κατέβαιναν από τον ουρανό με τα σπαθιά στα χέρια για να κατατροπώσουν τους Ρωμαίους, στην πολιτική κυριαρχία του Ισραήλ πάνω στους δωλολάτρες και παρόμοια πολύ εύκολα και πολύ παλαιά. Αντίθετα, οι αναγγελόμενοι από τον Ιωάννη τον πρόδρομο βασιλεία ήταν πολύ δύσκολη και πολύ νέα. Εάν δεν ήταν εντελώς νέα, η διδασκαλία του Ιωάννη, αυτό συνέβαινε γιατί συνδεόταν κατευθείαν με την παλαιά διδασκαλία των γνήσιων προφητών του Ισραήλ. Εκείνοι είχαν επιμείνει πολύ περισσότερο στα έργα της δικαιοσύνης παρά στις λειτουργικές ιεροτελεστίες. Πολύ περισσότερο στην περιτομή της καρδιάς και της ακοής παρά στην περιτομή της σαρκός, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία. Εισχωρώντας εκείνοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης πολύ περισσότερο στον δρόμο του πνεύματος παρά στον δρόμο των τελετουργικών διατυπώσεων. Και ακριβώς σε αυτόν τον δρόμο του πνεύματος, πολύ περιφρονημένο από τον σύγχρονο Ιουδαϊσμό, προχωρούσε τώρα πάλι ο Ιωάννης. Τα αρχαία σημεία του Ισραήλ, οι προφήτες, είχαν εξαφανιστεί πολύ καιρό. Από έναν αιώνα περίπου είχε αντυχήσει ο θρήνος. Τα σημεία ημών ουκ είδομεν, ουκ έστι έτη προφήτης, και ημάς ου γνώσετε έτη. Αυτό διαβάζουμε στον Ψαλμό 74. Τώρα η μορφή του Ιωάννου του Προδρόμου υψωνόταν σαν τη μορφή του τελευταίου και τελικού προφήτου, του εσχατολογικού προφήτου. Θα πει πράγματι αργότερα ο Ιησούς, ο νόμος και οι προφήτε μέχρι Ιωάννου. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται. Επομένως, στο κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου έτρεξαν πάρα πολλοί από την Ιουδαία και από την Ιερουσαλήμ. Ακόμα και ο Φλάβιος Ιώσιπος επιβεβαιώνει το μεγάλο κύρος που απέκτησε στα πλήθη. Οι μαθητές του, ευθύς και σταθεροί, ζούσαν ζωή αυστηρή. Αλλά προς το άλλο πλήθος που προσέτρεχε, αυτός φαίνονταν πολύ συγκαταβατικός και ανεκτικός. Ούτε στους θελώνες, ούτε στους στρατιώτες επάβελεται να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους, ούτε περιοριζόταν να ορίσει στους πρώτους να μην διαπράττουν εξαναγκασμούς και στους άλλους να μην κάνουν βιοπραγίες. Η στάση αυτή, η τόσο ήπια, ενός ανθρώπου τόσο αυστηρού και ασκητικού, δεν άρεσε σε εκείνους τους Φαρισαίους και Σαδουκαίους που προσέτρεξαν μαζί με τα πλήθη, και γι' αυτό επέσυραν την τριμία επιτίμηση του Ιωάννη που αναφέραμε παραπάνω. Αλλά και αυτοί με τη σειρά τους, ιδιαίτερα οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς, εκδήλωναν το μίσο τους, θέτοντας σε αμφιβολία ή αρνούμενη φανερά την νομιμότητα της αποστολής του Ιωάννου. Παρ' όλα αυτά τα εμπόδια, το ρεύμα που άρχισε από τον Ιωάννη υπήρξε ένα ρεύμα ισχυρότατο. Πολλοί μαθητές του Ιωάννη ακολούθησαν αργότερα τον Ιησού, και από αυτούς γνωρίζουμε ονομαστικά τον Ανδρέα και Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Άλλοι αντιθέτως παρέμειναν προσκολλημένοι στο πρόσωπο του Προδρόμου περισσότερο παρά στο πνεύμα της διδασκαλίας του, και έμειναν απομονωμένοι στο κατόφλι του χριστιανισμού ακόμα και μετά το θάνατο του Ιωάννη και του Ιησού. Δεν έλειψαν επίσης εκδηλώσεις ζηλοτυπίας από το μέρος μερικών μαθητών του Ιωάννη προς τον Ιησού, ενώ και οι δύο ήταν ακόμα στη ζωή. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, έμενε τις περισσότερες φορές στις όχθες του Ιορδάνη, σε εκείνο το μέρος του ποταμού που ήταν πιο προσιτό σε όποιον έρχεται από την Ιερουσαλήμ, δηλαδή λίγο πιο πριν από την εκβολή του στην Νεκρά Θάλασσα. Εκεί υπήρχε ευκολία για την εκτέλεση της τελετής του βαπτίσματος στο νερό του Ιορδάνη. Εν τούτης, μερικές φορές μεταφερόταν αλλού, πιθανόν γιατί με τις άφθονες βροχές οι όχθες του ποταμού ήταν ολισθηρές και γεμάτες λάσπη ή το ρεύμα ήταν επικίνδυνο. Διάλεγε τότε άλλα μέρη που είχαν νερό. Δύο από αυτά αναφέρονται τυχαία υπέραν του Ιορδάνου Βιθανία, που ήταν ακριβώς μια ευρεία και ήρεμη κοιλότητα που σχηματίστηκε από τον ποταμό, και η Ενών κοντά στο Σαλίμ, που αναγνωρίστηκε στα 12 χιλιόμετρα προς νότο, ήδη από τον 4ο αιώνα, την οποία αναφέρει ο ιστορικός Ευσέβιος. Στο μεταξύ, τα πλήθη που συνέτρεχαν στον Ιωάννη μεγάλωναν, και μεταξύ αυτών είχε ακόμα αρχίσει να κυκλοφορεί το ερώτημα αν ήταν ακριβώς αυτός ο τόσο αναμενόμενος Μεσσίας. Η βαθιά ηθική διαφορά μεταξύ αυτού και των άλλων κηρύκων του Μεσσιανικού Βασιλείου σε όλους είχε κάνει εντύπωση, αλλά ο Ιωάννης έκοψε παρευθύν στην αμφιβολή αυτή ελπίδα με μια πολύ σαφή και σύντομη δήλωση. Όχι, αυτός δεν ήταν ο Μέγας ερχόμενος. Αυτός βάπτιζε μόνο με νερό, αλλά πίσω θα ερχόταν ένας πολύ πιο ισχυρός από αυτόν που θα βάπτιζε με το Άγιο Πνεύμα και με τη φωτιά. Ο μελλοντικός αυτός θα ήταν ακόμα και ένας λυκμιστής, δηλαδή με το λιχνιστήρι στο χέρι θα καθάριζε το αλόνι, χωρίζοντας και μαζεύοντας το στάρι στη συσταποθήκη και ρίπτας το άχυρο στη φωτιά. Τα λόγια αυτά, αγαπητοί, είναι λόγια επαναστατικά για τα αυτιά των γραμματέων και των φαρισαίων. Το αλόνι, προφανώς, ήταν το εκλεκτό έθνος του Ισραήλ. Αλλά ποιος ήταν το στάρι και ποιος το άχυρο? Αν το καλό στάρι ήταν οι τηρητές των παραδόσεων, μαθητές των ραβίνων, και το άχυρο ήταν όλοι οι άλλοι, συμφωνούσαν με τον Ιωάννη. Αλλά εκείνος, ο παράξενος κήρυκας εντός αγωγικών, έδινε λίγες εγγυήσεις ότι έτσι σκεπτόταν, γιατί έδειχνε τόση καλοσύνη για τους τελώνες και τους στρατιώτες, που αντιθέτως έπρεπε ακριβώς να είχε διωχθεί, αφού ανήκαν στον ακάθαρτο λαό της γης. Αμχάριτς στα εβραϊκά. Δεν έμενε πια παρά να περιμένουν τον μεγάλο ερχόμενο, που προανήγγειλε ο πρόδρομος, και στο μεταξύ να έχουν τα μάτια στραμμένα προς τον Ιωάννη. Μια μέρα, μαζί με τον όχλο παρουσιάστηκε και ο Ιησούς. Ερχόταν από τη Ναζαρέτ, ασφαλώς μαζί με άλλους Γαλιλαίους, γιατί ακόμα και στη Γαλιλαία είχε διαδοθεί η φήμη του Ιωάννη και ο ενθουσιασμός για αυτόν. Ήταν ανάμεσα στους άλλους μετανοημένους, ένας μεταξύ των τόσων. Κανείς τον γνώριζε, ούτε ο Ιωάννης ο συγγενής του. Αργότερα, αναφερόμενος σε αυτή τη μέρα της πρώτης συναντήσεως, ο Ιωάννης μαρτυρεί για τον Ιησού: «Καγώ ουκ είδεν αυτόν, αλλοπέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπεν, εφόν αν είδη στο πνεύμα καταβαίνω και μένω επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω». Είναι η μαρτυρία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο πρώτο κεφάλαιο, ακριβώς αυτό οποίο λέγει ότι ο πρόδρομος δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός, όμως που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, αυτός μου είπε, εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός είναι που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα. Και αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα δημόσια πως αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Η άγνοια αυτή του προδρόμου για το πρόσωπο του Ιησού δεν θα εκπλήξει όποιον έχει υπόψη του τη ζωή του Ιωάννη. Από παιδί απομακρύνθηκε από την πατρική οικία για να αφιερωθεί στην έρημο, και τίποτε δεν μας λέγει ότι αυτός είχε επιστρέψει κάποτε μεταξύ των δικών του κατά την 20ετία περίπου της απομόνωσής του. Στο μεταξύ, οι ηλικιωμένοι γονείς του θα είχαν και αυτοί οι δύο αποθάνει, αλλά και οι δύο και προπαντός η μητέρα του ήταν πνευματικά παρόντες ακόμα και στην έρημο. Για ποιον λόγο εξάλλου αποσύρθηκε στην έρημο, αν όχι για τα παράξενα της γεννήσεώς του που του είχαν διηγηθεί οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα? Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που είχε πίστη και ζούσε ολοκληρωτικά για την πίστη του. Γι' αυτό ακόμα δεν φρόντιζε να γνωρίσει προσωπικά τον Υιό της Μαριάμ, που είχε γεννηθεί 6 μήνες ύστερα από αυτόν. Τον γνώριζε όμως πνευματικά και για τα άλλα πίστευε ότι κάποτε ο Θεός τα έκανε να τον γνωρίσει και προσωπικά. Αλλά ενδεχομένως είχε κάποια προαίσθηση όταν πήγε ο Ιησούς μαζί με το πλήθος που προετοιμαζόταν για το βάπτισμα. Η φωνή του πνεύματος και ακόμα του αίματος τον έκανε να θεωρήσει σε εκείνον τον ένα ανάμεσα στους τόσους τον Μεσσία και τον συγγενή του, αν και ακόμα δεν είχε δει πάνω σε αυτόν το καθορισμένο σημείο. Αφού νίκησε τη συνετή αντίρρηση του Ιωάννη, ο Ιησούς βαπτίστηκε από αυτόν και τότε αυτή η θεώρηση μεταβλήθηκε σε βεβαιότητα. Πράγματι, τη στιγμή της βαπτίσεως φάνηκε το σημείο της αναγνώρισης. Ο Ιησούς, με τη μορφή του μετανοημένου, αλλά χωρίς να ομολογήσει κανένα αμάρτημα, όντας αναμάρτητος, κατέβηκε στο νερό. Και ειδού τότε που όταν ξανανέβηκε, ανοίχθηκε πάνω ο ουρανός. Το πνεύμα με μορφή περιστεράς κατέβηκε πάνω του και ακούστηκε από ψηλά μια φωνή. «Συ ο Υιός μου αγαπητός, εν συ ευδόκησα». Πρόκειται για μια ουράνια εκδήλωση που μας κάνει να σκεφτούμε την άλλη πλευρά της σπηλιάς της Βηθλεέμ, τότε που γεννήθηκε ο Ιησούς και ακούστηκε αυτή η αγγελική φωνή. Αλλά στο σημείο αυτό για την βάφτιση του Κυρίου και τα γεγονότα των πειρασμών που ακολούθησαν στην έρημο θα μιλήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον ηχολήτη μας, τον κύριο Τάσο Γιάκα, που είχε τη ρύθμιση του ήχου, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου.

τις διάφορες κανονιστικές του διατάξεις, όσο και τους ποιητές, τους υμνογράφους, τα μεγάλα αυτά ποιητικά ταλέντα τα οποία με την γραφίδα τους κατορθώνουν να εκφράσουν την θεολογία της Εκκλησίας μας με λογοτεχνικότητα, με παραστατικότητα, με εικονοπλασία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους περιερωσύνης λόγους λέγει ότι την τάξη της Εκκλησίας το Πνεύμα διετάξατο. Εμφανίζεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον να είναι ο Κύριος υπέτειος για την ομορφιά και για το κάλος της λατρείας και του λειτουργικού πλούτου της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνο, όπως είπαμε, το οποίο εμπνέει τους υμνογράφους. Και σε έναν πολύ όμορφο ύμνο, σε ένα πολύ όμορφο τροπάριο, εμπνέει τον ποιητή να εκφράσει τις αλήθειες για τον ίδιο του τον εαυτό. Σε ένα πολύ όμορφο ιδιόμελο των ένων, δηλαδή στον όρθρο της εορτής του Αγίου Πνεύματος, έχουμε ένα όμορφο τροπάριο το οποίο μας ομιλεί για το τι είναι το Πνεύμα το Άγιον. Το ιδιόμελο αυτό αρχίζει με τις λέξεις «Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί και εστί». Μας ομιλεί λοιπόν για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και εκφράζει την μεγάλη θεολογική αλήθεια ότι εκείνο ως Θεός φροντίζει για τον άνθρωπο, προνοεί για την σωτηρία του και συνεργαζόμενο με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σε κοινή ενέργεια οδηγεί τον άνθρωπο στην σωτηρία και στην λύτρωση. Ας δούμε αυτό το τροπάριο και εν συνεχεία θα το αναλύσουμε και θεολογικώς. Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί και εστί και έστε. Το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και τώρα και θα είναι πάντοτε. Μας δηλώνει δηλαδή ο στίχος αυτός την αηδιότητα, το χαρακτηριστικό εκείνο του Θεού, το οποίο το έχουν και τα τρία πρόσωπα λόγω της ομοουσιότητας, και δηλώνει ακριβώς την προαιώνια, την παντοτινή, την αιώνια ύπαρξή τους. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε υπήρχε, όπως υπήρχε και ο Λόγος και όπως υπήρχε και ο Θεός Πατήρ. Και τώρα που ομιλούμε, και αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Και έστε, και πάντοτε θα υπάρχει, όχι μόνο μέχρι τη συντελείας των αιώνων, αλλά συνεχώς. Ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον. Και επειδή είναι αίδιον, είναι παντοτινόν, είναι πρόσωπο του Θεού, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ούτε αρξάμενον, ούτε κάποτε ξεκίνησε να υπάρχει, ούτε παυσόμενον, ούτε ποτέ θα παύσει, αλλά πάντοτε θα είναι το ίδιο. Αλλά ή πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμούμενον, αλλά πάντοτε συντάσσεται, πηγαίνει μαζί, το ονομάζουμε δηλαδή και το αποκαλούμε με τον Πατέρα και τον Υιό, με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και συναριθμούμενον, και αριθμείται μαζί με τα άλλα δύο πρόσωπα. Δεν γίνεται ποτέ αναφορά μόνο στον Πατέρα ή μόνο στον Υιό, χωρίς να λέγεται ή έστω να εννοείται και το Πνεύμα του Άγιον. Ζωή και ζωοποιούν. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον είναι η ζωή και εκείνο το οποίο δίδει ζωή. Καταλαβαίνουμε γιατί το Πνεύμα το Άγιον είναι ζωή. Διότι εκείνο, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, φέρνουν στην ζωή, πλάθουν τον κόσμο, προνοούν για τον κόσμο, συνεχίζουν να φροντίζουν για αυτόν. Είναι το εκείνο το οποίο, επειδή είναι Θεός, είναι και ζωή και γι' αυτό είναι και

χορηγός της ζωής. Αλλά όμως είναι και ζωοποιούν. Είναι και εκείνο το οποίο ξαναδίδει ζωή, αναγεννά, ανακαινίζει εκείνον που έχει νεκρωθεί λόγω της αμαρτίας. Είναι επίσης φως και φωτός χορηγών. Είναι το ίδιο φως, όπως είναι και τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και επειδή είναι φως, μπορεί να γίνει και πηγή φωτός για τους άλλους. Είναι χορηγός του φωτός. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο ίδιος ο Κύριος μας λέει για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι η ζωή και εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όπως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ζωή και φως, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα άλλα δύο πρόσωπα. Γι' αυτό και εδώ ο εμπνευσμένος υμνογράφος αποκαλεί το Πνεύμα το Άγιον ζωή και φως. Χαρακτηριστικά που έχει και ο Ιησούς Χριστός ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και εκτός αυτού το Πνεύμα το Άγιον είναι και αγαθόν και πηγή αγαθότητος. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού είναι η αγαθότης. Η αγαθότης είναι σύνδρομος τη ουσία. Υπάρχει με την ουσία του Θεού, δεν μπορεί να εννοηθεί ο Θεός ως κάτι το μη αγαθό. Γι' αυτό λοιπόν και το Πνεύμα του Άγιον είναι αυτάγαθον, είναι το ίδιο η πηγή της αγαθότητος. Και γι' αυτό παρέχει και την αγαθότητα και τις δωρεές και την χάρη προς όλη την κτήση. Με αυτό λοιπόν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που είναι Θεός, δεν είναι κάτι σαν Θεός, διού Πατήρ γνωρίζεται. Μέσω αυτού, μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Πατήρ γνωρίζεται, γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι τον Πατέρα. Και Υιός δοξάζεται και δοξάζεται ο Υιός ή καλύτερα οι άνθρωποι με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δοξάζουν τον Υιό μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Και παραπάντων γινώσκεται. Και έτσι, μέσω του Αγίου Πνεύματος, όλοι αναγνωρίζουν τι αναγνωρίζουν στον Θεό. Μία δύναμη, μία σύνταξη, μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Και έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον, ενωποιώντας την κτήση ενώπιον του θρόνου του Θεού, δηλώνει ότι ο Θεός είναι μία δύναμης, έχει μία δύναμη, μία σύνταξη, μία δηλαδή συνύπαρξη, τα τρία πρόσωπα υπάρχουν χωρίς να μπορούν τα δύο να αποκλείσουν το άλλο ή χωρίς να μπορεί να νοηθεί ο Θεός χωρίς και τα τρία πρόσωπα μαζί, και έτσι έχουμε μία προσκύνηση, μία λατρεία ολόκληρης της Αγίας Τριάδος. Προσκυνώντας τον Πατέρα προσκυνούμε και τα άλλα δύο πρόσωπα, και όταν

Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, σε άλλη μία λοιπόν ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και λόγω της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής και της εισάξιας εορτής του Αγίου Πνεύματος, καλούμαστε μέσα από την υπνογραφία να γνωρίσουμε, να αναγνωρίσουμε, να ομιλήσουμε περί του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Συχνά αναφερόμαστε στον Θεό Πατέρα, άλλο τόσο ακόμα ίσως και περισσότερο στον Υιό, ο οποίος αποκαλύφθηκε, έγινε σάρκα, συνανεστράφη τους ανθρώπους, έφερε την σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Ελάχιστα όμως, παρότι αναφέρεται όσες φορές ο Θεός Πατήρ και ο Υιός, ελάχιστα όμως γνωρίζουμε για τον μεγάλο αυτόν άγνωστο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιον Πνεύμα. Είδαμε, λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα, το ωραίο εκείνο ιδιόμελο των ένων του όρθρου της Κυριακής της Πεντηκοστής, το οποίο αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το πρόσωπο. Δηλώνει ότι όπως τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι και εκείνο Θεός, με όλα τα χαρακτηριστικά του Θεού, την ζωή, το φως, την αγαθότητα. Εκείνο είναι το πρόσωπο το οποίο προβάλλει συνεχώς τα άλλα δύο, παραμένοντας

0: ο χορηγός της ενότητος τόσο της κτήσεως όσο και της εκκλησίας. Εκείνο επίσης είναι αυτό το οποίο σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο την τάξη της εκκλησίας διετάξατο. Εκείνο το οποίο συγκροτεί όλων των θεσμών της εκκλησίας και κατά ωραίο τρόπο διατάσσει και τα της λατρείας. Τοποθετεί το κάθε ένα στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή για τον κατάλληλο λόγο. Γι' αυτό και εμβαθύνοντας στο τυπικό της εκκλησίας και στην υμνογραφία της, εισερχόμαστε όλο και περισσότερο στην θεολογία της εκκλησίας μας. Το ωραίο αυτό υμνογράφημα, όσο και αν μας φανεί περίεργο, είναι εμπνευσμένο βεβαίως από την Αγία Γραφή και ακολουθεί την θεολογία των πατέρων της εκκλησίας. Η αρχή του, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται αίδιον, δηλαδή πάντοτε με τον Θεό Πατέρα και τον Υιό, είναι εμπνευσμένο και ακολουθεί την αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, σύμφωνα με το οποίο εν αρχή ειν ο Λόγος. Στην αρχή πρώτης δημιουργίας λοιπόν υπήρχε πάντοτε ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μέσα στην θεότητα, επειδή το ίδιο είναι Θεός, πάντοτε με τον Θεό Πατέρα. Αυτήν την αρχή συνεχίζει ή μάλλον από αυτήν την αρχή εμπνέεται και το συγκεκριμένο τροπάριο, γι' αυτό και μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιον, όπως ο Λόγος, ειν αΐ. Πάντοτε βρισκόταν με τα άλλα δύο πρόσωπα, διότι είναι Θεός. Η φράση όμως ότι το Πνεύμα το Άγιον ειν και εστί και έστε, δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αγιογραφική. Δεν απαντάτε κατά αυτόν τον τρόπο στην Αγία Γραφή. Περιγράφει βεβαίως την μεγάλη θεολογική αλήθεια της αηδιότητας, δηλαδή το ότι είναι προαιώνιον το Πνεύμα το Άγιον, αλλά η φράση ως διατύπωση, ως λέξεις, επαναλαμβάνουμε, η φράση αυτή δεν είναι αγιογραφική. Εμπνέεται μάλλον από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Πολλές φορές οι αρχαίοι Έλληνες έψαχναν την αρχή, το πρώτον αίτιον, την αιτία εκείνη η οποία δημιούργησε το σύμπαν που τους περιέβαλε και τους δημιουργούσε κατάπληξη. Ανάλογα με την διδασκαλία του καθενός, άλλος έλεγε ότι αιώνιος ήταν ο νους, ο οποίος έβαλε σε τάξη το χάος και δημιούργησε το σύμπαν, άλλος ομιλούσε για το ίδωρ, για το νερό, όπως ο Θαλής, άλλος για το πύρ, όπως ο Ηράκλητος, και άλλοι για κάποιο άλλο στοιχείο ή κάποια άλλη αρχή η οποία διαμόρφωσε το σύμπαν που μας περιβάλλει. Η φράση λοιπόν «ειν», «έστι και έστε» είναι φιλοσοφική. Είναι παρμένη από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία και θέλει να δηλώσει το πρωταρχικό αίτιο, εκείνον ο οποίος ευθύνεται για το κάλος και την ομορφιά που μας περιβάλλουν. Σε ένα απόσπασμα του φιλοσόφου Ηρακλήτου της αρχαίας Ελλάδος βρίσκουμε την έννοια η οποία απαντά και εδώ στο τροπάριο το οποίο αναλύσαμε θεολογικώς. Μας λέει λοιπόν ο Ηράκλητος «Κόσμον τόν δε των αυτών απάντων, τον κόσμο που μας περιβάλλει, τον κόσμο των όντων, ούτε τις των θεών, ούτε ανθρώπων επίησεν, ούτε κάποιος από τους θεούς, ούτε κάποιος από τους ανθρώπους διαμόρφωσε, κατασκεύασε. Αλλή να ή και έστι και έστε. Αλλά πάντοτε υπήρχε και τώρα υπάρχει και πάντοτε θα υπάρχει πυρ αΐζων. Πυρ το οποίο πάντοτε καίει, πάντοτε έχει ζωή. Απτόμενον μέτρα και αποσβενήμενον μέτρα. το οποίο κατά καιρούς άλλοτε ανάβει και άλλοτε σβήνει. Συναντάμε λοιπόν και στον Ηράκλειτο αυτήν την περίφημη φράση ότι κάτι πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και τώρα και θα βρίσκεται πάντοτε ώστε να αναπλάθει, να αναμορφώνει, να διαμορφώνει τον κόσμο που μας περιβάλλει. Μας θυμίζει βεβαίως αυτό την αρχή του Ηρακλήτου, ότι το πυρ είναι το πρώτο αίτιο το οποίο διαμόρφωσε τον κόσμο και είναι εκείνο το οποίο όταν αποφασίσει θα κατακαύσει τον κόσμο προκειμένου να τον δημιουργήσει εξ αρχής. Παρότι ο Ηράκλητος βρίσκεται μακριά από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κατορθώνει έστω και με την ανθρώπινη σύλληψη την θαμπή του νόηση να προεικονίσει μια μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχει κάτι το οποίο διαμορφώνει τον κόσμο, τον βάζει σε τάξη, τον αναμορφώνει και τον ανακαινίζει όποτε υπάρχει κάποιος λόγος. Θα λέγαμε ότι το πυρ για τον Ηράκλητο ίσως να μην είναι μόνο μια αιτία, αλλά να είναι μια θεϊκή αιτία. Οι χριστιανοί που έχουμε αποκάλυψη Ιησού Χριστού γνωρίζουμε την αλήθεια σε βάθος. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πάντοτε υπήρχε μαζί με τον Θεό Πατέρα και τον Υιό, συνεργεί ώστε να διαμορφωθεί ο κόσμος, να πλαστεί το σύμπαν, να γίνουν τα γέννη των ζώων και των ανθρώπων και όταν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, τα πάντα, όπως μας λέγει ο Απόστολος, θα ανακαινιστούν πυρί. Θα αναπλαστεί καινούργια γη, καινούριος ουρανός, καινούργια κτήση. Το Πνεύμα το Άγιον θα είναι εκείνο το οποίο θα ανακαινήσει το σύμπαν και θα αναγεννήσει τον άνθρωπο. Θα τον αυθαρτοποιήσει προκειμένου να εισέλθει στην αιωνιότητα. Αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι παρόλο η αρχαιοελληνική φιλοσοφία δεν διαθέτει την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την αποκάλυψη της Αγίας Γραφής που προέρχεται από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, παρόλα αυτά προσπαθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα σε θολά νερά να αλλιεύσει κάτι από την αλήθεια. Δεν ξέρουμε εάν η νόηση αυτή, η διανόηση αυτή των αρχαίων Ελλήνων έχει κάποια σπέρματα από την Ανατολή ή αν όπως υποστήριξαν κάποιοι απολογητές τους τρεις πρώτους αιώνες, ο Πλάτωνας ή άλλοι φιλόσοφοι γνώριζαν την θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν μία ευσεβής και αγαθή ψυχή ψάχνει να βρει τον Θεό, ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμάρτυρον, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά προσπαθεί έστω και εκτός της χάριτος της Παλαιάς Διαθήκης να ρίξει φως στις ψυχές αυτών των ανθρώπων και να τους φέρει σε μία ευσέβεια, ίσως όχι τόσο φωτεινή όσο αυτή της Καινής Διαθήκης, αλλά έστω να προσελκύσει ορισμένες ψυχές και υπάρξεις προς την γνώση και στην οδό του αληθινού Θεού. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις ψυχές των ανθρώπων που δεν το γνωρίζουν ακόμα, να φέρει στους κόλπους της Εκκλησίας όχι μόνο τους προσιλήτους, οι οποίοι προετοιμάζονται να βαπτιστούν και να εισέλθουν εν δόξος στην Εκκλησία και στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά να προσελκύσει, να έλξει, να μαγνητήσει θα λέγαμε και τις ψυχές των ανθρώπων που βρίσκονται σε άλλες θρησκείες και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις στον δρόμο της αλήθειας, να φωτίσει τις καλοπροαίρετες και ευσεβείς ψυχές να βρουν τον δρόμο της αληθείας. Ευχόμαστε λοιπόν το Άγιον Πνεύμα να καθοδηγεί όλους μας και τους ευσεβείς χριστιανούς, αλλά και όσους βρίσκονται μακράν της ευσεβίας, να μας οδηγεί όλους στον δρόμο της αληθείας και σε συνάντηση Ιησού Χριστού. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Ώρα Ελλάδος 2.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210 68 26 300.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Το Πνεύμα το Άγιο Αγίου Γρηγορίου Ναζιανζινού Από την προσγαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου Αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον ουκέστην όμως. Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, ημείς η πνευματική καταρτίζεται τον τιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπόν σε αυτόν μη και σύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιον υπήρχε μεν πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει, διότι ούτε ήρχισεν ούτε θα πάυσει να υφίσταται, αλλά ήτο και είναι πάντοτε συνεινωμένον και αριθμείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν, διότι ούτε έπρεπε ποτέ να λείπει ή ο Υιός εις τον Πατέρα ή το Πνεύμα εις τον Υιόν. Διότι πάντοτε το Άγιον Πνεύμα μπορούσε να γίνει μεταλαμβανόμενον, αλλά δεν είναι το δυνατόν να πάρει μέρος από κάτι άλλο, διότι ως Θεός δεν έχει από τίποτε ανάγκη. Τελειοποιεί, αλλά δεν τελειοποιείται, εφόσον είναι τέλειον. Καθιστά ημάς πλήρης από αγαθά, αλλά δεν συμπληρώνεται εκείνο. Αγιάζει, αλλά δεν αγιάζεται. Αυτό πάντοτε είναι το ίδιο με τον εαυτό του και με εκείνους, τον Πατέρα και τον Υιόν, με τους οποίους είναι συνεινωμένον. Είναι αόρατον, εκτός χρόνου, εκτός χώρου, αναλύωτον, χωρίς ιδιότητας, χωρίς ποσότητα, χωρίς μορφήν, όχι απτών, κινούμενον αφεαυτού, πάντοτε ενεργούν με ελευθέραν θέλησιν, με ειδικήν του δύναμην, παντοδύναμον. Είναι ζωή και ζωοποιεί, είναι φως και χορηγεί φως, το απολύτως αγαθόν και η πηγή της αγαθότητος. Είναι πνεύμα με ευθύτητα, ικανόν να ηγεμονεύει, να κυβερνά, κυρίαρχον που στέλνει απεσταλμένους, που εκλέγει πνευματικούς εργάτας, που κατασκευάζει δια των εαυτών του πνευματικούς ναούς, που καθοδηγεί, που ενεργεί όπως θέλει, που μοιράζει τα χαρίσματα. Είναι πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, θελήσεως, δυνάμεως, δέους, με το οποίο ο Πατήρ γίνεται γνωστός και ο Υιός δοξάζεται και από τους οποίους μόνον είναι αυτό γνωστόν, μία σύνθεσης, μία λατρεία, προσκύνησης, δύναμης, τελειότης, αγιασμός. Διατί να μακρηγορώ, όλα όσα έχει ο Πατήρ ανήκουν εις τον Υιόν, εκτός του ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος. Όλα όσα έχει ο Υιός ανήκουν εις το Πνεύμα, εκτός του ότι ο Υιός εγεννήθη.

Τριάς Αγία Δόξαση, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου. Δεκαεννέα αιώνες παρήλθον, αφότου ο Απόστολος Παύλος, διερχόμενος στην πόλη των Αθηνών και θεωρών τα ιερά αυτής μνημεία, ανεκάλυψε βωμών, φέροντα την επιγραφήν αγνώστο Θεό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βωμός ούτος ανηγέρθη υπό των καλυτέρων εκπροσώπων της ανθρωπίνης σκέψεως, υπό σοφών, οι οποίοι έφτασαν τα ύψιστα όρια της γνώσεως. Τα όρια ταύτα παραμένουν απαραβίαστα έως των ημερών ημών δια την φυσική νόηση του ανθρώπου, διότι δεν είναι δυνατόν να φτάσει της εις την γνώση του Θεού μέσω της ορθολογιστικής σκέψεως. Είναι αληθές ότι η κτιστή φύσης του κατοικώνα και καθομοίωση του Δημιουργού Θεού πλασθέντος ανθρώπου ενέχει ουχή μόνον την δυνατότητα να δεχθεί την Θείαν Αποκάλυψη, αλλά και την ικανότητα να αντιληφθεί κατά τεινά τρόπον το Θείον Ον. Πάντως, οι ανθρώπινε έννοιε δεν οδηγούν εις την αληθινήν γνώση του Θείου Μυστηρίου. Ο Θεός δεν γνωρίζει ούτε ζηλοτυπίαν, ούτε φιλαυτίαν, ούτε φιλοδοξίαν. Το Πνεύμα του Θεού παρακολουθεί τον άνθρωπον ταπεινός και υπομονητικός εις πάσα στα σοδούς της ζωής αυτού δια να γνωριστεί εις αυτόν και ούτω να καταστήσει αυτόν μέτοχον της Θείας αυτού αιωνιότητος. Διό και εις εκάστην εποχήν ο άνθρωπος ειδηνήθη να φτάσει εν τινή μέτρο εις την γνώση του αληθινού Θεού. Εν τούτης, ή το απολύτως απαραίτητον να αποκαλύψει αυτός ούτως ο Θεός εις τον άνθρωπον την εικόνα του είναι αυτού υπομορφήν προσιτήν εις αυτόν. Εκτός του ελθόντος εν σαρκή Χριστού, ουδεμία φιλοσοφική εμπειρία, μυστική ή πνευματική, επιτρέπει στον άνθρωπον να γνωρίσει το Θείον Ον ως πραγματικότητα μίαν, απόλυτον και ακατάληπτον εν τρισήν υποστάσεσιν, η οποία είναι απόλυτη, αναλύωτη και ασύλληπτη, του τέστην ως τριάδα ομοούσιων και αχώριστον. Εν τη ιστορία της Θείας Οικονομίας, της σωτηρίας ημών, υπάρχουν ορισμένες στιγμές τας οποίας η Εκκλησία θεωρεί ιδιαιτέρως σπουδαίας και τη μνήμη των οποίων προβάλλει καθέκαστον έτος δια των εορτών. Η χρονολογική σειρά των γεγονότων τούτων είναι η εξής: ο Ευαγγελισμός, η Γέννησης, τα Θεοφάνεια, η Μεταμόρφωσης, τα Πάθη, η Ανάστασης, η Ανάληψης και η Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Εκάστη των στιγμών τούτων της Αποκαλύψεως του Θεού εις τον άνθρωπον συνδέεται οργανικός και αδιασπάστος με τα πασών των άλλων. Εν τούτης, η ημέρα της Πεντηκοστής, καθήν εορτάζομεν την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος, σηματοδοτεί την πλήρωση της Αποκαλύψεως του Παντοδυνάμου Θεού και κτίστου των πάντων.

Ποιος αρνιέται τον δημιουργό του? Ο ιεροδιάκονος Βενιαμίν ήταν ένας φλογερός χριστιανός και διάκονος της μαρτυρικής εκκλησίας της Περσίας τον καιρό του μεγάλου βασιλέα Ισδιγέρδη του πρώτου, 399 έως 420, από την οικογένεια των Σασανιδών. Επειδή γύριζε στην έρημο και κήρυτε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. 2 χρόνια αργότερα έφτασε στην Περσία ένας αξιωματούχος του Βυζαντίου και όταν πληροφορήθηκε για τον Βενιαμίν, ζήτησε να τον ελευθερώσουν. Ο βασιλιάς δέχτηκε με τον όρο να μην συνεχίσει ο διάκονος το κήρυγμα. Ο πρεσβευτής υποσχέθηκε να πείσει τον Βενιαμίν, μα εκείνος μόλις τ' άκουσε είπε «Αδύνατο να μην μεταδίδω το φως που μου χαρίζει ο Κύριος, αλίμονο σε εκείνον που κρύβει το τάλαντο». Ο βασιλιάς, θέλοντας να ικανοποιήσει τον πρεσβευτή, αγνόησε την άρνηση του καταδίκου και τον απελευθέρωσε. Ο Βενιαμίν, μόλις βγήκε από τη φυλακή, ξανάρχισε το κήρυγμα, φωτίζοντας πολλές ψυχές που παράδερναν στο σκοτάδι της άγνοιας. Ο Πέρσης βασιλιάς τον κάλεσε και του ζήτησε επίμονα να απαρνηθεί τον Χριστό. «Σε τι εκτίμηση θα είχες, άρχοντά μου, εκείνον που θα εγκατέλειπε ένα βασίλειο, διαλέγοντας ένα χειρότερο?» τον ρώτησε ο Βενιαμίν. Όταν ο βασιλιάς απάντησε πως θα τον θεωρούσε άξιο της εσχάτης τιμωρίας, ο σοφός ιεραπόστολος συνέχισε. «Ποια λοιπόν τιμωρία αρμόζει στον άνθρωπο που αρνιέται το δημιουργό του, θεοποιώντας και λατρεύοντας ένα κτίσμα όμοιο με τον εαυτό του?» Ο βασιλιάς έγινε έξω φρενών με τα λόγια του Βενιαμίν και διέταξε να τον μεταφέρουν στη φυλακή και να τον βασανίσουν. Τον γύμνωσαν και στην αρχή του τρυπούσαν με μυτερά καλάμια τα νύχια των ποδιών και των χεριών. Επειδή όμως ο γενναίος μάρτυρας αντιμετώπιζε τον πόνο με χαμόγελο, σοφίστηκαν χειρότερα, αποτρόπαια, ανυπόφορα βασανιστήρια. Τότε ο ηρωικός ιεραπόστολος, ανυποχώρητος και πιστός μέχρι τον θάνατο, παρέδωσε το πνεύμα στον αγωνοθέτη που τον περίμενε να τον στεφανώσει

0: Ω, άσχημα έκανε, Αγίου Δωροθέου της Γάζης. Αν δεχθείς μια μικρή υπόνοια κατά του πλησίων, αν πεις «Τι είναι να ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός, τι είναι να πω κι εγώ ένα λόγο, τι είναι αν δω τι πάει να κάνει αυτός ο αδελφός ή εκείνος ο ξένος», αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να ασχολείται συνεχώς με τον άλλον. Από εκεί ακριβώς προέρχεται η κατάκριση, η καταλαλιά και η εξουδένωση και έπειτα πέφτει κάποιος εκείνα που κατακρίνει. Τίποτα δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον φέρνει σε εγκατάλειψη Θεού όσο η καταλαλιά ή η κατάκριση ή η εξουδένωση του πλησίον. Καταλαλιά είναι το να πεις για κάποιον «είπε ψέματα ο τάδε» ή «ο τάδε θύμωσε» ή «έπεσε σε πορνεία» ή κάτι παρόμοιο. Ήδη με αυτόν τον τρόπο καταλάλησες, δηλαδή λάλησες σε βάρος του συνανθρώπου σου. Φανέρωσες με εμπάθεια το αμάρτημά του. Κατάκριση είναι να πεις «ο τάδε είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος». Έτσι κατέκρινες ολόκληρη την ζωή του. Αυτό είναι βαρύ αμάρτημα, γιατί άλλο είναι να πεις «οργίστηκε» και άλλο να πεις «είναι οργύλος» και να αποφανθείς κατά της ζωής του ολόκληρης. Και είναι τόσο βαριά η κατάκριση, ώστε ο Χριστός λέει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου το μάτι και τότε θα βλέπεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου». Παρομοίασε έτσι την μεν αμαρτία του πλησίον με σκουπιδάκι, την δε κατάκριση με δοκάρι. Τόσο βαριά είναι η κατάκριση. Και εκείνος ο Φαρισαίος που προσευχόταν και ευχαριστούσε τον Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα. Την αλήθεια έλεγε. Και δεν καταδικάστηκε γι' αυτό, γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε τον Θεό όταν αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό, αφού αυτός ήταν συνεργός και βοηθός μας. Γι' αυτό δεν καταδικάστηκε επειδή είπε «δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Αλλά όταν γυρνώντας προς τον τελώνη, προσέθεσε «ούτε σαν κι αυτόν τον τελώνη». Τότε βάρινε η ψυχή του, γιατί κατέκρινε. Τίποτε βαρύτερο λοιπόν από την κατάκριση ή εξουδένωση του πλησίον. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τις δικές μας αμαρτίες που τις ξέρουμε με ακρίβεια και που για αυτές θα δώσουμε λόγο στον Θεό? Γιατί αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό? Τι γυρεύουμε από το πλάσμα του Θεού? Μα δεν τρέμουμε ακούγοντας τι έπαθε εκείνος ο μεγάλος ασκητής? Αυτός έμαθε για κάποιον αδελφό ότι έπεσε σε πορνεία και είπε «Ω, άσχημα έκανε. Ξέρετε τι φοβερό λέει για αυτόν στο γεροντικό? Ότι του έφερε ένας άγγελος την ψυχή εκείνου που αμάρτησε και του είπε «Να, αυτός που έκρινες, πέθανε. Πού ορίζεις λοιπόν να τον βάλω, στον παράδεισο ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτε φοβερότερο από αυτήν την ενοχή? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του αγγέλου προς τον γέροντα παρά τούτο? Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου, τι διατάζεις για αυτή την φτωχή ψυχή? Την ελεείς ή την κολλάζεις? Συγκλονισμένος από αυτό ο γέροντας, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, δάκρυα και μύριους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να του συγχωρήσει εκείνη την αμαρτία. Τι θέλουμε λοιπόν κι εμείς να ασχολούμεθα με τον άλλον? Τι θέλουμε να σηκώνουμε ξένο φορτίο? Έχουμε κάτι για να μεριμνήσουμε, αδελφοί? Καθένας σας κοιτάξει τον εαυτό του και τα δικά του προσωπικά σφάλματα. Μόνο του Θεού είναι έργο να τον δικαιώσει ή να τον καταδικάσει. Εκείνου που ξέρει του καθενός και την κατάσταση και την δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ικανότητες και που κρίνει ανάλογα με όλα αυτά, όπως αυτός μόνο ξέρει. Αλλιώς κρίνει ο Θεός έναν επίσκοπο και αλλιώς έναν άρχοντα, αλλιώς τον ηγούμενο και αλλιώς τον υποτακτικό, αλλιώς τον γέρο και αλλιώς τον νέο, αλλιώς τον άρρωστο και αλλιώς τον υγιή. Συμβαίνει καμιά φορά να σφάλει ένας αδελφός σε κάτι από αφέλεια. Έχει όμως ένα κατόρθωμα που αρέσει στον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Και αν του συμβεί να πέσει σε κάτι, πού ξέρεις πόσο αγωνίστηκε, πόσο αίμα έχισε πριν ενεργήσει το κακό, ώστε σχεδόν να λογίζεται το σφάλμα του σαν αρετή μπροστά στον Θεό. Γιατί φυσικά βλέπει ο Θεός τον κόπο του και την θλίψη που πέρασε πριν κάνει την αμαρτία και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Ο Θεός λοιπόν τον ελεεί και εσύ τον καταδικάζεις και χάνεις την ψυχή σου. Και πού ξέρεις πόσα δάκρυα έχεις ενώπιον του Θεού γι' αυτό? Εσύ είδες την αμαρτία, αλλά την μετάνοια δεν την ξέρεις. Άλλες φορές συμβαίνει όχι μόνο να κατακρίνουμε, αλλά και να εξουδενώνουμε. Εξουδένωση είναι όχι μόνο να κατακρίνει κάποιος, αλλά και να βδελίσετε τον πλησίον, να τον αποστρέφετε. Αυτό βέβαια είναι χειρότερο από την κατάκριση και πολύ πιο ολέθριο. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, ούτε καν προσέχουν το ελάττωμα του άλλου, αλλά πάντα τα δικά τους ελαττώματα, και έτσι προκόβουν πνευματικά. Τέτοιος ήταν και εκείνος που είδε τον αδελφό του να μαρτάνει και είπε αναστενάζοντας, «Αλίμονο σε μένα, σήμερα αυτός, αύριο, οπωσδήποτε κι εγώ». Βλέπετε ετοιμασία ψυχής, πώς βρήκε τον τρόπο να αποφύγει την κατάκριση του αδελφού του, λέγοντας «αύριο οπωσδήποτε κι εγώ», έβαλε στον εαυτό του φόβο και μέριμνα για όσα επρόκειτο δήθεν να συμβούν και έτσι απέφυγε την κατάκριση του πλησίον. Αν είχαμε αγάπη, θα σκεπάζαμε κάθε σφάλμα, όπως κάνουν οι Άγιοι. Μήπως είναι τυφλοί και δεν βλέπουν τις αμαρτίες? Και ποιος μισεί τόσο την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Κι όμως δεν μισούν τον αμαρτωλό, δεν τον κατακρίνουν, αλλά συμπάσχουν, νουθετούν, παρηγορούν, τον θεραπεύουν σαν άρρωστο μέλος. Τα πάντα κάνουν για να τον σώσουν. Όπως οι ψαράδες, όταν πιάσουν μεγάλο ψάρι και αισθανθούν ότι πηδάει εδώ και εκεί, δεν το τραβούν αμέσως, γιατί κόβεται το νήμα και χάνεται τελείως. Αλλά με εξυπνάδα το χαλαρώνουν και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι κόπασε η ορμή του, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι, με την μακροθυμία και την αγάπη, ελκύουν τον αδελφό και δεν τον αποδιώχνουν. Σαν την μητέρα που κι αν έχει γιο άσχημο, δεν τον αποστρέφεται, αλλά τον στολίζει με ευχαρίστηση και κάνει κάθε τι για να τον ομορφαίνει. Το ίδιο και οι Άγιοι πάντα σκεπάζουν και στολίζουν και βοηθούν, ώστε και τον ένοχο να διορθώσουν και τον άλλον να μην αφήσουν να βλαφθεί από αυτόν. Τι έκανε ο Άγιος Αμμονάς όταν πήγαν κάποιοι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν «Έλα να δεις, Αβά, ότι υπάρχει γυναίκα στο κελί του τάδε αδελφού». Πόση αγάπη φανέρωσε η Αγία εκείνη ψυχή, καταλαβαίνοντας ότι ο αδελφός έκρυψε την γυναίκα μέσα στο πιθάρι, κάθισε πάνω σε αυτό και είπε στους μοναχούς να ψάξουν σε όλο το κελί. Και καθώς δεν την βρήκαν, τους είπε «Ο Θεός να σας συγχωρήσει». Έτσι τους έκανε να νιώσουν ντροπή και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κάτι εις βάρος του πλησίον. Και τον άλλο αδελφό όμως σοφρόνησε, γιατί όχι μόνο τον σκέπασε με την βοήθεια του Θεού, αλλά αφού έβγαλε όλους έξω από το κελί, του έπιασε το χέρι και τον διόρθωσε. «Φρόντισε την ψυχή σου, αδελφέ». Ο ένοχος συγκινήθηκε και έπεσε σε κατάνοιξη. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη και ευσπλαχνία προς τον πλησίον, για να φυλαχθούμε από την φοβερή καταλαλιά, την κατάκριση και την εξουδένωση του άλλου. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σαν δικό μας μέλος. Ποιος έχει τραύμα στο χέρι ή στο πόδι ή σε ένα από τα λοιπά μέλη του και συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του, ίσα ίσα που το καθαρίζει, το πλένει, το σταυρώνει και προσεύχεται να γίνει καλά. Αγωνιστείτε να βοηθάτε πάντα ο ένας τον άλλον, βάζοντας στην καρδιά του αδελφού λόγο Θεού, είτε παρηγορώντας σε καιρό θλίψεως, είτε δίνοντας χέρι βοηθείας σε κάποια δουλειά. Με ένα λόγο, καθένας κατά την δύναμή του, κάντε το παν να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κάποιος με τον πλησίον, τόσο ενώνεται με τον Θεό. Σας φέρω ένα παράδειγμα από τους πατέρες για να καταλάβετε την δύναμη του λόγου που σας είπα. Φανταστείτε έναν κύκλο και μία κουκίδα ακριβώς στο κέντρο του. Υποθέστε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος και το κέντρο του ο Θεός. Οι ευθείες γραμμές που οδηγούν από την περιφέρεια στο κέντρο, υποθέστε ότι είναι οι δρόμοι, δηλαδή οι διάφοροι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Όσο μπαίνουν οι άνθρωποι προς τα μέσα, ποθώντας να πλησιάσουν τον Θεό, τόσο βρίσκονται κοντά και στον Θεό και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Φανταστείτε τώρα αντίστροφα τον χωρισμό. Όσο απομακρύνονται από τον Θεό και στρέφουν προς τα έξω, τόσο αποχωρίζονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Τέτοια είναι η φύση της αγάπης. Όσο είμαστε έξω και δεν αγαπάμε τον Θεό, τόσο έχουμε απόσταση από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, όσο τον πλησιάζουμε με την αγάπη μας, τόσο αυτή η αγάπη μας ενώνει και με τον πλησίον. Γιατί όσο ενώνεται κάποιος με τον πλησίον, τόσο ενώνεται με τον Θεό.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγάπη. υγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
5: Ποτέ δεν αμφισβήτησα την αγάπη του. Ήτανε κάτι δεδομένο, φαινότανε το ενδιαφέρον του και η αγάπη του. Κάποια φορά ήταν αργία. Τελειώσαμε τη λειτουργία, φάγαμε και πήγαμε στα κελιά μας να ξεκουραστούμε. Μετά την ξεκούραση μαζευόμασταν για λίγο στο κελάκι του ή άμα είχαμε κανένα λογισμό να του πούμε ή να κάνουμε καμιά δουλειά. Χτυπούσαμε την πόρτα, εμπρός μας έλεγε, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του και κρατούσε συνήθως τον Αβά Ισαάκ ή και άλλα βιβλία, αλλά ο Αβάς Ισαάκ ήταν ο αγαπημένος του, το διάβαζε και του άρεσε. Μόλις έβλεπε να μπαίνεις μέσα πριν προλάβεις να μιλήσεις, έπαιρνε το φύλακα, τον έβαζε στο βιβλίο, το έκλεινε, το έβαζε στην άκρη, σταύρωνε τα χέρια του, γυρνούσε σε σένα και σου έλεγε «Πες μου παιδί μου, τι θέλεις». Διάβασα αργότερα σε παιδαγωγικά βιβλία ότι αυτό λέγεται συγκεντρωμένη προσοχή και ότι αν δεν το κάνουν αυτό οι γονείς, το παιδί εισπράττει περιφρόνηση. Ο γέροντας λοιπόν είχε αυτά τα πράγματα από μόνος του και αισθανόμασταν ότι ενδιαφέρεται, ότι έχει αγάπη. Όχι μόνο έκανε άλλα αντί άλλων για να αναπαύσει τους αδυνάτους, όχι μόνο υπέμεινε την ανοιχτή αφισβήτηση και κάποτε την οργή κάποιου υποτακτικού, αλλά εκτός από τη διαρκή μέρημνα της διανοίας για την πορεία των παιδιών του, έκανε άπειρες προσευχές και έχισε άφθονα δάκρυα για όποιον κάθε φορά τον ενοχλούσε. Και αυτά μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Ήταν άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος με συνέπεια. Κάποτε με έστειλε κάτω στη θάλασσα να πάρω ένα ντορβά πράγματα. Ήταν μεσημέρι, πλησίαζε η ώρα του φαγητού. Εγώ καθυστέρησα επειδή δεν ήρθε το καράβι και ανέβηκα μια ώρα αργότερα. Πάω λοιπόν και τον βλέπω να βρίσκεται στον τόρνο σε ένα υπόγειο που είχαμε και να είναι μουσκεμα. Παίρνω την ευχή του και του λέω: «Γέροντα, γιατί κάνετε τόρνο? Δεν φάγατε λίγο και να ξεκουραστείτε?» Ξέρετε τι μου απάντησε? «Παιδί μου, σε έστειλα στη θάλασσα να κάνεις επακοή. Και εγώ θα ξεκουράζομαι?» Αυτό το πράγμα είναι εκδήλωση αγάπης. Δένεται ο ένας με τον άλλον. Κάποτε είχαμε πάει μια βόλτα και καθίσαμε εκεί στα μουλάρια, τα τάιζο γέροντας και μου λέει: «Παιδί μου, γέρασα και εγώ. Τι περιμένω τώρα? Είναι να τι καταργώ των τόπων? Να φύγω.» «Όχι, γέροντα, μη φύγεις. Έχουμε ανάγκη.» «Βέβαια, το συμφέρον σας. Τι να κάνω? Όλη η ζωή μου πέρασε.» «Γέροντα, να σου ζητήσω μια χάρη?» «Τι θες?» «Άμα πας εκεί πάνω, θα θυμάσαι το νεκταράκι?» «Οπότε μ' αγκάλιασε ο καημένος.» «Μόνο θα το θυμάμαι.» «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Μαζί θα είμαστε. Μαζί θα είμαστε.» Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν έχω νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια πατρικότητα και τέτοια αγάπη από έναν άνθρωπο. Όπως με χάιδεψε στοργικά ο παπά Εφραίμ τότε, δεν με έχει χαϊδέψει ούτε ο πατέρας μου. Αυτό θα το θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Το καθημερινό πρόγραμμα. Ο γέροντας ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος. Το εσωτερικό του ρολόι δούλευε με ακρίβεια. Οι ώρες των ακολουθιών, της νυχτερινής προσευχής, του ύπνου και της εγέρσεώς του ήταν αυστηρά καθορισμένες, αλλά και επιτελούνταν με μεγάλη άνεση από τον ίδιο. Κάναμε απόδειπνο λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Στις 6 περίπου το απόγευμα τελείωνε το απόδειπνο. Στις 12 με τη βυζαντινή ώρα. Αμέσως κοιμόταν και ξυπνούσε σε 3,5 ώρες χωρίς ξυπνητήρι, πράγμα που ελάχιστες φορές δεν τήρησε με ακρίβεια για λόγους κοπόσεως. Ήταν πολύ πειθαρχημένος στον ύπνο του. Μόλις σηκωνόταν λοιπόν, πήγαινε και καθόταν σε μια συγκεκριμένη άκρη της αυλής. Στο ένα χέρι κρατούσε το φακό και το 300 κομποσκίνι με τα μαρτυρικά, μικρές χάντρες για το μέτρημα των κομποσκινιών. Με τα μαρτυρικά λοιπόν να κρέμονται από το σταυρό και στο άλλο χέρι το ναυτικό του σκαμνάκι. Έστρωνε μπρος του και ένα τσουβαλάκι για τις μετάνοιες. Το βραδινό του πρόγραμμα κρατούσε περίπου 3-4 ώρες. Άρχιζε με τον κανόνα του, κάνοντας σταυρωτά κομποσκίνια και προσθέτοντας ικανό αριθμό για τους ελεούντες και για όσους είχαν ανάγκη. Συνέχιζε κάνοντας με κομποσκίνι την ακολουθία. Συνήθως με το χρόνο μετρούσε και όχι με τα κομποσκίνια. Ο σπερινός, 1 ώρα κομποσκίνι. Ο όρθρος, 2 ώρες για τον καθημερινό, 2,5 όταν είχε δοξολογίες και 3 ώρες την Κυριακή. Η 3η και η 6η ώρα διαβάζονταν στο ναό πριν από τη Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμά του το άρχισε λέγοντας απλά «Διευχών, Πάτερ ημών, ελέησόν με ο Θεός» και στη συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 3 κομποσκίνια, 3 300 δηλαδή, 1 κομποσκίνι στην Παναγία και 1 στον Άγιο της ημέρας και πάλι από την αρχή, μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του χρόνου για τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Υπήρχαν στιγμές που ακουγόταν η φωνή του να ψάλει με χάρη τα αυτοσχέδια άσματα του. «Ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπήσατε τον Θεόν και δότε δόξα το ονόματι αυτού. Πάντα εν σοφία, εν πατρική στοργή επίησας». Έπειτα έκανε τις μετάνοιές του και τελείωνε το βραδινό του πρόγραμμα μελετώντας για 1 ώρα περίπου τα αγαπημένα του ασκητικά αναγνώσματα, κυρίως Αβά Ισάκ. Χρησιμοποιούσε την έκδοση του Σπετσιέρη του 1895. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τον 81ο λόγο που στη σελίδα 309 αναφέρει τους εαυτείς γίγαντες. Από τη Φιλοκαλία αγαπούσε ιδιαιτέρως το λόγο περί του Αβά Φιλίμωνος. Και άλλα πολλά βιβλία διάβαζε, με κύριο βέβαια την Αγία Γραφή. Συχνά επενούσε τα διηγηματικά βιβλία ως πιο ξεκούραστα και ωφέλιμα. Έτσι μετά την ανάγνωση, πλήρης από τους καρπούς της νυχτερινής προσευχής, ξεκουραζόταν για 1-2 ώρες.

0: ήθελε να συμπληρώνει περίπου 6 ώρες ύπνο, όχι περισσότερο. Αυτό ήταν το νυχτερινό του τυπικό. Τις πρωινές ώρες σηκωνόταν και ανέβαινε σιωπηλός και έπαιρνε καιρό για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, επιδιδόταν με πολύ χαρά στις διάφορες εργασίες, είτε λίγο εργόχειρο είτε εργασία στον κήπο, με κτισίματα πεζουλιών, υποστέγων, αποθηκών κλπ. Οι αδελφοί τον βοηθούσαν στις εργασίες, οι οποίες συνήθως τελείωναν τις μεσημεριανές ώρες, όταν ο ήλιος άρχιζε πια να είναι αρκετά θερμός και ενοχλητικός για τον εκφύσεως θερμόαιμο γύροντα. Τότε συγκέντρωνε στην τραπεζαρία τους αδελφούς, έπαιρναν ένα ελαφρύ κέρασμα και έπειτα ξεκουράζονταν. Το απόγευμα μετά τον εσπερινό και το δείπνο επιθυμούσε και συνιστούσε την πάυση των μεριμνών και των εργασιών για να είναι ελεύθερη και έτοιμη η ψυχή στη νυχτερινή πνευματική εργασία. Ο γέροντας πίστευε ότι την ακρίβεια του προγράμματος και των τρόπων της μοναχικής ζωής πρέπει να τη συνοδεύουν οι μοναχοί με αγάπη και διάκριση. Η σχέση του με συγχρόνους του Αγίους και πνευματικούς ανθρώπους. Πολύ εκτιμούσε και σεβόταν τον Όσιο Πορφύριο. Παρόλο που ήταν συνομήλικοι, δεν είχαν γνωριστεί, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. «Μεγάλος Άγιος, παιδί μου. Τον πρόλαβα, αλλά δεν τον γνώρισα», έλεγε. Τα παιδιά του γέρο Ιωσήφ τα αγαπούσε βαθύτατα, ως πραγματικούς του παραδελφούς, εκτιμώντας τα χαρίσματα του καθενός. Τους είχε διαβάσει ο ίδιος ως ιερέας, μοναχούς και δεν έπαβε να προσεύχεται για την προκοπή που έβλεπε να έχουν. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός τον στήριξε ιδιαίτερα όσο ήταν στη Νέα Σκήτη. 1975 πήγαινε ερχόμενο στα Κατουνάκια σε μια δύσκολη εποχή, λίγο πριν και μετά το θάνατο του Παπανικηφόρου. Αυτός τον πήγε για την κοιάμωση στη Θεσσαλονίκη, μεριμνώντας για όλα. Ο γέροντας έλεγε: «Σε όλους τους παραδελφούς μου έχω θάρρος, αλλά στον Ιωσήφ περισσότερο». Τον γέροντα Παπαεφρέμ Φιλοθεήτη που ήταν στην Αμερική τον λάτρευε. Ως μικρότερο της συνοδείας, βαβούλη τον ανέβαζε, βαβούλη τον κατέβαζε χαϊδευτικά. Επενούσε με κάθε ευκαιρία την υπακοή του στο γέρο Ιωσήφ. Μάλιστα έλεγε ο Παπαεφρέμ, ανέπαυσε το γέροντα και πήρε την ευχή του. Όταν άκουγε ότι ο Παπαεφρέμ θα πάρει κι άλλο μοναστήρι, έλεγε: «Θα πετύχει. Δεν θα τον σταματήσει τίποτε. Έχει πάρει την ευχή του γέροντά του». Ο γέροντας Καράλαμπος της Μονής Διονυσίου ήταν ο πνευματικός του τα τελευταία χρόνια. Εξομολογούνταν ο ένας στον άλλο. «Για τον γέροντα Εφρέμ τον Αριζονίτη μας έλεγε ο γέροντας: ό,τι και να κάνει στη ζωή του θα πετύχει, γιατί έκανε τέλεια υπακοή και ανέπαυσε πολύ το γέροντά του». Όλοι οι Άγιοι μας δίνουν την εμπειρία του Χριστού. Κάθε Άγιος όμως, όπως ο ίδιος ο Παπαεφρέμ έλεγε, έχει το δικό του άρωμα. Καμιά φορά, όταν του λέγαμε για διάφορους ανθρώπους, μας έλεγε: «Άλλο άρωμα αυτός». Ο Παπαεφρέμ ήταν και είναι ένα σημείο του αιώνος μας, μια μεγάλη μορφή του αιώνος τούτου. Για τις ημέρες μας πράγματι ήταν ένας ήλιος που έλαμπε στο Άγιον Όρος. Περί πνευματικού αγώνος. Ο αγώνας του ως δοκίμου μοναχού. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε χαράξει με μολύβι ένα τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρια Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη. Πάντοτε, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες, είτε στο εργόχειρο, είτε αλλού, καλλιεργούσε τα δάκρυα. «Έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα», έλεγε. Αργότερα διδάχθηκε από το γέροντα Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διήγηση του υποτακτικού του Ιωσήφ Κατουνακιώτη για τον αγώνα του Οσίου στο κελί του. Στην αρχή λέει την ευχή φωναχτά για να ζεσταθεί. Έπειτα φέρνει στη σκέψη του μια εικόνα: ότι βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία. Χριστός κρίνει τον κόσμο. Παίρνει τους δικαίους και φεύγει, αφήνοντας πίσω το γέροντα. Ο γέροντας, βλέποντας τον Χριστό να απομακρύνεται και φοβούμενος ότι θα μείνει εκτός νυμφώνος, τρέχει κατά κάποιο τρόπο και με αγωνία φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι θερμαίνεται η καρδιά του και συνεχίζει την ευχή. Λέει ο ίδιος: «Βλέπω ότι απομακρύνεται από μένα και κινδυνεύω να μείνω αιωνίως χωρισμένος από τον Χριστό και τη Βασιλεία Του. Τότε, παιδί μου, μου λες αν κάνεις διάθεση για προσευχή? Βοάς τότε εν πνεύματι, Χριστέ μου, σώσον με». Και τα δάκρυα πάνε ποτάμι. Μας λέει ακόμη πως η κατάσταση της χάριτος κρατάει το πολύ 3 ώρες, ύστερα πέφτει. Και τότε συνεχίζει την προσευχή με αυτοσχέδιες προσευχές, με ύμνους ή και πνευματική μελέτη. Ο ύμνος που του άρεσε πάρα πολύ είναι «Πάντα εν σοφία και πατρική στοργή επίησας». Παλιότερα σηκωνόταν τη νύχτα, έψαλε, έκανε βόλτες, άναβε τα καντήλια κλπ. Επίσης, κατά το γέροντα, η ευχή λέγεται για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και για ευχαριστία, δοξολογία. Θέλεις να ευχαριστήσεις το Θεό? Μα τι καλύτερο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διάφορα στιγμιότυπα από τον αγώνα του. Εάν άνοιγε στην καρδιά του, θα έγραφε μέσα το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτή την αίσθηση είχα όταν πλησίαζα τον γέροντα Εφραίμ. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Χριστός. Η καρδιά του χτυπούσε για τον Χριστό, τίποτα δεν τον έδαινε με τον κόσμο. Του γέροντα του άρεσε να λέει τη φράση «Εμείς είμεθα του Χριστού», αναφερόμενας στο αποστολικό χωρίο «Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες». Ο γέροντας διακρινόταν επίσης για τη μεγάλη του αγάπη προς την Παναγία. Ό,τι πρόβλημα είχε, το κατέθετε στην εικόνα της Παναγίας και είχε δει πολλές φορές τις θαυματουργικές επεμβάσεις της. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές του ξεκινούσε με την επίκληση της Παναγίας. Ως γνήσιος αγιορείτης μοναχός, έτρεφε προς τη δέσποινά μας Θεοτόκο πολύ ευλάβεια και αγάπη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά: «Στην Παναγία μας έχω μεγάλη αδυναμία, τι να κάνω. Πολλές φορές ενώ λειτουργώ δεν μπορώ να προφέρω το όνομά της. Και όταν το επικαλούμε, αισθάνομαι μέσα μου μια πυράκτωση της καρδιάς». Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Συχνά τον έβαζε στη Θεία Λειτουργία και άναβε κεράκια στην εικόνα του. Πήγαινε και προσκυνούσε το ευωδιάζον λείψανό του στη συνοδεία του πατρός Γερασίμου, του υμνογράφου, στη μικρή Αγία Άννα. Και όταν είχε μεγάλη ανάγκη, παρακαλούσε τους πατέρες και του το έφερναν στα κατουνάκια για ευλογία. Επίσης, πολλήν ευλάβεια είχε ο γέροντας και στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά και στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πάμπολες φορές τους έβαζε στη Θεία Λειτουργία με αίτημα είτε ο Άγιος Μινάς να του βρει κάτι που έψαχνε, είτε να φέρει η Αγία Ειρήνη την ειρήνη όπου χρειαζόταν. Τον Άγιο Νεκτάριο τον λάτρευε. Όταν τον ρώτησα γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο θαυματουργός, μου απάντησε: «Γιατί, παιδί μου, ακόμη τον συκοφαντούνε. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη χάρη». Την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου την αγαπούσε πάρα πολύ και την είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Επειδή ήταν και αυτή ηγουμένη και πέρασε πολλά, την είχε για πνευματικά θέματα όταν υπήρχαν προβλήματα με τη συνοδεία του. Τον Άγιο Μινά τον λάτρευε. Του είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα στα παλιά χρόνια αλλά και αργότερα. Τον είχε για επίλυση πρακτικών θεμάτων. Ήταν πολύ βιαστή στα πνευματικά. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε γράψει «Αδέκαστος κριτής». Κάθε βράδυ για 30 λεπτά με 3/4 έβαζε τον εαυτό του στο σκαμνί και έκρινε τις πράξεις του και προσπαθούσε να μην ξαναπέσει στα ίδια σφάλματα. Την αγρυπνία κατά τη διάρκεια της νύχτας την τηρούσε με όση δύναμη είχε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά το απόδειπνο, αποσυρώταν σε μια άκρη της καλύβης τους με ένα μικρό σκαμνάκι και σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα προσευχόταν. Τον χρόνο τον υπολόγιζε με βάση τα άστρα, από την ανατολή τους μέχρι ότου έφταναν σε ορισμένο ύψος. Εντρυφούσε επίσης τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, ιδιαίτερα των Ασκητών και της Φιλοκαλίας. Αποστήθιζε ολόκληρα κείμενα που αναφέρονταν στην εσωστρέφεια και τα μυστικά της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας σκούπιζε τα δάκρυά του με προσώψιο, δηλαδή με κανονική πετσέτα προσώπου. Δεν είχε μαντιλάκι. Καθώς κάναμε μαζί την ακολουθία στο κελί του με κομποσκίνη, όταν τον έβλεπα να δακρύζει μου έλεγε «Βλέπεις παιδί μου, το έξεμα, η αλλεργία μου έχει πειράξει τα μάτια» και σκούπιζε συνεχώς τα μάτια του. Το έλεγε αυτό φυσικά για να αποκρύψει την πνευματική του κατάσταση. Τα μοναχικά του καθήκοντα προσπαθούσε με επιμέλεια να τα τηρεί, παρόλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Θυμάμαι κάποτε που έβλεπα το γέροντα να κάνει τον κανόνα του, ήταν κατάκητο τους τότε, και επειδή δεν μπορούσε να γονατίσει, στεκόταν και απλώς ακουμπούσε το χέρι του πάνω στο παράθυρο και έκανε μετάνοια. Εκείνο που μπορούσε το έκανε. Δεν δεχόταν τη θέση «εγώ αυτός είμαι», «αυτός είναι ο χαρακτήρας μου», «δεν μπορώ να κάνω έτσι ή αλλιώς τη συγκεκριμένη περίπτωση». Όχι. Έλεγε «ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει». «Γέροντα, φοβάστε το θάνατο». «Βεβαίως». «Ξέρω εγώ, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό». «Ναι, αλλά τόσα χρόνια στην έρημο λίγο είναι». «Όχι. Ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, παιδί μου. Αλλά δεν αμεριμνούμε. Ελπίζουμε και στη γλυκιά μας μανούλα, την Παναγία. Ό,τι είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό». Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε και πήγα στα Κατουνάκια και μου έλεγε «Να σου πω κάτι, παπά. Τι είναι, γέροντα?» Έτσι όπως ήμουν εδώ και προσευχόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με πλησίασε το φάσμα του θανάτου, με πλησίασε ο θάνατος. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα μνήμη θανάτου, αίσθηση θανάτου, αλλά αυτό το γεγονός του ιδίου του θανάτου δεν το ξαναγεύτηκα. Ο θάνατος σε όλη του την έκταση, τότε που ο άνθρωπος φθήρεται, χάνεται στην άβυσσο. Εθρηνούσα και έλεγα, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Έψαχνα να βρω τι έκανα στη ζωή μου και είδα ότι δεν έκανα τίποτα. Ούτε προσευχή τουλάχιστον δεν έκανα. Δεν έκανα προσευχή όπως έπρεπε να κάνω. «Μα καλά, γέροντα, εσύ δεν έκανες προσευχή», του λέω. «Άκουσε, παιδί μου, εχόρτασα την προσευχή. Αλλά μπροστά στο γεγονός εκείνο είδα ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν έκανα τόσα χρόνια. Ούτε ευαρέστησα τον Θεό, ούτε μια ώρα. Όχι μια ημέρα, ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό δεν ευαρέστησα τον Θεό. Και το μόνο που θέλω είναι να σώσει την ψυχή μου, τίποτα άλλο. Μόνο έστω να σωθεί η ψυχή μου», μου απάντησε κλαίγοντας. «Γέροντα, εσύ φοβάσαι? Τόσα χρόνια στην έρημο, τόσες εμπειρίες». «Δεν ξέρω, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό», ήταν η απάντηση. Ο θάνατος είναι φοβερό πράγμα. Μέσα σε εκείνο το γνώφο, το σκότος του θανάτου που με πλησίασε, έκλαιγε και προσευχόταν. Τότε μέσα του άκουσε τη φωνή της Χάριτος να του λέει «Και εγώ προσέρχομαι», το οποίο λέει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τότε πλάτινε μέσα του η θεωρία πως ο άνθρωπος πορεύεται προς τον Θεό.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Τα προβλήματα της παιδείας. Γέροντα, συχνά λένε ότι πάνε τα πάντα να διαλύσουν. Εννοείται και την παιδεία. Ναι, δεν βλέπετε τι γίνεται. Σχολεία είναι αυτά. Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουν σήμερα στα παιδιά. Ποια είναι η ιστορία μας? Αλλά και στη θεολογία τι γίνεται? Έχει ένας άθεος πτυχίο της θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκει θρησκευτικά. Δεν εξετάζουν όμως θρησκευτικά διδάσκει ή αθεία? Δεν μπορούμε, λένε, να τον βγάλουμε. Αν ένας φιλόλογος πάει να διδάξει μαθηματικά, θα τον αφήσουν? Άλλος είναι θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κοινωνούν για να μην κολλήσουν AIDS. Είναι από αυτούς που τους έστειλε στη θεολογική σχολή το κομπιούτερ. Αυτή δεν είναι η γνώση του Θεού. Παλιά λέγανε, έμαθε τα ιερά γράμματα το παιδί, γιατί ήταν ιερά τα γράμματα. Βλέπεις καθηγητή θεολογίας να μην πιστεύει, να βρίζει μπροστά στους φοιτητές, τους προφήτες και να μην τον βγάζουν. Μα τι θέλεις, καλέ μου άνθρωπε, στη θεολογική σχολή? Εσύ τι θεολόγους θα βγάλεις? Πόσο έχουν επιδράσει οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί? Το άθεο πνεύμα πόσο μπήκε στον καθολικισμό? Οι Καθολικοί πάνε σιγά σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους. Η Αγία Κατερίνη, λένε, δεν ήταν μεγάλη Αγία. Ένας μικρός βασιλίσκος ήταν ο πατέρας της. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν μικρός Άγιος. Ο Άγιος Γεώργιος μύθος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν υπήρχε, ήταν μια παρουσία του Θεού. Το ίδιο και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μετά θα πούν, ο Χριστός δεν είναι Θεός, ήταν μόνο ένας δάσκαλος μεγάλος. Μετά θα προχωρήσουν κι άλλο, ο Θεός είναι μια δύναμη. Και μετά θα πούν, ο Θεός είναι η φύση. Ενώ υπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά, προφήτες, προφητείες, τόσο ζωντανά θαύματα. Φθάνουν και μερικοί δικοί μας το σημείο να πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες. Ήρθε και σε μένα κάποιος να πάρει ευλογία για να πάει στην Ιταλία να σπουδάσει λειτουργική και να κάνει διατριβή. «Είσαι στα καλά σου», του είπα. «Θέλεις να πας στους Ιησουίτες να κάνεις τη διατριβή σου και ήρθες να σου δώσω και ευλογία? Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εκεί διδάσκουν Ουνίτες, Ιησουίτες, δεν ξέρω τι. Θέλει προσοχή από όλες τις απόψεις. Γιατί έτσι κάνουν, πάνε, σπουδάζουν στην Αγγλία, Γαλλία κλπ. Πιάνουν τα ευρωπαϊκά μικρόβια και κάνουν μετά διατριβή. Μελετούν λόγου χάρη τους Έλληνες πατέρες σε μετάφραση που έκαναν οι ξένοι στη γλώσσα τους. Εκείνοι, είτε επειδή δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα νοήματα σωστά, είτε από πονηριά, πρόσθεσαν και τα δικά τους τα λανθασμένα. Οι δικοί μας πάλι, οι Ορθόδοξοι, που μάθανε τις ξένες γλώσσες, παίρνουν από εκεί τα ξένα μικρόβια και τα μεταφέρουν εδώ και μετά τα διδάσκουν κιόλας. Φυσικά, όταν προσέξει κανείς, εύκολα ξεχωρίζει το χρυσό από το κεχριμπάρι. Γεροντά, μερικά παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, όταν βγουν για σπουδές στο εξωτερικό, επειδή δεν περνάνε εδώ στο πανεπιστήμιο, χάνουν την πίστη τους και παραστρατούν. Θα πω σε κανέναν από αυτούς που γνωρίζω να κάνουν ακόμα κάνα δύο πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα για να μην βγαίνουν τα παιδιά έξω. Να σπουδάζουν εδώ, γιατί και τα παιδιά χάνονται και οι γονείς ξοδεύονται και τόσο συνάλλαγμα βγαίνει έξω. Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για σπουδές, να πάτε αφού το θέλετε, αλλά να προσέξετε να μην χάσετε την πίστη σας. Να πάρετε μόνο τις γνώσεις τους. Και προπαντός, μην ξεχνάτε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Η Ελλάδα σας περιμένει. Έχετε χρέος να τη βοηθήσετε. Να είστε κοντά στους Έλληνες για να μην αναγκάζονται οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα γιατρό ή έναν ειδικό για μία επιστήμη. Πολύ να προσέξετε να μην ψυχραθεί η καρδιά σας. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί. Η Αμερική πάλι είναι μόνο για να πλουτίζει κανείς υλικά και να χρεοκοπεί πνευματικά. Και οι απεργίες, γέροντα, τι κακό κάνουν? Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά να γυρίζουν στους δρόμους. Εγώ λέω στους δασκάλους ποτέ να μην κάνουν απεργία. Εκτός αν πάνε να καταργήσουν λόγου χάρη τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν το σταυρό από τη σημαία κλπ. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα? Δηλαδή, γέροντα, έτσι που έχει διαμορφωθεί η παιδεία θα κάνει πολύ κακό. Τώρα θα σακατευτούν πολλά παιδιά.
αλλά και ο καλός Θεός θα κρίνει ανάλογα. Θα εξετάσει σε τι κατάσταση θα ήταν, αν δεν τα επηρέαζαν, αν δεν τους έκαναν κακό. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή για τα καημένα τα παιδιά, ώστε να επέμβει ο Θεός να τα βοηθήσει και να μην σε κατευτούν, αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές.

Η θεωρία της εξελίξεως. Τι ανοησίες λένε τώρα στα σχολεία με τη θεωρία του Δαρβίνου κλπ. Ενώ οι ίδιοι αυτές τις ανοησίες δεν τις πιστεύουν, τις λένε όμως για να μολύνουν τα παιδιά, να τα απομακρύνουν από την εκκλησία. Μου είπε κάποιος, αν πούμε ότι το χώμα είχε διάφορα συστατικά, διάφορους οργανισμούς και ο Θεός πήρε από αυτά και έκανε τον άνθρωπο, δηλαδή λέω, αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο. Δύσκολο πράγμα. Αν πούμε, μου λέει, ότι πήρε πρώτα από τον πίθηκο και τον τελειοποίησε. Καλά, του λέω, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει το τέλειο δημιούργημα, τον άνθρωπο που διέθεσε για αυτόν ολόκληρη μέρα. Έπρεπε να βρει ανταλλακτικά. Διάβασε να δεις τι λέει στην προφητεία του Ιώβ, στο ανάγνωσμα της Μεγάλης Πέμπτης. Τώρα, αυτά για τον πίθηκο ούτε η επιστήμη τα παραδέχεται. Πόσα χρόνια έχει που οι άνθρωποι ανέβηκαν στο φεγγάρι? Οι πίθηκοι τόσα χρόνια δεν εξελίχθηκαν να κάνουν, αν όχι ένα ποδήλατο, τουλάχιστον ένα πατίνι. Είδες κανένα πίθηκο με πατίνι? Άλλο αν πάρεις ένα πίθηκο και του μάθεις να κάνει πατίνι. Αν πούμε, λέει, εκείνο, αν πούμε εκείνο. Μη λες τίποτα, του λέω, για να είσαι πιο σίγουρος. Αυτή τη θεωρία δίδασκε και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου. Του είπα μια φορά. Σιγά σιγά με την περιποίηση η φασολιά θα γίνει καλύτερη φασολιά και η μελιτζανιά καλύτερη μελιτζανιά. Ο πίθηκος, άμα τον ταΐσεις, άμα τον περιποιηθείς, θα γίνει καλύτερος πίθηκος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Αν ένας μαύρος είναι σε ψυχρό κλίμα και δεν βγαίνει στον ήλιο, λιγάκι θα διορθωθεί το δέρμα του. Δεν θα πάψει όμως να είναι μαύρος. Και ύστερα, αν σκεφτείς ότι από άνθρωπο την Παναγία μας γεννήθηκε ο Χριστός, δηλαδή πρόγονος του Χριστού ήταν ο πίθηκος. Τι βλαστημία! Και δεν το καταλαβαίνουν ότι βλαστημούν. Ρίχνουν μια πέτρα και δεν κοιτούν πόσα κεφάλια θα σπάσει. Σου λέει, εγώ την έριξα πιο μακριά από τον άλλον. Αυτό κάνουν σήμερα. Θαυμάζουν ποιος θα πετάξει πιο μακριά την πέτρα. Πόσα κεφάλια θα σπάσει από αυτούς που περνάνε εκεί κάτω. Δεν το σκέφτονται. Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι με αυτές τις θεωρίες θα κάνουν τους μαρξιστές να πλησιάσουν στην εκκλησία. Στην αρχή μπορεί να πλησιάσουν οι μαρξιστές, αλλά μετά θα έρθουν σαν κόμμα. Θα λένε, τώρα να εκκλησιάζεστε, τώρα όχι. Τώρα να κάνετε αυτό, τώρα εκείνο. Θα κανοναρχούν δηλαδή και στο τέλος θα πούν, ποιος σας είπε ότι υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει Θεός. Σας γελούν οι παπάδες. Και έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τους χρησιμοποιούν οι μαρξιστές για να πετύχουν το σκοπό τους. Όσοι μαρξιστές έχουν καλή διάθεση, έρχονται, μετανοούν, εξομολογούνται. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Μικρό παιδάκι, πόσο με βοηθούσε που πήγαινα στην εκκλησία. Είχαμε καλό δάσκαλο στο δημοτικό και μας βοηθούσε κι αυτός. Μας μάθαινε εθνικά άσματα και εκκλησιαστικούς ύμνους. Στην εκκλησία τις Κυριακές ψάλαμε τη δοξολογία, τις πρεσβείες, Άγιος ο Θεός, το χερουβικό. Και τα κοριτσάκια ψάλανε. Ναι, όλα μαζί τα παιδιά. Παλιά η εκκλησία ήταν δίπλα στο σχολείο και παίζαμε γύρω από την εκκλησία στην αυλή της. Μας πήγαιναν στην εκκλησία οι δάσκαλοι στις γιορτές και σχάναμε και κανένα μάθημα. Προτιμούσε ο δάσκαλος να χάσει μια ώρα για να λειτουργηθούν τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά διδάσκονταν, αγιάζονταν, γίνονταν αρνάκια. Είχαμε και ένα δάσκαλο Εβραίο, αλλά θρησκευτικά δεν μας δίδασκε. Ερχόταν μια δασκάλα και μας έκανε θρησκευτικά. Παρόλο όμως που ήταν Εβραίος, μας πήγαινε μέχρι την εκκλησία. Και στην εκκλησία όλα τα παιδιά στεκόμασταν όρθια, ήσυχα. Και βλέπω σήμερα που απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Πώς έχουν αγριέψει. Ενώ στην εκκλησία το παιδάκι θα ηρεμήσει, θα γίνει καλό παιδί, γιατί δέχεται την ευλογία του Θεού, αγιάζεται. Δεν τα αφήνουν να πηγαίνουν στην εκκλησία για να μην επηρεαστούν από τα πνευματικά. Από τις άλλες ανοησίες όχι μόνο δεν τα απομακρύνουν, αλλά τους τις διδάσκουν κιόλας. Μα δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδάκια, αν επηρεαστούν, ας υποθέσουμε, από την εκκλησία, από τη θρησκεία, στο κάτω-κάτω δεν θα κάνουν να τα

λεγόμενου φανατικού, δεν λείπουν καθόλου. Γιατί από πάντα νομίζω πως ο φανατικός άνθρωπος είναι ένα πλάσμα βαριά ενοχικό που επιλέγει τον ζωφερό δρόμο, όπου τρέχει και ουρλιάζει με μίσος για όσους θεωρεί ότι τον αδικούν. Με τον καιρό, το σκοτεινό αντικείμενο του πάθους του εξαπλώνεται και περιλαμβάνει όλο και πιο πολλούς. Όλους όσοι δεν συμφωνούν με τις στενόμυαλες θέσεις του και μάλιστα επιλέξει και επακριβώς. Όλο και πιο επιλέξει, όλο και πιο επακριβώς. Καταλαβαίνετε βέβαια γιατί είπα προηγουμένως ότι αυτού του είδους ο φανατισμός ή γενικότερα ο φανατισμός αφορά και εμάς τους χριστιανούς, αν και επέλεξα τη λέξη θρησκευόμενος, γιατί ο χριστιανός έχει πίστη και δεν φανατίζεται, δεν νιώθει το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του όταν ακούει μια διαφορετική άποψη. Δεν λέω διαφορετικό δόγμα, δόγμα είναι αυτό στο οποίο πιστεύω, στο Θεό, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό το πιστεύουμε κατά λέξη. Αν υπάρξει όμως μια διαφορετική άποψη σε επιμέρους θέματα, εκεί ο άνθρωπος που δεν πιστεύει και που νομίζει ότι πιστεύει τρελαίνεται εντός ή εκτός εισαγωγικών και βγάζει ένα φανατισμό, γιατί δεν αντέχει να ακούει μια διαφορετική άποψη. Γιατί δεν αντέχει? Γιατί θεωρεί ότι οι δικές του απόψεις, επαναλαμβάνω, όχι το δόγμα, είναι όλη η πίστη και η οποία δεν στέκεται κάπου σταθερά. Είναι σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, οπότε όταν του βγάζει κάποιος ένα από αυτά νομίζει ότι όλη η πίστη του καταραίει. Επομένως γι' αυτό αναζητάει αυτός ο φανατικός να συμφωνείς με όλα όσα λέει επακριβώς, όπως τονίζει εδώ η Βαβουνάκη. Του συναντάμε αυτούς τους τύπους στην πολιτική, στις τέχνες, στις θρησκείες, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στις ιδεοληψίες, στη λατρεία και στο μίσος προς τον εαυτό τους, που εν τέλει είναι ο μέγας τους αντίπαλος. Ο κόσμος πάσχει από φανατισμούς, τους οποίους φανατισμούς χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και οι φιλάργυροι της γης, και η ζωή γίνεται κόλαση. Μια ήδη κόλαση, αφού τα ιερά λόγια διδάσκουν ότι από εδώ κάτω αρχίζει ο παράδεισος, από εδώ και η κόλαση. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι τόπος, είναι τρόπος, ο τρόπος μας. Ας ξεχάσουμε εν πρώτης κάθε χαζή εγωιστική προκατάληψη και ας είμαστε με το μέρος κάθε αθώου, όπου και να ανήκει και που πληρώνει φρικτά την παράνοια. Η κακία, η βία, το ψέμα, η υποκρισία, η εκμετάλλευση είναι παράνοιες και διαστροφές της ψυχής. Η υγιής φυσική ψυχή είναι καθαρή, διαλέγει να είναι καθαρή. Ας μην μας γίνεται αιμονή να κατηγορούμε διαρκώς και μονομερώς μια πλευρά, μια άποψη, μια χώρα, αισθανόμενοι πως με τα μεγάλα ατελείωτα λόγια εξαγνιζόμαστε από τις ενοχές μας. Είμαι υπέρ των αθώων που πληρώνουν αδίκως τα χάλια μας, όπου και αν ανήκουν, όπου και αν ζουν. Για τον φανατικό, τον πυροδοτούμενο από την οργή των ενοχών του, η ανακάλυψη του διαδικτύου, της αλληλογραφίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ιδίως στο Facebook, όπου μπορεί να ρητορεύει και να κατακεραυνώνει ασύστολα, έπεσαν στην κοινωνία σαν δώρο, σαν μάνα εξ ουρανού. Μέσω αυτών των μέσων ως χρήστες αρχίσαμε να αναγνωρίζουμε πως η νοσηρότητα και η μοχθηρία στον κόσμο είναι τελικά απίθμενες. Και η καλοσύνη και η ευφυΐα έχουν στα ηλεκτρονικά μέσα τη θέση τους, δεν μπορώ να πω. Αυτό το άλας της γης που κάθε τόσο προβάλλει στις μικρές μικρούτσικες οθόνες μας, μας κρατάει όρθιους να συνεχίζουμε και να μην πέφτουμε κατά γης, παρατημένοι έπειτα από τόση απογοήτευση. Μα τι οθεί ένα άτομο να βγαίνει, να κατηγορεί, να εξευτελίζει, να καταργέται επώνυμα ή ανώνυμα ανθρώπους άγνωστους με την αφορμή μιας γνώμης του στο διαδίκτυο? Πίσω από την αφορμή ποια είναι η αιτία? Τι είδους μεταβίβαση κάνει στον άγνωστο χρήστη και τι του ικανοποιεί μια τέτοια χυδαία επίθεση? Σε ποιον απευθύνεται αυτή η επίθεση, αυτή η μοχθηρία? Ποιος του έφταξε στην πραγματικότητα? Γιατί δεν είναι λογικό να του έφταξε μια σύντομη γραπτή γνώμη ενός ξένου ανθρώπου? Δεν αρκεί, δεν δικαιολογεί τόση καταστροφική μανία. Είναι φορές που αισθάνεσαι πως αν σε είχε κοντά του αυτός ο άγνωστος που σου επιτίθεται με σχόλια, θα σε χαστούκιζε, θα σε μαχαίρωνε. Τόση είναι η μαύρη του ένταση που εισπράττεις. Έχουν και οι γραπτές λέξεις το ζωντανό φορτίο τους. Το συνέστημα είναι και γραπτό. Όλη η λογοτεχνία των αιώνων σε αυτή την ικανότητα βασίστηκε, του γραπτού λόγου που μπορεί

0: να πάλεται, να μεταφέρει και να συγκινεί. Ναι, λοιπόν, όλο το λέμε, υπάρχει το κακό και η δυσόδης πηγή του. Όμως, ψυχολογικά, ποια αλυσίδα εμπειριών και τραυμάτων οδήγησε τον χρήστη σε τόση βάρβαρη επιθετικότητα? Ο πολιτισμένος άνθρωπος, όσες κι αν κουβαλά ενοχές, τραύματα και οργή, έχει εκπαιδεύσει βασικά ο ίδιος τον εαυτό του να προσέχει πώς θα συμπεριφερθεί. Από περηφάνεια και εγωισμό έστω αποφεύγει τον αυτοεξευτελισμό του εσωτερικού κτίνους. Μπορεί ο Φρόιντ να θεωρεί τις μεγάλες εγκράτειες, νοσογόνες και αιτίες νευρώσεων και ψυχώσεων, όμως φαντάζεστε έναν κόσμο όπου ο ένας θα δάγκωνε όποιον αντιπαθεί? Προσωπικά προτιμώ να πάω σε μια πολιτεία νευρωσικών παρά σε μια περιοχή κανιβάλων. Σωστό. Εδώ θα τελειώσουμε και για σήμερα. Μάρο Βαμβουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσει ψυχολιώς, ένα βιβλίο που μας ενδιαφέρει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε μια τάση χριστιανοί προφανώς να είμαστε ενοχικοί. Επαναλαμβάνω, ένοχος είναι αυτός που φταίει για κάτι, ενοχικός είναι αυτός που δεν φταίει για κάτι, αλλά αισθάνεται ότι είναι ένοχος και όχι ενοχικός, δηλαδή κάτι που δεν πάει καλά, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και τα βάζουμε έτσι με τον εαυτό μας χωρίς λόγο. Και είμαστε επιρρεπείς εμείς οι χριστιανοί, γιατί διαβάζοντας, ας πούμε, από ένα προσευχητάρι, διαβάζουμε συνεχώς για αμαρτίες, τις περισσότερες από τις οποίες δεν κάναμε εμείς προσωπικά, έτσι. Αλλά έχουμε κάνει αμαρτίες. Οι δικές μας αμαρτίες, λοιπόν, απαιτούν συγχώρηση. Ζητάμε από το Θεό συγχώρηση. Δεν μπορούμε να ζητάμε από το Θεό να συγχωρήσει αμαρτίες τις οποίες δεν κάναμε. Έτσι, είναι προφανές νομίζω αυτό. Άρα δεν φταίμε για όλα. Ας προσέξουμε πού ακριβώς φταίμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το εξακριβώσουμε. Και ας σταματήσουμε εδώ και τα ξαναλέμε με αυτό το βιβλίο. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Είδα φως και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Είδα φως και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
3: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων, την Πολύπαθη Αγία Γη. Σήμερα θα γνωρίσουμε για μία ακόμα φορά την Αγία Γη μέσα από συναξάρια σύγχρονα, μέσα από την ζωή γυναικών που βρέθηκαν και αφιερώθηκαν εκεί, στην Αγία Γη, στα διάφορα προσκυνήματα και μοναστήρια, μέχρι το οσιακό του τέλος. «Γυναίκες θεόφρονες» είναι ο τίτλος του βιβλίου που ετοίμασε ο καθηγούμενος της σειράς Μονής Χοζεβά, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος. Και αυτό το βιβλίο θα ξεφυλίσουμε και σήμερα και θα μεταφερθούμε νοερά ως εκεί, με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο.

Φιλοθέη μοναχή Τσιμπηρά. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Έζησε τα συγκλονιστικά γεγονότα του μαρτυρίου του Αγίου Φιλουμένου, που να ήξερε ότι θα μετήχε κατά της την τύχη του. Μετά τη σφαγή του Αγίου Φιλουμένου από έναν φανατικό θρησκευόμενο Ιουδαίο και πριν τη σύλληψη του δολοφόνου, το Πατριαρχείο διόρισε ηγούμενο στο φρέαρ του Ιακώβ τον πανιερότητο Μητροπολίτη Νεαπόλεως κύριο Αμβρόσιο. Η αδελφή που διακονούσε τον Δεσπότη τον ακολούθησε στη νέα του θέση. Μια μέρα η Φιλοθέη ξεναγούσε ένα γκρουπ προσκυνητών στο φρέαρ κατά τη διάρκεια της διακονίας της στη φύλαξη του προσκυνήματος. Τότε εισήλθε ένας Ισραηλινός, ο οποίος από το παρουσιαστικό του φαινόταν θρησκευόμενος και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ξεναγήσεως. Όταν αποχώρησαν οι λοιποί, εκείνος δεν φαινόταν να έχει πρόθεση να φύγει. Η αδελφή του ζήτησε στην Αγγλική να εξέλθει, διότι ήθελε να κλείσει το προσκύνημα. Όμως εκείνος, με μια ευνηδιαστική κίνηση, έριψε χειροβομβίδα προς το μέρος της και βγήκε βιαστικά, αφήνοντας την αιμόφυρτη, θεωρώντας την νεκρή. Ποιος ήταν όμως αυτός και για ποιο λόγο προέβησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον της? Κατά την ομολογία στην αστυνομία του ίδιου του Άσε Ράμπι, αυτό ήταν το όνομα του δράστου, του οποίου την ομολογία εντοπίσαμε σε φύλλο της εποχής της Ισραηλινής εφημερίδας Μααρίβ, αυτός είχε επισκεφθεί το φρέαρ πολλές φορές μετά την στιγερά δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου, την οποία ομολόγησε και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι διέπραξε κατ' εντολήν του Θεού. Εν συνεχεία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας των επισκέψεών του αυτών, τον μήνα Απρίλιο του 1982, είδε τη μοναχή με ομάδα προσκυνητών. Της έριξε χειροβομβίδα. Είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες από την εποχή που υπηρετούσε ως έφεδρος στον στρατό, αφού τις είχε κλέψει από το στρατόπεδο, ως παρεδέχθη. Και κατόπιν ανέβηκε στο όρος Γαριζίμ να διαβάσει την πεντάτευχο και να προσευχηθεί. Μετά από δύο μέρες κατέβηκε και πέρασε ανενόχλητος τα μπλόκα της αστυνομίας, η οποία είχε εντωμεταξύ εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Κανείς ωστόσο δεν τον υποπτεύθηκε κατά την διαφυγή του. Μετά από την νοσηλεία της σε νοσοκομείο των Ιεροσολύμων, παρέμεινε επί δύο εβδομάδες στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία, όπου οι φιλόστοργες αδελφές την περιποιήθηκαν. Επέστρεψε κατόπιν στη Μονή της Μεγάλης Παναγίας για να ησυχάσει και αναρρώσει πλήρως. Η αδελφή Φιλοθέη ήταν ελεήμων, ολιγομήλητη, ήσυχη, πραία ως άκακο αρνάκι. Ήταν πολύ φυλακόλουθη και με ομολογιακό φρόνημα. Έφερε όμως έναν πολύ μεγάλο σταυρό. Ο πνευματικός της ήταν οξύθυμος και σκληρός. Την έσπρωχνε και την χτυπούσε. Σε ένα τέτοιο επεισόδιο, η αδελφή έπεσε και χτύπησε. Τότε μαζεύτηκαν οι άλλες μοναχές και την υπερασπίστηκαν. Τις απείλησε και αυτές. Τότε μία εκ των μοναζουσών, η αδελφή Θεοδούλη, του αντιμίλησε και τον έβαλε στη θέση του. Από τότε εκείνος ήταν πιο προσεκτικός. Η Φιλοθέη διετέλεσε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής στα Ιεροσόλυμα από το 1985 έως το 2002. Όμως οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν σιγά σιγά και έτσι αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έζησε το υπόλοιπο του βίου της στην Ιερά Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, όπου και τελειώθη. Ας έχουμε την ευχή της.

Μαγδαληνή μοναχή ή ασκήτρια. Στην περιοχή Ρίμνικου Σάρατ, σε ένα μικρό χωριό, ζούσε ο Δημήτριος Παραϊάλα με τη σύζυγό του. Φτωχοί άνθρωποι, μα πολύ εργατικοί. Το 1900 ήρθε στον κόσμο ο γιος του Δημήτριος. Δυστυχώς όμως, η θνησιμότητα εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη και ο Θεός πήρε κοντά του τη μητέρα. Ο πατέρας έμεινε μόνος με ένα μικρό παιδί. Αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί και ήρθε σε δεύτερο γάμο με την Μπίκα, η οποία ήταν ευλαβεστάτη και είχε πάντα στο νου και στα χείλη το όνομα του Κυρίου. Η δεύτερη σύζυγος φρόντισε το μικρό ορφανό ως αληθινή μητέρα, με στοργή και αγάπη. Το 1903 η Μπίκα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Αβραάμ, και όταν μεγάλωσε, αν και έγινε αγρότης για τα προστοζήν, ήταν ένας πρικισμένος ποιητής. Το 1908 το ζευγάρι Παραϊάλα απέκτησε έναν ακόμη γιο, τον Ίων, και μερικά χρόνια αργότερα, το 1911, το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας, την Μαρία. Τα δύο τελευταία τέκνα είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους έναν αληθινό θησαυρό, την ευλάβειά της. Τα χρόνια κυλούσαν και τα παιδιά μεγάλωναν υπό σκληρές συνθήκες φτώχειας. Από μικρά στη βιοπάλη, στις αγροτικές δραστηριότητες. Μα η αγάπη τους για την Εκκλησία του Χριστού αμοιώτη. Όταν ο Ίων έγινε 28 ετών, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε τον ορόν του βίου του. Συνάντησε τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο, που ασκήτευε στα σπήλαια της περιοχής του Μπουζάου. Οι πνευματικές αναζητήσεις του νεαρού βρήκαν την απάντησή τους στο πρόσωπο του ερημίτου. Το πήρε απόφαση. Θα ακολουθούσε τον γέροντα. Θα γινόταν μοναχός. Πράγματι, έφυγαν μαζί για το ασκητήριο. Μετά από κανονική δοκιμασία και βλέποντας τον ζήλο του νέου, ο γέρον Ιωαννίκιος τον έκυρε μοναχό, με τον ονομάζοντάς τον Ιωαννίκιο. Τόσο πολύ εκτίμησε τον ευθύ και ασυμβίβαστο χαρακτήρα του νέου και την άσκησή του, ώστε του έδωσε το όνομά του. Μα ένας εσωτερικός παραγμός επικρατούσε τότε στη Ρουμανία. Οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτείας και μοναχών του παλαιού ημερολογίου. Και ο γέρον Ιωαννίκιος ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Η αστυνομία τον συνέλαβε μαζί με όλους τους υποτακτικούς του. Τους έσυραν στα αστυνομικά κέντρα του Μπουζάου, τους χτύπησαν και τους φυλάκισαν για κάποιους μήνες. Όταν τους άφησαν ελεύθερους, οι μοναχοί επέστρεψαν στον τόπο ασκήσεώς τους και συνέχισαν το πρόγραμμά τους. Η αστυνομία επανέλαβε όμως την έφοδο και ο νεαρός υποτακτικός πατήρ Ιωαννίκιος ήταν στεναχωρημένος. Δεν ήταν στεναχωρημένος όμως επειδή φοβόταν, αλλά διότι επιθυμούσε μια ζωή δοσμένη εξ ολοκλήρου στο Θεό με άσκηση και ησυχία. Καταλάβαινε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορούσε να το έχει στη γενέτειρά του. Άρχισε να σκέπτεται την φυγή. Στο μυαλό του Ιωαννικίου μια λέξη τριγύριζε: Ιεροσόλυμα. Και η Μαρία, τι απέγινε η μικρή του αδελφή όσο εκείνος έλειπε? Με ανακούφιση έμαθε ότι είχε ενταχθεί ως δόκιμη μοναχή σε ένα μοναστήρι της περιοχής. Δεν ήθελε να την αφήσει απροστάτευτη, κατά το ανθρώπινο. Κατόπιν ευλογίας από τον γέροντά του, επέστρεψε στο χωριό του, έψαξε και βρήκε την Μαρία, οι γονείς τους είχαν κοιμηθεί εντωμεταξύ, και με τη σύμφωνη γνώμη της πούλησε το οικοπεδάκι της, εκείνο που οι γονείς είχαν προορίσει για πρίκα της εάν παντρευόταν. Εξοικονόμησαν τα αναγκαία χρήματα και με τα εισιτήρια στο χέρι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για το μεγάλο ταξίδι στην Αγία Γη.

Ήταν άνοιξη του 1937 όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαννίκιος ήταν τότε 29 ετών και η αδελφή του 26. Πίστη καλούμενος Αβραάμ, υπήκουσεν εξελθήν εις τον τόπον, ον έμελε λαμβάνειν εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Ήρθαν λοιπόν αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, ότι ήταν ξένοι ανάμεσα σε ξένους. Πρωταρχικό μέλημά του ήταν να τακτοποιήσει τη νεαρά Μαρία σε ασφαλές μέρος. Έψαξε για γυναικείο κοινόβιο και κατέληξε στο ρωσικό μοναστήρι στην ορεινή Ein Karem, στην εβραϊκή γλώσσα, όπου εκεί η Μαρία έμεινε ως δόκιμη μοναχή επί τριετία. Όσο για τον ίδιο, ζήτησε και έλαβε ακρόαση από τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Τιμόθεο. Εκείνος τον τοποθέτησε ως διακονητή στον Πανάγιο του Κυρίου Τάφου. Ασύλληπτη ευλογία που ποτέ δεν είχε φανταστεί. Μετά από περίπου ένα χρόνο, ζήτησε ευλογία να διακονήσει και το Θεοδέγμον Σπήλαιο εν Βιθλεέμ, όπου παρέμεινε πλέον του ενός έτους. Το διάστημα εκείνο είχε μία συνάντηση, η οποία ήταν η καθοριστικότερη και πιο ευλογημένη ολοκλήρου της ζωής του. Γνώρισε έναν εξαιρετικό, επίσης Ρουμάνο, μοναχό, Ιωάννη ονόματι. Πρόκειται για τον μετέπειτα Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη. Ο πατήρ Ιωάννης μόναζε τότε στη λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου και όταν απεχώρησε στην έρημο για περισσότερη άσκηση, μόνωση και προσευχή, ο πατήρ Ιωαννίκιος τον ακολούθησε. Ήταν καλοκαίρι του 1939, όταν εγκαταστάθηκαν στον ερημικό εκείνο στίβο. Επί 1,5 περίπου έτος ασκήτευαν στον απαράκλητο τόπο, διερχόμενοι διαπυρός και σιδήρου. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1940 εξαπλώθηκε ως την Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους, οι οποίοι ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Το 1941, όταν έληξε με τη βοήθεια του Θεού η δοκιμασία του πολέμου, ο πατήρ Ιωάννης μαζί με τον υποτακτικό του επέστρεψαν στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Εκεί θα ήταν ασφαλής. Την περίοδο εκείνη, αντιπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα ήταν ο αρχιμανδρίτης Βικτορίνος Ουρσάκε, ο οποίος με ρύμνησε κατόπιν και τη συμφώνου γνώμης του Πατριάρχου Ρουμανίας κυρού Νικοδήμου να παραχωρηθεί στον πατέρα Ιωάννη η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη. Την 21η Απριλίου 1947 χειροτονήθηκε διάκονος υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Παντελεήμονος και την 28η του αυτού μηνός πρεσβύτερος στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας κυρίου Επιφανίου. Το φθινόπωρο του 1947 ο πατήρ Ιωάννης διορίστη επισήμως ηγούμενος στη σκήτη του Ιορδάνου. Στη μικρή συνοδεία των δύο πατέρων προσετέθησαν η μοναχή Μελάνη και η δόκιμος Μαρία, την οποία έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή ο μακαριστός πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατήρ Σάββας. Η κουρά της έλαβε χώρα στον πύργο της Λαύρας έξωθεν της μονής και με το ονομάστη Μαγδαληνή μοναχή. Η αδελφή Μαγδαληνή υπέμεινε αγόγγιστα το κρύο, την υγρασία, την φτώχεια. Ο ίδιος ο πατήρ Ιωαννίκιος αφηγούνταν. Εδώ η σκήτη είχε τη μορφή μικρού μοναστηριού και τα δύο μικρά κελιά της ήταν σε άθλια κατάσταση. Στην εκκλησία, όταν έβρεχε, το νερό έμπαινε μέσα από τη στέγη. Ο κήπος ήταν ενίοτε πλημμυρισμένος από τα νερά του Ιορδάνου, ενώ τροφή και χρήματα για τη συντήρησή μας δεν υπήρχαν καθόλου. Και φυσικά, για θέρμανση, ούτε λόγος. Μια υποτυπώδης σόμπα, δηλαδή ένα βαρέλι γεμάτο κατά το ίμιση με χαλίκια για να κρατά τη θερμοκρασία, καθώς έκαιγαν μέσα σε αυτό λίγα ξύλα. Σε τίποτα δεν υστερούσε η Μαγδαληνή όσον αφορά την άσκηση, την κακοπάθεια, την υπομονή και την εγκαρτέρηση.
Παραμερίζοντας από πολύ νωρίς την αδυναμία του γυναικείου φίλου, δόθηκε ολόψυχα στην προσευχή και την νηστεία, στην λατρεία του μόνο αληθινού Θεού. Δίχως παράπονα και απαιτήσεις, δίχως να επιβαρύνει τους δύο πατέρες το ελάχιστο. Ένα καλοκαίρι, η ζέστη ήταν αφόρητος και η υγρασία την επέτεινε βασανιστικά. Εκείνη έκανε τον μοναχικό της κανόνα κρυμμένη στα καλάμια της όχθης του Ιορδάνου και το βράδυ αναπαυόταν για λίγο σε ένα μικρό κρεβάτι από κλαδιά που της είχαν φτιάξει επάνω σε ένα δέντρο. Ήταν πολύ εξαντλημένη από τον αφόρητο καύσωνα. «Θεέ μου, αν πεθάνω απόψε, σε παρακαλώ να παραλάβεις την ψυχή μου», έλεγε με το νου της. Την πήρε για λίγα λεπτά ο ύπνος. Ξύπνησε απότομα και ένιωσε να παγώνει. Άνοιξε τα μάτια και με φρίκη αντίκρισε ένα φίδι να περνά από πάνω της, αλλά δίχως καθόλου να την πειράξει. Η χάρις και η πρόνοια του Θεού την είχαν φυλάξει. Έζησαν στην σκήτη του Ιορδάνου 5 ολόκληρα χρόνια. Όμως η Μαγδαληνή, τα 2,5 από τα 5 αυτά χρόνια λόγω των κινδύνων του πολέμου, έζησε ως γνήσια ασκήτρια, έγκλειστη σε σπήλαιο, στην έρημο. Και ο πατήρ Ιωαννίκιος της πήγαινε τροφή και νερό. Είχε κτίσει και το άνοιγμα του σπηλαίου για να μην την εντοπίσει κανείς και κινδυνεύσει. Μόνο ένα μικρό άνοιγμα είχε αφήσει, ώστε να περνούν την Θεία Κοινωνία και τα λιγοστά τρόφιμα. Σύμφωνα με την αφήγηση του πατρός Ιωαννικίου, μετά από 5 χρόνια ασκήσεως στον Ιορδάνη, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1952, ο πατήρ Ιωάννης αντικαταστάθηκε στην Ηγουμενία από τον παλαιό Ηγούμενο. Τότε συνεννοηθήκαμε μαζί και αναχωρήσαμε για τις σπηλιές της ερήμου του Χοζεβά, που ευρίσκονται κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όσο για την αδελφή Μαγδαληνή, ο πατήρ Ιωαννίκιος θεώρησε ότι θα ήταν σωστό να μετοικήσει σε κατοικημένη περιοχή, εφόσον εκείνος και ο γεροντάς του θα εγκαθίστανται στο κοινόβιο του Χοζεβά. Την έβγαλε λοιπόν από το σπήλαιό της και την έστειλε στην Ιεριχώ, όπου αγόρασε με οικονομίες τους από δωρεές προσκυνητών 2 σπιτάκια. Εκεί έζησε επί 30 συναπτά έτη με 2 ακόμη μοναχές ρωσικής καταγωγής, την Γαλήνη και την Πορφυρία. Έζησαν σαν σε κοινόβιο. Συχνά η Μαγδαληνή επισκεπτόταν τη Μονή Χοζεβά και έμενε εκεί. Καθώς επίσης και στα ασκητήρια του Χοζεβά, μη κυριότερο την σκήτη της Αγίας Άνης. Η Μονή της ενίσχυε οικονομικώς ό,τι εδύναντο, ώστε να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Η Μαγδαληνή είχε την εξαιρετική ευλογία από τον Θεό να ζήσει όλα τα θαυμαστά γεγονότα, τα αφορώντας την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και στην ανακομιδή του αυθάρτου και θαυματουργού του σκήνους. Τα χρόνια περνούσαν και ο πατήρ Ιωαννίκιος ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν από την ηλικία και την υπέρμετρο άσκηση. Θέλησε να εξασφαλίσει την μοναχή. Ζήτησε λοιπόν από τον Πατριάρχη κύριο Διόδωρο να της δοθεί κελί κάπου πλησίον του Πατριαρχείου. Στόχος του ήταν να εγκατασταθεί η αδελφή Μαγδαληνή στα Ιεροσόλυμα, ώστε να είναι προστατευμένη. Πράγματι, κατόπιν αδείας του Μακαριωτάτου της παρεχωρήθη μικρό κελί στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλων της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων. Παρότι όμως ζούσε στην πόλη, δεν άφηνε να σβήσει το ασκητικό πνεύμα που την διακατήχε εκ νεότητός της. Το κελί της δεν είχε την παραμικρή άνεση, ούτε έπιπλα, ούτε κουζινικά και ασφαλώς ούτε θέρμανση. Όσο για τουαλέτα, υποτυπώδης, εντελώς πρωτόγονη. Στα διάφορα προβλήματα υγείας της, πάντα επικαλούνταν τον Άγιο Ιωάννη και πάντα επερχόταν η ίαση. Οι σχέσεις της με τις άλλες μοναχές των Ιεροσολύμων υπήρξαν πολύ καλές. Τους μιλούσε ήπια, συμβουλευτικά, με συγκατάβαση προς την αδύναμη φύση τους. Δεν ήταν αυστηρή με κανέναν ή μη μόνον με τον εαυτό της. Τη συμβούλευε από την πορεία της και συχνά τους έλεγε: «Να είμαστε φίλοι με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, για να έρθει εκείνος να παραλάβει την ψυχή μας και όχι ο χάρος. Και αν δεν μπορείς να κάνεις άσκηση σωματική και γονεκκλησίες και ορθοστασίες ολονύκτιες,
Μπορείς όμως να κρατήσεις την καρδιά σου καθαρή από λογισμούς και κατακρίσεις. Να έχουμε λοιπόν την καρδιά μας καθαρή για να έχουμε και καθαρή προσευχή. Όσο για τα υλικά αγαθά, ο Θεός μας δίνει τον παράδεισο και δεν θα μας δώσει ψωμί να μην αγαπάμε τα χρήματα. Γιατί όποιος αγαπάει τα λεφτά και αμελεί την ψυχή του, προσκυνά όχι τον Θεό, αλλά το Άγιο Δολάριο. Αυτό ήταν το πνεύμα της γερόντισσας και με τέτοια λόγια παρηγορούσε και ενίσχυε τις αδελφές μοναχές των Ιεροσολύμων. Τα σπιτάκια, όπου είχε εγκαταβιώσει με τις άλλες αδελφές, δεν θέλησε να τα πουλήσει. Τα θεωρούσε ιερό χώρο προσευχής και ασκήσεως και άλλωστε, όπως η ίδια τόνιζε, είχαν αγοραστεί με χρήματα προσκυνητών. Συνεπώς, δεν θα τα θεωρούσε προσωπικό της κτήμα, αλλά του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου, στο οποίο και επισήμως τα παρεχώρησε. Τα χρόνια περνούσαν και η γερόντισσα Μαγδαληνή πάντα θυμόταν την υπόσχεση του Αγίου Ιωάννου πως εάν έβρισκε παρησία στον Θεό θα ερχόταν να την ειδοποιήσει παραμονές της κοιμήσεώς της. Ένα βράδυ, μετά τα διατεταγμένα, έπεσε να αναπαυθεί και ξύπνησε μετά από λίγο. Ήταν γεμάτη χαρά από ένα πολύ όμορφο όνειρο. Είχε δει τον Άγιο Ιωάννη ενδεδειμένο την ιερατική του στολή άπασα να εισέρχεται στο κελί της και να θυμιάζει όλο τον χώρο. Μαζί του και ο ήδη κοιμηθής πατήρ Ιωαννίκιος. Πράγματι με το λίγον ημερών η γερόντισσα κοιμήθηκε ειρηνικά εν Κυρίω σε ηλικία 88 ετών το 1999. Μάλιστα στην αδελφή Φεβρονία που ήταν κοντά της εκείνη την ημέρα είπε απλά και φυσικά «Πήγαινε παιδί μου» και άναψε κεριά. Σε λίγες ώρες εκοιμήθη. Ήσυχα και αθόρυβα όπως έζησε και επολιτεύθη στον επίγειο βίο της τι ούτω τρόπος πέρασε στην αιώνιο ζωή, καθώς η ίδια επέλεξε εν απολύτω ξενιτεία και από τα γη χαρήν της Θείας Αγάπης και της μοναχικής αφοσιώσεως. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι η εκδημία της έγινε κατά τη μεγάλη και λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής και η εξόδιος ακολουθία την επομένη, του Αγίου Πνεύματος. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν τρεις επίσκοποι. Ο πανιερότατος γέρον Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κυρός Παλάδιος, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κυρός Χριστόδουλος και ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης. Γεγονός ανδιαφυσβήτητο αποτελεί ότι η γερόντισσα Μαγδαληνή υπήρξε γνήσια ασκήτρια η οποία αποποιηθήσα οικειοθελώς χαρήν του Κυρίου Ιησού Χριστού κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος στη ζωή μας δίδαξε μα και μας απέδειξε τον πατερικό λόγο πως όπου απουσιάζει η ανθρώπινη παρηγορία επέρχεται αναμφιβόλως η θεϊκή.

Σεραφείμα μοναχή. Η κατεκόσμων Κυριακή Ευθυμιάδου, του Ιορδάνου και της Δεσπίνης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιουλίου του 1967. Όταν η μητέρα της κυοφορούσε, οι γιατροί είπαν ότι το έμβριο φαίνεται να έχει πρόβλημα υγείας και τη συνέστησαν να το αμβλώσει. Εκείνη απευθύνθηκε σε γνωστό της γιατρό, ο οποίος αρνήθηκε να προβεί σε μια τέτοια εγκληματική ιατρική πράξη και της είπε προφητικά να κρατήσει το παιδάκι, αλλά όταν μια μέρα της το ζητήσει ο Θεός, να μην το αρνηθεί. Η μητέρα άκουσε τη συμβουλή του και άφησε την κοίηση να ολοκληρωθεί. Πράγματι γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Κυριακούλα. Οι γονείς μετήκησαν στην Αυστραλία αργότερα για λόγους βιοπορισμού και το κοριτσάκι μεγάλωσε εκεί. Από πολύ νωρίς ένιωσε την κλίση και την κλίση του μοναχισμού στην καρδιά της. Όταν το ανακοίνωσε στους γονείς της, η μητέρα, που τίποτε δεν της είχε αναφέρει όλα αυτά τα χρόνια για να μην την επηρεάσει, με δάκρυα στα μάτια της γνωστοποίησε το θέμα και την ρίση του γιατρού πρώτης γεννήσεώς της. Η απόφαση εδραιώθηκε. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή Αγίου Ονοφρίου, όπου και εκάρη μοναχή τον Ιούλιο του 1993, λαβούσα το όνομα Σεραφείμα. Το έτος 2000 διεγνώστη κατά παραχώρηση Θεού με καρκίνο. Την ασθένειά της την αντιμετώπισε με κουράγιο και θάρρος. Κυρίως όμως, με ελπίδα, ελπίδα προς τον Θεό. Όπως μάλιστα έλεγε σε μια άλλη μοναχή μετά από μια δύσκολη περίοδο νοσηλείας της στο νοσοκομείο Χαντάσα Ιν Κάρεμ των Ιεροσολύμων, εμείς οι χριστιανοί, ό,τι και αν περνούμε δύσκολο στη ζωή, έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Βλέπω τους καημένους, τους αρρώστους που δεν είναι χριστιανοί στο νοσοκομείο και τους συμπονώ. Δεν έχουν ελπίδα. Η μακαριστή Σεραφείμα είχε πραγματική μοναχική αποταγή, σε βαθμό που οι κατασάρκαν συγγενείς της δεν γνώριζαν το παραμικρό περί της ασθενείας της. Κατόπιν επιθυμίας της ιδίας, ενημερώθηκαν από την ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ονοφρίου μετά την κοίμησή της, η οποία επήλθε κατόπιν τριετούς μάχης με την ανίατη νόσου. Εκοιμήθη, αφού έλαβε το μέγα σχήμα, στις 16 Ιουνίου 2013 και είναι ταφιάστη στη Μονή της Μετανοίας της. Ας έχουμε την ευχή της. Στυλιανή μοναχή. Η κατακόσμων Στυλιανή Ζαχαράκη καταγόταν από την Αργολίδα. Γόνος πολυτέκνου αγροτικής οικογενείας, γεννήθηκε το 1933 και ήταν το τρίτο από τα 12 παιδιά του Παναγιώτου Ζαχαράκη και της Βασιλικής Γρηγορίου. Ήταν δε το πρώτο επιζήσαν τέκνο της οικογένειας και μάλιστα ταμένη στον Άγιο Στυλιανό. Γι' αυτό και κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Στυλιανή. Σε νεαρά ηλικία παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Τρυπολιτσιώτη και απέκτησαν τρία παιδιά, ένα γιο και δύο κόρες. Ήταν πολύ φιλόπονη και εργαζόταν χειρονακτικά στα χωράφια. Εξίσου δε ιδιαιτέρως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Πάντα έδινε στους φτωχούς τις πρώτες μερίδες από το σφάγιο όταν έσφαζαν δώρα. Γυροκόμισε εξάλλου, αγωγίστος, επί 7 συναπτά έτη την κατάκητη πεθερά της, η οποία έπασχε επιπλέον από άνοια, διότι είχε χάσει σύζυγο και γιο. Μετά την κοίμηση του συζύγου της, η Στυλιανή ήρθε το 1996 στα Ιεροσόλυμα, έχουσα διακαή πόθο μοναχικής αφιερώσεως. Ωστόσο, επέστρεψε στην Ελλάδα
για να ανακοινώσει την απόφασή της στα παιδιά της, τα οποία το σεβάστηκαν απολύτως. Επί 2,5 έτη παρέμεινε στο φρέαρ του Ιακώβ, διακονώντας εκεί. Εγκαταστάθηκε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, σε ένα πολύ μικρό κελί, το οποίο η ίδια επισκέβασε στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, πλησίων του Πατριαρχείου. Εκεί η Στυλιανή διακονούσε την ηλικιωμένη αδελφή Αγγελική, η οποία στο παρελθόν είχε διακονήσει και εκείνη στο φρέαρ, καθώς και τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Τίτο Χορτάτου. Ο πατήρ Τίτος υπηρετούσε στην αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου και ήταν πολύ φιλόξενος. Οπότε με τη βοήθεια και την διακονία της Στυλιανής, η Μονή Αγίων Θεοδόρων έγινε ένας χώρος θαλπορής και περιποιήσεως πολλών πατέρων της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Μετά από αρκετά χρόνια, ο πατήρ Τίτος επέστρεψε στην Ελλάδα για λόγους υγείας. Η αδελφή Στυλιανή διατήρησε το όνομα αυτό μετά την κουρά της, παρέμεινε στους Αγίους Θεοδόρους εξακολουθώντας την τακτική της φιλοξενίας προς τους πατέρες και τις μοναχές της αδελφότητος. Υπήρξε εξάλλου πρικισμένη μαγείρισα που με προσευχή και αγάπη παρασκεύαζε εύγευστα φαγητά και γλυκά, τα οποία προσέφερε μάλιστα ανιδιοτελώς στις ιερές μονές της παλιάς πόλεως κατά τις πανηγύρις τους. Τον Μάιο του 2009, ο μακαριότατος Πατριάρχης, κύριος Θεόφιλος, διόρισε επιστάτη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως τον μοναχό Αχίλιο και λίγους μήνες αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μονή η αδελφή Στυλιανή, η οποία, αν και ήταν ήδη 77 ετών, φιλοτίμως και ανιδιοτελώς, όπως πάντα, διεικόνησε και συνέδραμε τα μέγιστα στην ανασυγκρότηση του προσκυνήματος. Μετά τριετίαν επέστρεψε πλέον στους Αγίους Θεοδόρους λόγω προκεχωρημένης ηλικίας. Εκεί συνέχισε το θεάρεστο έργο της φιλοξενίας και μάλιστα είχε την επιμέλεια της καθαριότητος του ναού και ανελάμβανε την ξενάγηση και το κέρασμα των προσκυνητών. Σε ηλικία 80 ετών εκάρει μεγαλόσχημος μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Η μακαριστή γερόντισσα Στυλιανή είχε γνησία καρδιά μάνας. Ήταν όντως μάνα για όλους. Όποιος την γνώρισε, έφυγε αναπαυμένος από κοντά της. Ποτέ δεν κατέκρινε και δεν κατηγόρησε κανέναν, όσο σκληρά κι αν της είχε φερθεί. Το βλέμμα της καθαρό και ανεπιτίδευτο σαν κρίσταλο. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε από ειλικρινή αγάπη. Κάποτε μια νεοκαρίσα μοναχή αντιμετώπιζε προβλήματα και παρόλο που δεν είχε πει τίποτε απολύτως σε κανέναν, μια μέρα την πλησίασε μετά την Θεία Λειτουργία η γερόντισσα, της έπιασε το χέρι και κοιτώντας την μέσα στα μάτια της είπε απλά και ήσυχα: «Να ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ». Τον πατέρα Αχίλιο εξάλλου, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως, είχε πολύ περιποιηθεί όταν εκείνος είχε σπάσει το πόδι του μετά από ένα ατύχημα στη Μονή του προφήτου Ελισαίου, όπου διακονούσε. 3 χρόνια πρώτης κοιμήσεώς της, επισκέφτη την Ελλάδα για κάποιο θέμα και βιαζόταν να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, στο μικρό κελί της. Δεν ήθελε να την βρει ο θάνατος μακράν της Αγίας Γης. Διάβαζε πολύ φιλοκαλία. Αγαπούσε την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Τον Απρίλιο του 2022 νόσησε από κορονοϊό και παρά τις φροντίδες η γεροντική της καρδιά δεν άντεξε. Μεθολίγων ημερών έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ την 5η της Διακαινησίμου, 15-28 Απριλίου. Το λείψανό της διατήρησε πλήρη ευκαμψία. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει αναστάσιμα και ετάφη κατόπιν επιθυμίας της στο νέο ιδρυθέν κημητήριο της Μονής Αναλήψεως. Ήταν η πρώτη μοναχή που διεικόνησε στο εν λόγω προσκύνημα και η πρώτη που ετάφη σε αυτό.
αιωνία της η μνήμη. Θα ζει πάντα στις καρδιές μας και θα την θυμόμαστε και μνημονεύουμε με αγάπη. Ας έχουμε την ευχή της.

Αναστασία Παναγοπούλου Στρογγυλού. Πρόκειται περί της μητρός του πατρός Ιωακείμ Στρογγυλού, αγιοταφήτου, ο οποίος διετέλεσε κτήτορ και ηγουμενός της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών. Η Αναστασία γεννήθηκε το 1912 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πύργου Ηλίας και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την γερμανική κατοχή διορίστηκε ως καθηγήτρια φυσικός στη Χίο, στο Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων και κατόπιν προήχθη σε γυμνασιάρχη. Διετέλεσε μάλιστα δήμαρχος Βροντάδου Χίου. Από τον γάμο της απέκτησε δύο παιδιά. Το έτος 1950 απέκτησε τον γιο της, τον μετέπειτα Ιωακείμ, ο οποίος μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας και των πανεπιστημιακών σπουδών ακολούθησε τον άγαμο κλήρο. Το 1984 προσήλθε κληρικός όν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ενετάχθη στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Διορίστη αρχικός καθηγητής στην Πατριαρχική Σχολή Σιών και εφημέριος στο Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γεθσημανή. Η μητέρα του τον ακολούθησε μετά την συνταξιοδότησή της στην Αγία Γη για να συνδράμει το καταδύναμη. Το 1987 ο πατήρ Ιωακείμ τοποθετήθηκε ηγούμενο στο Όρος των Ελαιών, όπου υπήρχε ένα κτήμα του Πατριαρχείου έναντι του χώρου της του Κυρίου Αναλήψεως. Εκεί σκοπός του Πατριαρχείου ήταν να χτιστεί μονή προσκύνημα που θα ετοιμάτω στην ανάληψη του Δεσπότου Χριστού. Ο πατήρ Ιωακείμ έκανε πράγματι πολύ αξιόλογο έργο. Καθάρισε

ανοικοδόμησης. Στο αρχιτεκτονικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ανέγερση υπογείου και ανωγείου ναού. Δυστυχώς ήρθησαν διαμαρτυρίες υπό αλλοφύλων και αλλοπίστων, οι οποίοι μάλιστα ηξίωσαν την κατεδάφιση του ναού. Εύνης, τον Ιούλιο του 1992, οι αρχές, με βαρέα σκαπτικά μηχανήματα, άρχισαν την κατεδάφιση. Συνέχισαν το καταστροφικό τους έργο και γκρέμισαν τον Άνω Ναό. Ωστόσο το υπόγειο τμήμα του όλου οικοδομήματος διεσώθη, καθώς συνέβη κάτι θαυμαστό και παράδοξο. Τα μηχανήματα υπέστησαν βλάβη τη στιγμή που έπεσαν επ' αυτών τα ερείπια συντρίμια μετά της ιεράς εικόνος του Παντοκράτορος. Την εν λόγω εικόνα είχαν αφαιρέσει προλίγου οι καταστροφείς από τον θόλο του Ιερού Ναού και την είχαν ρίξει πάνω στα συντρίμια υλικά από την κατεδάφιση. Ο ναός είχε διασωθεί και οι αρχές επέτρεψαν τελικώς την αναγέρσή του. Ο καιρός περνούσε και τα προβλήματα συνεχίζονταν. Ένα βράδυ, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στον υπόγειο ναό, την οποία κατόρθωσαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν ο πατήρ Ιωακή με την Αναστασία. Άλλοτε, ένα πρωί, βρέθηκαν παραβιασμένα τα παράθυρα και οι θύρες. Ο πατήρ Ιωακήμ κατάλαβε το μήνυμα και θεώρησε σωστό να ρωτήσει την Αναστασία αν ήθελε να παραμείνει στο προσκύνημα ή να φύγει για λόγους ασφαλείας. Εκείνη αρνήθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Θεώρησε καθήκον της να παραμείνει προς δόξαν Θεού. Συνέχισε με θάρρος και κουράγιο να στηρίζει τον πατέρα Ιωακήμ, να ψάλει και να συμμετέχει στις καθημερινές ακολουθίες, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να προσεύχεται, να σιωπά ή να συμβουλεύει κατά περίσταση. Το 1995, κατά την 27η Ιουλίου, ξημέρωνε η μνήμη του Αγίου Προκοπίου και ο πατήρ Ιωακήμ ετοίμαζε τα Ιερά Σκεύη για να μεταβεί την επόμενη μέρα στον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στην Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων, ώστε να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Βγήκε από την εκκλησία προς νυχτερινή ανάπαυση και τότε εύνης του επιτέθηκαν δύο άγνωστοι, οι οποίοι καραδοκούσαν έξω με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Τον ξυλοκόπησαν και προσπάθησαν να του αφαιρέσουν την γλώσσα. Θα τον είχαν ασφαλώς σκοτώσει αν, κατά θεία παρέμβαση, δεν τον γλίτωνε από τα χέρια τους ένας φιλοξενούμενος προσκυνητής. Αν και αιμόφυρτος, ο πατήρ Ιωακήμ κινήθηκε, μάλλον σύρθηκε επί του εδάφους, προς αναζήτηση της Αναστασίας. Ήλπιζε να μην την είχαν βρει οι εισβολείς. Δυστυχώς, την βρήκε λίγα μέτρα πιο κει, πεσμένη στην αυλή, όπου την είχαν βιαίως σύρει με δεμένα τα χέρια, το στόμα απεφραγμένο και τον λαιμό της τυλιγμένο σφιχτά, με ταινία σαν αγχώνη. Η Αναστασία είχε ήδη μεταβεί στη μέλουσα ζωή. Ο πατήρ Ιωακήμ την ενταφίεσε ο ίδιος εντός του υπογείου χώρου, παραπλεύρος του ναού, όπου είχε διαμορφώσει ένα κενοτάφιο. 3 έτη μετά έγινε εκταφή και ευρέθη το λείψανο άφθορο. Ο πατήρ Ιωακήμ εκοιμήθη εν κυρίω από ανακοπή καρδιάς το 2009. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό της δεσποτικής εορτής της του Κυρίου Αναλήψεως, κατά την οποία πανηγύριζε η Ιερά Μονή του. Το λείψανο της Αναστασίας ετοποθετήθη εκ νέου στο κενοτάφιο κατά την αυτή ημέρα της εξοδίου ακολουθίας της ορού του πατρός Ιωακήμ και τους δύο σκέπασε το χώμα της Αγίας Γης και προσδοκούν την κοινή Ανάσταση. Έτσι έχουν τα περί της Αναστασίας Παναγωπούλου Στρογγυλού γεγονότα και δεν θα μπορούσε κανείς να μην παραδεχθεί ότι η Αναστασία παρέμεινε στην τότε

νέος εισταθής αμονή της αναλήψεως, ελευθέρα βουλήσει. Αλλά και ρωμαλαίο φρονήματι, για λόγους θρησκευτικής πίστεως, και ότι υπέστη βίαιο και μαρτυρικό θάνατο υπαγνώστων. Τα περαιτέρω ο Θεός και ο χρόνος θα αποκαλύψουν.

Ελένη η Ασκήτρια, λειτουργός στον ιεροχώρο του Πρετορίου, ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γαβρίλ Φραντζής εκ Μυτιλίνης. Το 1939, μια μέρα, εν ώρα θείας λειτουργίας, εισήλθε στο ναό άγνωστη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα και καλυμμένη άνωθεν έως κάτω ως Βεδουίνα Φελάχα. Μόλις διακρινόταν τα μάτια της, κρατούσε μάλιστα έναν χειροποίητο μαύρο ταγάρι. Έκανε πολλές μετάνοιες με μεγάλη ευλάβεια και ήταν εντελώς αφοσιωμένη στην ιερότητα των στιγμών. Ο πατήρ Γαβρίλ αναρωτήθηκε ενδόμηχα ποια ήταν άραγε. Την ώρα της θείας κοινωνίας η γυναίκα κινήθηκε προς τον ιερέα και ετοιμάστηκε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Ο πατήρ ήρθε σε δύσκολη θέση. Πώς να την κοινωνούσε? Ήταν χριστιανή? Στην αραβική την ρώτησε το όνομά της και την εθνικότητά της. Ορθόδοξη χριστιανή Ελληνίδα είμαι, πάτερ. Το όνομά μου είναι Ελένη. Ανακουφισμένος, άκουσε την απάντηση στην ελληνική και μάλιστα κατάλαβε από την προφορά ότι επρόκειτο περί αυτόχθονου Ελληνίδος και όχι περί ελληνομαθού στινός. Της μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια και μετά την έχασε μέσα στο εκκλησίασμα. Μετά το πέρας, ο πατήρ Γαβρίλ βγήκε και κατευθύνθηκε προς το θεομητορικό μνήμα της Γεθσημανή. Ενδόμηχα συλλογιζόταν την άγνωστη εκείνη γυναίκα και τη μεγάλη ευλάβειά της που τον είχε εντυπωσιάσει. Μα και τι παράξενη για Ελληνίδα αμφίεση. Σίγουρος πως δεν θα την ξαναέβλεπε ποτέ πια, με μεγάλη του έκπληξη την αντίκρισε από μακριά να στέκεται έξω από το προσκύνημα του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Την πλησίασε γρήγορα και μετά τον καθιερωμένο χαιρετισμό την ρώτησε που μένει. Πριν προλάβει να του απαντήσει η Ελένη, την ρώτησε για την παράξενη αμφίεσή της. Εκείνη του απήντησε ότι με το εν είναι εντυμένη ως ντόπια αράβισσα δεν την ενοχλούσαν καθόλου οι μουσουλμάνοι. Τότε προθυμοποιήθηκε ο πατήρ Γαβρίλ να της δώσει μια ευλογία. Όμως η Ελένη αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ γέροντα, όμως διευχών σας δεν χρειάζεται τίποτε να μου δώσετε. Οι άνθρωποι του Θεού δεν χρειάζονται χρήματα, όπως καλύτερα από μένα γνωρίζετε». Και πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη ο πατήρ, την ώρα που προσπαθούσε μάλιστα να ανασύρει λίγα χρήματα από την τσέπη του, η γυναίκα χάθηκε από μπροστά του. Πέρασαν χρόνια πολλά. Το 1944 ο γέροντας διορίστηκε πρωτοσύγγελος στο Πατριαρχείο και μετά ηγούμενος στο Φρέαρ του Ιακώβ. Το 1952 μετέβη ως ηγούμενος στη Ρέμλη και ακολύθως στη μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτη. Ο Αραβο-Εβραϊκός πόλεμος του 1948 είχε επιφέρει μεγάλη καταστροφή στη γύρω περιοχή. Ένα απόγευμα, ο πατήρ Γαβρίλ θέλησε να περπατήσει κατά τη συνήθειά του στην έρημο. Εισήλθε σε ένα σπήλαιο να αναπαυθεί λίγο. Το βλέμμα του προσήλκησε ένα μαύρο χειροποίητο ταγάρι, αφημένο σε μια γωνιά του σπηλαίου. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο του φάνηκε γνωστό. Ίχνη από ανθρώπινη παρουσία που είχε περάσει κάποτε από τον χώρο εκείνο, διέκρινε γύρω του. Μελάνη Μοναχή Μίνκου. Γεννήθηκε το 1893 στο χωριό Κιάντζα του νομού Πράχοβα. Ανεχώρησε για το μοναστήρι Τσιγανέστη σε ηλικία μόλις 12 ετών με την απόφαση να γίνει μοναχή. Πράγματι το 1913 έλαβε το μικρό σχήμα. Ήταν ευτυχισμένη στη μονή, διότι πολύ αγαπούσε την Εκκλησία του Χριστού και την ησυχία. Μεταξύ των ετών 1925 και 1935 επεσκέφθη ως προσκυνήτρια την Αγία Γη. Το 1947 εστάλει εθελουσίως στη ρουμανική σκήτη του Τμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ασκήτευσε επί 22 συναπτά έτη μαζί με άλλη μία μοναχή, την αδελφή Μαγδαληνή Παραϊάλα, επίσης εκ Ρουμανίας. Στη σκήτη ήδη εγκαταβιούσαν ο Άγιος Ιωάννης, ο μετέπειτα νέος Χοζεβίτης, ως ηγούμενος και ο υποτακτικός του Ιωαννίκιος μοναχός, κατά σάρκαν αδελφός της μοναχής Μαγδαληνής. Η αδελφή Μελάνη αγάπησε πολύ την έρημο. Τηρούσε σιωπή κατά το δυνατόν και ήταν άνθρωπος της νοεράς προσευχής. Πνευματικός της πατήρ ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος σοφά την καθοδήγησε στον ερημητικό μοναχικό βίο. Εκεί έλαβε και το μέγα αγγελικό σχήμα. Η τροφή που ελάμβανε
ήταν λιτότατη, μόνο παξιμάδι και λαχανικά. Με καρτερία υπέμεινε τον καύσωνα, την υγρασία του τόπου, τα επικίνδυνα έντομα. Εργαζόταν πολύ χειρονακτικός. Κουβαλούσε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό για να ποτίζει τον κήπο, όπου φύτευαν λιγοστά λαχανικά προς επιβίωσή τους. Επίσης, βοήθησε πολύ στις εκβάθρων ανακινηστικές εργασίες των κελίων. Εκοιμήθηκε κυρίω το έτος 1967 σε ηλικία 74 ετών και ετάφη πλησίων του ναού της πλέον ερυπωμένης λόγω του πολέμου Σκήτεως, προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών.

0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, με τίτλο «Γυναίκες Θεόφρονες», κάναμε και τούτη την ώρα το νοερό μας οδηπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων με έναν ιδιαίτερο τρόπο. «Γυναίκες Θεόφρονες», ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση του 2023, και είχαμε και εμείς την ευκαιρία, διαβάζοντας συναξάρια σύγχρονα, τις ζωές δηλαδή γυναικών που έφτασαν στην Αγία Γη, αφιερώθηκαν στο Θεό και διακόνησαν τα Πανάγια προσκυνήματα μέχρι την ουσιακή τους κοίμηση, με αυτόν τον τρόπο ταξιδέψαμε και εμείς πολύ συγκινητικά στην Αγία Γη. Κάπου εδώ ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν συνοδοιπόροι μας και σήμερα και να ευχηθούμε αυτό το ιδιαίτερο, νοερό, ραδιοφωνικό οδηπορικό να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Ελθέ και σκήνωσον λιμήν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς, Δόξα Πατρική, ο Κύριος Πνεύματι και νύν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε Επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, ο Κύριος Πνεύματι και νύν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ήρθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημών σήμερον και άφεση ημών τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους φιλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Τους αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη του γαλιάζονται επί Θεών ζώντα και γάρος τροφείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή. Ουθίσταν οσία εαυτή στα θυσίας τριάλου Κύριε των δυνάμεων βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας του νέων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάζει την καρδία αυτό διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμών σου, το όπορον έθετο. Και γάρι ευλογίες δώσε εν μαθητών, πορεύστε εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθίζει το Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε Θεός των δυνάμεων εις άκουσας προσευχήσουμε ενώψει ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέ ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου περχιλιάδας εξελεξάμιν παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον. Ή εκείνη με σκηνόμαστε αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα καθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε Θεός την δυνάμεν μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξες Κύριε την γήν σου απέστρεψε την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας της ανομίας του λαού σε κάλυψες πάσης της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσης την οργήν σου απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψε ημάς ο Θεός σου σωτηρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ιδιαίτερης την οργήν σου απογενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώος ημάς και λόγος εγγραμμίζεται επί σύ δείξον ημίν Κύριε το ελαιός και σωτηριών σου δώησε ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός τη λαλήσιν ειρήνη επί των λόγων αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών πριν εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού του κατασκηνώσει δόξαν τη γη ημών. Έλειος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν αλήθεια εξηγήσαν έτηλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σου δόν τα διαβήματα αυτού. Κρίνον Κύριε το όσο και πάκουσον με πτωχό και πένιση μη εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσο σε μη σώσουν τον δούλο σου Θεό τον ελπίζεται επί σε. Ελέησον με Κύριε του προσέ και κράξον όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου σου του προσέρε την ψυχή μου ότι σε Κύριε Χριστό και επίκη και πολυέλεο πάση επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δέησεώ μου εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέ ότι επικουσά μου. Ουκά εσύ νομίωση εν θέση, Κύριε, και ουκά εστικά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σε ποιήσα, ήξου και προσκυνήσου ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάω σου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεό μόνο. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Φρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, Κύριε, Θεό με την όλη καρδία μου και δοξάω σου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ, Κύριε, στην ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεό παρόνομη πανέστην επ' εμέ και στην αγωγή κρατεώνε ζήτησαν ψυχή μου. Και ο προεθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ Κύριε ο Θεός μη κτήριμον και ελεήμον, ακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος του παιδίου σου και σώσον την αιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς σημείνους αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και συνηθίτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμούς σημείνους αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και συνηθίτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικέ, ο και Άγιο Πνεύματι, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός, ημών επανσόφους, τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής του Πνεύματο Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίψας φιλάνθρωπε δόξαση, και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην, ο δι' ημάς γίνεται εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέω, θανάτου των θάντων σκυλεύσας, και έγερ συνδείξεις στους Θεός, μην παρήδει τους έμπλασες τη Κυρία σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξει δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν περ ημών, και σώσουν σωτηρημών λόγων απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόης μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την Διαθήκη σου. Και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί, Κύριε, και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί, και εις τους αιώνας πνέων, αμήν. Παναγία Τριάδας, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον, σωρωμίας ημών. Άγιε επίσκεψη Κύριας της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, και Υιώ, και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί, και εις τους αιώνας πνέων, αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείο το όνομά σου, ήρθε το βασιλείο σου, γεννηθείο θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν σου φιλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε καταβάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσα διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεση και συμφώνως δοξάζομεν το Παράγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ον παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέλεο, πλαγνό του δικαίου, ο αγαπώμη τη αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προ σωτήρια αντία τη επαγγελία του μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτα συνδεύξη και ήθινον την ζωή νημών που σε εντολά σου. Τα ψυχά σου μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον. Και ρίσε εμά από πάση θλίψη κακών και οδύνη τύχησον εμά αγίσου αγγέλη. Είναι την παρεμβολή αυτών φλουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρωσή του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικέ, ο και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Τιμίω τέραν των χερουβήν και δοξωτέραν συγκρίτω σεραφείμ, να διαφθόρος θεό λόγον δεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει του πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας εγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και να αξίεις δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούκες μεν άξιάρε τα όματα εμών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν της ελίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξέλου ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν τη μετέρεο δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν ένθα πάντων εις την εφελωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν σύν τον Άρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψας του Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωακήμ και Άννης, του εν Αγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Ενδόξων Μαρίας και Μάρθας αδελφών του Λαζάρου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ζωτικού Ατάλου Καμάσεως και Φιλίππου, των Οσίων Αλωνίου και Σοφίας και του Αγίου Ενδόξους Ιωμάρτυρος Ιωάννου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειρα ενεδίσου αναβαλούμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σίδερεν ως στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύρην επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε πνε ασφάλεν αυτής ου κληθίστη στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτιον το περιβόλεν αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσου όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουν. Αναβαίνουν συνόρ και καταβαίνουν σε παιδείες των τόπων όνα θεμελίωση αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύπτει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεων φάραξε εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτι ούσοι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου του ηλαρίνη πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ένα σεύσου του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τα σελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίησε σελήνη καιρού ο ήλιο έγνο την τύση αυτού. Έθου σκότου και αγένα τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθη γη τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπετα όνουκα στην αριθμό σου. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όν έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προ επροσδοκώ η δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε,

0: ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Υπουτού του και των μεταπίστων

0: Αφήν του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: ένιωξε μου το πνεύμα μου και εσύ έρνω στα στρίβους μου.
1: Εγώ το αυτοί οι εμπορευόμην έκρυψαν παγίδα μη.
0: Κατενώνει στα δεξιά και επεβλεπών και ουκίνω.

Αδόρισε, αξίως την χάρη σου πολιτευωμένους, ψυχή και καρδία διαιωνίζουσαν αυτού, την μετουσίαν κληρονόμησε ημάς.

0: Φανίστηνε το Θεό ημών, νέμον εις στεφάνους της αθλήσεως, αυτόν καθήκεται εύων, όπως ειδωρηθήνε το μεγα έλεος.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτό εφημάς.

Αδελφός Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύς, συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξά.

0: καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και

0: Τη συμφέροντα τη ψυχέ ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσκου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Τους δε αυτήν πέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και προσιούσαν ή το παντός εχθρό από πάσης αδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και

Αρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγγέννησον εν της εγκάτης μου το πνεύμα το Άγιον πηγή πάσης αγαθότητος ουσιωδώς επεδίμησε της γης τα πέρατα ουρανίους θένους δια των Αποστόλων πληρώσε και της Θείας Χριστότητος αυτή.

0: εις των δούλων σου Δέσποτα κατά το ρήμα σεν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου τη σωτηριών σου, όητι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολιτά αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιέρωτων, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανεκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της εναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμένου,

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός, να γίνει άμα με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτή Εκκλησία πόλη, ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννημον παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ηκεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των Εν Αιγύπτω, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Υπερεχείου, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Χριστοφόρου Κόνωνος και Βονιφατίου Αποστόλου της Γερμανίας, των Οσίων Αγαπίου και Νικοδήμου των Βατοπεδινών και Δωροθέου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Μάρκου του Ενχίου, όν την ιεράν μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεώσιν ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και έμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου, αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

κληρονομιά πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους. Και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτες, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως, τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και η ίδια άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυραν στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη ετέρα.

Όταν έμαθαν το κατρακύλισμά της οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σώσουν την ορφανή κόρη. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήκος στους γέροντες, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρακάλεσε τη Θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιοκαλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίλυπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμίλητος, με ίκτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή. «Σε τι σου έφταιξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ρώτησε. «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες, είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη

σίγο μουρμούρισε συγχυσμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία». Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε. «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας». «Ακολούθησέ με», απάντησε ο γέροντας.

Χωρίς άλλη κουβέντα, η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε το γέροντα. Εκείνος θαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολύ ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», τη συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή, ολόλευκη, σαν περιστέρι, στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελάφρα. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά, ο ερημίτης γονάτισε πλάι στο άψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

Λένε πως ένας αδελφός, κάθε φορά που οι λογισμοί του τον ξεγελούσαν και του έλεγαν «άφησε σήμερα και αύριο μετανοείς», εκείνος ο σοφός αποκρινόταν. «Σήμερα θα δείξω με έργα τη μετάνοιά μου. Όσο για αύριο, ας γίνει του Θεού το θέλημα». Ένας επισκέπτης έβαλε αυτό το δίλημα στον Αβά Πιμένα, βέβαιος πως ο Όσιος δεν θα μπορούσε να βρει τη λύση. «Ήταν δύο άνθρωποι», του είπε, «ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός πολεμήθηκε από το διάβολο και σε μια νύχτα πήρε την απόφαση, μόλις ξημέρωνε ο Θεός την ημέρα, να πετάξει το ένδυμα του μοναχού και να γυρίσει στον κόσμο. Ο κοσμικός πάλι σκεπτόταν να πραγματοποιήσει μια παλιά του επιθυμία, να αφήσει τον κόσμο και να ξεκινήσει το πρωί για την έρημο να γίνει καλόγυρος. Συνέβη όμως να πεθάνουν και οι δύο την ίδια νύχτα, πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Τι να καταλογίστηκε άραγε στον καθένα? Ο μοναχός πέθανε μοναχός, απάντησε χωρίς δισταγμό ο Όσιος, και ο κοσμικός, κοσμικός. Δεν πρόλαβαν, βλέπεις, να αλλάξουν κατάσταση.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό στα βιβλικά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές της Εκκλησίας μας, τις οποίες οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες ιερολογίες των ιερών μυστηρίων. Την περίοδο αυτή προσεγγίζουμε τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου και ιδιαίτερα στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία εισαγωγική αναφορά στο τρίτο ζεύγος των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων και ιδιαίτερα στο τρίτο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο, όπως σημειώσαμε, προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και ιδιαίτερα από το 12ο κεφάλαιο και το 13ο. Είχαμε σημειώσει ότι με το τρίτο ζεύγος των αναγνωσμάτων τίθεται γενικά το θέμα των διαφόρων χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων και το χάρισμα των σωματικών ιάσεων, του οποίου η σχέση προς το μυστήριο του Ευχελαίου είναι προφανής. Στην Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος, ρυθμίζοντας σχετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Κορίνθου, προβαίνει, όπως θα δούμε, σε μια ιεράρχηση των χαρισμάτων αυτών, με βάση τον ξεχωριστό ρόλο που έχει ο φορέας κάθε χαρίσματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, καθώς ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέλος του σώματος της Εκκλησίας, διατηρεί τα χαρίσματά του, τις ιδιαιτερότητές του, εφαρμόζοντας πλήρως την ισότητα και την ισοτιμία την οποία αναφέρει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, καθώς ο ένας έρχεται να συμπληρώσει τον άλλον μέσα από την προσφορά του, μέσα από τα χαρίσματά του, τα οποία είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος και τα οποία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ώστε να μπορέσει ο ένας με τον άλλον να αλληλοβοηθεί, να στηριχθεί, για να μπορέσουν όλοι μαζί ως ένα σώμα, κάτω από την μία κοινή κεφαλή που είναι ο Χριστός, να μπορέσουν να πορευθούν σε αυτήν την πορεία και σε αυτόν τον σκοπό της ζωής, που δεν είναι άλλος από την αγιότητα, από την καταχάρη θέωση. Μια αγιότητα την οποία ο άνθρωπος απολαμβάνει και προγεύεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία, όπου ο άνθρωπος, κοινωνώντας του σώματος και του αίματος του Χριστού, γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό και ταυτόχρονα γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον άλλον, προγευόμενοι έτσι την κοινή βασιλεία των ουρανών. Όμως, όπως συνηθίζουμε σε κάθε μας συνάντηση, πριν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο που μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί στην σημερινή συνάντησή μας, ας διαβάσουμε πρώτα το ίδιο το κείμενο, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Παύλος απευθύνει προς τους Κορινθίους και κατά συνέπεια σε κάθε αναγνώστη, σε κάθε εποχή και μέσα από το στόμα του Παύλου, τι είναι αυτό που απευθύνει ο λόγος των πατέρων της Εκκλησίας μέσα από το μυστήριο του Ευχελαίου στον καθένα από εμάς. Αδελφοί, ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ους μεν έθετο ο Θεός εν την Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ήτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνυμη. εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχων, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζων. Και αν έχουν προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώσην, και αν έχουν πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημι. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί την αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα επιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εσείς λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι χριστιανοί, είστε σώμα Χριστού και μέλη που ο καθένας σας ανάλογα με το χάρισμά του έχει μία θέση και κάποιο μέρος στη ζωή του συνόλου. Και βέβαια ο Θεός τοποθέτησε στην Εκκλησία τον καθέναν στην ορισμένη του θέση. Στη πρώτη θέση τους Αποστόλους, στη δεύτερη τους Προφήτες, στη τρίτη τους Διδασκάλους. Έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα θεραπείων, χαρίσματα προστασίας των ορφανών, των χειρών, των πτωχών, το κάθε είδους ασθενών, χαρίσματα διακυβερνήσεως και διοικήσεως μέσα στην Εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Στον καθένα ο Κύριος έδωσε το δικό του χάρισμα. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι, μήπως όλοι είναι Προφήτες, μήπως όλοι είναι Διδάσκαλοι, μήπως όλοι έχουν θαυματουργικά χαρίσματα, μήπως όλοι έχουν χαρίσματα θεραπείων, μήπως όλοι μιλούν γλώσσες, μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να διερμηνεύουν γλώσσες. Επιδιώκεται λοιπόν με ζήλο τα χαρίσματα που φέρουν μεγαλύτερη ωφέλεια και γι' αυτό είναι και ανώτερα. Και τώρα σας δείχνω έναν πολύ ανώτερο ακόμη δρόμο και μέσο έξοχο και υπέροχο, με το οποίο αποκτώνται τα καλύτερα χαρίσματα και το μέσο αυτό είναι η αγάπη. Εάν υποθέσουμε, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, μοιάζω με το άψυχο χαλκό που βουίζει όταν το χτυπούν ή με το κύμβαλο που βγάζει μεγάλο θόρυβο χωρίς κάποια σημασία. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω όλη τη γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ ακόμη και βουνά, δεν έχω όμως αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω με ψωμιά τους φτωχούς και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτε από τις θυσίες αυτές. Εκείνος που έχει αγάπη είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατιά καρδιά. Γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Εκείνος που έχει αγάπη δεν φθονεί, δεν ξυπάζεται και δεν φέρεται με αλαζονία και αυθάδεια. Δεν φουσκώνει από ίηση και υπερηφάνεια. Δεν κάνει τίποτε το άσχημο. Δεν ζητά τα δικά του συμφέροντα. Δεν ερεθίζεται από θυμό και αοργή. Δεν σκέπτεται ποτέ κακό εναντίον του άλλου. Ούτε λογαριάζει το κακό που έπαθε από αυτόν. Δεν χαίρεται όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικο. Χαίρεται όμως όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί. Σκεπάζει όλες τις ελλείψεις του άλλου και δεν τις διαπομπεύει για αυτές. Σχηματίζει ευνοϊκή πεποίθηση σε όλα για αυτόν που αγαπά. Και όταν βρίσκεται μπροστά σε παρεκτροπές του άλλου, ελπίζει ότι από όλες αυτές θα διορθωθεί. Σε όλα δείχνει υπομονή για τον συνάνθρωπό του. Και ολοκληρώνει ο Απόστολος. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά μένει πάντοτε αληθινή και ισχυρή ακόμη και μετά τον θάνατό μας.

0: Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχει ενημερωθεί για το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει στην Εκκλησία της Κορίνθου σχετικά με την θέση των χαρισματούχων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Να πληροφορείται και να επεμβαίνει ποιμαντικά και σωστικά για να επιλύσει το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Αυτή άλλωστε ήταν η ευθύνη των Αποστόλων. Από όπου πέρναγαν, από όπου κήρυταν και έθεταν τα θεμέλια μιας τοπικής εκκλησίας, αναλάμβαναν στη συνέχεια τόσο οι ίδιοι όσο και οι πρεσβύτεροι τους οποίους τοποθετούσαν στην τοπική κοινότητα, στην τοπική εκκλησία, αναλάμβαναν να ποιμένουν τον λαό του Θεού. Και διαπείμανση του σώματος της Εκκλησίας από μέρους των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων μέχρι και τις μέρες μας σημαίνει η ανάληψη της ευθύνης για την διδασκαλία του λαού του Θεού, για την τέλεση των ιερών μυστηρίων δια των οποίων χαριτώνονται και εκκοινωνούν του Πνεύματος και της Χάριτος του Θεού οι άνθρωποι, αλλά και για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά καιρούς το σώμα της Εκκλησίας, είτε εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στην κοινότητα την εκκλησιαστική, αλλά και την διασφάλιση και προάσπιση της αλήθειας έναντι των αιρέσεων και των διαφόρων αιρετικών διδασκαλιών. Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με την βασική θέση ότι κάθε ομολογία του Χριστού γίνεται μόνο με το Πνεύμα. Όμως υπάρχει ποικιλία και διάκριση των χαρισμάτων, των διακονιών, των ενεργημάτων, ενώ το Πνεύμα είναι ένα. Τούτο παρέχει στον καθένα πιστό το δικό του χάρισμα σύμφωνα με το συμφέρον της όλης Εκκλησίας. Και είδαμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους από τον πρώτο στίχο της αποστολικής αυτής περικοπής, που αντιστοιχεί βέβαια στον 27ο στίχο του 12ου κεφαλαίου. Και εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδουν δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις περί της αναφοράς αυτής του Αποστόλου Παύλου στο σώμα Χριστού. Κατά την πρώτη, λένε οι ιεροί πατέρες, ότι δεν είπε ο Απόστολος ότι οι Κορίνθιοι χριστιανοί ήσαν μέλη που ανήκουν σε άλλα μέλη του σώματος της Εκκλησίας, αλλά ότι ήσαν πολλά μέλη που ανήκουν σε ένα μόνο μέλος, με την έννοια ότι ανήκουν στη κεφαλή του σώματος, που είναι ο Χριστός και που είναι το κατεξοχήν μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Συνεχίζοντας όμως την ερμηνευτική τους προσέγγιση, οι πατέρες της Εκκλησίας δίνουν και μία δεύτερη ερμηνευτική αναφορά, λέγοντας πως ως Εκκλησία της Κορίνθου ήταν σώμα Χριστού, ολόκληρη δηλαδή εκκλησία. Εν σχέση όμως προς την απανταχού της γης οικουμενική εκκλησία, το σώμα της οποίας συνιστούν οι εκκλησίες όλης της οικουμένης και το οποίο έχει κεφαλή τον Χριστό, είναι μέλη επειδή είναι μέρος της οικουμενικής εκκλησίας. Κάθε δηλαδή τοπική εκκλησία είναι μία Εκκλησία, είναι μέλος του σώματος του Χριστού και ταυτόχρονα είναι μέλος της οικουμενικής εκκλησίας, καθώς η εκκλησία εν τέλει είναι, όπως δηλώνουμε και στο σύμβολο της πίστεως, μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Είναι μία γιατί ένας είναι εκείνος ο οποίος αποτελεί την κεφαλή του σώματος της εκκλησίας, που είναι ο Χριστός. Είναι Αγία γιατί Άγιος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και πάλι δηλαδή ο Χριστός. Και είναι καθολική, γιατί αναφέρεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αλλά και σε όλες τις εποχές, όχι μόνο από την ημέρα της επί της γης εμφανίσεως και παρουσίας της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έως τα έσχατα, αλλά και προ του κόσμου τούτου, καθώς πάντοτε η Εκκλησία προϋπήρχε στο σχέδιο του Θεού. Και βέβαια είναι καθολική Εκκλησία και ταυτόχρονα είναι και αποστολική. Και είναι αποστολική γιατί οι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι συνέχισαν το έργο του Κυρίου επί της γης. Είναι εκείνοι οι οποίοι εκλήθησαν από τον Κύριο να αναλάβουν ώστε να διακηρύξουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου την αλήθεια περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, ότι Αυτός εστί ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και βέβαια καλούνται να ιδρύσουν κατά τόπους τοπικές, θα λέγαμε, εκκλησίες, που όμως όλες έχουν μία κοινή αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και βέβαια εδώ οφείλουμε να κάνουμε την διάκριση ότι όταν μιλούμε για τοπικές εκκλησίες, μιλούμε σήμερα για εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν καμία διαφορά ως προς την διδασκαλία, ως προς το δόγμα, αλλά ως προς την οργάνωση κατά τόπους και συνήθως εντός των συνόρων μιας χώρας. Γι' αυτό μιλάμε για την Εν Ελλάδη Εκκλησία, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, για την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, για την Εκκλησία της Σερβίας. Καμία διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις εκκλησίες, αφού βρίσκονται πάντοτε σε κοινωνία μεταξύ τους, γιατί αποτελούν η κάθε μία από αυτές μέρος του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Και κάνουμε αυτή την διάκριση έναντι των υπολείπων εντός εισαγωγικών εκκλησιών, και η χρήση εδώ γίνεται καθαρά με ιστορικούς όρους, εντός λοιπόν εισαγωγικών εκκλησιών που είναι ο Προτεσταντισμός, ο Ρωμαιοκαθολικισμός και όλες οι χριστιανικές παραφυάδες που προέκυψαν από την απόσχησή τους από το σώμα της Εκκλησίας. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στα χαρίσματα τα οποία έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία και τα αξιολογεί και τα σταχυολογεί πρώτον και δεύτερον, και δεν τα αναφέρει εδώ τυχαία και χωρίς νόημα ο Απόστολος Παύλος, αλλά θέλοντας να διδάξει την τάξη των χαρισμάτων ώστε οι πιστοί να την γνωρίζουν και να μην αταχτούν. Πρώτοι ονομάζονται οι Απόστολοι επειδή είχαν όλα τα χαρίσματα. Δεύτεροι έρχονται οι προφήτες, όχι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτοί που προφήτευαν στην πρώτη Εκκλησία. Πολλοί τέτοιοι προφήτες υπήρχαν και στην Εκκλησία της Κορίνθου. Και οι μεν Απόστολοι ήσαν και αυτοί προφήτες, οι προφήτες όμως της πρώτης Εκκλησίας είχαν διδαχθεί από τους Αποστόλους και δεν είχαν το χάρισμα της Ιεραποστολής. Τρίτον, αναφέρονται οι διδάσκαλοι, αυτοί που διδάσκουν όχι μόνο με το λόγο αλλά και τον βίο, και έρχονται μετά τους προφήτες, καθώς η προφητεία είναι εξ ολοκλήρου έργο του Αγίου Πνεύματος, ενώ οι διδάσκαλοι προσθέτουν και δικές τους διδαχές που στηρίζονται βέβαια στις Θείες Γραφές. Είναι δηλαδή οι ερμηνευτές, οι διδάσκαλοι των Ιερών Γραφών. Έπειτα δυνάμεις. Όσοι είχαν δηλαδή το χάρισμα των δυνάμεων και θεράπευαν τους ασθενείς και αντιμετώπιζαν τους αντιπάλους. Ή τα χαρίσματα ιαμάτων. Όσοι είχαν το χάρισμα των ιαμάτων μόνο θεράπευαν τους ασθενείς. Αντιλήψεις, κυβερνήσεις. Όσοι φρόντιζαν δηλαδή για τις χείρες, τα ορφανά, τους πτωχούς και τους ασθενείς και κυβερνούσαν οικονομικά την Εκκλησία. Ήταν εκείνοι δηλαδή οι οποίοι ασκούσαν, θα λέγαμε σήμερα, το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Ήταν εκείνοι οι οποίοι μέσα από τις δωρεές και τις προσφορές των μελών της Εκκλησίας φρόντιζαν για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των αδυνάτων. Τα διακονήματα αυτά, αν και προϋποθέτουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, εν τούτης ο Παύλος τα ονομάζει χαρίσματα του Θεού, για να μας πείσει να είμαστε ευγνώμονες και να εξαρτώμαστε από τον Θεό και να μην επερηφανευόμαστε. Άλλωστε, αυτήν την αναφορά στα χαρίσματα και στα τάλαντα του καθενός εξ ημών κάνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν μας υπενθυμίζουν ότι τα χαρίσματα, τα τάλαντα, οι ικανότητες που έχουμε δεν είναι αποκτήματα δικά μας, αλλά είναι δωρεές του Θεού. Και μας το υπενθυμίζουν αυτό για να κρατούν τον άνθρωπο στην ταπείνωση, για να αποφύγει ο άνθρωπος να πέσει στην ίηση και στην υπερηφάνεια, να πέσει στον εγωισμό και στην αυτοθέωση, νομίζοντας ότι τα χαρίσματα τα οποία έχει είναι απόκτημα των δικών του δυνάμεων και όχι της επισκέψεως της χάριτος του Θεού. Τελευταίο αναφέρει το χάρισμα των γλωσσών. Γέννη γλωσσών αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και εννοεί την γλωσσολαλιά, το να μιλούν δηλαδή ξένες γλώσσες. Αυτό το κάνει για να ταπεινώσει όσους είχαν το χάρισμα αυτό και υπερηφανεύονταν για αυτό. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Μη πάντες Απόστολοι, εάν όλοι είχαν το ίδιο χάρισμα, θα ήσαν ένα μόνο μέλος και δεν θα αποτελούσαν σώμα, όπως προείπε. Ας μη λυπάτε λοιπόν αυτός που έχει ένα δευτερεύον χάρισμα, διότι το χάρισμα που έχει κάποιος, αυτός που έχει πρωτεύον χάρισμα δεν το έχει. Αλλά ούτε και αυτός που έλαβε πρωτεύον χάρισμα να μην υπερηφανεύεται, καθώς το δευτερεύον χάρισμα που έλαβε ο άλλος, αυτός δεν το έχει. Ο Θεός δημιούργησε έτσι τον άνθρωπο, ώστε ο ένας να έχει την ανάγκη του άλλου και με τον τρόπο αυτό να μονιάζουνε και να είναι ενωμένοι, ώστε να μην διαιρούνται ποτέ. Ζηλούτε λοιπόν τα χαρίσματα τα κρίτωνα». Η φράση είναι ερωτηματική. Επιθυμείτε πράγματι τα ανώτερα χαρίσματα? Εάν ναι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, εγώ θα σας υποδείξω το δρόμο που οδηγεί στα ανώτερα αυτά χαρίσματα, και τους διδάσκει ότι ανώτερο από όλα τα χαρίσματα είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Αν όμως η φράση του Αποστόλου Παύλου «ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρίτωνα» είναι φράση προστακτική, επειδή ο Απόστολος διαπίστωσε ότι πολλοί επιθυμούσαν τα ανωτέρω χαρίσματα, συγκαταβαίνοντας την επιθυμία τους λέγει: «Να επιθυμείτε να λάβετε όχι τα ανώτερα χαρίσματα αλλά τα καλύτερα, δηλαδή τα χρησιμότερα. Φροντίστε να αποκτήσετε τα χαρίσματα αυτά για να ωφελήσετε με αυτά περισσότερους ανθρώπους». Την αγάπη δεν την ονόμασε χάρισμα καθ' υπερβολήν, αλλά οδόν καθ' υπερβολήν. Με την έννοια ότι η αγάπη είναι οδός που οδηγεί σε όλα τα χαρίσματα και ότι αυτός που θα αποκτήσει την αγάπη, με αυτήν θα προχωρήσει και στα υπόλοιπα χαρίσματα. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Στην επόμενη συνάντησή μας θα δούμε λοιπόν τι λέγει ο Απόστολος Παύλος για αυτήν την μεγάλη αρετή, για αυτό το μεγάλο χάρισμα, το χάρισμα της αγάπης. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γιαννή για την πολύτιμη βοήθειά του και στη Βίβη Κωνσταντέλου, η οποία στο τηλεφωνικό κέντρο αναμένει τις δικές σας ερωτήσεις, επισημάνσεις, απορίες και παρατηρήσεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον πάντοτε βιβλικό χαιρετισμό: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς».
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της Μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: του παρόντος κόσμου πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας απευθείας ή μέσω αναμεταδοτών ή μέσω διαδικτύου, καλησπέρα σας. Πάρε και του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί όπως κάθε Πέμπτη για την τακτική εβδομαδία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@piradio.com. info@piradio.com με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής έχει ο Τάσος Ζιάκας και το κεντρικό θέμα αυτής της εκπομπής θα είναι και απόψε η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως που θα τη δούμε μια άλλη σκοπιά, από μια άλλη, θα εξετάσουμε μια άλλη πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το παρόν μας και το μέλλον μας, καθώς έχει επηρεάσει και επηρεάζει όλο ένα και περισσότερους τομείς της καθημερινότητάς μας. Όμως θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας την τεχνητή νοημοσύνη κάτω από το μικροσκόπιο της πατερικής θεολογίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κορναράκη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση». Ας ακούσουμε όμως στη συνέχεια την συζήτηση με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κορναράκη. Έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε για την συζήτηση αυτή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, ο οποίος μετά τις προπτυχιακές του σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επίσης, και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην πατερική θεολογία στο Πανεπιστήμιο Ντάραμ της Αγγλίας, είναι σήμερα τακτικός καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο τη χριστιανική ηθική και την βιοηθική, ένας τομέας πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις, τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης, της γενετικής, της βιολογίας, της τεχνολογίας. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη φιλοδοξούμε απόψε να διερευνήσουμε μια άλλη διάσταση του θέματος τεχνητή νοημοσύνη και των σχετικών προβληματισμών που συνοδεύουν αυτό το θέμα και φιλοδοξούμε να συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με την ορθόδοξη πνευματικότητα και την πατερική θεολογία, έναν τομέα που ο κύριος Κορναράκης έχει ιδιαίτερη ενασχόληση και έχει κάνει έρευνα και το μεταπτυχιακό του και οι μεταπτυχιακές του σπουδές, αλλά και το διδακτορικό του είναι σε αυτόν τον τομέα. Και να συζητήσουμε επίσης πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στο ποιματικό της έργο. Κύριε Κορναράκη, σας ευχαριστούμε καταρχάς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτή τη σειρά των συζητήσεων για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που απόψε είμαστε μαζί. Και αν θέλετε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο που μας δώσατε για τη σημερινή συζήτηση, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι το παρόν και το μέλλον μας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Αν όχι σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, έχει στους περισσότερους. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, θα μπει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας η τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι το παρόν και το μέλλον μας λοιπόν, αλλά πώς να μας εξηγήσετε πώς συνδυάζονται η τεχνητή νοημοσύνη με την πατερική θεολογία, γιατί το δεύτερο κομμάτι του τίτλου της σημερινής συζήτησης είναι η τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο της πατερικής θεολογίας. Πώς συνδυάζεται λοιπόν ο πατερικός λόγος και η πατερική θεολογία που έχει μια ιστορία αιώνων που χαρακτηρίζει το περιεχόμενό της με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό επιστημονικό και τεχνολογικό επίτευγμα του παρόντος και του μέλλοντός μας.
2: Καταρχάς να καλησπερίσω και εγώ και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και κύριε Χαρατζόπουλε και να επενέσω την όλη προσπάθεια που κάνετε, γιατί πράγματι δεν είναι εύκολο πράγμα να αφιερώνει κάποιος μια σειρά τέτοιων ομιλιών και συζητήσεων πάνω στα θέματα αυτά. Χρειάζεται μια οργάνωση, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, διότι είναι τόσο ραγδαία η εξέλιξη των τεχνολογιών που αν δεν μπορούμε να συζητάμε και ειδικότερα με την ιδιότητα των χριστιανών πώς μπορούμε να δούμε τις τεχνολογίες αυτές, θα είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Τώρα, να έρθω στο ερώτημά σας. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα σκεφτεί και ίσως το είχα προτείνει κιόλας τον τίτλο από μια ταινία, μια τριλογία που ήταν της δεκαετίας του 80, το Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, που είναι ακόμα πιο δυνατό για να πει κάποιος τι σχέση έχουν οι πατέρες με το επιστροφή στο μέλλον και για ποιο μέλλον μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν δούμε την πατερική σκέψη μέσα σε ένα πλαίσιο θεολογικό, δεν θα καταλάβουμε πού σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσα να πω αρχικά ότι η πατερική σκέψη μπορεί να συνδεθεί με κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, ακριβώς διότι οι πατέρες αντιμετώπισαν την πρόκληση της τεχνολογίας και της επιστήμης από τους πρώτους αιώνες. Δηλαδή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κυρίως εκείνος, ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι πατέρες, επενούν τις επιστήμες και τις τέχνες, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν μία παραμυθία, μία παρηγοριά για τον άνθρωπο, με την έννοια ότι του παρέχουν τα απαραίτητα για να μπορεί να ζει, του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτει νέους τρόπους που διευκολύνουν τη ζωή του. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η επιστήμη και με βάση, ας πούμε, την τεχνολογία της εποχής τους, αλλά και την επιστήμη όπως αναπτυσσότανε, σημαίνει ότι ποτέ δεν θα υπάρξει περίοδος που η θεολογική σκέψη δεν θα έχει λόγο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διότι, επαναλαμβάνω, από την πρώτη στιγμή βλέπει την επιστήμη ως κάτι θετικό. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο και στον αείμνηστο και πολύ σπουδαίο θεολόγο, τον Παναγιώτη Νέλλα, ο οποίος σε ένα άρθρο του πριν από 40 χρόνια ακριβώς, στη Σύναξη, είχε γράψει ότι πρέπει να δούμε τις τεχνολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής ως ένα νέο τρόπο αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Επομένως, δεν δίνουμε σε κανέναν, δεν παραχωρούμε σε κανέναν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας ως χριστιανοί, ούτε φεύγουμε μακριά τους, ούτε επιτρέπουμε το να μην έχουμε σχέση με αυτά. Επομένως, το ένα είναι η σχέση των πατέρων με τις επιστήμες και τις τέχνες, που ήταν κατά το μάλλον ήταν θετική. Λέω κατά το ήταν για ποιο λόγο, διότι σε ένα κείμενό του, ερμηνεύοντας ένα στίχο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι λίγο δεικτικός προς όλες τις τέχνες, οι οποίες δεν είναι για να προσφέρουν στον άνθρωπο τα προστοζήν ή να του διευκολύνουν λίγο τη ζωή, αλλά προσπαθούν να του προσφέρουν και πολυτέλεια. Εκεί πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στέκεται στη λέξη τέχνη, κυρίως, που ξέρουμε ότι τεχνολογία βεβαίως είναι ένας σύνθετος όρος και σχετίζεται με το τέχνη, ο λόγος περί τέχνης, ο λόγος για την τέχνη, ο λόγος της τέχνης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί να θεωρείται τέχνη οτιδήποτε περισσότερο ζαλίζει ή απομακρύνει τον άνθρωπο από τον πραγματικό του προσανατολισμό. Τέχνη είναι οτιδήποτε δίνει στον άνθρωπο τα αναγκαία για να ζήσει. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο με έκανε να σκεφτώ αυτό τον τίτλο είναι το ότι ο Μέγας Βασίλειος κάνει μία στις ομιλίες του κάπου, κάνει μία θαυμάσια επισήμανση ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να διακρίνει μεταξύ ποιητέων και ου ποιητέων, δηλαδή πραγμάτων τα οποία μπορούν να γίνουν και, και πραγμάτων τα οποία δεν πρέπει να γίνουν. Άρα μας δίνει αμέσως να καταλάβουμε ότι η πατερική σκέψη μπορεί να μην γνώρισε τεχνητή νοημοσύνη όπως τη γνωρίζουμε, όμως έχει θέσει κάποιες βασικές αρχές με τις οποίες μπορούμε να κρίνουμε την αυθεντικότητα των ενεργειών του ανθρώπου. Και αυτό είναι επίσης κάτι που δεν μπορούμε να το εκχωρήσουμε πουθενά. Ένα άλλο στοιχείο που κανείς μπορεί να πει είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίνουν τη δυνατότητα μέσα από τα κείμενά τους να εμβαθύνουμε σε αυτό που λέμε γνώση. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η σύγχρονη τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα chatbots, οι ψηφιακοί βοηθοί, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να σου πούνε τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι πρέπει να κάνεις, να σου υπόσχονται γνώση. Αλλά αν θα ευαθύνουμε αργότερα στη συζήτηση να δούμε τι πραγματικά τελικά είναι γνώση και πώς διαχωρίζεται η γνώση από την πληροφορία, οι πατέρες είναι εδώ για να μας πούνε τι είναι η αληθινή γνώση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της γνώσης και ποια είναι η εντελέχεια της γνώσης.
1: Νομίζω όμως πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν, να δούμε πώς οι πατέρες βλέπουν τον άνθρωπο, ποια είναι η άποψη της πατερικής θεολογίας για τον άνθρωπο και πώς βλέπει τον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη. Για να φτάσουμε στο αν η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει γνώση ή προσφέρει πληροφορία και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη γνώση και την πληροφορία.
2: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί είναι βασική ερώτηση. Πώς βλέπει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο? Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Μπορούμε εύκολα να πούμε πολλά, αλλά δεν έχουμε ακόμα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να έχουμε ένα ανθρωπολογικό μοντέλο σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι βέβαια

0: με νευροηθική, ιδιαίτερα στο θέμα των εγκεφαλικών συνάψεων και των μικροκυκλωμάτων, τα οποία ευελπιστούν οι νευρολόγοι του μέλλοντος ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να αναπτύσσεται πιο γρήγορα κτλ. Εκεί πάντα θα έχει ένα λόγο και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά δεν μπορούμε πλέον να τα δούμε ανεξάρτητα. Όπως επίσης και το ζήτημα της επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή τη δυνατότητα που έχουμε να μέσω ειδικών εξαρτημάτων, ας το πούμε έτσι, που αφορούν τον εγκέφαλο ιδιαίτερα, μοιάζουν σαν κράνη, οτιδήποτε άλλο, με ειδικά γυαλιά, να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της επαυξημένης πραγματικότητας για να αισθανόμαστε τρισδιάστατοι ή να αισθανόμαστε ότι έχουμε άλλες δυνατότητες. Όλα αυτά τα υπόσχονται αυτές οι τεχνολογίες. Άρα, θα συνόψιζα ότι η τεχνητή νοημοσύνη όχι απλά δεν βλέπει τον άνθρωπο ως ολοκληρωμένη ύπαρξη, ότι δηλαδή έχει ανάγκη την τεχνολογία, αλλά τον βλέπει και τον εαυτόν της ως έναν πληρεξούσιο του ανθρώπου. Δηλαδή προλαβαίνει τον άνθρωπο, λειτουργεί εκ μέρους του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέμε πριν από σας, για σας, όλο αυτό, ώστε να του δίνει την δυνατότητα να κάνει πράγματα τα οποία εκείνος ίσως ονειρευόταν, ίσως δεν το ξέρε, αλλά σίγουρα του άνοιξε την όρεξη να τα κάνει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η πατερική θεολογία βλέπει τον άνθρωπο ολοκληρωμένο εξ άκρας συλλήψεως. Γιατί τον βλέπει ολοκληρωμένο? Διότι έχει κατ' εικόνα Θεού. Είναι κατ' εικόνα Θεού. Και από τη στιγμή που είναι κατ' εικόνα Θεού, είναι ήδη στο καθομοίωση, σε αυτή την πορεία του καθομοίωση. Η πατερική θεολογία βλέπει τον άνθρωπο να έχει μία και μόνη ανάγκη, και αυτή είναι η κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η μόνη του ανάγκη. Όλες άλλες είναι ψευδεστήσεις και ψευδοανάγκες. Διότι ο άνθρωπος, για να μπορέσει να επιβιώσει βιολογικά, αυτό που χρειάζεται είναι να μπορεί να τρέφεται, θα έλεγα μετρίως, ίσα να αντέχει, να πίνει νερό και να μπορεί να προσεύχεται. Αυτό είναι, λέει, η πατερική θεολογία για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Και ο οποίος με την προσευχή βρίσκεται σε μία πνευματική πορεία θεώσεως. Άρα δεν έχει ανάγκη ούτε τεχνητές νοημοσύνες, δεν έχει ανάγκη ούτε κάτι άλλο. Είναι ο ίδιος αυταπόδεικτα, εξ άκρας συλλήψεως, ολοκληρωμένος για να φτάσει στον σκοπό του. Αυτές είναι οι δύο διαφορετικές οπτικές.
1: Ναι, αλλά αυτό που μας λέτε, πώς συνδυάζεται με αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι οι πατέρες είναι θετικοί απέναντι στην πρώτη επιστήμη, στην τεχνολογία?
0: Βεβαίως. Γιατί σας είπα ότι ο άνθρωπος χρειάζεται και μία παραμυθία. Χρειάζεται έναν τρόπο να μπορεί να ολοκληρώνει τις ενέργειές του στο ενθάδε που ζούμε, και αυτό βέβαια πάλι μπαίνει υπό κρίση. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να επιστρέψω στο σχετικό εκείνο χωρίο, λέει: τι τα θες τα ωραία παπούτσια τη στιγμή που σου αρκούνε τα σανδάλια για να περπατάς? Τι θες τα πολύχρωμα ρούχα και όλες αυτές τις υπερβολικές πολυτέλειες τη στιγμή που σου αρκεί ένα ρούχο για να μπορέσει να κάνεις τη δουλειά σου? Άρα, στην ουσία, και εκεί οι πατέρες βλέπουν τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος και τι δεν έχει ανάγκη. Μπορώ να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Αυτό πρώτη στοϊκοί το διατύπωσαν, αλλά το παίρνει μετά ο Μέγας Βασίλειος και στο ιστοπρόσεχε σε αυτό, σε εκείνο το έργο του, του δίνει και μία ολοκληρωμένη σημασία. Λέει δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος ότι ο άνθρωπος, τι είμαστε? Είμαστε ο νους μας και ο πνευματικός μας κόσμος, η ψυχή με άλλα λόγια. Τι έχουμε? Έχουμε την αρτιμέλειά μας, έχουμε την υγεία μας. Τι μας περιβάλλει? Τα σπίτια, το αυτοκίνητο, οτιδήποτε άλλο έχει ο καθένας έξτρα. Αλλά αυτό που αυθεντικά είμαστε είναι η ψυχή μας. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, αν δεν είναι αρτιμελής, δεν πάβει να είναι ολοκληρωμένος, γιατί είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και έχει λογική ψυχή. Επομένως, αυτό που ήθελα να φανεί προς τα έξω είναι ότι μπορεί μεν να είμαστε εξ άκρας συλλήψεως να έχουμε αυτά που χρειάζεται για τη σωτηρία μας, αλλά οπωσδήποτε ως άνθρωποι

0: χρειαζόμαστε πολλές φορές και ένα κίνητρο, πολλές φορές υποκείμεθα στους νόμους της φύσεως, την κατάθλιψη, τη στεναχώρια, τη στέρηση. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Αλλά δεν είναι αποφασιστικά για τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Βλέπει δηλαδή σωτηριολογικά η πατερική θεολογία των.
0: Κατεξοχήν σωτηριολογικά.
1: Ακριβώς. Επομένως, να έρθουμε πάλι σε αυτό το δίλημα γνώση-πληροφορία. Μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πληροφορία, δεν προσφέρει γνώση.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει γνώσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και έχουν περάσει μέσα και από το λογισμικό και από τον αλγόριθμο, θα έλεγα καλύτερα. Έχουν περάσει και είναι σε θέση πια ο άνθρωπος μέσω των συστημάτων αυτών, των ψηφιακών βοηθών, και δεν είναι μόνο τα chatbot, είναι και ας το πούμε ψηφιακή βοηθή με φωνή, όπως η Αλέξης, η Ρέπλικα, η Σύρις, είναι διάφορα δηλαδή τέλος πάντων που υπάρχουν. Το ζήτημα δεν είναι αν μου παρέχει γνώσεις. Η γνώση ή η πληροφορία έχουν να κάνουν με εμένα τον ίδιο. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι γνώση, αν δεν το αφομοιώσω και δεν δουλέψω πάνω σε αυτό, θα παραμείνει μια πληροφορία. Mm-hmm. Όπως επίσης μπορώ να μάθω μια πληροφορία και να μπω στα ενδότερά της και μετά να κάνω γνώση αυτό που μου ήρθε ως πληροφορία. Το πρόβλημα επομένως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ακριβώς παρέχει αφιδώς, εν αυθονία και σε πολύ μεγάλο εύρος πληροφορίες στον άνθρωπο και δυνατότητες, ο άνθρωπος αχόρταγα πέφτει μέσα σε αυτές και δεν προλαβαίνει να αφομοιώσει αυτό το οποίο μαθαίνει. Επομένως, αυτό που παίρνει τελικά παραμένει μια πληροφορία. Και το χειρότερο είναι ότι ο άνθρωπος ικανοποιείται σε αυτή την πληροφορία χωρίς να ψάξει να βρει τα ενδότερα αυτής της πληροφορίας. Ενώ αντιθέτως βλέπουμε ότι στην πατερική σκέψη το γεγονός της γνώσεως, καταρχάς να πάω από το ευρύτερο στο ειδικότερο, το γεγονός της γνώσεως στην πατερική θεολογία είναι μετοχικό. Δεν είναι η γνώση δικιά σου. Δεν έχεις ας πούμε έναν ψηφιακό βοηθό που σου λέει αυτό και εσύ το απομνημονεύεις και λες το γνωρίζω. Οι πατέρες έχουν πει ότι όταν δεν ξέρεις από μόνο σου βιωματικά αυτά που λες, τότε είναι σαν τις, λέει ο Μακάριος μια πολύ ωραία εικόνα, ο Μακάριος Αιγύπτιος, είναι σαν ένα βιβλίο που το ανοίγεις και οι λέξεις φεύγουν. Γιατί δεν έχουν καρφιτσωθεί καλά. Γιατί δεν έχουν καρφιτσωθεί καλά, γιατί δεν είναι δικό σου κτήμα. Η γνώση είναι μετοχική. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η προσευχή της Άννας, της μητέρας του προφήτη Σαμουήλ στο Βασιλειόν, που λέει ότι ο Θεός, είσαι ο Κύριος της γνώσεως, λέει προς το Θεό, και κανείς δεν πρέπει να αναρκισεύεται ότι μπορεί να γνωρίζει, διότι μόνο εσύ γνωρίζεις. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η γνώση είναι μια μετοχική διαδικασία που έχει βιωματικό χαρακτήρα, έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Αν θέλετε να παίξουμε πάλι λίγο με το βλέμμα στο μέλλον, οι πατέρες σου δίνουν την δυνατότητα να δεις τα έσχατα ως διαδικασία, ανάσταση, κρίση νεκρών κτλ. Πώς θα το δεις τα έσχατα? Θα τα δεις μέσα από μια πορεία πνευματική. Μάλιστα στο τελευταίο βιβλίο του, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο, ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλα, αυτό το βιβλίο, το Remember in the Future, στα ελληνικά κυκλοφόρησε ως Ανάμνηση του Μέλλοντος, μας λέει ότι ήδη ζούμε τα έσχατα. Εμείς πορευόμαστε να τα συναντήσουμε, αλλά τα έσχατα είναι εδώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν θέλουμε να δούμε ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος, πρέπει να πάμε στα έσχατα, που είναι το μέλλον, για να δούμε τον άνθρωπο από την αρχή του. Και ενώ όλα τα συστήματα και οι φιλοσοφίες βλέπουν τον άνθρωπο γραμμικά από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνει, η πατερική θεολογία βλέπει τον άνθρωπο πώς είναι μέσα από τα έσχατα. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι και πώς πορεύεται προς αυτό που πρέπει να είναι. Επομένως, η γνώση είναι μια μετοχική διαδικασία, θα έλεγα, όπου ο άνθρωπος βιώνει αυτή τη μετοχή στη γνώση μέσα από την πνευματική ζωή, αλλά και μέσα από τη σχέση με τον άλλον. Και το άλλο είναι ότι η γνώση έχει πάντα σωτηριολογικό χαρακτήρα.
1: Και βέβαια, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, κανείς μπορεί να θέσει ερωτήματα σε ένα ψηφιακό βοηθό. Τώρα είναι πολύ σε χρήση το chat GPT. Οτιδήποτε θέτει ερώτημα κάποιος μπορεί να πάρει απάντηση. Και μάλιστα και σε ζητήματα κρίσιμα, όπως είναι θέματα υγείας, θέματα ψυχολογικά, αντιμετωπίζει άλλες ψυχολογικά προβλήματα, βάζει ερωτήματα εκεί, παίρνει απαντήσεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι απαντήσεις θα τον βοηθήσουν, κατά πόσο αυτές οι απαντήσεις είναι σωστές και ποιος φέρει την ευθύνη ενός λάθους.
0: Ναι, ξεκινάω το τελευταίο, ποιος φέρει την ευθύνη του λάθους. Διότι το μεγάλο ζήτημα σε όλες τις έρευνες που γίνονται είναι τα ζητήματα ευθύνης που για να φορτώσεις με τον αλγόριθμο τα συστήματα και να μπορέσει μετά ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με τα συστήματα και να πληροφορηθεί, είναι το θέμα της ευθύνης. Δηλαδή, ποιος έχει την ευθύνη. Αυτό είναι το ένα βασικό που προφανώς καταλαβαίνω ότι την ευθύνη την έχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι δίνουν τις πληροφορίες στα συστήματα για να μπορούν εκείνα με τη σειρά τους να συνδιαλέγονται. Αυτό είναι το θέμα της ευθύνης. Το θέμα το άλλο όμως που θίξατε είναι πια γίνεται πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, σύμφωνα με πολλές έρευνες που γίνονται και μάλιστα είναι πολύ ποικίλες σε πάρα πολλά περιοδικά, σε πολλές βάσεις δεδομένων το έχω συναντήσει αυτό, ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πλέον οι άνθρωποι είναι τόσο σίγουροι ότι ένας ψηφιακός βοηθός θα τους τα πει όλα και θα τους βοηθήσει, που φτάνουν στο σημείο να έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τον ψηφιακό βοηθό, παρότι με ένα ζωντανό πρόσωπο, δηλαδή το γιατρό τους. Άρα, είναι πολύ πιο πρόθυμοι να μιλήσουν με ένα ψηφιακό βοηθό, να τον ρωτήσουν, έχω αυτά τα συμπτώματα, ο ψηφιακός βοηθός θα τους ρωτήσει, πες μου περισσότερα στοιχεία για τη ζωή σου, αρχίσουν να λένε όλα, ενώ μπροστά σε ένα ζωντανό πρόσωπο δεν τα πουν όλα. Και βεβαίως, αυτό γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι δίνουν τέτοιο βάρος σε αυτή τη σχέση με τον ψηφιακό βοηθό, ώστε υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν αυτοκτονήσει, και υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή 3 καταγεγραμμένες περιπτώσεις εφήβων που αυτοκτόνησαν. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Αυτή τη στιγμή αυτές που έχουν γίνει πιο γνωστές. Αυτοκτόνησαν πάνω σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της ζωής τους, που είναι η εφηβική ηλικία. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα στοιχεία της εφηβικής ηλικίας είναι και καταθλιπτικά σύνδρομα. Είναι ο άνθρωπος ξαναγεννιέται από την αρχή, που λέει και ο Ρουσό. Είναι μια δεύτερη γέννηση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άνθρωποι μεγαλύτεροι. Διάβασα πρόσφατα ότι ένας στο Βέλγιο αυτοκτόνησε γιατί ο ψηφιακός βοηθός, γυναίκα, δηλαδή της είχε δώσει θηλυκό όνομα. Έχουμε και αυτό τώρα, αν είναι άντρας ή γυναίκα κτλ. Που ουσιαστικά είναι ο αλγόριθμος. Αυτή λοιπόν η ψηφιακή βοηθός εντός εισαγωγικών του έλεγε πόση ευθύνη έχουμε για την οικολογική κρίση, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικολογική κρίση. Η οικολογική κρίση θα μας εξοντώσει όλους και ίσως πρέπει να γίνει μια θυσία για να ταραχτούν μερικές συνειδήσεις, και πήγε αυτοκτόνησε, άφησε πίσω γυναίκα και 2 παιδιά. Δηλαδή, πλέον οι ευάλωτοι ψυχολογικά άνθρωποι, ψυχολογικά, συναισθηματικά κτλ., αρχίζουν και υποτάσσονται σε αυτό που λέμε ψηφιακή βοηθή.
1: Βέβαια, για να μην τα λέμε, δημιουργούμε εντυπώσεις ότι όλα είναι μαύρα στην τεχνητή νοημοσύνη και ότι υπάρχουν και πράγματα χρήσιμα. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα αξιοποιήσει κανείς την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα βάλει τις σωστές ερωτήσεις για να πάρει τις σωστές απαντήσεις και πώς θα πάρει απαντήσεις σε αυτό που χρειάζεται. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς θα ρωτήσει μάλλον αυτό το οποίο χρειάζεται πραγματικά. Και πώς θα το αξιοποιήσει αυτό που θα του δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ας πούμε, κάποιος, για παράδειγμα, τώρα μια και μιλάμε για θέματα ψυχολογικά, ιατρικά κλπ., παίρνει τις εξετάσεις του. Έχει και στο μυαλό του να πάει στον γιατρό να τις δείξει τις εξετάσεις, αλλά σε πρώτη φάση, ας πούμε, βλέπει κάποια αποτελέσματα έτσι λίγο που τον προβληματίζουν και θέτει το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να μείνει όμως σε αυτό μόνο.
0: Μα να... αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι. Γιατί θυμίζει, παλιά ήταν η εγκυκλοπαίδηση υγείας. Mm-hmm. Μετά έγινε το ίντερνετ.
1: Τώρα οι μηχανές είναι... αναζήτησης.
0: Ναι. Τώρα είναι η ψηφιακή βοηθή. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Απαγορεύεται διαρροπάλλον να το κάνουμε, διότι ο γιατρός θα ξέρει και ποιες άλλες συγγενείς καταστάσεις υπάρχουν, κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε υγεία, τα οποία να μην είναι σε εμάς κατανοητά, ο κατανοητός ο ρόλος τους, ή να μην το έχουμε πάρει είδηση, ή να διαφαίνεται από τις εξετάσεις κάτι άλλο που ένας ψηφιακός βοηθός θα δει αυτά που θα το ρωτήσουμε. Mm-hmm. Άρα δεν είναι χωρίς κίνδυνο όλο αυτό το πράγμα. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε αυτό που λέτε, ότι να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μα προφανώς δεν πρέπει να τα βλέπουμε μαύρα. Απλώς είναι, επαναλαμβάνω τη λέξη, την έκφραση, είναι τόσο καταιγιστικές οι εξελίξεις που, όπως λέει και η σύνοδος στο Κολυμπάρι, η μεγάλη Αγία και μεγάλη σύνοδος του 16, δεν προλαβαίνουμε να διαμορφώσουμε ηθική σκέψη. Δεν προλαβαίνουμε να θέσουμε κάποιες παραμέτρους. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε με τον εαυτό μας, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες μας. Οπότε, υπό την έννοια αυτή, δεν είναι ότι τα βλέπουμε μαύρα. Είναι ότι καλύτερα να δούμε λίγο, αν θέλετε και υπερβολικά, τους κινδύνους, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τη ζημιά. Διότι αλλιώς, φυσικά και θα υπάρχουν, όχι απλά θετικά, και πολλά θετικά πράγματα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@papakipiradio.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Παρακολουθούμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, την συζήτηση με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, με θέμα «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο της πατερικής θεολογίας». Μια άλλη πτυχή του θέματος τεχνητή νοημοσύνη και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Κορναράκη. Ακούσαμε στο μέρος της εκπομπής που προηγήθηκε του μουσικού διαλύματος το πρώτο μέρος της συζήτησης. Ας ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος.
2: Να έρθουμε όμως και στο θέμα Εκκλησία και τεχνητή νοημοσύνη. Η Εκκλησία στο πνευματικό της έργο πρέπει, μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, να την αξιοποιήσει
3: άρα
2: για το πνευματικό της έργο?
3: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση για να δούμε το ζήτημα στη θετική του έκφανση. Κοιτάξτε, βεβαίως μπορεί η Εκκλησία και παλιότερα...
2: Και ήδη γίνεται βέβαια. Υπάρχει εδώ και η Μητρόπολης Αττικής που έχει δημιουργήσει ένα αντίστοιχο chat GPT.
3: Λέτε το λόγο. Ναι, νομίζω το λόγος λέγεται.
2: Λόγος λέει,
3: ναι. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι ήδη μία πρώτη, θα έλεγα, αντίδραση, έντινη μέτρο υγιής. Θα σας πω τι εννοώ, γιατί έχω και για εκεί τις επιφυλάξεις μου. Είναι όμως μία ενέργεια που δείχνει ότι δεν πρέπει να καθόμαστε άπραγοι. Σε μία εισήγηση που είχα κάνει πριν από 1,5, όχι ψέματα, πριν από ένα χρόνο περίπου, το Νοέμβριο του 24, σε ένα συνέδριο που είχε κάνει η Μονίβα το πεδίο για το μετανθρωπισμό, είχα εισηγηθεί ακριβώς αυτό. Εκεί είχα πάει από την άλλη πλευρά για να υποστηρίξω ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και η επαυξημένη πραγματικότητα, να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία. Με ποια έννοια? Με την έννοια της με την έννοια μιας εισαγωγής στην κατανόηση ας πούμε πραγμάτων τα οποία έχουν ένα ιστορικό ενδιαφέρον. Πώς στον ελληνικό κόσμο εδώ στην Πειραιώς είχαμε και έχουμε τρισδιάστατες πραγματικότητες για να δούμε πώς ήταν, ας πούμε, το λιμάνι της Περγάμου, πώς ήταν η αρχαία Έφεσος. Θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει επαυξημένη πραγματικότητα κατόπιν βεβαίως οδηγιών, κατόπιν ενός αρκετά επιλεγμένου τρόπου προσέγγισης του ζητήματος, να πάμε στα μέρη που ευρωπάτησε ο Χριστός, να βρεθούμε μεταξύ των μαθητών του, να ακούσουμε να μιλάει, να βρεθούμε σε ιστορικές περιόδους της Εκκλησίας. Πολλοί ανάμεσα σε αυτούς και εγώ θέλουμε να βλέπουμε και οπτικοποιημένα κάποια πράγματα. Οπότε έτσι μπορούμε να έχουμε μία πρόσβαση στην κατανόηση και εκεί μπορώ να πω στη γνώση κάποιων πραγμάτων.
2: Και ήδη αυτό γίνεται. Βλέπουμε, ας πούμε, στο διαδίκτυο, στο Facebook, κυκλοφορούν βιντεάκια τώρα με αφορμή, ξέρω εγώ, τις γιορτές Αγίων. Έχουν πάρει την εικόνα κάποιου Αγίου και έχουν δημιουργήσει έναν χαρακτήρα με την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος, χαρακτήρας αυτός, διηγείται το βίο του. Ξέρω, προχθές είδα μια ανάρτηση στο Facebook για τον Άγιο Σπυρίδωνα, που εμφάνιζε ένα χαρακτήρα παίρνοντας την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνα και φτιάχνοντας με την τεχνητή νοημοσύνη αυτόν τον χαρακτήρα, που υπήρχε μια διήγηση για το βίο του Αγίου. Ναι. Έτσι, ας πούμε, τέτοια βιντεάκια, ας πούμε, μπορούν να έχουν διδακτικό σκοπό, αρκεί βέβαια να είναι ιστορικά τεκμηρωμένα και θεολογικά.
3: Ιστορικά τεκμηρωμένα και, όπως είπα, να υπάρχει και μια καθοδήγηση, να υπάρχει και κάποιος ο οποίος καθοδηγεί πώς θα το αντιμετωπίσεις. Θα έλεγα επίσης στην κατήχηση ειδικότερα. Θα μπορούσε κάποιος να τα χρησιμοποιήσει ακόμα και στην και στην παροχή έργου διδακτικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ το, αν θέλετε, σε αυτό μπορώ να το πω ακόμα πιο μακριά, ότι αν κάποια στιγμή υπάρξουν πιο εύχρηστα μέσα, θα μπορούσαν άνθρωποι, και δεν λέω και νεαράς ηλικίας, και πιο μεγάλοι, που μένουν σε απρόσιτα μέρη, να μπορούν να έχουν τα avatar τους σε εικονικές ψηφιακές συγκεντρώσεις, όπου να είναι παρόντες και παρούσες και να συνδιαλέγονται με τους άλλους συνδετημόνες, αυτούς οι οποίοι βρίσκονται τέλος πάντων σε αυτή την σύναξη, και να μην αισθάνονται απομονωμένοι. Ούτως ή άλλως μπορεί πλέον να υπάρχει, θα το πω λίγο πιο μακριά, λίγο διαφορετικά, υπάρχει ας πούμε εξ αποστάσεως ιατρική, που μπορείς με κάποιο ειδικό kit που συνδέεται με τον υπολογιστή, να ένας εξ αποστάσεως γιατρός να δει τις τιμές σου, τις βιολογικές σου τιμές, και να σου πει κάποια πράγματα για τον οργανισμό. Γιατί να μην μπορεί να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή που θα είναι λιγότερο ακριβά τα συστήματα και πιο εύχρηστα, να μπορούμε να έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις. Βέβαια, εδώ κίνδυνοι υπάρχουν. Ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος είναι οι λεγόμενες ψηφιακές εκκλησίες, που αυτές κυρίως στον προτεσταντικό χώρο βλέπουμε τέτοιες συνάξεις, όπου δίνουν την ψευδέση στον άνθρωπο ότι επειδή το avatar του βρίσκεται μαζί με τα avatar άλλων φίλων του και συντρόφων του μέσα σε ένα ναό, ότι εκείνη τη στιγμή εκκλησιάζεται. Δηλαδή να προσπαθήσει να αντικαταστήσει την πραγματική Θεία Λειτουργία, λέω τώρα, με την, που δεν αντικαθίσταται από τίποτα, γιατί το κέντρο της είναι η Θεία Ευχαριστία, με μια ηθικιστική σύναξη όπου όλοι ανταλλάσσουν ωραίες ιδέες και με ένα πνευματικό περιεχόμενο. Τέτοιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο και σε αυτό που είπατε της Μητροπόλεως Αττικής. Είναι χρήσιμο από τη μία πλευρά. Είναι χρήσιμο όταν θες να πεις, ας πούμε, στον ψηφιακό βοηθό, σε παρακαλώ, θύμισε μου ποια είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, θύμισε μου αυτό. Εκεί παίρνει μια πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα. Πώς είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, ποιες είναι οι διαφορές δυτικής και ανατολικής χριστιανοσύνης κτλ. Αν όμως του υποβάλλω την ερώτηση, έκανα αυτό, είναι αμαρτία, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Διότι τον πνευματικό δεν τον αντικαθιστά κανένας. Μπορεί το ίδιο το σύστημα να σου πει να πας να ρωτήσεις τον πνευματικό σου, γιατί νομίζω το λέει αυτό. Mm-hmm. Όμως ήδη μπορεί να σου έχει δώσει μια πρώτη αφετηρία. Ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Εάν η νηστεία είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να παίξεις με αυτό, λες η νηστεία είναι νηστεία. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν εγώ είμαι άρρωστος και πω πώς πρέπει να νηστεύω μέσα στις αν το σύστημα δεν είναι εξατομικευμένο να ξέρει τις ανάγκες μου, μπορεί να μου πει νηστεία είναι αυτό και αυτό και να αισθανθώ ενοχές. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή το ενοχικό κομμάτι, το οποίο στην πνευματική ζωή και δει στους θρησκευόμενους ανθρώπους είναι πολύ υψηλό, αν ευχαριστώ το Θεό, αν είμαι αυτός πρέπει να είμαι, μήπως έχω κάνει κάτι κακό, κάνει λάθος, γιατί αρρώστησα, μάλλον δεν ήμουν αρκετά καλός. Όλα αυτά, αν δεν υποβληθούν σωστές ερωτήσεις σε τέτοιους ψηφιακούς βοηθούς, μπορεί να πάρεις λάθος απαντήσεις και να χειροτερέψεις το πράγμα.
2: Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση. Σε κάθε περίπτωση. Την προηγούμενη φορά είχαμε συζήτηση για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δάσκαλο. Και δεν θα τον υποκαταστήσει ποτέ. Δηλαδή, αν αυτό γίνει, θα είναι πραγματικά εγκληματικό. Θα είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και για την εκπαίδευση και για την παιδεία των νέων ανθρώπων. Όπως επίσης η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πνευματικό, την προσωπική σχέση του πνευματικού με τον.
3: Και ξέρετε τι, υπάρχει ένας πειρασμός, γιατί υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε να εξομολογηθούν. Δεν εξομολογούνται. Δηλώνουν χριστιανοί, αλλά λένε δεν εξομολογούμε. Υπάρχει κίνδυνος να αποενοχοποιηθούν με την ύπαρξη όντως αξίων συστημάτων. Δεν λέω, δηλαδή είναι μια προσπάθεια την οποία αξίζει προσοχής και πιθανότατα τώρα είναι το πρώτο στάδιο ενδεχομένως να ληφθούν υπόψη όλα αυτά που λέμε και κάποια στιγμή να βελτιωθεί και να αποκτήσει ένα άλλο χαρακτήρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αποενοχοποίηση μπορεί να έρθει μέσα από τη χρήση αυτών των συστημάτων και ο άνθρωπος αντί να έρχεται πιο κοντά στην πνευματική ζωή, απ' τη μία να θρησκεύει φαινομενικά περισσότερο, αλλά εκκλησιαστικά να είναι πιο μακριά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Δεν υποκαθίσταται ούτε η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία, αλλά ούτε και η παρουσία του πνευματικού, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πνευματικός είναι εκ των όνων κάνευ για μια πνευματική πορεία του ανθρώπου προς τον αγιασμό του.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να δώσει πληροφορίες, όπως είπατε, σε ζητήματα και πληροφορίες ιστορικού, θεολογικού περιεχομένου, αλλά και σε θέματα όπως αυτά τα οποία και εσείς ερευνάτε και ασχολείστε, θέματα βιοειθικής. Μπορεί να βάλει κάποιος ερώτημα ποια είναι η άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τις μεταμοσχεύσεις ή γενικότερα ποια είναι η άποψη για την εξωσωματική γονιμοποίηση, για θέματα δηλαδή έτσι τέτοιας ή ξέρω εγώ για την κάψη των νεκρών. Τέτοια ζητήματα, ας πούμε, που υπάρχουν ερωτήματα και στο περιβάλλον μας και υπάρχουν προβληματισμοί. Φυσικά, επειδή πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι η φυσική νοημοσύνη, ο ανθρώπινος νους, ο οποίος δίνει αυτές τις πληροφορίες, και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη, από ό,τι μας έχουν πει και οι ειδικοί που προηγήθηκαν από εσάς, οι ειδικοί στα τεχνολογικά θέματα, στις συζητήσεις, συνδυάζει πληροφορίες η τεχνητή νοημοσύνη, αυτός ο αλγόριθμος δηλαδή, και μας δίνει τις απαντήσεις.
3: Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι...
2: Άρα λοιπόν, ό,τι πληροφορίες του έχουμε δώσει. Ναι. Θα μας δώσει και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
3: Εν την ημέτρο, αυτό γίνεται και στην περίπτωση του ανθρώπου καθεαυτόν. Ας αφήσουμε λίγο την νοημοσύνη, διότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι το αυθεντικό μοντέλο νοημοσύνης είναι μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι ο νους. Ο νους, κατά τους... Όχι, ο Πλάτωνας τον είχε πει νίωχο, αλλά οι πατέρες λένε ο κυβερνήτης νους. Αλλά σας θυμίζω ότι κάποτε γινόταν λόγος για την κυβερνητική. Το cybernetics, ο νους είναι ο κυβερνήτης. Είναι εκείνος δηλαδή ο οποίος ενεργοποιεί την γνωσιακή διαδικασία του ανθρώπου. Και είναι πράγματι εντυπωσιακό το ότι έχουμε firewall, δηλαδή τείχος προστασίας, το οποίο οι πατέρες το ορίζουν συνήθως ως μία... ως μία συστολή του νου από τα έξω, ώστε να μην διασπάται. Έχουμε το λογισμικό μας, που είναι οι καλοί λογισμοί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος, λένε οι πατέρες, προσέξτε τώρα, ταΐζει τον εαυτόν του με εικόνες και άλλα ερεθίσματα, τα οποία δεν είναι υποφελή για την πνευματική του ζωή, το έχει πει και ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή, ότι εάν έχω σκότος μέσα μου, θα κάνω σκοτεινά έργα. Δηλαδή, αν λοιπόν εγώ ταΐζω τον εαυτό μου με πληροφορίες, εντυπώσεις και ρεθίσματα, τότε ο νους μου καθοδηγεί λάθος την όλη μου την γνωσιακή διαδικασία και τις ενέργειές μου, με αποτέλεσμα το επιθυμητικό, ο θυμός, η επιθυμία, που είναι άλογες δυνάμεις, να τον κυριεύουνε, να τον καταπιέζουνε και στο τέλος να τον σέρνουνε υπόδουλο ποιον, τον κυβερνήτη, για να νομιμοποιούν τις ενέργειές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν αυτό γίνεται στον άνθρωπο, πόσο μάλλον στην τεχνητή νοημοσύνη και τον αλγόριθμο, που εκεί δεν είναι αυτοφυής ο αλγόριθμος. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην περίφημη singularity, την αυτονομία. Βεβαίως λένε κάποιοι σε λίγα χρόνια που να είναι θα αυτονομηθούν οι μηχανές, με ποια έννοια το λένε, ότι δηλαδή θα μπορούν να αλληλοδιδάσκονται οι μηχανές, να τα νευρονικά δίκτυα να ανεξαρτοποιηθούν, να έχουμε μια πλήρη αυτονομία των συστημάτων αυτών και στο τέλος ο άνθρωπος να είναι δέσμιος σε αυτά τα συστήματα. Αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Προφανώς ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα επιτευχθεί, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε σε μέρες και καιρούς που θα ζούμε επιστημονική φαντασία. Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι δεν είναι αυτοφυής ο αλγόριθμος. Ενώ ο άνθρωπος έχει την θεία προέλευση, είναι ολοκληρωμένος, όπως είπα στην αρχή αυτής της συζήτησης. Άρα, αν ο άνθρωπος που έχει εκ προημίου όλα αυτά για να τελειωθεί, δίνει λάθος πληροφορίες στον εαυτό του και στο τέλος καταλήγει να αμαρτάνει, να αδικεί τον αδελφό του και οτιδήποτε άλλο, πόσο μάλλον όταν παίρνει και έμεσες πληροφορίες από ένα άλλο σύστημα, πλήρη συσκότηση. Γι' αυτό χρειάζεται, ξέρετε, είπατε προηγουμένως να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Νομίζω το πρόβλημα δεν είναι αν θα φτιάξουμε καλύτερα συστήματα, είναι αν θα έχουμε κριτήρια. Και εδώ ερχόμαστε πάλι στους πατέρες. Οι πατέρες είναι αυτοί που μας δίνουν τα κριτήρια. Δηλαδή, είπα προηγουμένως, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να κάνω διάκριση ποιητέων και ου ποιητέων. Μα πόσο το καλό θα γίνει αυτό? Σου λέει, γιατί έχεις το αυτεξούσιο. Γιατί μπορείς να προαιρείς ελεύθερα. Γιατί έχεις την ελευθερία της επιλογής. Έχεις την ελευθερία της βούλησης. Μπορείς μόνος σου να απορρίψεις πράγματα. Ο δε Μέγας Βασίλειος μας δίνει και ένα άλλο παράδειγμα προσωπικό. Λέει ότι όταν ήμουν φοιτητής, με είχε συνεπάρει τόσο πολύ θύρα θανσοφία, όπου κάποια στιγμή αισθάνθηκα, λέει, να βουλιάζω. Μου άρεσε τόσο πολύ που έχασα το σκοπό μου για τον οποίο πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω. Και τότε, λέει, στάθηκα και είπα, μέχρι εδώ. Πρέπει τώρα να υπηρετήσω τα γράμματα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έβαλε ένα τέλος στην ψευδαίσθηση. Μπόρεσε και συγκράτησε τον εαυτόν του. Εμείς τώρα τι πρόβλημα έχουμε? Δεν ξέρω αν σας τα πάνε στις προηγούμενες συζητήσεις, μια και είπατε ότι συζητήσατε για το θέμα του παιδαγωγού και τις ζωντανές σχέσεις, αλλά το μέγα πρόβλημα στην σύγχρονη εποχή είναι ότι έχουμε ταυτίσει την παιδεία με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου και την πατερική με τα έννοια του όρου, δηλαδή ως μια συγκρότηση του εσωτερικού ανθρώπου, μια ανάδειξη των χαρισμάτων του, την έχουμε ταυτίσει με την εκπαίδευση. Σήμερα χρησιμοποιούμε να αλλάξει τους όρους παιδεία και εκπαίδευση. Αλλά η εκπαίδευση έχει έναν πρακτικό και ειδικό χαρακτήρα. Εκπαιδεύομαι στα αλγοριθμικά συστήματα. Μπράβο. Εκπαιδεύομαι στο να γίνομαι πάρα πολύ καλό στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπράβο μου. Υπάρχουν αστέρια, υπάρχουν ιδιοφυΐες γύρω μας. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε παιδεία? Διότι από τη στιγμή που το σχολείο παρέχει μόνο εκπαίδευση και όχι παιδεία, τότε το πρόβλημα δεν είναι στις αλγορίθμους, δεν είναι στη τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι σε αυτή καθ' αυτή τη μηχανή. Το πρόβλημα είναι σε εμάς, είναι εσωτερικό. Αυτό θέλω να καταλήξω.
2: Και νομίζω ότι καταλήξατε, γιατί ήδη έχουμε συμπληρώσει σχεδόν τη μία ώρα τη συζήτηση. Ούτε και εγώ το κατάλαβα. Κοίταξε το ρολόι μου τώρα και το είδα. Αλλά νομίζω ότι με αυτά που μας είπατε εδώ στο τέλος, είναι αυτό που ήθελα να σας ζητήσω για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Είπατε για κριτήρια, για παιδεία. Νομίζω αυτά είναι εκείνα που θα μας εξασφαλίσουν, είναι αυτά που θα μας εγγυηθούν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι αυτή που πρέπει, η σωστή.
3: Ναι, και πάλι θα ήθελα να επικαλεστώ ξανά το ίδιο που σας είπα προηγουμένως για τον μακαριστό, τον αείμνηστο, τον Παναγιώτη Νέλλα. Εάν δούμε όχι τον αλγόριθμο, αν δεν εντυπωσιαστούμε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πούμε μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, αντί να με κάνει εμένα εργαλείο, να την κάνω εγώ εργαλείο και να την δω ως τρόπο αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, τότε πράγματι θα μπορέσουμε. Αλλά αυτό θέλει κόπο, θέλει πολύ προσοχή, δεν θέλει λουδιτισμό. Οι λουδίτες ήταν ένα γκρουπούσκουλο το οποίο αρνείται την τεχνολογική εξέλιξη. Χριστιανοί δεν την αρνούμαστε. Θέλουμε την εξέλιξη, γιατί έτσι προχωράει η ζωή. Δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Δεν μπορεί να πας, ας πούμε, στο 19ο αιώνα. Όμως, τι κριτήρια θέτουμε και πόσο πραγματικά αγαπάμε τον άνθρωπο ως αξία, για να μπορέσουμε να τον αφήσουμε χωρίς βοήθεια, απλά και μόνο στα αλγοριθμικά συστήματα. Ας θωρακίσουμε την παιδεία μας, ας έχουμε κάποιες καλές κατευθυντήριες γραμμές και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πολύ θετικά την τεχνολογία.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε
3: και εγώ
2: στο πλαίσιο αυτής της σειράς των συζητήσεων και με την οποία καταλήγουμε, ολοκληρώνεται αυτή η σειρά στην πρώτη φάση. Δεν ξέρω, μπορεί να συνεχίσει και σε δεύτερη φάση αργότερα,
3: μακάρι,
2: εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσουμε εδώ και την ενορία της Ευαγγελίστριας για τη φιλοξενία όλων αυτών των συζητήσεων, για την παροχή του πραγματικά εξαιρετικού τεχνολογικού εξοπλισμού, χάρη στον οποίο μπορούν και κάποιοι να μας παρακολουθούν από μακριά μέσω διαδικτύου και να μας παρακολουθούν και εκ των υστέρων.
3: Η θετική χρήση, λοιπόν.
2: Η θετική χρήση. Εφόσον βέβαια αυτό ανεβαίνουν και στο site, στο σελίδα της ενορίας, και μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το βίντεο της συζήτησης και με την ησυχία του το σπίτι του και να προβληματιστεί και να κάνει διάφορες σκέψεις και να ωφεληθεί τελικά.
3: Μακάρι.
2: Να ευχηθώ ευλογημένα Χριστούγεννα και μια ευλογημένη Αμήν. Την καινούργια χρονιά και ελπίζω θα τα ξαναπούμε και σε άλλη ευκαιρία στο μέλλον.
3: Και εγώ εύχομαι ευλογημένα Χριστούγεννα και για την ενορία και για όλους όσους βοηθούν σε εκείνη, για εσάς, την οικογένεια, το σύνδεσμο των επιστημόνων και για όλο τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Ζιάκα που είχε την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου πάρει. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022.

Όταν τελούνταν η κουρά κάποιας αδελφής, η γερόντισσα Ευστοχία, συναισθανόμενη το βάρος της ευθύνης που επομιζόταν για τη σωτηρία της ψυχής της, αγωνιούσε για την πορεία της και σχεδόν έτρεμε, αναλογιζόμενη τη λογοδοσία της κατά την ώρα της κρίσεως. Συνιστούσε λοιπόν στις αδελφές να είναι προσεκτικές στην πνευματική τους οδηπορία. Βεβαίως, χρειάζεται αγών για την περιφρούρηση της αγνότητος. Όμως, τα καλά έργα κόπισκτώνται. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο επί του προκειμένου, διότι παρθένος δεν είναι όντως εκείνος που τηρεί αγνών μόνον το σώμα από σαρκικά σιδονάς και επιθυμίας, αλλά εκείνος που παράλληλα διατηρεί και την παρθενία των λογισμών, την καθαρότητα της καρδίας. Εξόχως μάλιστα χρειάζεται όσοι παρθενεύουν να τηρούν την ψυχήν αμόλυντον από την υπερηφάνειαν και των φαρισαϊσμών. Να έχουν με άλλους λόγους ψυχική αγνότητα, προσευχόμενη θερμός, να τους στηρίζει εις τούτο η χάρις του Κυρίου. Άλλωστε ο ίδιος είπε και το ετώνησεν, «Ορίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν». Και αυτά όλα θα τα κατορθώσουν οι παρθενεύοντες μέσα εις την κοινοβιακήν ζωήν, όχι εις την ιδιόρυθμον. Συ λοιπόν εγνώρισες την κοινοβιακήν ιεράν μας μονήν και υπερνίκησες όλες τις δυσκολίες δια να φτάσεις να μονάσεις μαζί μας. Περισσότερον των τριών ετών εδοκιμάστης εις την μονήν ως δόκιμος αδελφή, χωρίς καθόλου να ολιγοστεύσει ο ζήλος σου και η αγάπη σου προς την μοναχικήν πολιτεία. Τον Χριστόν εδιάλεξες, σε εκείνον ανήκεις. Με την χάρη της κουράς και με το νέο σου όνομα που κατά αυτήν έλαβες, προχώρη προς τα ανώτερα και υψηλά. Τώρα που έλαβες την κουράν, μία ικανοποίηση θα πλημμυρίζει το είναι σου. Τράβηξε τώρα μπροστά, επισήμως πλέον, στον υψηλόν και θεοχάρακτον δρόμον σου. Ο νυμφίος της ψυχής σου, Κύριος Ιησούς Χριστός, ήη μετά σου. Η υπεραγία Θεοτόκος, ας έχει πάντοτε υπό την μητρικήν της σκέπην, και η Αγία σου, ας πρεσβεύει υπέρ σου.

Αφού όλη της τη ζωή προσπάθησε να ζήσει ως αληθινή μοναχή, έλαμψε ως ηγουμένη στη μονή της με την κατά Θεό πολιτεία της, που ήταν από όλες τις διδασκαλίες της η σιωπηρή αλλά πιο μεγαλόφωνη διδαχή, γιατί ούγαρο λόγος το σούτον, όσον ο βίος εις αρετήν ενάγει, όπως τόνιζε ο Αγίος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Με την ακεραιότητα που την χαρακτήριζε, επεδίωκε να τηρεί η ίδια τις διατάξεις του κανονισμού που θέσπισε στο μοναστήρι της. Έλεγε: «Δεν δύναμαι να παραβώ τον κανονισμό της Ιεράς ημών Μονής, τον οποίον πρώτη εγώ ως ηγουμένη απαιτώ από τις καλόγριές μου να εφαρμόζουν. Δεν μου επιτρέπεται να είμαι ευλίγιστος». Κατέθεσε τη μαρτυρία της αγάπης της προς τον Θεό με τη συμμετοχή της στις ακολουθίες, που δεν ήταν για τη γερόντισσα μια τυπική υποχρέωση, αλλά η ανάγκη της ψυχής της που διψούσε τον Θεό. Στην Θεία Λατρεία έβρισκε την ακένωτη πηγή της ανακαινήσεώς της και το ουράνιο μάνα που την έτρεφε. Ρουφούσε τα θεόπνευστα λόγια της υμνολογίας, τα πνευματικά παράγωγα της πίστεως και της προσευχής των υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό, προλογίζοντας την ομιλία της στην τελετή της δρασοφορίας μιας αδελφής τα Χριστούγεννα του 1970, μεταξύ άλλων, κατέθετε την αγαλίαση που προξενούσαν στην ψυχή της οι ύμνοι της εορτής. Διαβάζουμε: «Όντως η νύχτα αυτή είναι η επίσκεψη της ειρήνης του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Κατά την επίσημον αυτήν και μεγάλη νύχτα, πόσα δε γευτήκαμε μέσα εις το ναόν της Ιεράς μας Μονής, με τα προσοχής, συγκινήσεως και αγάπη σήμερον, απειλάψαμεν την υμνοδίαν, την οποίαν συνέταξαν τόσο μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Κάθε λέξη των τροπαρίων μιλούσε βαθιά εις την ψυχήν μας και την υγείαζεν». Μέσα στην καταιγίδα των ευθυνών της αισθανόταν σαν άνοιξη την καταμόνας προσευχή, την συνομιλία της με τον αγαπημένο της νυμφίο. Στον Κύριό της ακουμπούσε το φορτίο των θλίψεων και αναπτερωμένη συνέχιζε την πορεία της. Επίσης, η μελέτη των θείων λόγων ήταν ο δροσισμός της στον καύσωνα των δοκιμασιών. Τα ρήματα ζωής αιωνίου που εξήλθαν από τα Πανάγια χείλη του ήταν το ενδρύφημά της και η άπειρο σοφία τους της άνοιγε ορίζοντες ουράνιας προοπτικής. «Ως ηγάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου έστειν», έλεγε μαζί με τον ψαλμοδό. Εμβάθυνε στους αρρύφνητους θησαυρούς της Αγίας Γραφής και με αυτούς εμπλούτιζε τον λόγο της κάθε φορά που κατηχούσε τις μοναχές. Την ήλκυε το θείον και άρητον κάλος των αρετών του Χριστού και αγωνιζόταν κατά το δυνατόν να της οικειωθεί. Η ενάρετη βιωτή της ήταν η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε στις μοναχές της με το πέρασμά της από τη γη.

ευχαριστία της για τις άπειρες δωρεές του Τριαδικού Θεού ξεχύλιζε από την καρδιά της και γι' αυτό η δοξολογική διάθεση δεν μειωνόταν τη νύχτα από την κόπωση που συσσόρευε η ημέρα. Μάλιστα τα μεσάνυχτα, αντί να δίνει ανάπαυση στο εξασθενημένο σώμα της, ύψωνε το νου της στον θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος και ψάλλοντας τα τριαδικά μεγαλινάρια, υμνούσε τη μεγαλοσύνη και απερίγραπτη τελειότητά της. Άξιον εστίνος αληθώς την υπέρθεον υμνήν τριάδα. Ως ευγνώμων άνθρωπος, εκτιμούσε τους σκόπους και τις θυσίες των άλλων. Πολύ περισσότερο αναγνώριζε την πολύτιμη προσφορά, τον μεγάλο αγώνα του Αγίου Γεροντά της και ξεπήγαζε από τον εσωτερικό της κόσμο η βαθιά ευγνωμοσύνη της προς Αυτόν. Το ευχαριστιακό της φρόνημα αποτυπώνεται και στην επιστολή της προς τον ιεροκήρυκα Λάζαρο Χατζηθέμελη, συνεργάτη του Αγίου Αμφιλοχίου στο Ιεραποστολικό έργο. «Εμνίστη μεν και ημερών αρχαίων, την ιεράν συνεργασίαν σας ενδοδεκανίσω, ημών ως ιεροκήρυκος, εκείνου δε ως πνευματικού πατρός. Πολλά οφείλωμεν και εις ημάς, κατά τα στήρα εκείνα έτη της Ιταλοκρατίας και της δουλείας. Εταξιδεύετε και οι δύο το πλείστον με τρικυμίαν και βροχήν, από νησί σε νησί και υπό τα λοξά βλέμματα των κατακτητών δια τη σωτηρίαν των ψυχών. Εις την αγάπην και τους κόπους, το αιμνής του γέροντος, και εις το ειδικόν σας ζήλον και την ευλάβιαν, οφείλομεν και εμείς την επιστροφήν μας εις τον Χριστόν. Επίσης, απευθυνόμενη σε μία πνευματική της αδελφή, εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της προς τον Άγιο Αμφιλόχιο για τη μέρημνά του ακόμα και για τα υλικά αγαθά της αδελφότητας. Απολαμβάνω την ζηλευτήν ησυχίαν κάτω από τα πεύκα του Χριστού μας, το εξαιρετικόν αυτόν κάθισμα, το οποίον μας δημιούργησε η αγάπη του γέροντά μας κατόπιν πολλών κόπων και εξόδων, για να αναπαυόμεθα τώρα εμείς, τα παιδιά του. Σε κάθε μέρος που κάθομαι, στον Ευαγγελισμό, στον Χριστόν ή στο κουβάρι, έστω και μια μέρα το χρόνο, η ψυχή μου γεμίζει από ευγνωμοσύνη για τον καλό μας πατέρα, τον γέροντα, ο οποίος εμερίμνησε με κάθε θυσία να μας νοικοκυρέψει με σπίτια, δέντρα, αμπέλια, νοικοκυριά αγαπημένα, για να μεταβάλλεται η ζωή μας η πολύμορφη σε ψυχαγωγία και απόλαυση, σαν πρόγευση του παραδείσου του ουρανού. Ευχές εγκάρδιες πρέπει να ανεβαίνουν δια τέτοιον γέροντα, να τον μακροημερεύει ο Κύριος δια της Θεοτόκου, δια να προάγει την χριστιανική εργασία της αδελφότητός μας από όλες τις πλευρές, χαρίζοντάς του και την ουράνιον ανάπαυσιν και μακαριότητα.

πνευματική αγάπη ήταν το πενταπόσταγμα της καρδιάς της γερόντισσας. Ένα τάλαντο με το οποίο ο Κύριος στόλισε την ψυχή της για να διακονήσει το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Πόσοι άνθρωποι, μοναχοί και λαϊκοί, δεν την ένιωθαν μάνα τους. Η καρδιά της πλατιά και ευρύχωρη ήταν μια μητρική αγκάλη που φιλοξενούσε όχι μόνο τους μαθητές της, τα ορφανά και τις μοναχές, αλλά και τον κάθε άνθρωπο που ο Θεός οδηγούσε κοντά της. Είπαν, «Την αισθανόμουν μάνα, όχι μόνο προσωπική μου, αλλά μάνα όλων». Κάποια δόκιμη μοναχή, μετά την κοίμησή της, τοποθέτησε πάνω στο μνήμα της μια πέτρα, στην οποία ανέγραφε τη λέξη «Μάνα».

ώστε να γευθούν τη γλυκύτητα των αρετών. Ένιωθαν να αναφωνεί η καρδιά της. «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρης ουμορφωθεί Χριστός εν ημίν». Τους έλεγε «Η μόνη μου χαρά είναι να σας βλέπω να προοδεύετε όλες». Σκοπός της παιδαγωγίας της ήταν η γυμνασία των μοναχών στην αρετή για να αισθανθούν την παρουσία του Θεού και την ακαταμάχητη βοήθειά Του, καθώς πάσα παιδεία προσμέν το παρόν ούδοκη χαράς είναι, αλλά λύπης. Ύστερον δε καρπών ειρηνικών της διαυτής για γυμνασμένης αποδίδωση δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό διευκρίνιζε σε μία μοναχή ότι οι έλεγχοι της είχαν μοναδικό κίνητρο την αγάπη της, καθώς και ο Απόστολος Παύλος εξηγούσε στα πνευματικά του παιδιά. «Σας έκανα τις παρατηρήσεις αυτές με πολλή θλίψη, με συνοχή καρδιάς και πολλά δάκρυα. Όχι για να κυριευθείτε από λύπη, αλλά για να γνωρίσετε την πολλή αγάπη που έχω για σας». Γι' αυτό και σε μαλώνω πολλές φορές. Για να σε βοηθήσω να αγαπήσεις την βαθίαν χαράν του πνεύματος και όχι την παιδικήν που ζητεί εξωτερικά χάδια και γλυκόλογα μητρικά. Αυτά δεν ταιριάζουν σε εμάς τις μοναχές. Ούτε εγώ πρέπει να σας τα δίδω, ούτε εσείς να χαίρεστε με αυτά. Είναι μόνον για τα μικρά παιδιά. Ο δε Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να μην θέλουμε να τρεφόμεθα μεγάλα μόνον σαν τα νήπια, αλλά με στερεάν τροφήν. Καιρός λοιπόν να μεγαλώσεις κι εσύ, να μην δυσαρεστήσαι εις τους ελέγχους οι οποίοι θα σε σκληραγωγήσουν, δια να γίνεις μοναχή γεμάτη υγεία ψυχής. Όταν σε ελέγχω, δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπώ, όπως το νομίζεις εσύ, αλλά δια των ελέγχων σου δίδω το καλύτερον φάρμακον δια την υγεία της ψυχής σου, δια να γίνεις μοναχή με συνέστηση, με προσοχή, με διάθεση να νικήσεις τα ελαττώματά σου, με υπακοή, με ταπείνωση. Όταν επιτιμούσε κάποια αδελφή, τη συμπαραστεκόταν με την έμπονη και έντονη προσευχή της, παρακαλώντας τον Κύριο να ενισχύσει την ψυχή της αδελφής στον αγώνα της. Είπε σε κάποια μοναχή που είχε επιπλήξει: «Παιδί μου, σε έκανα να στενοχωρηθείς χθες το βράδυ. Όμως να ξέρεις ότι όταν επιτιμήσω κάποια αδελφή, όλη τη νύχτα δεν κλείνω μάτι. Ξημερώνομαι στην προσευχή για να μπορέσει η αδελφή να αποδεχθεί το επιτίμιο και να ωφεληθεί». Ομολογουμένως, η αυστηρότητά της ήταν αναμεμειγμένη με κατανόηση και στοργή προς την αδελφή που μετανοούσε και με τον τρόπο της έφερνε την ψυχή κοντά της. Επίσης, όπως κάθε μητέρα, επιθυμούσε οι σχέσεις των πνευματικών της παιδιών να διέπονται από την σύμπνοια της αληθινής αδελφικής αγάπης. Και γι' αυτό στις ομιλίες που απίφθινε στις αδελφές στην τράπεζα της Μονής, τις περισσότερες φορές κατέληγε με την παρένεση: «Να είστε ενωμένε εν το συνδέσμο της αγάπης».

την καρδιά της, την καθαρή από κάθε είδος ψεύδους, πήγαζε η ειλικρινής αγάπη της, η ανυπόκριτη συμπεριφορά της και ο αυθόρμητος και αληθινός λόγος της, ο οποίος κυλούσε αβίαστα όπως το νερό στο ποτάμι. Το ναι που έλεγε ήταν πραγματικό ναι και το όχι της αληθινό όχι. Σύμφωνα με την προτροπή του Χριστού, έστω δε ο λόγος ημών ναι ναι και ου ου. Γιατί ο Κύριος είχε εγκαταστήσει στα έγκατα του είναι της πνεύμα ευθές. Έβλεπε κανείς το πρόσωπό της και σε όλες τις εξωτερικές εκδηλώσεις της σαν σε καθρέπτη τις κινήσεις της καρδιάς της. Χάρη σε αυτήν την αρετή οικοδομούσε σχέσεις εμπιστοσύνης και ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς με τα πνευματικά της παιδιά. Επειδή άνοιγε την καρδιά της στις αδελφές και μοιραζόταν μαζί τους τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της, κάποια μοναχή, αναφερόμενη στην πνευματική της μητέρα, την χαρακτήριζε η διαφάνεια. Κατά τον Μητροπολίτη Μπάτσκας και νεοφύτου Ειρηναίο, η γερόντισσα υπήρξε άνθρωπος γλυκύτατος και σπάνια φυσιογνωμία, παραδοσιακή και συνεπής μοναχή, της οποίας το ύφος ή το φυσικόν ανεπιτίδευτον και απροσποίητον απάβγασμα του ήθους της, και εν ταυτό αξιοπρεπής και επιβλητική αρχόντισσα, εξαστράπτουσα εις το περιβάλλον της την πνευματικήν καλλιέργειαν, την παιδείαν την κατάμφο, ήτι την κατά Θεόν και κατά κόσμον, κοσμιότητα, ευγένειαν, λεπτότητα, διακριτικότητα, μελιχιότητα, δεκτικότητα, προσύνιαν, ευπροσιγορίαν και ήτι έτερον τι ούτω ενδέχεται να λεχθεί κατά παράταξην. Τι αυτή ούσα προσήλκιεν, εσαγίνευεν, ηχμαλώτιζεν υπό την καλήν έννοιαν σχεδόν τους πάντας.

γερόντισσα επεδίωξε τις αναβάσεις και γι' αυτό ακολούθησε τη μόνη οδό που οδηγεί στην κορυφή, την ταπείνωση. Έγινε εκουσίως διάκονος των άλλων, αφού με ερημνά της ήταν να φανεί χρήσιμη και ευεργετική στους συνανθρώπους της. Επιβεβαιώθηκε στη ζωή της η ρίση του Κυρίου: «Όσε αν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος». Η ηγουμενική θέση της δεν ήταν δική της επιλογή, αλλά κέλεσμα του πνευματικού της και της αδελφότητας. Είδε την εξουσία που της δόθηκε ως λέντιο, το οποίο ζώστηκε για να διακονήσει τους αδελφούς του Χριστού, εκφράζοντας τη μητρική αγάπη της. Κίνητρό της πάντα ήταν η ανάπαυση και ωφέλεια του αδελφού.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούδης.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό για Παρασκευής Καλλιπόλεως τις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ναό θα τέθει σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μίλεση, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
6: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν κινείται προς τον Θεό, αλλά κινείται προς το είδωλό του. Όλο αυτό, δηλαδή η στροφή του ανθρώπου, μας λέει ο πατήρ Σημεών ο Κραγιόπουλος, σε αυτές τις υπέροχες ομιλίες τις οποίες αναλύουμε κάθε φορά, απομαγνητοφωνημένες, από καιρό, και μάλιστα βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ Πουή, που έχει υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα», εκδίδεται από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης για όσους ρωτάτε. Λοιπόν, άλλος μεν το κάνει μαζεύοντας, έτσι, υλικά αγαθά. Άλλος άνθρωπος το κάνει μαζεύοντας, λέει, υλικά αγαθά. Το να στρέφεται δηλαδή προς τον εαυτό του. Αυτό αναλύει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Άλλος το κάνει κοπιώντας πνευματικά. Δηλαδή, μπορεί να κοπιάζεις πνευματικά, λοιπόν, να κοπιάζεις πνευματικά και τελικά υποσυνείδητα, λοιπόν, να στρέφεσαι προς τον εαυτό σου. Λοιπόν, σκεφτείτε πώς παραμονεύει η πλάνη έτσι, του εγωισμού σε κάθε μας βήμα. Έστω και αν κοπιάς κατά πνευματικό τρόπο, τελικά θέλεις να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου. Και στις δύο περιπτώσεις η νοοτροπία είναι η ίδια. Η σκέψη είναι η ίδια. Η κίνηση, θα έλεγε κανείς, της ψυχής είναι η ίδια. Είναι κεντρομόλα. Γυρνάς γύρω από τον εαυτό σου. Η κίνηση του όλου ανθρώπου είναι η ίδια. Είναι ο πόθος σου ο Θεός? Είναι πόθος μας ο Θεός? Ο Κύριος λέει συμπερασματικά στην παραβολή του άφρονα πλουσίου: «Άφρον, τα αυτή τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Άδε η τίμα σας τίνει έστε, ανόητε. Αυτή τη νύχτα κιόλας θα παραδώσεις την ψυχή σου, τελειώνει η ζωή σου. Αυτά που ετοίμασες σε ποιον θα νίκουν?» Ακόμη και αυτός που ασχολείται με πνευματικά θέματα και αγωνίζεται πνευματικό το τρόπο, καθώς όμως δεν κινείται προς τον Θεό, αλλά προς τον εαυτό του, δεν θα άκουγε ευχαρίστως αυτή τη φωνή: «Ήρθε η ώρα σου, φεύγεις». Διότι είπαμε και πνευματικά να εργάζεται κανείς, η ψυχή κινείται προς τον εαυτό της, ο άνθρωπος κινείται προς το εαυτό του, προς το είδωλό του. Να θυμηθούμε τον κανόνα, τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, πώς το λέει τόσο όμορφα και αφορά σε όλους μας: «Αυτοείδωλον εγενόμην», έγινα είδωλο του εαυτού μου. Και ακριβώς επειδή είναι λόγια Αγίου αυτά, ταιριάζουν στον καθένα μας, διότι ο Άγιος όλους τους περιλαμβάνει μέσα του. Και όλο αυτό έχει έναν εγκόσμιο χαρακτήρα, όχι ένα πνευματικό όντως γνήσιο χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν έχουμε κοινωνία πραγματική, επικοινωνία αληθινή με τη μέλουσα ζωή. Δεν είναι ο πόθος μας, δεν είναι η λαχτάρα μας η μέλουσα ζωή, και γι' αυτό η σχέση μας με τον Θεό παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Ο πλούσιος, όπως αναφέρει η παραβολή, είχε τη δυνατότητα να γκρεμίσει τις αποθήκες του και να φτιάξει άλλες για να μαζέψει τα αγαθά του. Άλλος παρακαλεί το Θεό να του δώσει και τούτο, να του δώσει και εκείνο, να αποκτήσει και το άλλο, είτε υλικά πράγματα, είτε πνευματικά. Την όποια ειρήνη και γαλήνη θέλει κανείς να πετύχει μέσα του, την κάποια χαρά που θέλει να έχει, αλλά όλα αυτά τα θέλει για να περάσει καλά, για να μην στενοχωριέται. Μην τυχόν του λείψει τίποτα. Μην τυχόν, θα λέγαμε βαθύτερα, θυγεί αυτό το εγώ που έχει θρονιαστεί για τα καλά στην καρδιά μας, συμπληρώνουμε. Όχι ότι τον καίει να βρει το Θεό, να αγαπά το Θεό, να είναι μαζί με το Θεό και από εκεί και πέρα δεν τον νοιάζει τίποτε άλλο. Η αμαρτία, λοιπόν, είτε έχουν οι εκδηλώσεις υλικό χαρακτήρα, είτε έχουν πνευματικό χαρακτήρα, είναι αυτή. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του και από εκεί και πέρα νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή, να τον τιμούν οι άλλοι, να τον περιποιούνται, να τον δοξάζουν. Ναι, να τον δοξάζουν, να τον κολακεύουν, να τον επαινούν. Όλοι να ασχολούνται με αυτόν, σαν να είναι κέντρο του σύμπαντος ο εαυτός του. Αλλά και ό,τι ζητάει από το Θεό, το ζητάει για να ικανοποιήσει αυτόν τον εαυτό του, να ευχαριστήσει αυτό το είδωλο που έστησε μέσα του. Μην τυχόν στενοχωρηθεί αυτό, μην τυχόν πεθάνει αυτό, ενώ πρέπει να πεθάνει το είδωλο. Η σωτήρια κίνηση ποια είναι? Μετάνοια, λοιπόν. Αλλαγή, διόρθωση, εγκατάλειψη της αμαρτίας και ενέργεια σωστή είναι αυτό. Να πάψει κανείς να κινείται προς τον εαυτό του, να πάψει να έχει φιλαυτία, δηλαδή αυτή την αγάπη προς τον εαυτό του και τη φροντίδα να ευχαριστήσει τον εαυτό του, αλλά να κινηθεί προς τον Θεό. Και η κίνηση αυτή είναι ακριβώς η αγάπη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι μέσα στο ίδιο πνεύμα. Τώρα κατάντησε η αγάπη, όταν κάνουν λόγο για αγάπη οι άνθρωποι, να είναι αναζήτηση τροφής για το εγώ μας. Ενώ η αληθινή αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά της η αγάπη, αλλά δίνει, προσφέρεται. Δίνεται στο Θεό κανείς και δίνεται και στον πλησίον. Γι' αυτό, όταν λέει κανείς πως μετανοεί και πάει να εξομολογηθεί, Δεν φτάνει απλώς να δει κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το σημείο μου ξέφυγε και είπα ψέμα. Σε εκείνη την περίπτωση έπεσα έξω και αδίκησα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από τα συμπτώματα αυτά που είναι εξωτερικά και τα οποία ομολογεί, είναι εξωτερικά συμπτώματα αυτά ενός βαθύτερου προβλήματος, μας λέει ο Πατήσιμον. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει ριζικά ο άνθρωπος, ριζικά στη ρίζα του, εκεί που είναι όλο το κακό και η καταστροφή. Εάν όλη η κίνηση που κάνεις είναι προς το εγώ σου, είναι για την ευχαρίστησή σου, είναι για να λατρεύσεις και να περιποιηθείς και να δώσεις τροφή στο είδωλό σου, όσο και αν διορθώνεσαι, όσα καλά πράγματα και αν κάνεις και όσο καλά και αν τα κάνεις, είναι αμαρτία, είναι θάνατος της ψυχής. Πρέπει να στραφεί κανείς προς τον Θεό. Και στροφή προς τον Θεό σημαίνει ότι μετανοεί κανείς. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι εντελώς λαθεμένα εκινήτο, ότι όλος ο πόθος του και όλος ο καημός του ήταν προς λάθος κατεύθυνση και συναισθάνεται ότι ήταν άφρον μέχρι τώρα και λυπάται γι' αυτό. Μετανοεί λοιπόν και αλλάζει. Μετάνοια συνεπώς είναι αυτή η αλλαγή. Αφήνει κανείς τον εαυτό του, αφήνει όλα εκείνα τα οποία ακριβώς τον κάνουν να πηγαίνει προς τον εαυτό του, προς τη φιλαυτία του και κινείται πλέον προς τον Θεό. Να ανησυχήσουμε πρέπει για την αρρωστημένη νοοτροπία μας.

Πρέπει να ανησυχήσουμε. Όχι απλώς για να διορθώσουμε κάτι, αλλά να ανησυχήσουμε για την όλη κατάστασή μας, για την όλη λασθεμένη σκέψη μας, για την όλη λασθεμένη τακτική μας και για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από εδώ. Εφόσον κέντρο, έτσι ή αλλιώς, το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε το εγώ μας, το είδωλό μας, όλα είναι λάθος. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς διαφορετικά. Να αφήσει τον εαυτό του, να θυσιάσει τον εαυτό του, να ξεχάσει τον εαυτό του και ας πάθει και τούτο και ας πάθει και εκείνο. Ούτε να το διανοηθεί κάτι τέτοιο. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Σου είπαν κάτι που δεν σου άρεσε, φαρμακώνεσαι. Εν ακόμη δεν αντιδράσεις και δεν κάνεις επίθεση στον άλλο, θα χωλωθείς αμέσως. Ήρθαν τα πράγματα έτσι που δεν ικανοποιείται το μέσα σου, θα πικραθείς και γίνεται κανείς δυστυχισμένος. Αλλά και κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που κάνει κανείς τάχα πνευματικό το τρόπο, είτε το να προσευχηθεί, είτε το να μελετήσει, είτε το να ζητήσει βοήθεια από το Θεό ή από άλλους ανθρώπους, τις κάνει απλώς για να παρηγορήσει τον παλαιό άνθρωπο. Ενώ θα μπορούσε να πει «Καλά να πάθεις, εαυτέ μου, καλά να πάθεις που πληγώθηκες, εκεί να πεθάνεις». Δεν θα πει κάτι τέτοιο, αλλά θα δραστηριοποιηθεί κανείς προς πάσαν κατεύθυνση, πνευματικότατα, αν θέλετε, το πνευματικότατα εντός εισαγωγικών, για να περισσώσει αυτό που φαρμακώνεται εκεί μέσα του, ώστε να ζήσει και να μην πάθει κακό. Να ζήσει το σκουλίκι, όχι να καεί. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μπορείς να είσαι έτσι χριστιανός και να ζήσεις έτσι αληθινή χριστιανική ζωή. Ας τα πάρουμε αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει ο Θεός. Και αγαπώντας εμείς τον Θεό, κινούμενοι προς τον Θεό, πιστεύοντας τον Θεό, υπάρχουμε κι εμείς. Αν τα πάρουμε έτσι, ούτε που θα τα αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα. Αυτά που σήμερα μας στοιχίζουν πολύ, αυτά που σήμερα συντελούν, ώστε να έχουμε κόλαση μέσα στην ψυχή μας, ούτε καν θα τα αντιλαμβανόμαστε. Και αν καμιά φορά πράγματι κάτι λίγο μας πληγώνει, λίγο μας πικραίνει, θα είναι μια ένδειξη, απόδειξη καλύτερα, ότι μέσα μας υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος και κινδυνεύουμε και πρέπει να προσέχουμε. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, ενώ όσο είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο, μην ξεθαρέψει και πει «Πάει, τελείωσα, γλίτωσα». Στο να βάζει όλοι διαβάζομαι. Όταν επρόκειτο να φύγει από αυτή τη ζωή, παρακαλούσε το Θεό, έτσι και παρακαλούσε τους αγγέλους να δώσουν παράδοση στη ζωή του, λοιπόν, για να αποκτήσει μετάνοια. Αισθάνονται ότι δεν έχει βάλει αρχή μετανοίας. Ακμήν και τώρα, ακόμα και τώρα, είμαι αμαρτωλός. Δεν έχω μετανοήσει. Ποιος ο Άγιος της Σόης, ο Άγιος Αντώνιος, το ίδιο. Αβάδες της ερήμου, χρόνια τετριγμένοι από την άσκηση, από την νηστεία, από την αγρυπνία, από τις φοβερές και εξουθενωτικές θλίψεις. Και να αισθάνονται ότι ακόμα δεν έβαλαν μετάνοια. Αυτό το κακό που έγινε εκεί μέσα στον παράδεισο, όταν αμάρτησε ο άνθρωπος, αυτό το κακό δεν φεύγει εύκολα. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Πότε τελειώνει ο θάνατος? Όταν θα πεθάνουμε. Έως τότε κάπου εκεί είναι και οι άλλες συνέπειες της αμαρτίας. Παραμονεύουν. Χρειάζεται όμως να τα καταλάβει κανείς αυτά, να τα πάρει σωστά, να τα πιστέψει αληθινά, να μπει σε αυτό το δρόμο, να πηγαίνει κόντρα στον εαυτό του αλίπητα και καθόλου να μην το λογαριάζει. Και θα έρχεται όλο και περισσότερο η χάρη του Θεού και θα το σκεπάζει τον άνθρωπο και θα τον ενισχύει. Και ο άνθρωπος θα πάρει το δρόμο της σωτηρίας. Και θα έρθει η ώρα η ευλογημένη, η ώρα του θανάτου. Οπότε από την όλη ταλαιπωρία που έχουμε στον κόσμο αυτό και από τον κίνδυνο που διατρέχουμε εδώ, θα περάσουμε στην οριστική τακτοποίησή μας, στο να μείνουμε δηλαδή οριστικά και αιώνια με τον Θεό. Η επόμενη ομιλία αναλύει την κλίση του Ευαγγελιστού Ματθαίου και τιτλοφορείται ότι η αυτοδικαίωση είναι συνέχεια αυτών που λέμε, δηλαδή ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα της αυτοδικαιώσεως. Μας απομακρύνει από τον Χριστό η αυτοδικαίωση.

Κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, η Ευαγγελική περικοπή ήταν από το Ευαγγέλιο του και είναι η περικοπή η οποία αναγνώσκεται την ημέρα που είναι η εορτή του Αποστόλου. Δηλαδή, ενώ είναι Κυριακή, δεν ανεγνώστη η περικοπή της Κυριακής, αλλά η περικοπή της εορτής του, η οποία αναφέρεται στην κλίση, με ήττα κλίση, του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που ήταν τελώνης, θα λέγαμε αρχιτελώνης, δηλαδή αρχηγός των εφοριακών, προϊστάμενος των εφοριακών της εποχής, οι οποίοι ήταν και πολύ κακόφημοι μάλιστα, διότι εισέπραταν παραπάνω από όσα τους αναλογούσαν. Δηλαδή θα λέγαμε ότι καταπίεζαν τον κόσμο οικονομικά, γι' αυτό ήταν και κακόφημοι. Ο Κύριος είδε έναν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέει γι' αυτό, ακολούθημοι, και Αναστάς ακολούθησεν αυτό. Αμέσως ο Ματθαίος ακολούθησε τον Κύριο. Έπειτα κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του και του έκανε τραπέζι. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Στο τραπέζι αυτό έλαβαν μέρος πολλοί φίλοι, γνωστοί και συνάδελφοι τρόπον τεινά του Ματθαίου που κάθισαν στο τραπέζι με τον Χριστό και τους μαθητές του. Οι Φαρισαίοι, βλέποντας αυτό, είπαν στους μαθητές, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών, γιατί ο δασκαλός σας κάθεται και τρώει με τους τελώνες?» Οι τελώνες θεωρούνταν οι πιο αμαρτωλοί των αμαρτωλών και με τους αμαρτωλούς άκουσε ο Χριστός που ρωτούσαν τους μαθητές του και είπε, «Ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλικακώς έχοντες». Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό εκείνοι που είναι καλά στην υγεία, δηλαδή εκείνοι που νομίζουν ότι είναι καλά στην υγεία. Οι άρρωστοι έχουν ανάγκη. Και συνέχισε ο Χριστός. «Πορευθέντες δε μάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ου γαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Δεν ήταν να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ο Χριστός πλησιάζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας, ότι είναι άρρωστοι και θέλουν να γίνουν καλά. Αυτός που πιστεύει ότι είναι υγιής, ενώ είναι άρρωστος, είναι πολύ βαριά περίπτωση και δεν καταλαβαίνει. Βέβαια, τα λόγια αυτά του Χριστού καταρχήν φαίνεται να σημαίνουν ότι αυτοί που είναι καλά δεν έχουν ανάγκη από γιατρό. Δεν χρειάζονται τον γιατρό και επομένως ο γιατρός θα φροντίσει αυτούς που είναι άρρωστοι. Αυτοί που είναι δίκαιοι, αυτοί που είναι καλοί, δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ανάγκη σωτηρίας έχουν οι αμαρτωλοί. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως να σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου. Όμως αυτά τα λόγια σημαίνουν επίσης και κυρίως αυτό σημαίνουν ότι ο Χριστός πλησιάζει και σώζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Εκείνους που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας, δεν τους πλησιάζει. Αυτοί νομίζουν ότι είναι υγιείς. Ναι. Αυτοί που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρία ή ότι είναι σωσμένοι. Δεν τους απασχολεί το θέμα σωτηρία. Δεν τους απασχολεί το θέμα Θεός. Έτσι. Για αυτούς δεν ενδιαφέρεται. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό το σημείο, να προσέξουμε αυτή τη διαφορά, διότι φοβούμε ότι όλοι λίγο πολύ εμπίπτουμε κάπως σε αυτή την περίπτωση. Ενώ είμαστε χριστιανοί τόσα χρόνια, έχουμε αδυναμίες, πάθη, αρρώστια μέσα στην ψυχή μας, δεν μας θεράπευσε ακόμη ο Χριστός. Ο κύριος λόγος που δεν μας θεράπευσε είναι ότι αν και πιστεύουμε στον Χριστό και όλο γύρω από Αυτόν είμαστε, όλο κοντά Του είμαστε, όλο και αναφερόμαστε σε Αυτόν και έχουμε κάποια σχέση μαζί Του, κατά βάθος πηγαίνουμε στον Χριστό με κάποια αυτάρκεια, να υπογραμμίσουμε τη λέξη, αυτάρκεια, αυτάρκεια. Σαν να μην έχει ανοίξει το καβούκι μας δηλαδή, να μην έχει συνθλιβεί και να βγούμε έξω από το καβούκι, δηλαδή σαν να μην έχει διασπαστεί το άτομό μας, η ατομικότητά μας. Πώς διασπάστηκε η ατομική βόμβα και έγινε η έκρηξη για να διαλυθεί το άτομό μας, για να ανατείλει το πρόσωπό μας. Ακόμα είμαστε ατομικότητες θλιβερές. Αυτό λέει ο πατήρ Σημεών. Δεν πηγαίνουμε ως αμαρτωλοί, ως άρρωστοι που έχουμε ανάγκη να μας γιατρέψει, να μας θεραπεύσει και να μας σώσει. Επιτρέψτε μου να πω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι λίγοι χριστιανοί, πολύ λίγοι δεν έχουν αυτή την αυτάρκεια.
Πολύ λίγοι χριστιανοί αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί και ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού και ζητούν το ελεός Του, τη χάρη Του. Και καθώς θεωρούν τον εαυτό τους τελευταίο όλων και ελπίζουν στο έλεος του Θεού, ο Χριστός τους επισκέπτεται και τους γιατρεύει. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Οι πολλοί μπορεί να λένε γενικώς ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά βαθύτερα όμως όλο και δικαιώνουν τον εαυτό τους. Και όταν ακόμη προσπαθούν να αποκτήσουν μια κάποια αρετή, και όταν ακόμη προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποια πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, και τότε όλο αυτό το κάνουν για να μπορούν να αισθάνονται δίκαιοι, για να μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι, για να μην αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, λίγοι, πολύ λίγοι δεν έχουν αυτό το πνεύμα μέσα τους. Και το κακό είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως μέσα τους, άσχετα τι κόπους και τι αγώνα κάνουν, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και όλοι οι κόποι τους και όλη η προσπαθειά τους γίνονται ακριβώς για να μην τυχόν φύγει από μέσα τους αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως, ότι δηλαδή είναι δίκαιοι, ότι είναι οι καλοί, ότι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη θεραπείας. Είναι, όπως λέει αλλού ο Κύριος, οι βλέποντες. Εγώ ήρθα να δώσω φως σε αυτούς που ομολογούν ότι δεν βλέπουν. Αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν δεν θα δουν ποτέ. Θα μείνουν στο σκοτάδι τους. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός και ο Κύριος θα σε σώσει. Άμα είσαι αμαρτωλός και το δέχεσαι αυτό και το ομολογείς και συγχρόνως παίρνεις αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και είναι μέσω των ανθρώπων στάση αμαρτωλού. Δεν νομίζεις δηλαδή πως κάποιος είσαι. Για σένα ήρθε ο Χριστός, με σένα θα ασχοληθεί και δεν θα σε αφήσει έως ότου να σε θεραπεύσει. Και φυσικά, μετά θα είναι συνέχεια μαζί σου. Αν όμως, όσο χριστιανός κι αν είσαι, όσα καλά πράγματα κι αν κάνεις, αυτοδικαιώνεσαι και νομίζεις πως κάτι είσαι, δεν ταπεινώνεσαι, δεν βλέπεις τις αμαρτίες σου και δεν ομολογείς τις αμαρτίες σου, τότε δεν θα ασχοληθεί μαζί σου ο Χριστός. Θα σε αφήσει στην άκρη, γιατί εσύ ο ίδιος είσαι που βγάζεις τον εαυτό σου από τη φροντίδα του Χριστού. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τους αμαρτωλούς. Αν εσύ κάνεις τάχα ότι δεν είσαι αμαρτωλός και δεν θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, είσαι και παρά είσαι, αλλά δεν θέλεις να το αναγνωρίσεις, δεν θέλεις να το πεις, θα σε αφήσει. Γι' αυτό πολλοί είναι εγκαταλελειμμένοι, σαν να μην τους προσέχει καθόλου ο Χριστός, διότι δεν το θέλουν οι ίδιοι. Η όλη στάση τους είναι τέτοια. Ενώ μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί την αμαρτία του, να την ομολογεί και όπως είπαμε να παίρνει αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και όλες οι ενέργειές του να είναι ανάλογες, αμέσως ο Θεός ανταποκρίνεται. Αμέσως ο Κύριος έρχεται ως ιατρός για να θεραπεύσει αυτό τον αμαρτωλό, για να γιατρέψει αυτόν τον άρρωστο. Να παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, τον Απόστολο Ματθαίο, που ξέρει από αυτά, να πρεσβεύει για να μας φωτίσει και εμάς ο Θεός, να μας βοηθήσει ώστε επιτέλους, αφού είμαστε που είμαστε αμαρτωλοί, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, να το ομολογήσουμε και να καλέσουμε που είμαστε αμαρτωλοί, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, να το ομολογήσουμε και να καλέσουμε τον Κύριο, να προσκαλέσουμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει. Λέτε, ο Χριστός τι λέει στον Ματθαίο? Ακολούθημη. Ένα απλό ακολούθημη του είπε. Ακολούθημη. Λοιπόν, και αυτός λέει Αναστάς, οικολούθησεν αυτόν. Ούτε να σκεφτεί πού θα πήγαινε, ποιους θα συναντούσε, τι άφηνε πίσω του, τι δυσκολίες θα υπήρχανε, ποιος ήταν καλά-καλά αυτός που του ζητούσε να φύγει από εκεί που βρίσκεται, λοιπόν, και να τον ακολουθήσει. Αμέσως λέει τον ακολούθησε. Αυτή είναι η αμετεόριστη, όπως λέμε, η υπακοή που ζητάει από εμάς ο Χριστός. Είναι μια ωραία τρέλα. Έτσι, να βάζεις τον Χριστό μπροστά και να μην υπολογίζεις τίποτα. Και ο Κύριος, ο οποίος είπε με το ίδιο του το στόμα ότι ήρθε για να καλέσει όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, θα μας θεραπεύσει.
επαναλαμβάνουμε, δικαίους, εννοεί αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους οι ίδιοι δίκαιο. Δεν θα ασχοληθεί με αυτούς. Ο Κύριος ήρθε όχι για αυτούς που νιώθουν ότι τάχα είναι καλά, αλλά για αυτούς που είναι άρρωστοι. Όσο πιο άρρωστος είσαι, τόσο πιο κατάλληλος είσαι για να σε πάρει στα χέρια του ο Χριστός και να σε θεραπεύσει. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο πληγωμένος κι αν είσαι, αλλά αναγνώρισε το, ομολόγησε το, ο Κύριος θα σε σώσει, θα σε λυτρώσει. Μακάρι όλα αυτά να επαληθευτούν σε όλους μας, αδελφοί μου. Διότι είναι δράμα ο άνθρωπος. Είναι δράμα ο άνθρωπος, δράμα και η σωτηρία του. Προηγείται δράμα δηλαδή για να φτάσουμε στη σωτηρία. Κύριε σώσον με, να φωνάζουμε στο Χριστό.

Ο Κύριος περπάτησε πάνω στη θάλασσα, ενθυμούμαστε, στο άλλο γεγονός, και κάλεσε και τον Πέτρο. Καθώς εκείνος όμως το ζήτησε, είπε, κάνε με και εμένα να περπατήσω πάνω στα νερά, Κύριε. Δηλαδή, εκδήλωσε την προαίρεσή του στο Χριστό. Και πράγματι περπάτησε και αυτός. Τετάρτη φυλακή της νυχτός, κατά τα ξημερώματα δηλαδή, οι μαθητές είδαν να περπατάει ο Χριστός πάνω στη θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές, επί την θάλασσαν, περιπατούντα, εταράφθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα εστί. Και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε λάλησε αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Οι μαθητές νόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Και ο Κύριος είδε το φόβο τους, άκουσε την κραυγή τους και τους είπε, εγώ είμαι, να μη φοβάστε. Και ο Πέτρος, όπως ήταν πάντοτε αυθόρμητος, διότι 12 αποστόλους είχαμε, 12 ιδιοσυγκρασίες είχαμε. Καθένας και διαφορετικός. Το εποχή έχει μείνει η παροιμία, 12 απόστολοι, καθένας με τον πόνο του. Έτσι εδώ του είπε, ας είσαι εσύ όντως Κύριε. Αν μάλλον είσαι εσύ όντως Κύριε, αν είσαι, δώσε εντολή να έρθω κοντά σου, περπατώντας επάνω στα νερά. Και ο Χριστός είπε, ελθέ. Του έδωσε εντολή ο Χριστός και κατέβηκε από το πλοίο ο Πέτρος και περπατώντας πάνω στα νερά πήγαινε προς τον Χριστό. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Ενώ από το ένα μέρος στηρίζεται στον λόγο του Χριστού και περπατάει και αυτός επάνω στα νερά, όπως ο Χριστός, από το άλλο μέρος ως αδύναμος άνθρωπος, καθώς έχει και εμπειρίες από τη φύση, ξέρει τι θα πει άνεμος, ξέρει τι θα πει φουρτούνα, αυτός ένας ψαράς, πρόσεξε τον άνεμο, έπαψε να προσέχει τον Χριστό και άρχισε να καταποντίζεται. Φώναξε λοιπόν, Κύριε σώσον με. Ο Χριστός τον έπιασε από το χέρι, αλλά συγχρόνως τον έλεγξε. Ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας, βλέπετε, βλέπω μια παράλληλη πορεία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου με τον Απόστολο Πέτρο, όπως ακριβώς αμετεώριστα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ακολούθησε τον Χριστό με το που του είπε ακολούθημη, δεν μετεωρίστηκε δηλαδή ο λογισμός του δεξιά και αριστερά, έτσι ακριβώς και ο Πέτρος, όσο έχει μπροστά του τον Χριστό, περπατάει πάνω στα νερά. Από όταν αρχίζει ο μετεωρισμός και προσβάλλουν οι λογισμοί, τι θα σκέφτηκε, ο άνεμος φυσάει τώρα, κοίτα πόσο βαθύνει το νερό από κάτω από τα πόδια μου. Άρχισε και έφευγε ο λογισμός από τον Χριστό, τότε ξεκίνησε να βυθίζεται. Σε αυτό εδώ το περιστατικό έχουμε το δράμα του ανθρώπου και τη σωτηρία του. Αλλά το θέμα είναι πόση διάθεση έχουμε εμείς να τα καταλάβουμε τα πράγματα όπως ο Κύριος θέλει να μας δώσει να τα καταλάβουμε. Πόση διάθεση έχουμε να τα δεχθούμε όπως θέλει ο Κύριος να τα δεχθούμε. Δεν κάνουμε καθόλου καλά που είμαστε μεν χριστιανοί, καλοί χριστιανοί, συχνάζουμε στην Εκκλησία και έχουμε και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα που έχει ένας χριστιανός, αλλά απ' έξω, απ' έξω. Δεν είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Θεός. Κάποιος παππούλης έλεγε, ναι, νερόβραστοι χριστιανοί, του γλυκού νερού. Δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Βλέπουμε την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, ότι την ώρα που ξεχνάει τον εαυτό του, όχι ότι καταστρέφει τον εαυτό του, αλλά απλώς απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του, απελευθερώνεται. Και σαν να υπάρχει αυτή την ώρα μόνο ο Χριστός, και έλεγε ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Δεν νομίζω ότι δεν ζούσε το σώμα του. Και το σώμα του ζούσε και η ψυχή του ζούσε και το μυαλό του ζούσε και τα είχε 14. Αλλά υπήρχε αυτή η απαγκίστρωση από τον εαυτό του. Λοιπόν, η ελευθερία. Και αφήνεται στον Χριστό, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εντολή που του δίνει, περπατάει πάνω στα νερά, ακριβώς όπως ο Χριστός. Περπατάει στα νερά, σαν να μην είναι ο συνηθισμένος αυτός ο άνθρωπος που λόγω βαρύτητος έπρεπε να βουλιάξει. Ο ίδιος αυτός Πέτρος, όχι την άλλη μέρα ή ύστερα από καιρό, αλλά την ίδια στιγμή αρχίζει και βουλιάζει. Ο ίδιος ο Πέτρος. Ο ίδιος ο Πέτρος που ήταν πριν, που έγινε μετά περπατώντας στα νερά, ξαναγίνει το ίδιο που ήταν πριν. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής,
βλέπων των άνεμων ισχυρών εφοβήθη και σαν να ξέχασε τον Χριστό. Ξαναγυρίζει στον εαυτό του. Σε αυτό συντελεί ο φόβος. Ο φόβος ότι θα βουλιάξει. Και αρχίζει και βουλιάζει. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να θυμηθούμε ότι όχι μόνο το λένε μερικοί, αλλά και το παθαίνουν. Φοβούμενοι μην αρρωστήσουν, αρρωσταίνουν. Φοβούμενοι μην του συμβεί κάτι άλλο, του συμβαίνει. Σαν δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του να επιζητεί στην περίπτωση αυτή την ασθένειά του, λες και την θέλει ο ίδιος. Την αρρώστια, το όποιο ατύχημα, την όποια κακοδαιμονία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ίδιος ο Πέτρος, σαν να θέλει να βουλιάξει. Και είπε ότι εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο της τραγικότητος, της τραγωδίας, της όλης δυστυχίας του ανθρώπου, αλλά και της σωτηρίας του ανθρώπου. Θεοποιούμε τον εαυτό μας, είναι το βασικό πρόβλημα, το βαθύ πρόβλημα και αγιάτρευτο με ανθρώπινα μέσα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αμαρτία του ανθρώπου αυτή είναι ότι θεοποιεί τον εαυτό του, πάβει να έχει Θεό τον Θεό, άσχετα λέει το πιστεύω το πατερίμον απ' έξω και πολύ γρήγορα. Αν προσεύχεται στο Θεό και ζητάει βοήθεια. Όμως η όλη ψυχή του λειτουργεί έτσι ώστε να έχει κανείς τον εαυτό του Θεό. Και αφού έχει τον εαυτό του Θεό ο άνθρωπος, χωρίς να είναι ο εαυτός του Θεός, τι θα γίνει? Θα γίνει όλο το κακό, όλη αυτή η συμφορά που γίνεται. Θα βουλιάζει μέσα στον εαυτό του άνθρωπος και θα πνίγεται μέσα εκεί. Στη σημερινή εποχή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον όπως εγώ βλέπω και διαπιστώνω, δεν μπορείς να τον βγάλεις τον άνθρωπο από αυτή την νοοτροπία. Ότι σαν να είναι ο εαυτός του Θεός. Οπότε, πού να καταλάβει τι θέλει να πει ο Θεός? Πού να καταλάβει πώς ακολουθεί κανείς τον Χριστό, πώς ζει εν Χριστώ, πώς ζει κατά το θέλημα του Χριστού, κατά τις εντολές του Χριστού και πώς τελικά κανείς θα έχει τον Χριστό μέσα του, θα είναι ενωμένος με τον Χριστό και η ζωή του Χριστού θα περνάει μέσα του. Πού να καταλάβει ο ταλέπορος άνθρωπος σήμερα? Ποιος έχει διάθεση καλά-καλά να συνειδητοποιήσει, να συναισθανθεί, να παραδεχθεί και να ομολογήσει? Αυτή ήταν η αμαρτία μου μέχρι σήμερα, ότι δηλαδή θεοποίησα τον εαυτό μου, σύμβουλο είχα τον εαυτό μου, έκανα ό,τι ήθελε ο εαυτός μου. Ακόμη και τα θρησκευτικά του καθήκοντα που κάνει κανείς, τα κάνει κατά πώς του αρέσει. Μπορεί να πας να εξομολογηθείς και να εξομολογηθείς όπως σου αρέσει. Όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που κάνουμε είναι κατά Θεόν? Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που δεχόμαστε είναι κατά Θεόν? Μπορείς να πας να κοινωνήσεις και να κοινωνήσεις όπως σου αρέσει. Όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Μπορείς να κάνεις τις προσευχές σου και να τις κάνεις όπως αρέσει σε σένα. Και όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Και η απόδειξη είναι, αν τυχόν αμφιβάλλεις γι' αυτό, ότι τελικά δεν ενώνεται ο Χριστός μαζί σου. Δεν ενώνεσαι με τον Χριστό. Δεν είναι μέσα σου ο Χριστός. Δεν είναι η ζωή του Χριστού μέσα σου. Τελικά δεν βρήκες τη χαρά του Θεού. Τελικά δεν είσαι αληθινός χριστιανός. Μην αισθάνεσαι κιόλας ότι δεν έχεις ανάγκη σωτηρίας, μήπως. Ναι, είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι υγιής. Όπως λέμε συχνά, ο ίδιος ο Θεός δεν είναι και τώρα. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα δεν είναι και τώρα. Ο ίδιος ο

καθόλου από τον υπόλοιπο κόσμο. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όπου και αν πας, ό,τι και αν ακούσεις, όπου και αν γυρίσεις να δεις, αυτό θα διαπιστώσεις. Όλοι οι άνθρωποι έτσι σκέπτονται, έτσι ενεργούν. Θεοποιούν τον εαυτό τους. Θεός είναι ο εαυτός τους. Εάν θυμηθούν τον Θεό, τον θυμούνται για να έρθει ο Θεός να τους κάνει κάποιες εκδουλεύσεις. Κάνε μου αυτού, κάνε μου το άλλο. Δεν τον λατρεύουν τον Θεό, δεν τον υπηρετούν, δεν τον αγαπούν τον Θεό. Δεν δίδονται στον Θεό. Δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό. Δεν παρετούνται από τον εαυτό τους για να είναι του Θεού. Όλη η ανθρωπότητα έτσι ενεργεί και κοντά στους άλλους και οι χριστιανοί. Χριστιανοί μεν, αλλά το ίδιο πνεύμα τους διέπει. Η ίδια νοοτροπία. Δυστυχώς, όπου και αν πας, αυτό θα διαπιστώσεις. Και ενώ ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος, αντί να ξυπνήσει και να πει «Τι κάνω εγώ εδώ?» Μήπως ακριβώς επειδή σκέπτομαι έτσι και ενεργώ έτσι, γι' αυτό καταποντίζομαι. Όσο καταποντίζεται, τόσο πιο πολύ βουλιάζει στο θέλημά του και τόσο πιο πολύ θεοποιεί τον εαυτό του. Και να ρωτιόμαστε, τι φταίει για το κατάντημα της ανθρωπότητος?

Ενώ ο Πέτρος είχε ξεχάσει τον εαυτό του και είχε παραδοθεί στην εντολή του Χριστού, είχε εμπιστοσύνη στον Χριστό, κατέβηκε στη θάλασσα και περπατούσε. Μόλις θυμήθηκε ένεκα φόβου τον εαυτό του, άρχισε να καταποντίζεται. Ένεκα φόβου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Θυμάστε, λέγαμε και άλλη φορά, ότι τη μεγάλη εκείνη η μέρα που συνέλαβαν τον Κύριο πριν τον οδηγήσουν στο Σταυρό, τον δικάζουν πηγαίνοντας από τον έναν στον άλλον. Και ο Πέτρος, αυτός πάλι ο ίδιος ο Πέτρος, καταφοβισμένος, φτάνει στο σημείο να αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές. Και όταν αρνήθηκε, αυτόν που λίγες μέρες πριν τον είχε δει μεταμορφούμενο

0: σημειώνουμε κι εμείς, πάνω στο όρος Σταυρό. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, οι τρεις μαθητές του Χριστού. Λοιπόν, δεν είναι μεταμορφωμένο. Μπήκαν μέσα στην εφέλτη φωτεινή. Συνομίλησαν μαζί του. Ακούσανε τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη Μωυσή, να συνομιλούν μετά του Χριστού. Δέχτηκαν χαρά, αγαλίαση στην ψυχή τους. Έλεγε ο Πέτρος, τι καλά που είναι εδώ, Κύριε. Λοιπόν, να φτιάξουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Μη δώσω, λέγει. Δεν ήξερε τι έλεγε από τη χαρά του. Και εδώ φοβούμενος τον αρνείται. Μετά από λίγες μέρες. Φοβισμένος θα είναι στο σημείο λοιπόν να αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, που δεν έχει κανένα φόβο πια, πεθαίνει. Τι να φοβηθεί. Ποτίζεται. Ποτίζεται. Όχι βέβαια απλώς επειδή είναι στο Σταυρό επάνω και πεθαίνει, όχι. Χρειάζεται και η καλή διάθεση. Ο άλλος ληστής δεν φοβίζεται, σταυρωμένος κι αυτός. Είδατε, κάθε σταυρός δεν σώζει. Μόνο ο Σταυρός του Χριστού, όταν γίνεται δικός μας Θεός, σώζει. Αυτός όμως φωτίζεται, ο καλός ληστής, ο ευδεξιών, και καταλαβαίνει πράγματα που δεν τα είχε καταλάβει μια ζωή. Και λέει λόγια που δεν τα είπε κανείς. Και γι' αυτό αξιώνεται να μπει πρώτος στον Παράδεισο. Ο Πέτρος και τι έζησε κοντά στον Χριστό και τι γνώριζε πολλά πράγματα όταν τον ρωτούν στην αυλή του αρχιερέως «Μήπως είσαι και εσύ με τον Ιησού» επειδή φοβήθηκε μην τυχόν τον μοιάσουν και τον θανατώσουν, κάνει αυτό που κάνει. Έτσι και εδώ, φοβάται. Είδε τον άνεμο ισχυρό, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, και φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί όμως φοβάται κανείς? Φοβάται ακριβώς μη θανατωθεί το είδωλο. Μη θανατωθεί αυτή η θεότητα που έχει μέσα του, ο εαυτός του, που τον έχει ως Θεό. Όταν κανείς απαρνηθεί τον εαυτό του και πάει κόντρα στο θέλημά του, δεν έχει για τίποτε να φροντίσει μετά και δεν φοβάται. Αυτά δεν είναι λόγια. Άλλο τι κάνουμε εμείς σήμερα που είμαστε να μας λυπάται κανείς. Όταν πήγαν στο Μέγα Βασίλειο και τον απείλησαν, όπως θυμάστε, τους απάντησε. Τι με απειλείτε, θα με εξορίσετε? Όπου και αν με πάτε, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα μου πάρετε τα υπάρχοντα? Ποια υπάρχοντα, δεν έχω τίποτε. Θα με ταλαιπωρήσετε? Θα με χτυπήσετε? Μακάρι να το κάνετε. Είμαι τόσο αδύνατος που πολύ λίγο θα βαστάξω και θα φύγω στον Κύριό μου. Μέγας Βασίλειος. Παρακαλώ. Και αυτά τα αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο επιστήθιος μαθητής του στα έργα του. Λοιπόν, πως ο άνθρωπος τελικά απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του και δεν τον νοιάζει τίποτα και ζει αυτή την τρομερή ελευθερία εν Χριστώ που δεν μπορεί να την πιάσει ο νους μας και να την αισθανθεί η ύπαρξή μας ολόκληρη για να τη γευθεί αυτή την ελευθερία την εν Χριστώ. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία εν Χριστώ, υπάρχουν ποικίλες σκλαβιές. Από την άλλη μεριά, ποικίλες εξαρτήσεις, ποικίλες προσκολήσεις. Ο άνθρωπος που είναι πραγματικά ελεύθερος είναι ελεύθερος μόνο εν Χριστώ. Ούτε καν τον παλικαρά ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή στο παράδειγμα που ακούσαμε. Όπως καμιά φορά κάνουμε μυστήρες, τι είμαι εγώ κτλ. Κτλ. Οι μαγκές που λέμε στην γλώσσα της νεολαίας, εκ του ασφαλούς βέβαια. Το ίδιο παλαιότερα και οι μάρτυρες. Δεν λογάριαζαν καθόλου τα μαρτύρια. Σαν να ήταν τα πιο ανώδυνα και τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Έτσι τα αντιμετώπιζαν, έτσι μιλούσαν για αυτά. Γιατί? Ακριβώς διότι πέθαναν ως προς τον εαυτό τους. Πριν να γίνεις ομοιόν. Ποιος είναι ομοιόν? Το τίποτα. Η ουδενία σου. Απέναντι στον εγωισμό σου να γίνεις το ομοιόν. Τίποτα. Έτσι υπάρχει λόγος να ενώνεσαι με το Θεό. Υπάρχει λόγος να σε πλησιάζει ο Θεός όταν δεν βλέπει, έτσι, όταν βλέπει αυτή τη μηδενική αντίσταση. Το εγώ σου. Το τίποτα, το μηδέν. Η ουδενία μας ως προς τον εγωισμό μας. Η αμαρτία λοιπόν είναι αυτή. Ότι ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό και θεοποιεί τον εαυτό του. Γιατί? Και όταν ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, τι γίνεται? Γίνεται ζώο, γίνεται κτίνος, γίνεται δαίμονας. Είδατε, ο Άσωτος στη χώρα της Εσωτίας, που είχε πάρει περί πολλού τον εαυτό του, τρεφότανε με τα ξυλοκέρατα από τα οποία τρέφονται οι χείροι. Για να τρέφεσαι με τα ξυλοκέρατα, πάει να πει κατά τον τρόπο σου, είσαι γουρουνίσιος, γουρνοπρόσωπος. Μη στρωμάζουν αυτές οι εκφράσεις. Γιατί το λένε και οι Άγιοι, ότι άνθρωπος, ο νους μας όταν φύγει από το Θεό και περιδιαβεί στη χώρα της ασωτείας, ικανοποιώντας δεξιά και αριστερά, έτσι, τρεφόμενος από την ικανοποίηση των παθών του, λοιπόν, που προσκολλήσει σε αντικείμενα και πρόσωπα, έτσι, πάθους και πόθου, λοιπόν, τότε γίνεται, ναι, η κτίνωση δαίμων. Η κτινώδης ή δαιμονιώδης νους εξτάστου Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η αμαρτία. Και δεν γίνεται αλλιώς, διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να έχει Θεό. Είμαστε θεοί και κελευσμένοι. Δηλαδή ο Θεός είναι δομικό υλικό της ύπαρξής μας. Άμα δεν είναι με το Θεό, φτιάχνει τον εαυτό του Θεό ή θα κάνει Θεό τα είδωλα, όπως έκαναν οι αρχαίοι ειδωλολάτρες ή όπως σήμερα μερικοί θεοποιούν ανθρώπους, ρεύματα, ιδεολογίες, και τους βλέπεις και τους λυπάσαι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι θεοποιεί κανείς τον εαυτό του. Και είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα ευαίσθητο μηχάνημα που έχει οδηγίες χρήσης, όπως η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο. Έτσι, έχουν οδηγίες χρήσης. Αν τα χρησιμοποιήσεις τα μηχανήματα αυτά διαφορετικά, τα χάλασες. Έτσι και ο άνθρωπος έχει οδηγίες χρήσης. Για το βιβλίο οδηγιών χρήσεων του ανθρώπου είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει πώς χρησιμοποιείται ο άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιούμε, χαλάει και δύσκολα, πολύ δύσκολα φτιάχνει. Έρχεται επανασυναρμολόγηση του ευαίσθητου αυτού μηχανήματος που ονομάζεται άνθρωπος. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει μια αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίες ενέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ή στη ψυχή μου ότι είμαι αρθόνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καθηγητή Θασσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την γη, συν πω λέγει κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνο έφησε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε ηγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διεί κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια
1: Χαίρε
0: νύμφευτε.
1: νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχαιρε, και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια
1: Χαίρε
0: νύμφευτε.
1: νύμφια
0: Ζάλινε
1: νύμφευτε.
0: ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ εταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμμων, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανηκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκνον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια
1: νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν εις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα, χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και σε Θεοφόρη, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Ταγάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ητούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπτων σεραφείμ, χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διεί σε λήθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν συ βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξου του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
8: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέοντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος 7, ότι αν δεν αποκτήσουμε τις αρετές, δεν θα μας ωφελήσει τίποτε μόνο η απαλλαγή από τα διάφορα πάθη. Τι μεγάλο θαύμα! Γίνεται ο Χριστός για μας τα πάντα. Εκείνος που βρίσκεται πάνω απ' όλα, γίνεται για μας ψωμί, σκέπασμα, νερό, το οποίο όποιος πίνει δεν θα διψάσει ποτέ, όπως είπε στην Σαμαρίτιδα όταν ακόμη βρισκόταν επί της γης. Εάν συνεπώς διψάς ακόμα, σημαίνει ότι δεν ήπιες από εκείνο το νερό, γιατί εκείνος που είπε αυτό δεν λέει ψέματα. Εγώ όμως άκουσα κάποιον να λέει ότι αφού από αυτό το νερό ο φιλάνθρωπος δεσπότης έδωσε την δυνατότητα να πιω μέχρι χορτασμού, όμως συνέβη να λησμονήσω και σαν να μην ήπια, ζητώ πάλι από εκείνον να μου δώσει να πιω. Δηλαδή, εκείνο ακριβώς το νερό το οποίο ήπια. Και αμέσως έβλεπα αυτό το νερό να αναβλύζει από μέσα από την καρδιά μου και να αναπηδά σαν φωτεινό και πηγαίο νερό. Εκείνο το νερό ομιλούσε εντός μου δια των κυματισμών του και έλεγε «Δε με βλέπεις ότι είμαι εδώ μαζί σου? Και από πού θέλεις να δοθώ εγώ σε σένα, ή από πού αλλού ζητάς να έλθω? Δεν γνωρίζεις ότι πάντοτε είμαι μαζί με εκείνους στους οποίους μία και μόνο φορά θα δώσω τον εαυτό μου για να με πιούν, και ότι γίνομαι εντός αυτών πηγή αθάνατος? Εάν λοιπόν, ο αδελφέ μου, αντιλήφθηκες ότι έγινε αυτό και σε σένα, είσαι μακάριος. Εάν τον Χριστό έχεις δει αλλά δεν σου έδωσε ακόμα να πιείς αυτό το ποτό, τότε πέσε κάτω, κλάψε, οικέτεψε, θρύνησε, χτύπα τα μάγουλά σου όπως κάποτε ο Αδάμ, τράβηξε τις τρίχες της κεφαλής σου. Να μην ξαπλώσεις σε κλίνη για να κοιμηθείς, αλλά ας γίνει κρεβάτι για σένα ολόκληρο το έδαφος. Μη δώσεις στα μάτια σου ύπνο μέχρι χορτασμού. Μην επιτρέψεις τα βλέφαρά σου να νιστάξουν. Μη γυρίσεις το μάτι σου να κοιτάξεις κάτι εξ όσων υπάρχουν πάνω στην γη ή στον ουρανό. Γιατί για ποιον λόγο να κοιτάξεις κάτι άλλο, αφού έχεις ενώπιόν σου και βλέπεις τον Δημιουργό των όλων? Μη γεμίσεις το στομάχι σου ποτέ με φαγητά. Μη γλυκάνεις τον λαριγκά σου με απολαυστική τροφή ή ποτό μέχρι σημείου να χορτάσει. Μη παρατηρείς με περιέργεια όσα πράγματα γίνονται γύρω σου. Ούτε να στρέψεις την προσοχή σου προς εκείνους οι οποίοι ζουν με αδιαφορία για την σωτηρία τους και περιφρόνηση προς όσα παραγγέλνει ο Κύριος, για να μην περιπέσεις το αμάρτημα του εγωισμού ή ακόμα και της κατακρίσεώς τους. Αλλά βεβαίως, ούτε και θα καθίσεις ποτέ μαζί με αυτούς. Μη γυρίζεις αναζητώντας τους περίφημους για την αγιότητα και την σοφία τους μοναχούς, ούτε να εξετάζεις τον τρόπο της ζωής τους. Αλλά εάν με την χάρη του Θεού βρεθείς υπό την καθοδήγηση πνευματικού πατρός, σε αυτόν μόνο να λέγεις κάθε τι που σε απασχολεί. Εάν όχι, κοιτάζοντας τον Χριστό, σε αυτόν στρέφε πάντοτε την προσοχή σου και έχε μόνον εκείνον σε ολόκληρη τη ζωή σου επόπτη και γνώστη τη σκυθροπότητό σου και τη θλίψεώ σου. Δείχνε σε αυτόν, καλύτερα να πω εκείνο σας βλέπει, την αμεριμνησία σου, την απλησιά σου, την παντελή έλλειψη περιουσίας, την περιφρόνησή σου προς τα χρήματα. Ούτε αν υποτεθεί ότι κυλάει ενώπιόν σου ολόκληρος ο πλούτος του κόσμου ή έχει ρηφθεί εμπρός στα πόδια σου πλήθος χρυσού,
διότι και αυτό μπορεί να κάνει η εφευρετικότητα του διαβόλου και των δικών του συνεργατών και οπαδών. Μήτε να θελήσεις και να στρέψεις το μάτι σου και να κοιτάξεις προς αυτά. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι νομίζεις πως δεν διαπράττεις αμαρτία επειδή δήθεν τα παίρνεις για να τα δώσεις στους φτωχούς. Εκείνος, ο ένας, ο μόνος, ας σε βλέπει να σε χτυπούν χωρίς να ανταποδίδεις τα χτυπήματα, να υβρίζεσαι χωρίς να ανταποδίδεις τις ύβρις, να περιγελάσαι και να ευλογείς όσους σε περιγελούν, να μην επιδιώκεις δόξα ή τιμή ή ανάπαυση ή γενικώς όλα να τα κάνεις και όλα να τα πραγματοποιείς και να μην υποχωρείς ούτε κατά κεραίαν στρεφόμενος προς τα πίσω. Κάνε όλα αυτά έως ότου ο Κύριος ελυπηθεί και δώσει σε σένα να πιείς το φοβερό εκείνο και ανίποτο και μη δυνάμενο να ονομαστεί ποτό. Και όταν αξιωθείς να πάρεις το μεγάλο αυτό δώρο, τότε θα γνωρίσεις αυτά τα οποία σου λέμε και όσα σου περιγράψαμε. Λαλούμεν γάρ σοφίαν λέγει ούτου αιώνος τούτου την καταργουμένην, αλλά λαλούμεν Θεού σοφίαν εν μυστηρίο την αποκεκριμένην. Εάν δεν έχεις αξιωθεί να δεις τελείως αυτόν τον Χριστό, τότε πώς έχεις την εντύπωση ότι ζεις? Πώς μπορείς να νομίζεις ότι δουλεύεις αυτόν τον οποίον ουδέποτε έχεις δει? Αφού δεν τον είδες, ούτε αξιώθηκες να ακούσεις ούτε καν τη φωνή του, τότε από πού θα διδαχθείς το Άγιό του και ευάρεστο και τέλειο θέλημα? Εάν πεις ότι θα μάθεις αυτό από τις Άγιες Γραφές, σε ρωτώ, πώς θα γίνει αυτό αφού ολόκληρος είσαι νεκρός και βρίσκεσαι μέσα στο σκοτάδι? Θα μπορέσεις να ακούσεις ή να πραγματοποιήσεις αυτά ώστε να αξιωθείς να ζήσεις και να δεις τον Θεό? Είναι αδύνατον. Τι συμβαίνει λοιπόν? Εάν είμαστε νεκροί, λέγει, και ζούμε μέσα στο σκοτάδι, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε ή κατά ποιον τρόπο θα δούμε τον Χριστό, ο οποίος ήλθε στην γη και είναι το αληθινό φως? Άκουσε, αδελφέ μου, όσα ακολουθούν με σύνεση και προσοχή και μη θέλεις να εμφανίσεις τον εαυτό σου ως δίκαιο, αλλά ταπεινώσου ενώπιον του Θεού ως αμαρτωλός που είσαι και λέγε τα εξής: Κύριε, Συ ο οποίος δε θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού ανθρώπου, ως το επιστρέψε αυτόν και ζήν, Συ ο οποίος για τούτο ακριβώς κατέβηκε στην γη, για να αναστήσεις εκείνους που είναι πεσμένοι και είναι νεκροί από την αμαρτία, και για να δώσεις αυτούς την δυνατότητα να σε δουν και να σε γνωρίσουν. Εσύ που είσαι το φως του αληθινών, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να σε δει, στείλε μου σε παρακαλώ κάποιον άνθρωπο που σε γνωρίζει, ώστε αφού δουλεύσω σε αυτόν σαν να είσαι εσύ και υποταχθώ σε αυτόν με όλες μου τις δυνάμεις, και αφού κάμω το δικό σου θέλημα κάνοντας το θέλημα εκείνου, να γίνω αρεστός σε σένα τον μόνο αληθινό Θεό και να αξιωθώ κι εγώ ο αμαρτωλός να κληρονομήσω την βασιλεία σου.

Εάν λοιπόν, αδελφέ μου, με αυτόν τον τρόπο επιμείνεις με ολόκληρη την ψυχή και τη δύναμή σου να χτυπάς την θύρα του απείρου ελέους του Θεού, παρακαλώντας και οικετεύοντάς τον, δεν θα σε αφήσει. Αλλά είτε ο ίδιος προσωπικός, είτε με κάποιον από τους εκλεκτούς και φωτισμένους του δούλους, θα σε διδάξει εκείνα που πρέπει εσύ να κάνεις και με την δική του χάρη και την προσευχή του δούλου του θα σου δώσει την απαιτούμενη δύναμη για να τα πραγματοποιήσεις. Χωρίς τη βοήθεια εκείνου δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτε. Αλλά εκείνος, καθώς ήδη έχω πει, δεν θα παραλείψει ούτε στιγμή να γίνει για σένα τα πάντα. Και αν τυχόν δεν γίνει τα πάντα, τουλάχιστον θα βρεθείς κατά την ώρα του θανάτου σου να αναζητείς τον Χριστό και θα βρεθείς να είσαι υποταγμένος στους φίλους και στους άρχοντες εκείνου, τους οποίους όταν δουλεύεις δι' αυτόν, δουλεύεις εκείνον. Τουλάχιστον κατά αυτόν τον τρόπο πραγματώνεις το θέλημα των δούλων του Θεού και όχι το δικό σου. Διότι είναι θέλημα του Θεού το θέλημα των Αγίων εκείνων δούλων Του. Τουλάχιστον έτσι θα είσαι διαρκώς απασχολημένος και δεν θα κάθεσαι. Τουλάχιστον θα ζεις με ταπείνωση και όχι με υπερηφάνεια. Ενθυμίσου εκείνα τα οποία είπα, ότι όλοι οι στρατηγοί και οι άρχοντες άλλοι μεν είναι δούλοι, άλλοι δε ίσως και φίλοι του βασιλέως. Και διαμέσου αυτών καθίσταται φίλος ή δούλος του βασιλέως και ο λαός που βρίσκεται υπό την εξουσίαν ενός εκάστου εξ αυτών. Αυτοί οι άνθρωποι, παρότι δεν βλέπουν απευθείας ούτε συναναστρέφονται τον βασιλέα, επειδή υπηρετούν προθήμως τον στρατηγό ή τον άρχοντα σαν να είναι αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς, ελπίζουν να πάρουν διαμέσου των αρχόντων δωρεές από τον βασιλιά και αξιώματα. Εκείνοι οι οποίοι τα παίρνουν προβάλλουν ως μεσάζοντες τους άρχοντές τους. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι οι οποίοι γίνονται ακουστοί και με την δική τους ανδρεία και αρετή και με αυτόν τον τρόπο προσλαμβάνονται απευθείας από τον ίδιο το βασιλέα και τιμώνται και αναδεικνύονται άρχοντες και μεσάζοντες άλλων και τότε αξιώνονται να προσφέρουν υπηρεσίες προσωπικώς προς αυτόν τον ίδιο τον βασιλέα και να συναναστρέφονται με αυτόν και να ακούν την φωνή του. Εάν εσύ δεν καταδέχεσαι να ζητήσεις το θείο έλεος και να κρούσεις την πόρτα της θείας ευσπλαχνίας, αλλά προτιμάς να βρεθείς μεταξύ ανωνύμων και ασήμων στρατιωτών, αρέσκεσαι δηλαδή να είσαι ένας ασήμαντος υπηρέτης και να καταταγείς μαζί με τους τυποτένιους και δεν θέλεις να υπηρετήσεις πνευματικούς άρχοντες, τότε γιατί κατηγορείς εμένα επειδή σε ονομάζω νεκρό ή τυφλό ή άρρωστο ή παραλυτικό ή αποκομμένο από την δούλευση του βασιλέως Χριστού? Αλλά ίσως να πεις ενδεχομένως ότι κάθεσαι στο κελί σου προσέχοντας τον εαυτό σου και ότι δεν αδικείς κανένα κατά κανένα τρόπο. Άραγε θα καταδεχθείς εσύ να κάνεις ακριβώς το ίδιο και ο δικός σου δούλος ή ο υπηρέτης σου να περιφρονήσει δηλαδή την υπηρεσία σου προς εσένα και να μεταβεί και αυτό σε κάποιο άλλο κελί και να καθίσει χωρίς να ζημιώνει κανένα σε τίποτε ούτε και σένα τον ίδιο? Αλλά ποιος άλλος άνθρωπος θα ανεχθεί ακόμα και να ακούσει κάτι τέτοιο? Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να λέγεις εσύ κατά την στιγμή που κάθεσαι στο κελί σου και υπηρετήσει από άλλους ότι είσαι δούλος του Θεού? Ποια είναι τα έργα που κάνεις? Λέγε, φανέρωσέ τα. Εάν υπηρετούσες διόλων αυτών τον εαυτό σου,

του καθημέρα από το έργο του ακόμα και αυτό που είναι γνωστό ως πάκτον, καταδικάζεται και τιμωρείται ως άχρηστος. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν εμείς, οι οποίοι ζούμε σαν να είμαστε τελείως αδέσμευτοι και παραδίνουμε τους εαυτούς μας την καλοπέρωση και την αδιαφορία και την τεμπελιά, και όχι μόνο δεν πράττουμε τίποτα ούτε υπηρετούμε άλλους, αλλά και αγανακτούμε και βλασφημούμε και κάθε ώρα γκρινιάζουμε. Εάν από τους άλλους δεν υπηρετούμαστε, πώς μπορούμε να λέμε ότι δουλεύουμε προς τον Θεό και δεν αδικούμε κανένα? Γιατί όσους μπορεί κάποιος να υπηρετεί και δεν θέλει να το κάνει, τόσους ακριβώς και αδικεί και κάνει τον εαυτό του υπεύθυνο της καταδίκης και άξιο της αποφάσεως του Κυρίου που λέγει ως εξής: «Απέλθετε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Επίνας αγάρ, και αφού ανέφερε λεπτομερώς όσα ακολουθούν, είπε: «Εν ασθενία ημίν και ούδη εικονίσατε μη». Πώς λοιπόν, ή με ποιο πρόσωπο θα ταινίσουμε αυτόν ο οποίος έρχεται να εξετάσει και να ελέγξει το έργο του καθενός?

ας μη γελιέστε. Ο Θεός είναι φωτιά και ήλθε και άναψε φωτιά πάνω στην γη. Αυτή η φωτιά περιφέρεται και ζητεί ξύλα για να τα αρπάξει. Θέλει δηλαδή θέληση και διάθεση αγαθή και να πέσει σε αυτήν σαν άλλος πινθήρας και να την ανάψει. Σε εκείνους που θα αναφθεί σηκώνεται ψηλά και γίνεται μεγάλη φλόγα και φτάνει στους ουρανούς και δεν αφήνει εκείνο που πυρακτώθηκε από αυτήν να κάθεται εντελώς άπραγος ή να εφησυχάζει. Ούτε πάλι, καθώς νομίζουν μερικοί από τους πνευματικούς νεκρούς, κατακαίει κατά τρόπο άγνωστο σε αυτήν την ψυχή η οποία πήρε φωτιά, διότι δεν είναι και νεκρά ύλη. Αλλά ακριβώς αυτό γίνεται με πλήρη συνέστηση και γνώση και πόνο αβάστακτο, γιατί η ψυχή αισθάνεται και είναι λογική. Εν συνεχεία όμως, αφού μας καθαρίσει τελείως από την ακαθαρσία των παθών, γίνεται για μας τροφή και ποτό, συνεχής χαρά και φωτισμός εντός μας και μεταβάλλει εμάς τους ίδιους δια της ενώσεώς μας μαζί του σε φως. Όπως δηλαδή ο αναμένος φούρνος στην αρχή μάλλον μαυρίζει από τον καπνό που παράγουν τα κυόμενα ξύλα, αλλά όταν καεί πάρα πολύ τότε γίνεται ολόκληρος καθαρός και όμοιος με την φωτιά και στο εξής δεν αποκτά καμία πλέον μαυρίλα από την ένωσή του με τον καπνό, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και η ψυχή. Όταν αρχίσει να καίεται από τον θείο πόθο, στην αρχή βλέπει μέσα στην φωτιά του Αγίου Πνεύματος το σύννεφο των παθών, σαν καπνός εντός της να βγαίνει και παρατηρεί την προκαλούμενη σε αυτήν από αυτό μαυρίλα και κλαίει και αισθάνεται να έχουν καεί και να έχουν γίνει τελείως στάχτη οι ομοιάζουσες με αγκάθια αμαρτωλές σκέψεις και οι ομοιάζουσες με φρήγανα προλήψεις. Όταν όμως όλα αυτά καούν τελείως και απομείνει μόνη η ουσία της ψυχής χωρίς κανένα πάθος, τότε και αυτή ενώνεται κατ' ουσίαν με το θείον και άειλον πυρ και αμέσως παίρνει φωτιά και φωταγωγή και παίρνει μέσα της, ενώνεται δηλαδή όπως ο φούρνος, το αισθητό αυτό πυρ. Και έτσι και το σώμα και αυτό, ενούμενο με το θείο και άρρητο φως, γίνεται εξαιτίας της ενώσεώς του αυτής φωτιά και αυτό. Αυτό όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει

κάνει εντός μας, εάν δεν συγχαθούμε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο, και αν δεν χάσουμε, όπως λέγει ο Κύριος, ακόμα και τις ίδιες τις ψυχές μας. Η Θεία εκείνη φωτιά δεν ανάβει εντός μας κατά άλλον τρόπο. Αυτό όσοι το πήραν δεν απαλλάγησαν μόνο εντελώς από τις ψυχικές ασθένειες, αλλά και πολλούς άλλους, αφού τους απέσπασαν από τα δίκτυα του διαβόλου, οι οποίοι ήσαν ψυχικώς άρρωστοι και ασθενείς, τους θεράπευσαν και τους προσέφεραν στον Δεσπότη Χριστό ως δώρα. Διότι από την Θεία εκείνη φωτιά, αφού διδάχθηκαν αυτοί κατά τρόπο σοφό κάθε επιστήμη και τέχνη, διόλων αυτών των μέσων και δυνάμεών τους, σε ολόκληρο το βίο και σε ολόκληρη τη ζωή τους έγιναν αρεστοί στον Θεό, όπως είναι παραδείγματος χάριν ο θείος Απόστολος Πέτρος, ο οποίος πήρε από τον Κύριο τα κλειδιά της Βασιλείας, όπως είναι ο Παύλος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε τρίτο ουρανό, αλλά και όλοι οι άλλοι Απόστολοι. Τέτοιοι ήταν και οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας και διδάσκαλοι, οι οποίοι δια της θείας αυτής φωτιάς εξαφάνισαν τις αιρέσεις σαν να ήσαν αγκάθια, οι οποίοι διατάζουν τους δαίμονες σαν να πρόκειται για δούλους άχρηστους και αδύνατους. Και εκείνοι, με φόβο υπακούοντας αυτούς, έχουν γίνει και διαρκώς γίνονται δούλοι τους, οι οποίοι τόσο πολύ αγάπησαν τον Θεό ώστε να μην λυπηθούν ούτε καν την ψυχή τους. Αυτοί λοιπόν και όσοι ακολούθησαν το δικό τους παράδειγμα θεωρούνται ότι δούλευσαν και διαρκώς δουλεύουν στον Θεό. Ενώ εκείνοι που βαρύνονται με αμαρτίες δεν είναι δούλοι αληθινοί, αλλά ομοιάζουν με δούλους πονηρούς και εναντιωμένους στον δικό τους Κύριο. Οι πρώτοι, κι αν ακόμη ενοχλούνται από πάθη, μοιάζουν με όσους μάχονται συνεχώς και με τους αντεπιτιθεμένους ή και με τους παλαιστές. Ενώ οι δεύτεροι, επειδή ακόμα δεν απέκτησαν τις αρετές αλλά αγωνίζονται να τις αποκτήσουν, παρομοιάζονται με ανθρώπους που τους έχουν κόψει τα άκρα ή και με τους φτωχούς που δεν έχουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο να αποκτήσουν τα μέλη και τα μέσα συντηρήσεως που δεν έχουν και όχι να δώσουν στους άλλους όσα τους χρειάζονται ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό.

0: Είναι ανάγκη, όπως παραγγέλει ο Απόστολος, αφού αποκτήσουμε όλες τις αρετές, να συγκροτήσουμε τον εαυτό μας σε ένα ολοκληρωμένο σύμφωνα με το θείο θέλημα άνθρωπο, που δεν θα του λείπει δηλαδή τίποτε και δεν θα υστερεί καθόλου, ο οποίος θα πάρει από τον επουράνιο βασιλέα Χριστό την χάρη του πνεύματος, όπως οι στρατιώτες παίρνουν από τον επίγειο βασιλέα την τροφή τους. Και τότε, αφού θα έχουμε γίνει πλέον όριμοι άνδρες και θα έχουμε αποκτήσει την πνευματική ηλικία που απαιτεί ο Χριστός και θα έχουμε ανεβεί όλες τις βαθμίδες αυτής της ηλικίας, αφού καταταγούμε στους στρατιώτες και δούλους του Θεού, θα εκστρατεύσουμε εναντίον των εχθρών που μας πολεμούν. Επειδή, καθώς λέγει ο θείος Απόστολος Παύλος, κανένας δεν στρατεύεται ιδίης οψωνίης ποτέ. Ποιο ονομάζω ψώνιον? Την τροφή που μοιράζει ο βασιλεύς στους στρατιώτες του. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε κι εμείς το ψωμί το οποίο καταβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή, δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτή είναι η πνευματική τροφή με την οποία τρέφονται όσοι με την θέλησή τους κατετάγησαν στον στρατό του Χριστού και την οποία αρματώνονται πνευματικώς αντί άλλων όπλων, λέγει αδελφέ μου, πώς θα βγούμε να πολεμήσουμε στο πλευρό του Θεού ή πώς θα ενταχθούμε στους δούλους του? Ελάτε λοιπόν και χωρίς χρονοτριβία σηκωθούμε. Όσοι θέλετε να φύγετε από την σκληρή δουλεία των παθών και να πάτε πλησίον του Χριστού που είναι ο αληθινός δεσπότης, ώστε να γίνετε δικοί του δούλοι. Ας φροντίσουμε και εμείς να γίνουμε τέτοιοι, όπως η ομιλία περιέγραψε προηγουμένως τον αληθινό δούλο του Θεού. Ας μην αδιαφορήσουμε λοιπόν για τη σωτηρία μας και ας μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, μην προβάλλουμε αστήρικτες και αμαρτωλές δικαιολογίες με το να λέμε «Είναι τελείως αδύνατον να γίνει αυτό ποτέ στην παρούσα ζωή». Ας μην διατυπώνουμε τέτοιες θεωρίες εναντίον της σωτηρίας μας, ούτε επιτρέπεται να ρητορεύουμε εναντίον των ψυχών μας. Γιατί αν θέλουμε, είναι και αυτό πραγματοποιήσιμο και αρκεί μόνο η θέλησή μας να μας ανεβάσει σε τόσο μεγάλο ύψος τελειότητος. Όπως λέγει κάποιος ιερός πατήρ, όπου υπάρχει διάθεση έτοιμη να αγωνιστεί, τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Ο Θεός θέλει από ανθρώπους που είμαστε να μας κάνει θεούς, αλλά με τη θέλησή μας και όχι χωρίς αυτήν. Και εμείς αποφεύγουμε τούτο πετώντας μακριά την ευεργεσία. Και δεν αποτελεί αυτό δείγμα αφέλειας ή σχιζοφρένειας και ανυπολόγιστης ανοησίας? Τόσο πολύ θέλει αυτό ο Θεός, ώστε ο Χριστός, αφού βγήκε από τα σπλάχνα του ευλογημένου Πατρός του χωρίς να αποσπαστεί από Αυτόν, κατέβηκε και ήλθε γι' Αυτόν ακριβώς το λόγο εδώ στη γη. Εάν λοιπόν θέλουμε και εμείς, τίποτε απολύτως δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να το κατορθώσουμε. Ας τρέξουμε με θερμή μετάνοια προς Αυτόν, και Αυτός, αφού μας πλησιάσει και μας αγγίξει με το άχραντο δάχτυλό Του και ανάψει στις καρδιές μας τις λαμπάδες των ψυχών μας, δεν θα τις αφήσει να σβεστούν μέχρι τότε που θα τελειώσει η παρούσα ζωή και στον μέλλοντα αιώνα και ακόμη, διότι σε Αυτόν και μόνον ανήκει κάθε δόξα, τιμή και λατρεία, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Επόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου με θέμα «Βίος και πολιτεία» Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη, που εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερονού Αγίου Δημητρίου Σιατίστης στις 3 Μαΐου 2026.
1: Όπως ξέρετε, ο 20ος αιώνας μας έδωσε πολλούς Αγίους και Αγιορείτες μοναχούς και όχι μόνον και Επίσκοπο Άγιο, αλλά μας έδωσε και κάποιον μοναχό, ιερομόναχο, ο οποίος ασκητή, ο οποίος έζησε εκτός Αγίου Όρος στη Μακεδονία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θαυμαστή η ζωή του, θαυμαστά τα χαρίσματά του, θαυμαστές οι μετά θάνατον επεμβάσεις του Αγίου στη ζωή μας. Φτάνει στην πληρότητα της ζωής και φυσικά επιβεβαιώνει την αγιότητα. Ο Άγιος Όσιος Εφραίμου Κατουνακιώτης τον χαρακτηρίζει ως Θεόν επί γης. Τον αγαπούσε πάρα πολύ και το κελί εκεί του Οσίου Εφραίμ είναι το πρώτο το οποίο έφτιαξε φορητή εικόνα στον Άγιο, χωρίς να έχουμε ακόμη την αναγνώριση του, την επίσημη αναγνώριση του από το Πατριαρχείο. Έχουμε έναν ιερέα στη Δράμα, ιερομόναχο, ο οποίος κάποτε πήγε στην Αθήνα να επισκεφτεί τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο σήμερα, για να τον παρακαλέσει για έναν κληρικό της Μητροπόλεως Δράμας, ο οποίος είχε ένα ατύχημα και έσπασε το τζάμι και τα γυαλάκια δεν διαλύθηκαν, αλλά μπήκαν στα μάτια του. Και από αυτό έμεινε τυφλός. Όταν λοιπόν πήγε και στο κελί του Οσίου Πορφυρίου, θα το ξέρετε σίγουρα, θα το έχετε δει σε φωτογραφία, βλέπει ο Άγιος εκεί, όπως ήταν πίσω και ήταν καλυμμένο το, έτσι, για λόγους υγείας, βλέπει λοιπόν σε ένα χαλάκι επί του τοίχου τη μορφή του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Και το ρωτάει ο Άγιος Πορφύριος, γιατί ήρθες παιδί μου εδώ, ήρθα λέει για να σας παρακαλέσω αυτό και αυτό. Από πού είσαι? Από τη Δράμα. Καλά λέει, στη Δράμα έχετε έναν που τους περνάει όλους. Γιατί ήρθες σε μένα? Και του είπε βέβαια ότι δεν θα δει ο ιερεύς, όπως και όπως έγινε, δεν θα παίξει την υγεία του, αλλά το σημαντικό είναι ότι τον ανέφερε ως προστάτη της Δράμας και ένας άνθρωπος που ξεπερνάει πολλούς, ακόμη και άλλους Αγίους. Περνάμε λίγο στα βιογραφικά του. Ο Άγιος καταγόταν από Ποντίους γονείς, Σάββας και Σοφία, από την Αργυρούπολη του Πόντου, και γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1901 στο χωριό Χαντίκ της Σάλκας Γεωργίας, γιατί είχαν μετακομίσει οι δικοί του. Έλαβε το όνομα Αθανάσιος, επειδή γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου, αλλά οι γονείς του πέθαναν την ίδια μέρα και οι δύο όταν ήταν 3 ετών. Κάποιο θαυμαστό γεγονός είναι, είχα και εγώ αυτή την απορία όταν πρωτοδιάβασα το βίο του, πώς από μικρό παιδί αυτός ο άνθρωπος έτσι ήταν τόσο χαριτωμένος, είχε τόσα χαρίσματα. Και μου είπε ένας ιερεύς εδώ κοντά στην Καλαμπάκα, στην Θεόπετρα, κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος αγιογράφησε τον Άγιο επί του τοίχου. Δηλαδή έκαμε αγιογραφία και μάλιστα την έβαλε σε τέτοιο σημείο που να μην φαίνεται από το δεσποτικό, μήπως το μαλώσει ο δεσπότης. Γιατί τιμούσε τον Άγιο πριν γίνει η επίσημη αναγνώριση. Λοιπόν, και όταν πήγα εκεί του λέω, Γέροντα, λέω, πώς απέκτησε τέτοια χάρη από μικρό παιδί ο Άγιος Γεώργιος? Και μου λέει, άκου να δεις τι έπαθα εγώ. Όταν τον αγαπάει πάρα πολύ τον Άγιο, όταν λοιπόν πήγα στο Άγιον Όρος της Καρκιάς, καθόμουν σε ένα πεζουλάκι, ήρθε κάτι σε δίπλα μου ένας μοναχός. Και το ρώτησε αυτή την ερώτηση, πώς αποκτάει κανείς τη χάρη του Θεού, και μου λέει, ή φτύνει αίμα όπως ο Άγιος Παΐσιος, ή γεννιέται Άγιος όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίτης. Και έμεινα, λέει, ενεός, κατάπληκτος. και αυτό το μετέφερε και σε μένα. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της αγιότητος. Καταρχάς, τον μεγάλωσε η γιαγιά του που ήταν πολύ θρησκευόμενη. Ήταν από ιερατική οικογένεια. Έλεγε ο Άγιος στο σώι μας, στο γένος μας, στη γενιά μας, έχουμε 60 πετραχίλια. Εμείς ένα πρώτο μάθημα είναι ότι υποτιμάμε την ιεροσύνη πάρα πολλές φορές, έτσι, και θεωρούμε, ας πούμε, ότι ο ιερεύς είναι το μεγαλύτερο αξίωμα και στη γη και στον ουρανό. Η ιεροσύνη, η λεβιτική δηλαδή καταγωγή του, ήταν ευλογία Θεού. Γι' αυτό και χαριτώθηκε. Ο δεύτερος λόγος χαριτώσεως είναι η άσχημη κακοποιητική συμπεριφορά του αδελφού και της νύφης του. Το χτυπούσαν, κοιμόταν στο στάβλο, έτσι. Αλλά ο πόνος, λέμε στα βιβλία τα ασκητικά, πάντα φέρνει τη δράση του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του και το χαριτώνει. Γι' αυτό και λέμε παράκλητος αυτός που παρηγορεί, αυτός που ενδυναμώνει και αυτός που χαροποιεί. Η γιαγιά του βέβαια πέθανε κάποια στιγμή και έμεινε απροστάτευτος. Του άφησε ως φυλακτό ένα εγκόλπιο της Παναγίας, το οποίο εγκόλπιο το είχε πάντα μαζί του και σήμερα βρίσκεται στο μοναστήρι, γιατί όταν τον πυροβόλησαν, γιατί τον έστησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, η σφαίρα χτύπησε στο εγκόλπιο και εξωστρακίστηκε και γλίτωσε. Το χτύπησαν μετά στα πόδια, γι' αυτό ο Άγιος υπέφερε στα πόδια του. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό. Αλλά το εγκόλπιο αυτό δεν το αποχωρίστηκε ποτέ και ακόμη και στο θάνατό του ζήτησε να το βάλουν μέσα στο τάφο του. Έτσι. Και όπως σας είπα, σήμερα βρέθηκε με την ανακομιδή, βρέθηκε και υπάρχει στη Μεγάλη Λειψανοθήκη. Είχε και μία αδερφή, Άννα, η οποία κοιμήθηκε νωρίς και η οποία έζησε σεμνά. Στον τάφο της έβλεπαν ένα ουράνιο φως. Έδειξε σημεία αγιότητος στην ανακομιδή των Λειψάνων της. Ποια είναι αυτά, πότε έγινε, πού βρίσκονται σήμερα τα Λειψανά της, δεν ξέρουμε. Πιθανότατα σε μία Λειψανοθήκη που έφερε ο Άγιος και βρίσκεται στο μοναστήρι. Και τρίτος λόγος χαριτώσεως ήταν ότι από μικρό παιδί είχε καλοσύνη και βοηθούσε τους φτωχούς. Έχουμε περιπτώσει που έδινε αλεύρι και το καταλάβαινε η νύφη του και πήγαινε και τον ξυλοφόρτωνε και τον μάλωνε μετά και ο αδερφός του. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι. Περιπλανήθηκε, κατέφευγε όμως πάντοτε στην προσευχή και καθύπνου μεταφερόταν σε άγνωστα ουράνια μέρη. Όταν έφυγε, περιπλανήθηκε μέσα στο χιόνι, βρήκε καταφύγιο σε σπηλιά, έφραξε όμως από το χιόνι η είσοδος της σπηλιάς. Ευτυχώς περνούσε ένα καραβάνι απ' έξω, φώναξε και τον έβγαλαν. Τον οδήγησαν στο Βατούμ, τον πήρε ο Οθωμανός και τον έβαλε να φυλάει τα ζώα. Του παρουσιάστηκαν οι τρεις ιεράρχες, Βασιλείος Γρηγόριος και Ιωάννης και Χρυσόστομος, και του πρόσφεραν ευωδιαστό πρόσφορο για να φάει, να στηριχθεί. Ήταν πολύ φίλος με τον Άγιο Γεώργιο, πάρα πολύ φίλος, ο οποίος τον ανέβασε στο άλογο και τον ορίγησε στην Τυφλίδα. Τον πήρε σπίτι μια γριούλα. Ο ιερέας, βλέποντας την καθαρότητά του, του φόρεσε ράσο, γιατί ήθελε από μικρός να φορέσει το ράσο. Σε ηλικία 9 ετών το φόρεσε για πρώτη φορά. Και εκεί έδειξε για πρώτη φορά, έτσι, το διορατικό του χάρισμα, ότι είδε ότι μέσα σε ένα μπαούλο υπάρχει ένα φίδι το οποίο πήγαινε να πλησιάσει μια κολυμπήθρα. Έτσι. Ο ιερέας της Τυφλίδας οδήγησε τον εναετή Αθανάσιο στο μοναστήρι της Τράντας στην Αβχαζία, κοίμηση Θεοτόκου, και εκεί έγινε δόκιμος μοναχός. Άσκηση και αυταπάρνηση, άογνος, επιτίδιος, ικανότατος, δεχόταν τις συμβουλές των μεγαλύτερων, πάντα πρόθυμος. Τα πνευματικά του χαρίσματα αύξαιναν. Βεβαίως οι καιροί ήταν δύσκολοι, μετά το 17-18 είχαμε, ειδικά εκεί στην Γεωργία και στην ευρύτερη Σοβιετική Ένωση, πολλούς διωγμούς από το άθεο καθεστώς. Η κουρά του έγινε σε αγρυπνία, προσέξτε αυτό τώρα. Και παρουσιάστηκε ένα θαυμαστό όραμα με έναν πολυέλαιο ουράνιο που συνέδεε τον ουρανό με τη γη. και χιλιάδες μάρτυρες. Όλοι αυτοί ήταν οι νεομάρτυρες οι οποίοι μαρτύρησαν εκεί στη Ρωσία. Έτσι, είναι μια μαρτυρία της Γερόντισσας της Ολυμπίας από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Τότε επίσης χτύπησαν καμπάνες, απαγορευόταν στους ναούς να χτυπήσουν καμπάνες. Οπότε ο ηγούμενος φοβήθηκε, σου λέει, τώρα θα έρθει η αστυνομία, θα μας συλλάβει. Όμως οι καμπάνες αυτές δεν ήταν καμπάνες επίγειες του ναού, αλλά ήταν ουράνιες καμπάνες, τις οποίες τις άκουγαν μόνο όσοι ήταν μέσα στο μοναστήρι. Το κατάλαβε ο ηγούμενος και τον κάνει κατευθείαν μεγαλόσχημο μοναχό. Ξέρετε ότι, ας πούμε, από τη ρασοφορία στο να πάρει κανείς τη μεγαλοσχημία έχει μία περίοδο δοκιμασίας πολύ σπουδαία. Εκείνος από 18-19 χρονών πήρε τη μεγαλοσχημία. Συλλαμβάνεται και μετονομάστηκε σε Σημεών. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται στην Τυφλίδα. Όπως σας είπα, στήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα, έτσι, και έμεινε τραυματισμένος στα πόδια. Προσέξτε τώρα, θα το πω τώρα, δεν πειράζει, ας τα λέμε λίγο, έτσι, για να μην ξεχαστούμε μετά. Λοιπόν, ο Άγιος δεν περπατούσε καλά, ήταν πολύ αδύναμα τα πόδια του. Γλίτωσε μεν από τη σφαίρα να το σκοτώσει, αλλά τα πόδια του ήταν τραυματισμένα. Ποτέ όμως και στην είσοδο του Ευαγγελίου και στην είσοδο των Τιμίων Δώρων, δηλαδή την μεγάλη είσοδο όπως συνηθίζεται να τη λέμε, λοιπόν, δεν δεχόταν βοήθεια. Δηλαδή να πάει κάποιος να τον πιάσει από τα μπράτσα για να κάνει τέτοια. Ταλαντευόταν, όχι. Ξέρετε γιατί? Διότι έβλεπε σε κάθε θεία λειτουργία να τον κρατούν άγγελοι. Και ποτέ δεν έπεσε ο Άγιος. Φυλακίστηκε, είπαμε, γλίτωσε τη ζωή του, χειροτονείται ιερέας και παρακάλεσε να του δώσουν το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Γεώργιο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι θερτινό από τον Άγιο Γεώργιο. Πριν 10 μέρες είχαμε την γιορτή του Μεγάλου Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα χωριό που λέγεται Λιβαδερό, είναι πάνω από τη Σύψα. Αν έχετε πάει στο μοναστήρι, 10-12 χιλιόμετρα πιο βόρεια είναι, πιο ψηλά, ας το πούμε, είναι το Λιβαδερό. Εκεί ο Άγιος πήγαινε να ξεκουραστεί. Γιατί πήγαινε να ξεκουραστεί εκεί? Διότι έλεγε ότι η ανάληψη στη Σύψα ήταν, είχε φτιάξει το ναό, το πρώτο ναό του μοναστηριού που ήταν αφιερωμένο στην ανάληψη του Χριστού. Στην ανάληψη, λέει, είναι ο τόπος του πόνου. Γιατί το έλεγε έτσι? Διότι πήγαινε ο κόσμος, φανταστείτε, μετά το 22 που ήρθαν οι πρόσφυγες και τα λοιπά, και μετά το 29 που είχε εγκατασταθεί στη Σύψα, πήγαινε, είχε βγάλει τη φήμη του Αγίου, πήγαιναν πολλοί και το ρωτούσαν, ειδικά οι γυναίκες. Τι το ρωτούσαν? Είχαν πάρει είτε τον άντρα τους είτε το παιδί τους, το αγόρι τους δηλαδή, οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας, δηλαδή στα βάθη της Ανατολής, και πήγαιναν και το ρωτούσανε, ζει ο άντρας μου, να κάνω κηδεία? Ζει το παιδί μου, να του κάνω μνημόσυνο, αν έχει πεθάνει? Λοιπόν, να περιμένω, τι να κάνω? Θυμίζει ένα βιβλίο για τον Άγιο Σεραφείμ της Βίριτζ, αν το έχετε διαβάσει, που και εκείνος τα ίδια είχε κάνει όταν οι Γερμανοί μπήκανε στη Ρωσία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έλεγε ο Άγιος, γιατί ήταν τόπος του πόνου η Σύψα, έλεγε ο Άγιος, διότι πώς να πω εγώ μετά σε μια γυναίκα ότι πέθανε ο άντρας της? Πόσος πόνος είναι αυτός? Και τι τους έλεγε? Θα κάνω προσευχή απόψε και ελάτε αύριο. Και πήγαιναν την άλλη μέρα. Και σ' άλλους έλεγε, σε 3 μήνες θα έρθει το παιδί σου, και γινότανε. Σ' άλλους έλεγε, πέθανε ο άντρας σου ή το παιδί σου, κάνε κηδεία, κάνε μνημόσυνα, να προσεύχεσαι γι' αυτό, καταλάβατε. Και αυτά που τα έκανε όμως, πήγαινε στον τόπο της προσευχής. Ο τόπος της προσευχής ήταν το Λιβαδερό. Και πήγαινε εκεί και καθόταν. Προσέξτε τώρα. Εκεί φτιάξαμε, όχι εμείς, οι προηγούμενοι από μένα, έφτιαξαν ένα ναό που τον έφτιαξαν οι ιδιώτες προς τιμή του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος. Δεν ήταν ακόμη Άγιος ο Άγιος Γεώργιος, δεν είχε ανακηρυχθεί. Αλλά τιμούσανε μετά όταν αναγνωρίστηκε και τον Άγιο Γεώργιο. Φέτος λοιπόν, 23, προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, παραμονή μάλλον Τετάρτη, μου τηλεφωνεί μία κυρία Ευλαβέστατη, που έχει μεγάλη σχέση με τον Άγιο, θα την πούμε παρακάτω, και μου λέει, δέσποτα λέει, δεν θα κάνουμε φέτος λειτουργία στον Άγιο Γιώργη. Πώς δεν θα κάνουμε, λέω, θα κάνουμε. Ο παπάς είναι άρρωστος, δεν το ήξερα. Λοιπόν, τηλεφωνώ πραγματικά, ήταν ασθενής, δεν μπορούσε. Λέω, θα στείλω εγώ ιερέα. Στέλνω έναν ιερομόναχο, τον πατέρα Δανίλη, του λέω, θα πας εκεί. Πρόθυμα δέχθηκε και πήγε. Προσέξτε τι συνέβη. Από τη στιγμή 7 και 4 που μπήκε μέσα στο ναό, μέχρι όχι μόνο τις 10 που τέλειωσε τη λειτουργία, αλλά και μετά, γιατί πήγαινε κόσμος μετά, λοιπόν, ο ναός όλος ευωδίαζε. Μια ευωδία άρρητη. Και μάλιστα η γυναίκα που περιποιείται την εκκλησία μου λέει, πάθαμε σοκ. Γιατί αυτό δεν το αντιλήφθηκε μόνο ο ιερέας, το αντιλήφθηκαν οι πάντες. Ήταν δηλαδή και είναι ο τόπος όπου ο Άγιος επαναπάβεται και ας το πω και αυτό τώρα, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν ήταν το σπίτι του κυρίου Μίμητου Δημήτρη και της κυρίας Χαρίγλιας. Αυτοί παντρεύτηκαν 19 χρονών ο άνδρας, 18 το κορίτσι. Αγνή καθαρότατη ζωή τους. Όταν λοιπόν έκαμε τον γάμο τους ο Άγιος, η γιαγιά ζει ακόμη, η γερότησα Χαρίγλια. Και μάλιστα τη ρώτησα πέρσι που λειτουργήσε εκεί, λέω, βλέπεις καμιά φορά τον Άγιο? Βλέπω, λέει, τον άνδρα μου, μου παρουσιάζεται. Και τι σου λέει? Ότι όταν θα είναι η ώρα να φύγεις, θα σου παρουσιαστώ και θα σου πω πότε θα φύγεις. Κατ' εντολή του Αγίου. Παντρεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι δύο και όταν παντρεύτηκαν, ο Άγιος στο γάμο χόρεψε. Το λένε πολλοί ότι είναι και πολύ αυστηρός και τα λοιπά. Και το ρώτησαν, μα γιατί χορέψατε? Λέει, για δύο λόγους. Το πρώτον είναι ότι το ίδιο είδε το Άγιο Πνεύμα ως περιστερά, ως περιστέρι, να κατεβαίνει και να σπάζεται τα στέφανα. Για την αγνότητα, για την καθαρότητα των παιδιών. Πάρτε το αυτό μαζί σας και να το συμβουλεύετε στα νέα παιδιά, όχι να παντρεύονται 40 χρονών. Να παντρεύονται νέα και θα σπουδάσουν και δουλειές θα βρουν, θα έχουν την ευλογία του Θεού. Εμείς αυτό το αφήνουμε. Έχει δηλαδή και επίσης χόρευαν στον ουρανό 400 άγγελοι και δεν θα χορέψω κι εγώ, γιατί η χαρά που είχανε για το γάμο αυτού του καθαρού αγνού ζευγαριού. Έτσι. Όπως σας είπα, γυρίζω πάλι πίσω όταν έγινε η ιερεύση με το όνομα Γεώργιος, γι' αυτό και προσέξτε μια άλλη λεπτομέρεια, η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου είναι 3 Νοεμβρίου. 4 Νοεμβρίου έχουμε την κοίμηση του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Δηλαδή κοντά κοντά με τον Άγιο Γεώργιο. Ήρθε ο Άγιος Γεώργιος τροποντινά και παρέλαβε την ψυχή του, καταλάβατε. Λοιπόν, φυλακίζεται, τον επισκέφτηκε ο αδερφός του και του λέει, σε 3 ημέρες θα συναντηθούμε στο σπίτι. Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, όπως και έγινε, τον ελευθέρωσε ο Άγιος Γεώργιος. Περιπλανιέται ο Άγιος, λοιπόν, έφτασε στο Σοχούμ και τον κρύβει ένας δάσκαλος, Ευστάθιος Γιαννακίδης. Έγινε ιερεύς μετά, αυτός στα Μεσιανά της Καβάλας. Μαθαίνει εκτός τα Γεωργιανά και τα Ποντιακά και καθοδηγεί το ποιμνιο εκεί, το απορφανισμένο. Με θαυμαστό τρόπο προμηθεύεται διαβατήριο. Προσέξτε, η γυναίκα του δάσκαλου, του Ευστάθιου Γιαννακίδη, λέει στον άντρα της, δεν θα φύγουμε για την Ελλάδα, είχαν διαβατήριο. Και ο άντρας και η γυναίκα. Ο παππούλης δεν είχε, ο Άγιος Καρσλίδης δεν είχε. Δεν μπορούσε να φύγει. Και του λέει η γυναίκα του, πατάει πόδι δηλαδή, και λέει, θα του βγάλεις διαβατήριο και ταξιδεύει ο άντρας μέχρι τη Μόσχα, βγάζει διαβατήριο στην πρεσβεία τη δική μας και έτσι μπόρεσε ο Άγιος να φύγει από εκεί και να έρθει στην Ελλάδα. Και για να καταλάβετε πώς της το ξεχρέωσε, η γυναίκα του δάσκαλου δεν ήξερε ελληνικά και της παρουσίασε ο Άγιος τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό και της λέει, αυτός θα σε μάθει γράμματα. Και έμαθε γράμματα από τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Το φαντάζεστε? Η γυναίκα του δασκάλου, η οποία πάτησε πόδι και είπε, δεν φεύγω χωρίς τον παππούλι, δεν ήταν ακόμη Άγιος κτλ. Λοιπόν, Ακόμη και στο ταξίδι που είχαν, έφυγαν λοιπόν από το λιμάνι της Οδυσσού, και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη 19 Δευτέρου του 1929 και η φύση τον άκουγε και σταματούσε. Από εκεί εγκαθίσταται για λίγο καιρό, όταν πρώτο ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στην Πιερία που είχε δικούς του, μετά στο μικρό δάσος του Κιλκής και τελευταία στην Δράμα. Από το μικρό δάσος, προσέξτε, πριν αναχωρήσει για τη Δράμα, έκανε αγιασμό γύρω-γύρω και το χωριό αυτό δεν είχε σκοτωμένους ούτε στην κάθοδο των Γερμανών, γιατί οι Γερμανοί μπήκαν από την πεδιάδα, την κοιλάδα του Αξιού, ούτε με τους αντάρτες, δηλαδή με τον εμφύλιο πόλεμο, τίποτα από όλα αυτά. Όλοι σώθηκαν και υπάρχουν σήμερα συγγενείς του Αγίου εκεί, στο Κιλκής, στο μικρό δάσος. Λοιπόν, κανείς, ούτε Γερμανοί ούτε Βούλγαροι, πήραξαν το χωριό. Συνομιλούσε τακτικά τα βράδια με τον Άγιο Γεώργιο, είχε βαθιά προσευχή μέχρι που νόμιζαν ότι πέθανε. Προσέξτε, το χαρακτηριστικό του Αγίου, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι όταν προσευχότανε, έπαιρνε την ψυχή του, ας πούμε, το πνεύμα του, πώς να το πω, στον ουρανό, ο Άγιος Γεώργιος πολλές φορές, και εκείνη την ώρα ήταν ένα κουφάρι. Αυτό το διαβάζουμε και στο βίο του Οσίου Τίχωνος, που το λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι την ώρα του χειροβικού και τα λοιπά, πολλές φορές έλεγε μισή ώρα το χειροβικό, γιατί τον έκαμε τον ψάρτη ο Άγιος ο Όσιος Παΐσιος. Λοιπόν, και του έλεγε, αγαπητό μου παιδί, τι να κάνω εγώ, με ανεβάζω στον ώρα και βλέπω τα κάλλη του παραδείσου. Αυτό συνέβαινε και με τον Άγιο Γεώργιο. Γι' αυτό είχε πει, προσέξτε, επειδή φοβόταν, μήπως δουν το κουφάρι του και πάρουν το πτώμα του και το θάψουν και τον περάσουν για νεκρό, τους είπε, δεν θα με θάψετε, θα καταλάβετε ότι πέθανα, όταν είχε τοποθετήσει, το έδειξε φωτογραφία προηγουμένως, του βιντεάκι το μικρό για τον Άγιο, το είχε φτιάξει το μνήμα του και δεξιά και αριστερά είχε φυτέψει δύο κυπαρίσια. Φαινόταν και τα κυπαρίσια, αλλά δεν μπορούσε να διακόψει εκείνη τη στιγμή. Όταν τα δύο κυπαρίσια θα έρθουν και θα ενώσουν τις κορυφές τους, τότε θα καταλάβετε ότι πέθανα. Και τότε θα με θάψετε. Και αυτό, όπως το είπε, έγινε. Καταλάβατε. Λοιπόν, και έτσι έγινε. Νομίζω το ίδιο γεγονός έγινε και με την Παναγία, που οι Φοίνικες εκεί πέρα την προσκύνησαν όταν πήρε το μήνυμα ότι σε 3 ημέρες θα πάρει το σώμα της ο Κύριος ψηλά στον ουρανό. Λοιπόν, εξαντλήθηκε πολλές φορές από την νηστεία, ήταν άρρωστο, συνομιλούσε με αόρατους επισκέπτες, αγίους δηλαδή. Πήγαινε πολύ συχνά στην Οικοσιφήνισσα και στη ζωδόχο πηγή ενός χωριού που λέγεται Καλύφητος, και γινόταν καλά, αλλά τα πόδια του τα θεράπευσε, έτσι, ο Άγιος Νικόλας, ο οποίος μάλιστα του έκανε παρατήρηση. Του λέει, γιατί δεν με φωνάει σε μένα. Καταλαβαίνετε τι φίλους είχε. Προσέξτε, είχε φίλους. Τον Τίμιο Πρόδρομο, που το παρουσιαζόταν στο χερουβικό. Τον Άγιο Παντελεήμονα, μια φορά, τον Άγιο Παντελεήμονα, λέει, σήμερα είχαμε πολύ συνοστισμό μέσα στο ιερό, έλεγε στον κόσμο, και ο κακομοίρης ο Άγιος Παντελεήμων ήταν σε μια γωνία. Ξέρετε τι σημαίνει Άγιος Παντελεήμων? Σημαίνει μεγαλομάρτυρας, πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Να βλέπουμε λίγο και την ώρα. Λοιπόν, η ώρα πάει 8.30, έχω λίγο χρόνο ακόμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ χρόνο ακόμη.
3: Μισή ώρα.
1: Ωχ, τα τέτοια μας. Το πώς το λένε, ναι. Είχε ένα πολύ καλό νεοκόρο, τον Θεόδωρο Σαλτήρη, τον οποίο το ζήλευε ο ψάρτης του Αγίου. Εδώ θυμίζει πάλι τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Έτσι, που τον πέδευε ο ψάρτης του. Και μία φορά μάλιστα, τον μάλωσε, ο Άγιος δεν μιλούσε, λέει, άντε πήγαινε τώρα, χτύπα την καμπάνα να κάνουμε σπερινό. Και πήγαινε να χτυπήσει την καμπάνα να κάνουμε σπερινό. Και γυρίζοντας, ο Άγιος του κάνει μια αγκαλιά και τον ασπάζεται. Έχει σημασία αυτό που λέμε, για μας αφορά όλους. Διότι λένε οι άλλοι, μα τι κάνετε γέροντα, αυτό σας φέρεται έτσι και εσείς τον συγχωρείτε και τον αγκαλιάζετε και του ζητάτε συγγνώμη με την αγκαλιά. Λέει, εγώ αύριο θα κοινωνήσω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν ζητάμε συγχώρεση στη Θεία Λειτουργία από εσάς και τα λοιπά, δεν είναι απλές κινήσεις έτσι θεατρικές, αλλά έχουν είναι βαθύτατα χριστιανικές. Λοιπόν, δεχόταν τον κόσμο με πολύ στοργή και αγάπη. Αυτούς που δεν δεχότανε ήταν όσοι πήγαιναν σε μάγους, χαρτορίχτρες και δεν συμμαζεύεται, και στους χοντζάδες κοντά στην τράμα είναι η Ξάνθη. Και είχε χοντζάδες. Και πήγαιναν εκεί και γιατί το θεωρούσε ότι αυτό είναι ασέβεια. Μπορεί να κάνω μια αμαρτία, ο Θεός με συγχωρεί. Αλλά το να είμαι ανευλαβής, ασεβής, είναι πολύ σοβαρό. Να μην σέβομαι δηλαδή τη θρησκεία μου και τους... τους φρόντιζε, τους φιλοξενούμενους, τους μαγείρευε, όχι κρέας όμως και ψάρι. Λοιπόν, και τους άφηνε να φύγουν μόνο όταν αυτός έτσι, το ήθελε. Προσέξτε κάτι, αυτό δεν σημαίνει, μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει και να πει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πιεστικός στους άλλους. Όχι, αλλά δεν ενεργούσε κατά το ίδιο θέλημα όπως λέμε, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Έτσι. Είχε μεγάλη υπόλοιψη, σε μεγάλη υπόλοιψη στην αρετή της φιλοξενίας και έλεγε που ξέρετε αν κάποια μέρα φιλοξενήσετε άγγελο Κυρίου. Ελεημοσύνη δίδασκε να μαθαίνετε να κάνετε ελεημοσύνες, να δίνετε στους φτωχούς, να επισκέψετε τους αρρώστους στα νοσοκομεία, να επισκέψετε τις φυλακές. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από ένα καλό λόγο, λίγη στήριξη. Πήγαινε στη Δράμα με ένα κάρο, φόρτωναν στο κάρο όλα τα πράγματα και τους έβαζε πάνω στο κάρο τους βοηθούς του και λέει πάτε στην πόλη, στο τάδε σημείο θα σας περιμένω. Και αυτός πήγαινε με τα πόδια, με τραυματισμένα πόδια, το κάρο πιο μπροστά και τον έβρισκαν εκεί. Προφανώς πήγαινε πετώντας. Δεν λάμβανε δώρα και χρήματα, πολλοί όμως τον κορόιδευαν ή δεν τον καταλάβαναν. Έτσι. Και πολλές φορές μοίραζε μέσα στη Δράμα, όπως σας είπα, πολλές ελεημοσύνες. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά, κοιτάξτε το, αυτό είναι πολύ βασικό. Τα πρόσφερε ρούχα, φαγητό, καραμέλες, χρήματα. Κυρίως όμως χάρασε τη σωστή πορεία της ζωής του. Έκρυβε πολύ με αγάπη και στοργή για τους ανθρώπους και το φανέρωνε έτσι μόνο στα μικρά παιδιά. Συμβούλευε τα παιδιά ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Τους μάθαινε να δίνουν ελεημοσύνη. Έτσι. Μάλωνε, προσέξτε, πολύ και σήμερα το έχουμε αυτό, ένα παιδάκι μέσα στην εκκλησία θα κλάψει, θα κάνει λίγο θόρυβο, θα τρέξει λίγο. Πολλοί από εμάς το παρεξηγούμε και λέμε μάζεψέ το στη μάνα και την πικραίνουμε έτσι και βγάλω το έξω και τούτο. Λοιπόν, ο Άγιος τι έλεγε, βάλτε σε ένα σακί καρύδια. Τι θα κάνουν, θα βρωτούν. Έτσι και τα παιδιά κάνουν κάποια φασαρία. Ας τα ανεχθούμε αγαπητικά. Έτσι. Απαιτούσε, ξυπνούσε το Φιλότιμο, τη Μεγάλη Σαρακοστή έβαζε τα παιδιά να κάνουν μετάνοιες και να ψάνουν τα κάλαντα επίσης τα Χριστούγεννα. Όταν πέθανε μία μητέρα 7 παιδιών, στην οικογένεια ανήκει ένας παπάς που έχουμε και μάλιστα και στα γραφεία της Μητροπόλεως, ο πατήρ Ανέστης, λοιπόν, ανάλαβε ο ίδιος να φροντίζει τα παιδιά. Δηλαδή πήγαινε κάθε πρωί, τους έκανε το πρωινό τους, έφευγαν για το σχολείο και γυρνούσε αυτός πίσω στο ασκητήριο του. Έδινε συμβουλές στα παιδιά και για εκκλησιαστικά θέματα. Εξηγούσε πώς πρέπει να κινούνται μέσα στο ναό και πώς να προσέρχονται στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Ο Άγιος. Ήταν μεγαλοπρεπής, τον είδατε στην εικόνα, στη φωτογραφία. Φορούσε πάντοτε μανδύα και άμφια και μανδύα όπως ηγουμενικό βέβαια. Είχε στολές ανάλογα με τις γιορτές. Προετοιμαζόταν για την κάθε Θεία Λειτουργία, σας είπα το παράδειγμα με τον ψάλτη του που τον στεναχωρούσε, τον αγκάλιασε. Στο Άγιο Βήμα δεν μιλούσε, δεν ήθελε να έχει παπαδάκια, παρόμοια συμπεριφορά του Οσίου Σοφρονίου στο Έσεξ. Μνημόνευε χιλιάδες ονόματα και αποκάλυπτε την πνευματική κατάσταση των μνημονευμένων. Έτσι. Και όπως σας είπα, αυτό το περιστατικό που στις στην εποχή του πολέμου που χάθηκαν πολλοί άνδρες. Μνημόνευε στη Μεγάλη Είσοδο, αστάθεια στα πόδια όταν είχε επισκέψεις, έτσι, Τίμιος Πρόδερμος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο ιερέας ποτέ δεν λειτουργεί μόνος, έλεγε. Αυτό το προσέξουμε. Χιλιάδες άγγελοι κατεβαίνουν στη Θεία Λειτουργία. Διάβαζε ευχή συγχωρήσεως πριν τη Θεία Κοινωνία, τους έχρυε με λάδι, ευχελαίου ή κανδύλας. Δεν άφηνε να κοινωνήσει όποιος δεν έκαμε τον κανόνα του, όποιος ήταν ασυγχώρητος και όπως απέκρυπτε αμαρτήματα στην εξομολόγηση. Δηλαδή ήθελε, καταλάβαινε όμως, έπαιρνε πληροφορία ότι ο τάδε είναι ανεξομολόγητος και το σταματούσε. Αυτό κάποιοι θα το πούν αυστηρότητα, αλλά είναι η πραγματική τάξη στην Εκκλησία μας. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πριν τις γιορτές, επισκέφτηκα, ας πούμε, κάποιες ενορίες και έλεγα στον κόσμο εκεί με ένα σύντομο κηρυγματάκι ότι, ξέρετε, να κοινωνάμε τακτικά, εφόσον έχετε πνευματικό, έχετε πρόγραμμα πνευματικής ζωής κτλ. Πείτε στο πνευματικό να μπείτε στο πρόγραμμα αυτό και συχνά πρέπει να κοινωνάμε. Το έλεγα και στο κήρυγμα ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να κοινωνάμε τακτικά και μια φορά την εβδομάδα και ίσως και περισσότερο τη Σαρακοστή. Με κοιτούσαν λίγο περίεργα ο κόσμος, λέει τώρα ο Δεσπότης ζητάει, ας πούμε, να κοινωνάμε τακτικά. Αυτό γίνεται Τετάρτη απόγευμα στο κήρυγμα, πριν το Πάσχα. Την Παρασκευή έρχεται ένας ιερεύς εδώ πέρα και στο γραφείο πιάνουμε συζήτηση και η συζήτηση καταλήγει κάθε πότε να κοινωνά. Και μου λέει, άκου να δεις τι έπαθα εγώ, Δέσποτε. Λοιπόν, τι έπαθε. Φοιτούσε, ήταν φοιτητής, λαϊκός ακόμη, τώρα είναι ιερεύς. Λοιπόν, και μια φορά διάβαζε το βίο του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Έχει γραφτεί, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι 500 σελίδες, αλλά είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, διάβαζε το βίο του Αγίου Γεωργίου. Καθώς διάβαζε λοιπόν το βίο του Αγίου Γεωργίου, συγκινήθηκε, ήταν Σάββατο βράδυ, έκλαψε και έπεσε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του βλέπει τον Άγιο Γεώργιο και του λέει, παιδί μου, αύριο που θα πας στην εκκλησία, πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αύριο που θα πας στην εκκλησία, ο ιεροκήρυκας, δεν είπε ο παπάς του χωριού, ο ιεροκήρυκας, θα πει κάτι που θα σου φανεί παράξενο. Εσύ όμως ό,τι πει θα το τηρήσεις. Αφού πεις προηγουμένως 150 φορές «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Ξυπνάει, πάει στην εκκλησία, πραγματικά στο ναό, εκτός τον παπά που ήταν εκεί της ενορίας, είχε έρθει και ο ιεροκήρυκας. Ήταν η Κυριακή της παραβολής του Μεγάλου Δείπνου, πριν από τα Χριστούγεννα, που ένας πλούσιος, ας πούμε, ο Θεός είναι εδώ, κάλεσε σε τραπέζι, τα ξέρουμε, και τον ένα και τον άλλο, και έλεγε ο ένας, παράταμε, έχε με παραιτημένο, διότι έχω οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν έρχομαι στο δείπνο, στο τραπέζι. Έλεγε ο άλλος, παράτησέ με, διότι έχω, ας πούμε, αμπελουργικές ή πήρα τρακτέρ, θα λέγαμε σήμερα, πήρα βόδια να οργώσουν το χωράφι. Και τότε το αφεντικό, ο κύριος, ας πούμε, κάλεσε όλους όσοι ήταν στους δρόμους. Βρωμιάριδες, ουρελίδες, πεινασμένοι, αξίριστοι, όλοι μέσα. Και το αποτέλεσμα ήταν ποιο, ήταν, λέει ο ιεροκήρυκας, όσοι δεν έχετε όσοι δεν έχετε απογορευτικό από το πνευματικό σας, να κοινωνήσετε σήμερα όλοι. Αυτό ήταν το παράδοξο. Είπε σε όλο το εκκλησίασμα ότι κοινωνήστε σήμερα όλοι, σύμφωνα με την παραβολή και τα λοιπά. Και μου το λέει και λέω, Άγγελε μου, έχεις δίκιο και τα λοιπά, ότι πρέπει να... Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ο στόχος μας να παρακάνουμε μια ιδιωτική προσευχή στην εκκλησία. Ο στόχος μας είναι να μεταλάβουμε, γιατί είναι το ουράνιο τραπέζι. Ταπεινός λειτουργός, προετοιμασία όπως σας είπα, μνημόνευε, ναι, αυτά τα είπαμε, ναι. Το αντίδωρο ήθελε να το παίρνουν σταυρωτά, έτσι, και να το τρώνε μέσα στο ναό. Έκανε παρατηρήσεις στις γυναίκες για την ενδυμασία τους. Ήθελε να φορούν μανδύλα στο κεφάλι, θα μου πείτε μια άλλη εποχή και τα λοιπά, αλλά σας τα λέω τι έκανε. Η Παναγία, ναι. Οι πιστοί είχαν ακούσει ποδοβολητά λόγου. Είχε ουράνιους επισκέπτες, Άγιο Νικόλο, Άγιο Μινά, Τίμιο Πρόδρομο, Άγιο Παντελεήμονα, προφήτη Λία, πολλές φορές τον έβλεπε, έχουν και ένα κλεισάκι που λειτουργούμε. Λοιπόν, με την προσευχή του, προσέξτε, έβγαλε αυτοκτονούντα από την κόλαση. Κάποιον που είχε αυτό, ξέρετε, η αυτοκτονία δεν επιτρέπεται γιατί μας αποκλεί από τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Κι όμως αυτός και έγινε η εξαίρεση του κανόνα, έχουμε και σε κάποιους άλλους Αγίους. Έτσι. Για τις λειτουργίες, ειδικά τις μεγάλες γιορτές, πήγαινε προσωπικά από τα σπίτια. Έτσι. Τα χαρίσματα του ήταν πολλά, είχε οι αρετές του πολλές καταρχάς, δεν κατέκρινε κανένα, συζητούσε μόνο πνευματικά ζητήματα, διαρκής μετάνοια και ασύλληπτη ταπείνωση. Λοιπόν, είχε διορατικό και προφητικό χάρισμα, φανέρωνε στους επισκέπτες του τις κρυφές του σκέψεις, λογισμούς, απιστίας, μεριμνών κτλ. Έτσι. Για μια κοπέλα είπε, είναι στους νικητές σήμερα σε ένα μοναστήρι της Μητροπόλεως Καβάλας, ότι αυτή θα σπουδάσει, αλλά μετά θα τα αφήσει όλα και θα γίνει καλόγρια. Αλλά δεν θα είναι δικό μου παιδί. Γιατί πήγε στο άλλο μοναστήρι, καταλάβατε. Γιατί προέβλεπε ότι θα γίνει και το μοναστήρι, το γυναικείο της Ύψας που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, τα κουτσομπολιά δεν τα ήθελε και απέρριπτε το ρόλο της χαρτορίχτας για τον εαυτό του. Μια παπαδιά είπε, φίλες, να δούμε θα καταλάβει ότι είμαι παπαδιά. Και μόλις πήγε την περιέλαβε. Λοιπόν, μία κυρία κορόιδεψε ένα ζητιάνο που φορούσε κουστούμι. Ο γέροντας την έστειλε να ζητιανέψει σε χωριό για να ταπεινωθεί. Όπως μια κολωνακιώτης, ένας πνευματικός, κολωνάκι Αθήνα, την έβαλε να πάει την Κυριακή στη λειτουργία απ' έξω και να ζητάει ελεημοσύνη. Φαντάζεστε πόση ταπείνωση θέλει αυτό. Λοιπόν,
2: τον επισκέφτηκε μια γυναίκα μάρτυρας του Ιεχωβά με βιβλία στον κόρφο της. Βγάλε τα βιβλία που έχει στον κόρφο σου, δεν είχε δει τίποτα ο Άγιος, κατά Θεόν είδε, και μετά έλα, ντροπιασμένη, έφυγε. Μάλωσε πατέρα που άφησε να πεθάνω αβάπτιστα τα δυο παιδιά του. Σημασία του βαπτίσματος, έτσι, πάρα πολύ βασική για τον Άγιο. Όπως και το ευχέλαιο. Όταν έκανε ευχέλαιο, κοιτούσε την πόρτα. Και το ρωτάνε οι γυναίκες εκεί πέρα, τον γέροντα, γιατί κοιτάς όλο την πόρτα. Ακούστε τι απάντηση έδωσε. Λοιπόν, βλέπω πώς φεύγουν οι δαίμονες από το σπίτι με τη δύναμη του μυστηρίου. Έβλεπε δηλαδή, όπως και στην Κολυμπήθρα, έβλεπε ένα φίδι να πηγαίνει και μόλις διάβαζε τις ευχές, εξαφανιζόταν. Άρα, Θεία Κοινωνία, γάμος, αυτά που είπαμε προηγουμένως, και όλα αυτά ο Άγιος τα φρόντιζε. Είχε μεγάλη αγάπη, είχε διάκριση. Κάποτε έδωσε δώρο ένα κέντημα σε μια νεόνυφη και οι φίλες της την κορόιδευαν. «Παιδί μου, να ήξερες με πόσο πόνο το έκαμα μέσα στη φυλακή. Έχει μεγάλη ευλογία».
1: Η χειροτεχνία αυτή, αυτό που έκανε το κέντημα. Μια κοπέλα που ήταν πολύ φτωχή και δεν είχε σκουλαρίκια όπως οι άλλες και στενοχωριόταν, τις αγόρασε και πρόσφερε ο ίδιος. Η αγάπη του πρόλαβε και αυτή την επιθυμία της. Προσέξτε, μια γυναίκα η οποία είχε πάρει ένα ψυχοπαίδι, υιοθέτησε δηλαδή ένα παιδί, της είπε να κάνει πρόσφορα. Εκείνη δικαιολογήθηκε ότι γύριζε πολύ πάω από καφέ σε καφέ, του λέει, δεν κάνει, δεν κάνω. Της είπε τότε ο Άγιος, και έξω θα γυρίζεις και τις λειτουργίες θα κάνεις. Γιατί, ακούστε το γιατί, τι μετράει ο Θεός. Διότι και μεγάλωσες ψυχοκόρη, πήρες δηλαδή ξένο παιδί τροποντινά στη φύση, αλλά και στήριξες το φτωχό γαμπρό σου. Έτσι, της μίλησε με πολύ αγάπη. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς φερόμαστε στους άλλους και ιδιαίτερα. Λοιπόν, στην Ύφη, στην Πεθερά, στον Γαμπρό. η κοινωνική παρουσία του ήταν πολύ σημαντική, όταν μάλλον να πήγαινε και του συμφιλίωνε. Τη Σαρακοστή δεν άφηνε να χορεύουν παρά μόνο την 25η Μαρτίου. Στα προβλήματα φιλονικίες χωρισμοί ήταν μεσολαβητής. Βάπτιζε ο ίδιος ως νός παιδιά φτωχών οικογενειών, τους υποψίες στα παιδιά τους έδινε ευλογία σταυρό και καρτζιλίκι. Πνευματικός οδηγός, πολύ σπουδαίος. Λοιπόν, μεριμνούσε για την πνευματική καθοδήγηση των ανθρώπων, αποσπάσματα σας διαβάζω, όπου βασίλευε η αμάθεια. Οι χοντζάδες αντικατέστησαν τους χαρισματούχους πατέρες και τα φυλαχτά τους. Δείτε και σήμερα στην τηλεόραση το τι προβάλλουν δηλαδή. Έτσι, πράγματα ας πούμε που λένε από τη μια πλευρά ότι εξυγχρονιζόμαστε και κάνουμε και είμαστε γυρίζουμε πίσω. Στα φυλαχτά, στις προλήψεις, στο α, στο β. Έτσι, και τα φυλαχτά τους αντικατέστησαν τον Αγιασμό και το Άγιο Ευχέλαιο. Η ώρα του φαγητού επίσης είναι ιερή. Σήμερα δεν τρώμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, δυστυχώς. Λοιπόν, άγγελοι έλεγε κατεβαίνουν την ώρα του φαγητού. Πώς τα βλέπε, δεν τα έλεγε έτσι τυχαία. Με την προσευχή και την πίστη γίνονται όλα. Ήθελε να σηκώνονται στις 2.30 τη νύχτα, διότι ανοίγουν τα επουράνια. Το ίδιο από το Πάσχα μέχρι την Ανάληψη, οι προσευχές εισακούονται. Προσέξτε, από η Δράμα θεωρείται μαρτυρικός τόπος, μαρτυρικός νομός, όπως θέλετε πείτε το. Παντού είχαμε σφαγές. Παντού. Αλλά, τι έγινε. Ένα χωριό δεν είχε σφαγή. Ποιο ήταν αυτό το χωριό, η Σύψα. Εκεί που ζούσε ο Άγιος. Τι έκανε ο Άγιος, έριξε γύρω-γύρω αγιασμό από το χωριό, στα όρια του χωριού. Όταν ήρθαν λοιπόν πολλές φορές οι Βούλγαροι, ο Βούλγαρος αξιωματικός έλεγε, βρε εδώ έρχομαι να, με το σκεπτικό ούτε κότα να αφήσω ζωντανή. Και μια ώρα τη δύναμη με εμποδίζει και μου κόβει τα γόνατα. Τα άκουγε ο Άγιος και έλεγε, γελούσε και έλεγε, πού να ξέρει ότι του κόβει τα γόνατα ο τίμιος πρόδρομος. Στη Σύψα οι Βούλγαροι δεν σκότωσαν ούτε έναν και μόνο πάλι ο Άγιος το είχε πει, στον εμφύλιο που ακολούθησε μετά, σκοτώθηκαν δύο. Αυτό ήταν. Σε όλα τα άλλα τα χωριά, εδώ Ξάτο, μες στη Δράμα, σε όλα έχουμε μάρτυρες, έχουμε δηλαδή σφαγιαστέντες από τους Βούλγαρους. Οι ευλαβείς ιερείς τον αγαπούσαν, κάποιοι δεν τον εκτιμούσαν και τον φθονούσαν. Έτσι, τον κατηγορούσαν ότι δήθεν χώριζε ατρόγινα, το αντίθετο, ότι λειτουργούσε κάθε μέρα και ερχόταν πολλοίς κόσμος, ότι έβγαζε πολλά χρήματα και του έβαλε και λουκέτο στο παγκάρι, λες και ότι έχει παλαιές ιδέες. Ο Άγιος, αν του βάζανε κάποια χρήματα οι πιστοί, μέχρι το βράδυ η τσέπη τους δεν είχε τίποτα, ούτε έλεγχε, ούτε μετρούσε πόσα μου δώσανε κτλ. Στην μνημόνευση των ονομάτων έγινε πολλά δάκρυα. Ο πατήρ Χρήστος Αθανασιάδης, νέος ιερέας, αξιώθηκε να λειτουργήσει με τον Όσιο τρεις φορές. Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και ο γέροντας του είχε πει ότι αυτό ήταν πολύ καλό γιατί είχε γερά θεμέλια. Έτσι. Κάτι ήθελα να πω τώρα, αλλά... να πω κάτι τώρα, θα τα πούμε όλα εδώ. Λοιπόν, ο Άγιος είχε πολύ μεγάλο σεβασμό στον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος όμως της εποχής του, όταν πέθανε, εκείνος που ήταν, δεν του έδειξε πατρική αγάπη. Πήγαινε δηλαδή στη Μητρόπολη το πρωί, ας πούμε, στις 9 η ώρα για να δει τον Επίσκοπο και ο Επίσκοπος τον πέδευε και τον είχε όρθιο, δεν καθότανε. Με τα πόδια πονεμένα, τον είχε όρθιο μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και τότε άνοιγε την πόρτα να το δεχτεί. Ο Άγιος

τον Άγιο. Ο επίσκοπος μπορεί στη ζωή, στην άλλη ζωή να είμαι στην κόλαση. Αλλά το αξίωμα, να μην το πω αξίωμα, το χάρισμα του επισκόπου είναι χάρισμα. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να τα βάλω ότι οι επίσκοποι, ο αρχιεπίσκοπος, ο πατριάρχης, ο άρχοντας. Τι μου πέφτει λόγος εμένα. Να σώσω την ψυχή μου. Λοιπόν, και ο Άγιος είχε πολύ μεγάλη, έτσι, τέτοιο. Λοιπόν, περιμένετε να το δούμε εδώ. Το 1959 ο γέροντας ήταν μόνο 58 ετών, όμως η υγεία του ήταν κλονισμένη. 40 μέρες πριν το θάνατό του είπε σε δικούς του, «Εγώ 40 μέρες θα ζήσω ακόμη και θα αναχωρήσω από αυτή τη ζωή. Εγώ βιάζομαι να πεθάνω, εσείς δεν βιάζεστε». Τέτοια αγάπη είχε για να συναντήσει τον Χριστό. Λοιπόν, ζήτησε από τον Μπαρμπαθόδωρο τον νεοχώρο του να του βάλουν το μαντία του και τα γεωργιανά βιβλία του. Του είπε ακόμη ότι όταν πεθάνει και τον ενταφιάσουν, τα δύο κυπαρίσκια θα ενωθούν για να βεβαιώσουν και αυτά το θάνατό του, όπως σας το είχα πει και προηγουμένως. Η Κωνσταντινιά Τσακλίδου διηγείται. Στις 2.11 του 59 πήγαμε στη Σύψα. Ακούσαμε τα βήματα του γέροντα. Έλαμπε ολόκληρος. Δεν θα φύγετε, μας είπε, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μου έχει δώσει 10 μέρες παράταση και αύριο τελειώνουν. Δεν το πιστέψαμε όμως γιατί ήταν πολύ χαρούμενος. Πώς μπορεί να ξέρει ότι θα πεθάνει και να έχει τόση χαρά. Ήταν 3 Νοεμβρίου, είπε στο Μίμη τον εγγονό της μάνας Αργυρός. Θα πας στο Δεσπότη και θα ζητήσεις να με κυδεύσουν 3 Μητροπολίτες. Ο Δράμας, ο Ελευθεροπόλεος και ο Χρυσουπόλεος είναι ο πιθανόν Καβάλας. Χρυσουπόλη είναι στην Καβάλα. Σε φέρετρο να μην με βάλετε και να αφήσετε το σκηνομά μου για προσκύνηση 3 ημερόνυχτα. Όπως οι μοναχοί θάβονται δηλαδή. Πριν με βάλετε στο μνήμα να μου κάνετε περιφορά 3 φορές γύρω από το μοναστήρι και να με θάψετε πίσω από το ιερό ανάμεσα στα 2 κυπαρίσια. Τους απαγόρευσε επίσης να αφαιρέσουν το Άγιο Μαντήλιο από το πρόσωπό του. Είπε στη μάνα Αργυρό, ήρθε άγγελος Κυρίου να με πάρει και εγώ τον παρακάλεσα να με αφήσει ακόμη λίγες μέρες για να ειδοποιήσω τα πνευματικά μου παιδιά. Όταν πεθάνω θέλω να πεις όλες τις γυναίκες να φορέσετε άσπρες μανδύλες, γιατί γύρω μου θα είναι 9 τάγματα αγγέλων και η Παναγία και δεν θέλω να μας βλέπει στα μαύρα και να λυπηθεί. Τα ίδια έλεγε και ο Νεκτάριος ο Παναγόπουλος που στη γυναίκα του πώς να το θάψουν κτλ. Άγιοι άνθρωποι. Πολύ αργά το βράδυ κτλ. Σηκώθηκαν η Κωνσταντινιά Τσακλίδου με τη θεία της και είδαν το παράθυρο από το κελί του γέροντα να είναι ανοιχτό και να βγαίνει από μέσα πολύ δυνατό φως. Ρεύμα τότε δεν υπήρχε. 5 λεπτά μετά άκουσαν όλη τη μάνα Μαργυρό να θρυνεί. Ο γέρον απέθανε ο γέρον. Και όλοι τότε τρέξανε, έτσι. Ο Δεσπότης δεν συγκατένευσε στις τελευταίες επιθυμίες του γέροντα. Ο πατήρ Βασίλειος Κουκλιώτης κατάφερε τελικά να πείσει τον Δεσπότη να έρθει. Δεν ήθελε να πάει ούτε στην κηδεία. Την ώρα που προσκυνούσε την εικόνα της αναλήψεως στο προσκυνητάρι, το καντήλι άρχισε να κινείται αδιάκοπα. Και όταν ανέβηκε στο φτωχικό δεσποτικό, ο μικρός Πολυέλαιος άρχισε να κουνιέται κυκλικά από μόνος του. Πολυέλαιος. Λοιπόν, αυτό κράτησε περίπου για ένα μισάωρο. Ξεκίνησε η νεκρός με ακολουθία και όταν τελείωσε, ο δεσπότης πάλι δεν άφησε κανένα να το χαιρετήσει. Η μόνη επιθυμία του γέροντα που πραγματοποιήθηκε ήταν η περιφορά του σώματός του γύρω από το μοναστήρι. Τα κυπαρίσια σταύρωσαν τις κορυφές του. Τελικά ο δεσπότης άφησε να βάλουν το σώμα του γέροντα από το φέρετρο. Είχε 3.000 με 4.000 κόσμο στην κηδεία του. Αφού τον χαιρέτησαν, έφυγε να τον κατεβάσουν στο μνήμα, τότε το σώμα του διπλώθηκε σαν να ήταν καθιστός. Έτσι και φανέρωσε, έφυγε ο αέρας, κουνήθηκε και φανέρωσε το πρόσωπό του που ήταν κίτρινο σαν φλουρί και τα χείλη του κατακόκκινα. Όταν όπως τον κατέβαζαν, οι κορυφές των δύο κυπαρισιών ενώθηκαν και από το λύγισμά τους ακούστηκε δυνατός θόρυβος. Αυτό το είδε και το άκουσε όλος ο λαός. Ήταν περίπου 3.000. Ο δε Παπαχαράλαμπος που έλειπε, τον είδε, του παρουσιάστηκε και του λέει «Έλα να σε χαιρετήσω, φεύγω για τον ουρανό». Τον ασπάστηκε και έφυγε. Ο Παπαχαράλαμπος έχει πεθάνει εδώ και 3 χρόνια. Αλλά πολύ ασκητής ιερεύς και τα λοιπά. Αρχίζουν θαυμαστά σημεία, έχουμε πάρα πολλά θαύματα. Η ίδρυση της γυναικείας μονής

0: και η πρώτη γερόντισσα επίσης ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ο Όσιος Παΐσιος η Ακυλίνα, ο Όσιος Παΐσιος την έλεγε γερόντισσα γεροντισσών. Την είχαν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Αυτή δεν ήθελε, επειδή ήταν γραμμηνή, σου λέει στον τόπο του κανείς δεν είναι δεκτός. Δεν ήθελε να πάει εκεί, ήθελε να φύγει κάτω στην Νότια Ελλάδα. Λοιπόν, και σε μια αγρυπνία ήρθε το άκτιστο φως, ήρθε και έπεσε πάνω της. Και της λέει ο τότε πρωτοσύγγελος, ο μετέπειτα Τρίκης, ο Αλέξιος, τι άλλο θες να δεις για να πιστείς να γίνεις κατηγουμένη εδώ πέρα. Λοιπόν, και τελικά δέχτηκε και πράγματι έχουμε ένα πολύ ωραίο μοναστήρι με... Οι καλόγρες είναι πολύ καλές και έτσι κάνουν τον αγώνα τους και χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά. Να πω μόνο δύο θαύματα. Έχουμε έναν ιερέα στο Βούπερταλ στη Γερμανία που δώσαμε Άγιο Λείψανο και είπαμε το Δεσπότη εδώ, να το πω Δέσποτα, να το πω στον κόσμο. Λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκινήθηκα που είδα τόσους ανθρώπους και νέους ανθρώπους στην Εκκλησία σήμερα, είπα στον Δεσπότη, λέω, έχετε Άγιο Λείψανο του Αγίου Γεωργίου? Μου λέει, όχι. Λέω, μπορώ να σας δώσω, αλλά θα κάνετε ένα έγγραφο και τα λοιπά. Ναι, κοιτάξτε, μας τελειώνουν τα κομματάκια που έχουμε δυστυχώς του Αγίου, αλλά και εγώ στεναχωριόμουν, θα σας το πω και αυτό προσωπικό είναι, αλλά δεν πειράζει. Στεναχωριόμουν και έλεγα, Θεέ μου, ας πούμε τι θα γίνει. Χρειαζόμαστε και για, πώς το λέμε, εγγένεια και για τα λοιπά, να έχουμε το Λείψανο. Αλλά έχουμε λίγα ακόμη. Και λοιπόν, και τι μου, και διαβάζω εκείνες τις μέρες, διάβαζα για τον Άγιο Νεκτάριο, λοιπόν, και λέει ότι ο Άγιος Νεκτάριος τρεις φορές το άνοιξαν τον τάφο του και τον βρήκανε από το 20 μέχρι το 60 μέχρι το 50 νομίζω και τον βρήκαν άλλοτο. Την τέταρτη φορά που ανοίξανε τον τάφο του τον βρήκαν λιωμένο. Στεναχωρέθηκαν οι μοναχές και είπανε τι κάναμε, τι αμαρτία κάναμε και ο Άγιος Έλιος αντί να είναι άφθαρτος. Και παρουσιάζεται ο Άγιος Νεκτάριος νομίζω στην Ηγουμένη ή σε κάποια μοναχή τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, και της λέει το εξής. Κοίταξε, λέει, εγώ πήρα άδεια από τον Κύριο να λιώσει το σώμα μου, να μην, δηλαδή να χαρεί, να μείνουν τα οστά μου, τα κοκαλά μου, δηλαδή τα Άγια Λείψανά του. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Για να πάω παντού να βοηθάω τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, γέροντα, θα σας δώσω και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ω, μη χειροκροτά. Και, αλλά να το προσκυνάει ο κόσμος. Αυτό είναι. Είδα απέναντι έχετε ένα ωραίο προσκυνητάρι με Άγια Λείψανα στο Μητροπολιτικό και εκεί σε μια γωνίτσα βάλτε και τον Άγιο Γεώργιο να τον παρακαλείτε. Είναι γρήγορος Άγιος, σας το λέω. Σήμερα τον παρακαλείς, αύριο έχει γίνει. Έτσι. Στο Βούπερτα λοιπόν ο πατήρ Ελευθέριος που είναι εκεί μου έλεγε το εξής. Ότι έρχονται Γερμανοί και χτυπάνε, που οι οποίοι είναι καθολικοί, προτεστάντες κτλ. Χτυπάνε την πόρτα του πρεσβυτερίου, εκκλησία και πρεσβυτέριο είναι μαζί, το σπίτι του ιερέα, και του λένε, άνοιξε τον ναό να προσκυνήσει. Πού να προσκυνήσει? Τον Άγιο Γεώργιο. Μα γιατί? Παρουσιάστηκε, λέει, και με έκανε καλά. Ένας αρχιτέκτονας, δύο καρκίνους του θεράπευσε. Δύο, στο Βούπερτα. Γερμανός, άθεος. Και έγινε ορθόδοξος. Καταλάβατε. Είχα πάει στο Βόλο για το ίδιο θέμα, καλή ώρα όπως εδώ, και μου λέει εκεί, μάλλον τους λέω, θα σου πω και ένα θαύμα που έγινε σε Βολιώτες. Πήγανε εκδρομή στην Οικοσιφήνισσα, είναι το πιο αρχαίο μοναστήρι γνωστό, ακόμη ο Άγιος δεν είχε γίνει γνωστός. Πήγα λοιπόν εκεί, φεύγοντας στο λεωφορείο, ολοκαίνουργιο λεωφορείο, χάλασε. Ανοίξανε τη μηχανή, τίποτα. Να σου φανερώνεται ένας, όχι παπάς, αλλά με ρούχα κανονικά, αλλά μακριά γενιάδα. Τα γένια του Αγίου είναι λίγο προς το κόκκινο. Λοιπόν, παρουσιάζεται και λέει, τι πάτε βρε παιδιά, αυτό και αυτό. Εγώ ξέρω, λέει, από μηχανές, πας στο χέρι του, το ευλογεί προφανώς και λέει, βάλε μπρος, λέει στον οδηγό, βάζει μπρος πραγματικά το λεωφορείο. Του λέει ο πάτερ, ο παπάς που συνόδευε τον γκρουπ από το Βόλο, λέει, γέροντα, λέει, όχι, κύριε μου, λέει, πώς σας λένε, λέει, Γεώργιο, να με μνημονεύεις. Ήταν πριν γίνει ακόμη, πριν αναγνωριστεί Άγιος. Να μνημονεύεις. Ωραία, λέει, θα σε μνημονεύω και τα λοιπά. Πάει κάτω, βρίσκει τον ψάλτη του στην ενορία Και του λέει αυτή την ιστορία που είχανε. Πρέ, λέει, μου φαίνονταν έτσι γένια παπαδίστικα είχε αυτός ο άνθρωπος. Και γυρίζει και λέει, ο τέτοιος περίμενε, βγάζει από το διαδίκτυο την εικόνα του Αγίου και του τη δείχνει, λέει αυτός, λέει αυτός. Και πάνε στο τυπογράφο του που είχαν σαν ναός μια συνεργασία και πάει στον τυπογράφο και του λέει, κάνε μου εικόνες τον Άγιο. Του έκανε τις εικόνες και το βράδυ βλέπει τον Άγιο τυπογράφος. Και του λέει, από τις άλλες δουλειές, πήρες χρήματα, από αυτήν δεν θα πάρεις. Γιατί θα δοθεί και κάνω όσες περισσότερες μπορείς. Θα δοθεί για ευλογία. Και ο ψάλτης έγινε και αυτός παπάς. Και μου το διαβεβαίωσαν μπροστά στον Άγιο Δημητριάδος και στους πατέρες. Μου το διαβεβαίωσαν και οι δύο αυτό το θαύμα. Του έγινε δηλαδή και άλλα πολλά. Τι να πω, το περσινό, πέρυσι μια κοπέλα είχε την αδερφή της, αυτό λέω και τελείωσε. Είχε την αδερφή της άρρωστη από καρκίνο. Λοιπόν, και στεναχωριόταν, πήρε τηλέφωνο στο μοναστήρι, γιατί ήξερε το μοναστήρι, της έστειλαν χώμα από τον τάφο του Αγίου, λοιπόν, αλλά επειδή έδωσε και το σώμα του, έχει και τη χάρη, είναι εγκολύψαν ουσιαστικά. Και της είπαν να το βάλει σε νερό, έχουν μια τέτοια συνταγή εκεί πέρα, το βάζει σε νερό, το πίνεις, λοιπόν, και γίνεσαι καλά. Η κοπέλα είναι μέσα στο μετρό της Αθήνας. Κρατάει τη χειρολαβή και βλέπει μπροστά της ένα κοκκινοπό, όπως σας είπαμε, κόκκινα κάπως. Γένια ιερέα. Και της λέει, κορίτσι μου, μη στεναχωριέσαι για την αδερφή σου, θα γίνει καλά. Και χάνεται. Μέσα στο μετρό πέρυσι το Μάιο. Αυτά για τον Άγιο. Λοιπόν, να τον αγαπάτε, να προσεύχεστε. 4 Νοεμβρίου είναι η μνήμη του και να σας αξιώσει ο Θεός να έρθετε προσκύνημα.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου με θέμα «Βίος και πολιτεία» Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη, που εκφωνήθηκε σε εκδήλωση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Σχετίστης στις 3 Μαΐου 2026. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Επίσκοπος Τύρου της Φινίκης, κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Δωρόθεος ήταν εμβρηθής και βαθύς γνώστης των Αγίων Γραφών και των Παραδόσεων που κυκλοφορούσαν τους χρόνους εκείνους για τον βίο των προφητών και των Αποστόλων. Υποχρεώθηκε να φύγει και να ζητήσει καταφύγιο στην Οδυσσόπολη, σημερινή Βάρνα, στον Εύξηνο Πόντο, μέχρι τη λήξη του διωγμού του Λυκηνίου. Επιστρέφοντας στην Τύρο, διοίκησε εν ειρήνη την Εκκλησία επί πολλά χρόνια. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης άρχισε να διώκει τους χριστιανούς με δόλιους τρόπους, ο γέρον επίσκοπος ηλικίας 107 ετών μετέβη εκ νέου στην Οδυσσόπολη, όπου συνελήφθη από τους απεσταλμένους του τυράννου και υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια. Πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και ανήλθε στο χορό των Αγίων.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απολωνίου, Λεωνίδος, Αρίου, Γοργίου, Υπερεχίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμονος των εν Αιγύπτω. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες συνελήφθησαν στην Αλεξάνδρεια. Ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο για τον αγώνα, παρουσιάστηκαν με χαρά ενώπιον του Άρχοντος, ενός ανθρώπου σκληρού και άσπλαχνου, και του δήλωσαν με μία φωνή ότι θεωρούσαν ένα τίποτε όλη την ισχύ και όλες τις απειλές των κυβερνώντων, που δεν αναγνώριζαν ως Κύριό τους τον Χριστό. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο τύραννος δεν κατέφυγε στα συνήθη βασανιστήρια, αλλά επινόησε νέο τρόπο τιμωρίας. Εγκατέλειψε τους 10 Αγίους σε έναν σκαμμένο και περιφραγμένο χώρο, στο ύπαιθρο, εκτεθειμένους στον ανηλυή καύσωνα του ηλίου της Αιγύπτου για πολλές ημέρες, δίχως τροφή και νερό. Έδωσε επιπλέον εντολή να διαλαλούν απ' έξω κάθε ημέρα. Άφθονο νερό, δροσερό και καθαρό νερό και πλούσια φαγητά σε όσους θα θυσιάσουν στους θεούς. Οι Άγιοι όμως παρέμεναν στέρεοι στην ελπίδα τους και ομολογούσαν ότι μόνο ο Χριστός είναι σωτήρας και ότι να υποφέρει κανείς γι' αυτόν σημαίνει ελευθερία κοινή και επί του θανάτου. Η αγάπη του Θεού, πιο διάπηρη και από το πυρ, τους έκανε να μην λογαριάζουν τον καύσωνα και αντί για ποτό είχαν τα δάκρυα της κατανήξεως. Εγκαρτέρησαν έτσι στις προσευχές και τους ύμνους μέχρι θανάτου. Μαθαίνοντας ότι κανείς ανάμεσά τους δεν είχε λυγίσει, ο Άρχοντας πρόσταξε να γεμίσουν με χώμα ξανά τον περιφραγμένο χώρο, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έγινε ο τάφος τους.

Μνήμη του Οσίου Δωροθέου των Θηβών. Καταγόμενος από τη Θήβα, ο Όσιος Δωρόθεος αποσύρθηκε σε σπήλαιο κοντά στη θάλασσα, όπου εγκαρτέρησε για 60 και πλέον χρόνια σε ένα εθελούσιο μαρτύριο. Περνούσε όλη την ημέρα στην ερημιά, μέσα στη ζέστη, μαζεύοντας πέτρες για να κτίζει μικρά κελιά τα οποία παραχωρούσε σε μοναχούς που δεν ήσαν σε θέση να τα κτίσουν. Τρεφόταν με μερικά δράμια ψωμί, λίγα λαχανικά και έπινε λίγο νερό. Τη νύχτα δεν ξάπλωνε ποτέ να κοιμηθεί, αλλά παρέμενε καθιστός και αγωνιζόταν κατά του ύπνου, πλέκοντας σχοινιά από φύλλα φίνικα. Συχνά έφτανε σε τέτοιο σημείο εξάντλησης, ώστε έπεφτε κατά γης από την κούραση την ώρα του γεύματος και το ψωμί του έπεφτε από το στόμα. Μία ημέρα, καθώς ο μαθητής του τον παρακαλούσε επίμονα να γύρει μια στάλα για να αναπαυθεί, εκείνος του αποκρίθηκε: «Αν πείσεις τους αγγέλους να αναπαυθούν, θα πείσεις και το δούλο του Θεού». Όταν τον ρωτούσαν γιατί υπέβαλε το σώμα του σε τέτοιες σκληραγωγίες, δίχως να του δίνει στιγμή ανάπαυσης, αποκρινόταν: «Αυτό με σκοτώνει, αυτό σκοτώνω κι εγώ». Μνήμη του Οσίου Δωροθέου του Ενχιλιοκόμου. Γεννημένος στην Τραπεζούντα από οικογένεια ισχυρών αρχόντων, ο Όσιος Δωρόθεος έφυγε 12 ετής από την πατρική εστία για να αποφύγει το συνοικέσιο που του προετοίμαζαν οι γονείς του. Περιπλανόμενος προς αναζήτηση πνευματικού πατέρα, έφτασε στην περιοχή της Αμισού μεταξύ Τραπεζούντας και Σινόπης, όπου γνώρισε έναν ασκητή, τον Ιωάννη, ο οποίος είχε το χάρισμα της διορατικότητος και είχε αναλάβει πριν λίγο την ίδρυση μονής αφιερωμένη στο γενέθλιον της Θεοτόκου. Διαβλέποντας το λαμπρό μέλλον που επεφύλασε ο Θεός στο νέο, ο Ιωάννης τον δέχτηκε στην αδελφότητά του και τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Βρίσκοντας την πηγή του ζώντος ύδατος, ο Δωρόθεος πρόκοβε με ακαταμάχητο ζήλο στα ασκητικά παλέσματα. Επιδείκνυε ιδιαιτέρως τέλεια υπακοή, όχι μόνο προς τον ηγούμενο αλλά και προς όλους τους αδελφούς, και θεωρούσε τον εαυτό του δούλο άχρηστο, ανάξιο ακόμη και να λάβει την ευλογία τους. Μετά από πολλά χρόνια στη διακονία των αδελφών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και επί 62 χρόνια απαρέγκλητα τελούσε κάθε ημέρα τη Θεία Λειτουργία. Διήγε βίο ησυχαστικό, στραμμένος όλος προς τον Θεό, με την καρδία να φλέγεται από κατάνοιξη, ποτίζοντας με δάκρυα το δάπεδο του κελιού του. Όταν τελείωνε τη Θεία Λειτουργία, η όψη του φαινόταν πορφυρή από Θεία Φλόγα, όπως ο Μωυσής κατεβαίνοντας από το Σινά. Μετά από όραμα πήγε να αναφέρει στον Ιωάννη ότι ο Θεός τον πρόσταξε να κτίσει σε έναν κοντινό λόφο λεγόμενο Χιλιόκομο, ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, και να ιδρύσει μονή. Φοβούμενος ωστόσο να χάσει τη χάρη της υπακοής, τον παρακάλεσε με δάκρυα φιλώντας τα πόδια του να μην τον αφήσει να φύγει. Ο πνευματικός του πατέρας όμως του αποκρίθηκε ότι δεν αρμόζει να αντιστεκόμαστε στις θείες εντολές και διάλεξε έναν αδελφό να τον συνοδεύσει. Οι δύο μοναχοί ξεχέρσωσαν με μεγάλους κόπους τον άγριο τόπο και σε λίγο καιρό οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να προσέρχονται για να τους επισκεφθούν και να τους βοηθήσουν στην ανέγερση, έτσι ώστε ο ναός αποπερατώθηκε σύντομα. Ο Δωρόθεος μπόρεσε να αφιερωθεί πάλι στον ησυχαστικό βίο του και η ακτινοβολία της οσιότητός του προσήλκυε όλο και περισσότερους μαθητές. Οργάνωσε την αδελφότητα ως λαύρα σύμφωνα με το τυπικό του αρσενίου της μονής της Χρυσής Πέτρας. Οι μοναχοί ζούσαν σε χωριστά κελιά, αλλά συγκεντρώνονταν στο ναό για την καθημερινή ακολουθία. Εγκαρτερούσαν όλοι μαζί στην προσευχή, απαλλαγμένοι από κάθε βιωτική μέρημνα. Κατά το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, εργάζονταν με τα χέρια τους για την ζωάρκειά τους, με σκοπό να αποφεύγονται οι έξοδοι από το μοναστήρι και αρνούνταν τις ελεημοσύνες, διότι κατά το λόγο του Κυρίου, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ο Θεός που δοξάζει, τους δοξάζοντας αυτόν, επιδαψίλευσε στον Όσιο Δωρόθεο χάρη και θαυματουργίες προς οικοδομήν της αδελφότητός του και παραμυθία των κατοίκων της περιοχής. Όταν πλησίαζε η ώρα της εκδημίας του, πέρασε από όλα τα κελιά για να ζητήσει συγχώρηση από τους αδελφούς και κατόπιν μετέβη στην ερημία για να παραδώσει ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

0: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, του Απορώμης, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο Απορώμης, εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Σμυρναίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιγκόρ Γαβριήλ, ηγεμόνος Τσερνιγκόφ και Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου, Μητροπολίτου Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Νόβγκοροντ. Μνήμη του Οσίου Πέτρου, του Εν Κορίτσα. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Βονιφατίου, Αποστόλου της Γερμανίας. Ο Άγιος Πατήρ ημών Βονιφάτιος, ονομαζόμενος αρχικά Ουινφρίδος, γεννήθηκε περί το 672 κοντά στο Έξετερ, στη δυτική εσχατιά του Ουέσεξ, ενός από τα βασίλεια της Αγγλοσαξονικής Επταρχίας. Από νεαρότατη ηλικία έδειξε κλίση προς το μοναχικό βίο και 7 ετών εισήλθε σε μοναστήρι αρχικά στο Έξετερ, αργότερα δε στο Νέρσλικ, για να διδαχθεί εκεί τόσο τα ιερά όσο και τα θύραθεν γράμματα. Μετά από λαμπρές σπουδές έλαβε τον τίτλο του καθηγητή, αλλά η διδασκαλία της γραμματικής και της ρητορικής άλλο σκοπό δεν είχε γι' αυτόν παρά την προπαρασκευή της κατανόησης της Αγίας Γραφής. Τέλειωσε όλα μοναχός, φανέρωσε επιπλέον ζωηρό ζήλο για το κήρυγμα και το όνειρό του ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Ιρλανδών μοναχών που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους για να περιοδεύουν και να διαδίδουν το Ευαγγέλιο στους ιδωλολάτρες. Λίγο μετά τη χειροτονία του εις πρεσβύτερων, εγκατέλειψε τη μονή του Νέρσλικ μαζί με τρεις ημοναστές, προκειμένου να συμμετάσχει στην ιεραποστολή του Αγίου Ουίλμποροντ, στη Φρυσία, η οποία συναντούσε πολλές δυσκολίες, καθώς μπροστά στην ιδωλολατρική αντίδραση που προκλήθηκε από το θάνατο του Πεπίνου του Χέρισταλ, ο επίσκοπος είχε υποχρεωθεί να αποσυρθεί στο μοναστήρι του. Παρά το ζήλο τους, οι νέοι Ιεραπόστολοι αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες και χρειάστηκε σύντομα να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους στην Αγγλία, όπου οι αδελφοί δέχθηκαν με θέρμη τον Ουινφρίδο και του πρότειναν να διαδεχθεί τον ηγούμενο που είχε προσφάτως τελευτήσει. Χάρη στην υποστήριξη του επισκόπου του Ίντσαστερ, ο Άγιος μπόρεσε να αποδεσμευθεί από την υποχρέωση αυτή και να προετοιμάσει μια νέα Ιεραποστολή, αφού προηγουμένως μετέβη σε προσκύνημα στη Ρώμη. Ο Πάπας Γρηγόριος Δεύτερος τον δέχθηκε με τιμές και επιθυμώντας να συνεχίσει το ιεραποστολικό έργο του ενδόξου ομονίμου του Γρηγορίου Πρώτου, του ενεχείρισε επιστολή που του έδινε την εξουσία να ευαγγελίσει όλους τους ιδωλολατρικούς λαούς στη Γερμανία σε εξάρτηση από τη Ρωμαϊκή Έδρα, ενώ ως ένδειξη αφοσιώσεως τον μετονόμασε Βονιφάτιο. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Και ελάτε να κάνουμε ένα σύντομο νοερό ταξίδι στο Άγιον Όρος για να ακούσουμε μια συγκινητική ιστορική ομιλία. Πρόκειται για την ομιλία του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού, κατά την οποία, μιλώντας στη σύναξη των πατέρων της Μονής Βατοπεδίου, μίλησε για την σημασία της μίμησης των Αγίων, οι οποίοι με την έμπρακτη αποδοχή του θελήματος του Θεού στη ζωή τους διδάσκουν όλους τους χριστιανούς ότι ο οδός που οδηγεί στον αγιασμό είναι η βίωση της αγάπης, της υπακοής, της ασκήσεως και της προσοχής. Ας τον ακούσουμε.

0: δόξα σε και πάλι ότι βρεθήκαμε να ομοθυμαδών για το αυτό και συνεχίσουμε την πορεία του προγραμματός μας. Μάθουμε και εμείς το μάθημά μας. Εκείνο το οποίο πρέπει να απασχολεί και ειδικά το σχολείο σε αυτές τις ημέρες είναι εορτάζουμε τους Αγίους όπως παραλαμβάνω και προσπαθούμε, ξέρω εγώ. Αλλά άραγε είναι τούτη η Αποστολή. Μήπως έχουν ανάγκη οι πατέρες από τη δική μας την ημνολογία και από τα δικά μας τα σάλια και τα τροπάρια. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Είναι τι παίρνει ο καθένας από δομές. Όταν κανείς σκέφτεται ότι καλά και αυτοί ήταν άνθρωποι. Και παλαιότερα και σύγχρονα. Και παρόλο που είχαν ήδη την φύση την ανθρωπίνη, τα αίτια, το διάβολο, όμως δεν επίκθησαν. Εκάτεζαν ψηλά το φρόνημα της αποφάσεως της ομολογίας και πέτυχαν το θρίαμβο του αγιασμού. Λοιπόν, περισσότερο αυτό να μας απασχολεί, όχι μόνο τυπικά τι κάναμε το γιορτή τους και κάναμε και κέρασμα. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό πάντοτε παρακαλώ την αγάπη σας να είστε προσεκτικοί σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Αυτό είναι το νόημα που μας ήλκησε να πείσω το Κύριος μας. Θέλει να μας δώσει τις επαγγελίες του, να μας κάνει κληρονόμους. Και έτσι θα το πετύχουμε. Η βάση ποια είναι, πατέρες? Περιστρέφεται μέσα μου συνέχεια η βιογραφία του αδελφού μας. Το λέω αδελφό μας, δηλαδή χτες ήταν μαζί μας. Τον Εφραίμ. Η έννοια της υπακοής. Να επιμένει στην ακρίβεια της υπακοής. Από την αρχή στο τέλος. Και βάσει ακριβώς της ακριβίας της υπακοής και της επιμονής στην ευχή, πέτυχε σε αυτόν τον κυκαιώνα της αρνήσεως των πάντων, πέτυχε τις θείες επαγγελίες. Τι να πούμε ύστερα εμείς, αν δεν είχαμε τούτα τα παραδείγματα και φέραμε ιστορίας το καιρό εκείνο, ήθελα λιάκι να μας πιάσει, να μουδιάσουμε λίγο. Καλά, αντά, τότε, αν είμαστε κι εμείς. Αλλά τώρα, ακριβώς αυτό είναι για μένα. Εδώ αρχάριος που ήταν, όχι μας ακόμα. Αυτοί είχαν μια μηχανούλα και έκαναν το ράπτι. Και έπαιρναν από τα Παναστία και έραβαν. Εμπάλωναν κάτι τέτοια δηλαδή. Τον έστειλαν να πάει στη Μονή του Αγίου Παύλου. Του πέρα να λες την ευχή. Ξεκίνησε και άρχισε να λέει την ευχή. Και έφτασε στον Άι Παύλο και δεν κατάλαβε το δρόμο, τον κόπο, τίποτε, τίποτε. Όταν σταμάτησε στον Άι Παύλο, είδε την ευχή, σταμάτησε και η ευχή και κατάλαβε ότι βρέθηκε στον Άι Παύλο. Κοιτάξτε την ακρίβεια της προσοχής. Δεν είναι τούτο που συνιστά και ο γεροντάς μας? Αυτό επιμένω, το παραμελείτε πολύ. Κάνετε λίγη προσπάθεια, ελαχίστε πολύ και με το μαυρικρό φεύγετε από εκεί. Με το κέντρο του μοναχού είναι ο νους. Νους είναι, μοναχός είναι νους ορών των Θεών. Τα ερμηνεύουμε κάθε μέρα τόσες φορές. Όταν υπάρχει υπακοή και ακοπή του θελήματος, τότε εύκολα κυλείται η φιλοπονία. Διότι αφού η πρόθεση έχει τοποθετηθεί καταλλήλως ότι εγώ δεν ανήκω στον εαυτό μου, ανήκω στον Κύριό μου, ουκέτε αυτοί σας μεν. Μας το λέει καθαρά η Γραφή. Σε αυτόν ανήκουμε, τον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα. Λοιπόν, όταν η υπακοή κρατάει αυτή την θέση, τότε η φιλοπονία είναι τόσο έτοιμη, τόσο ορμητική, τόσο ακριβής, που χωρίς κόπον, επειδή προγενέστερα πρόλαβε και έκοψε την κεφαλή ο μοναχός της πρωτοβουλίας, τότε αμέσως μόλις προσβάλλει η σκέψη, η παραλογή, η φιλοπονία αμέσως του ανερεί. Κινείται το λεγόμενο αντιρρητικό. Το αντιρρητικό είναι χτισμένο μέσα στην ψυχή. όπως είναι και η συνείδηση. Η συνείδηση είναι γέννημα μέσα στην ψυχή φυσικό. Γι' αυτό και στην καθαρότητα, όταν ο μόνοχος αρχίσει να προκόβει, κόβοντας το θέλημα του τελείως και κρατώντας την ευχή, το πρώτο που θα ζωντανέψει από τον παλαιό άνθρωπο, από το πτώμα του παλαιού ανθρώπου, είναι η εξυγίανση της συνειδήσεως. Αποκτά συνείδηση η γη. Η γη συνείδηση, η οποία δεν πιάνεται από επιθυμίες, από φιλοδοξίες, από φιλαρέσκειες και αυταρέσκειες. Μιλάει καθαρά σαν υγιές μέλος της αρχή της νεαζούσης ψυχής. Όταν λοιπόν αυτό το κρατήσει με ακρίβεια, τηρώντας την υπακοή με λεπτομέρεια, περισσότερο δε κρατώντας την αγάπη. Τούτο αυτές τις ημέρες ασχολήθηκα πολύ. Δεν υπάρχει, όπως σας είπα και άλλοτε, τελειότερη αρετή, τελειότερη εργασία πνευματική που συγκινεί την Θεία Χάρη. Όλα τα άλλα, οι θείες ενέργειες, είναι τις χάριτος του όλες. Και με αυτές και έπλασε και διοικεί τα πάντα. Όμως η αγάπη είναι η απώλεια του προσώπου του. Και όταν υπάρχει αγάπη, την οποία εφαρμόζουμε εν γνώση μας, εκεί που ο πόλεμος έκρουσε την πόρτα να μας βγάλει από την ενότητα και την αγάπη και εμείς αντισταθήκαμε και δείξαμε αγάπη, τότε εκεί είναι η πραγματική λατρεία του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος υβρίσθη και αδικήθη και συκοφαντήθη και όχι μόνο δεν τάραξε, να προσευχήθη για τον αδελφό του, αυτή η αρετή είναι υψηλότερη από του στυλί του. Μυστήρια, μυστήριο. Διότι βλέπετε, είναι η φύση αυτή η οποία μας απασχολεί. Δεν είπαμε και άλλες φορές. Επιγόμεθα τώρα να φτάσουμε στην κατ' εικόνα και ομοίωση. Το κατ' εικόνα και ομοίωση ποιο είναι? Το κατ' εικόνα έμεινε σε μας, είναι η λογική. Δεν μας την εφήρεσε ο Θεός και μετά την τόση. Αλλά επιγόμεθα να φτάσουμε το ομοίωση που το χάσαμε. Και η ομοίωση, εμάθαμε ποιος είναι ο Θεός. Ποιο θα ομοιάσουμε όταν δεν το ξέρουμε? Αλλά εμάθαμε ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Άρα λοιπόν όλη η προσπάθεια που κάνουμε από την έναρξη της πρακτικής, η πρακτική είναι αυτή που δαμάζει τα πάθη υπό την μέση και κάτω. Όταν τα πάθη αυτά παραμεριστούν, που είναι γελίο να τα περιγράφουμε, τότε ξυπνάει η συνείδηση της υγιής. Όταν ξυπνήσει η υγιής, η συνείδηση παίρνει τη θέση και διοικεί τον νου, τον αδύνατον ακόμα. Όταν ο νους λοιπόν, οδηγούμενος από τη συνείδηση, πιάσει τη βάση του και σκεφτεί ποιος είναι και γιατί είναι εδώ, και μετά πιάσει την κοσμοσυνοικονομία, γιατί ήρθε εδώ ο Θεός και πού είναι οι Άγιοι, τους οποίους στον δρόμο μας ήλκησε ο Χριστός και μας έβαλε, τότε όταν εδώ βρίσκεται, τότε ξυπνάει η διόραση. Βραβεύει το νου η χάρις για τις υγιούς διακρίσεως, αμέσως του γεννάει τη διόραση και προαισθάνεται τι πρόκειται να του γίνει. Δηλαδή, πώς γίνεται? Αυτά ακριβώς βρίσκονται και στη βιογραφία του Εφραίμ, του αδερφού μας. Όταν κρατήσει την ακρίβεια και είναι τελείως νεκρός, δεν τον απασχολήσει τίποτε για τον εαυτό του, αλλά τα πάντα συνιστά στην εξάρτηση και την υπακοή και υπομένει και σε αυτούς που τον σκόφτουν, σε αυτούς που τον ειρωνεύουν και σε αυτούς που τον εμπέζουν. Όχι μόνο δεν τον νοιάζει, αλλά μυστικά προσεύχεται για αυτούς. Τότε αναβαίνουμε πιο ψηλά. Η διόραση που ήταν σαν σκιά γίνεται προόραση. Τότε η Θεία Χάρις ενεργότερα κατοικεί πλέον μέσα στο νου και του δείχνει τα μακρά γεγονότα. Είναι οι αρχές τώρα τούτες, σε κατάλαβες, που άρχισε ο άνθρωπος να ζωντανεύει. Όλα όμως αυτά εξαρτούνται από την ακρίβεια της υποταγής. Επειδή όμως είστε νέοι και ακόμα δεν έχετε πείρα, γιατί είναι και θέμα χρόνου. Λοιπόν, πολύ, πάσχετε πάρα πολύ εσείς από την αποθάρρυνση. Εγώ βλέπω από την πείρα μου, και όχι την παλιά αλλά και τώρα, το μεγαλύτερο όπλο του διαόλου που κόβει τα νεύρα της αθλήσεως, της πάλης, του αγώνα του μοναχού, είναι η αποθάρρυνση. Η αποθάρρυνση γεννιέται με την κρυψίνεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας είπα και προχθές, ζωντανό παράδειγμα, μια κοπέλα έξω, ηθική, προσεκτική, χωρίς λόγο, την πολέμησαν σε αρχικές σκέψεις. Και τάχασε, δεν ξέρει τι να κάνει. Και θυμήθηκε και λέει να πάω να το πω στο πνευματικό. Και πήγε και το πες στο πνευματικό. Μόλις του είπα πάτερ, λέει όπως που φυσάς το κύριο και σβήνει, χάθηκαν, δεν τα ξαναθυμήθηκα πια. Είναι η φύση των πραγμάτων. Δεν γίνεται, είναι η εξάρτηση. Η εξάρτηση αυτή είναι έμπρακτος ταπείνωσης. Και γι' αυτό εμείς στο κοινόβιο υπάρχει. Και θυμάμαι και στη βιογραφία του Ιερνός, προχθές λιγάκι έτσι γύρισα και διάβασα λίγο από τη βιοτάξη, τα έχω ξεχάσει τελείως τώρα. Και δεν ρωτούμε ποιος τα έχει γράψει. Λοιπόν, και βλέπω από τότε ο Ιερνός που είμαι θαχή, εσυναισθούσα τον κοινοβιακό βίο. Ενώ ήταν απόλυτος ασκητής. Και από την ακρίβεια της ασκήσεως του κέρδισε την θέωση. Δεν τη συνήθως. Είναι επικίνδυνο του το λέει. Είναι δύσκολο. Και βέβαια ειδικά τώρα, τελείως ακατόρθωτο. Γιατί παλιά υπήρχαν πολλοί ασκητές άγιοι και στο κάτω-κάτω περπατούσες λίγο κάπου να πάει να βρει. Τώρα που δεν υπάρχουν οι τέτοιου είδους πνευματικοί, το κατά μόνας είναι το πιο ρήψο κίνδυνο. Ενώ μέσα στο κοινόβιο δεν υπάρχει αυτό. Διότι στο κοινόβιο δεν υπάρχει επειδή. Υπάρχει απόλυτος αμεριμνία. Στο κοινόβιο εφαρμόζεται απολύτως και εν συνεχεία η αποταγή. Η αποταγή. Η αποταγή συνέχεια ενισχύει τον μοναχό και λέει, μα δεν νοιάζεσαι εσύ. Τι σε νοιάζει έναν. Τι δουλειά έχεις εσύ. Γιατί τα σκέφτεσαι αυτά. Γιατί φαντάζεσαι αυτά. Πράγματι δεν χρειάζεται. Και από εκεί, όταν βλέπει λοιπόν ότι μετά από την θέση της υποταγής, της αποταγής που στέκεται, έρχεται κακό τρογισμός και πολεμάει και δεν φεύγει. Διότι ο διάολος πολεμάει. Κρατάει τις προλήψεις. Κατάλαβες. Και έρχεται να φταίει και πολεμάει. Όταν βλέπει ο μοναχός ο νέος ότι παρόλο που προσπαθεί να το διώξει και επιμένει, δεν έχει άλλη λύση. Θέλει να το ξεσκεπάσει στον διάολο, να το ρεζιλέψει. Διότι αυτός δεν παρακούσει ταπείνωση. Όταν το ξεσκεπάσει και πει αυτός λέει μέσα μου αυτά, αυτό χάθηκε αυτός. Αυτά λοιπόν είναι τόσο εύκολα για εσάς. Και γι' αυτό επιμένω να μην τα παραμελείτε. Καταλάβετε τι γίνεται. Ύστερα γεννάει και το σύνδεμο μεταξύ μας. Διότι βλέπετε, από αυτό ξεκινούν και οι διάφορες αυτές, ότι κρατούμε μέσα μας. Να, με καταφρονεί ο άδελφος. Να, τον είδα πολλές φορές. Να, μόλις μου όλοι με δίμε, με αποφεύγει. Τι ψέματα, δεν είναι έτσι. Τουρίζεσαι ο λογισμός αυτός μέσα μου και τον πιστεύει. Όταν όμως από ενωρίς αυτό το έλεγε και συνεννοείται με τον αδερφό του τον άλλο, αδερφέ μου συγγνώμη, μήπως έφταξα τίποτε και αν το έχω καταλάβει. Σαν ιδιώτης αδερφέ μου μίλησα, έκανα ένα λάθος, μην το μετράς. Έσβησε και κόψε η δύναμη του διαβόλου. Και συνεχίζεται η ενότητα μεταξύ μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Την ενότητα αυτών των κοινωνισμών. Τον ήρθε ο Κύριος μας. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω και διδάξαν αυτό. Αλλά ειδικά όμως η δική μας η ζωή είναι η απόλυτη αντιγραφή του προσώπου του. Κοίταξε τώρα, γράφω κάτι αυτά εκεί για τον Παρθενικό βίο. Και βλέπω συγκρίνοντας από τους πατέρες ότι η πραγματική υπόσταση η σπονδυλική στήλη της ανθρωπίνης προσωπικότητος είναι η Παρθενία. Η Παρθενία δεν είναι θέμα εκλογής και προτιμήσεως και συγκριτικού συγκριτισμού. Η βάση στην οποία χτίστηκε η ανθρωπίνη προσωπικότητα και θα συνεχιστεί στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος είναι η Παρθενία. Λοιπόν, και αυτό το δώρο μας ευχαρίστηκε δωρεάν, χωρίς να έχουμε την ικανότητα εμείς να το σκεφτούμε για να το περιγράψουμε. Μας το χάρισε ο Χριστός μας. Γιατί αλλιώς αν δεν ήταν η Παρθενία και ήταν το θέμα των κοινωνικών του γάμου, άρα δεν θεραπεύτηκε η ανθρωπότης. Επειδή ο σωτήρας, ο ανακαινιστής που ήρθε εδώ, δεν εκκοινώνησε στον κοινωνισμό και στο γάμο. Και αναθεράπευτα αυτά. Γιατί αυτά είναι οικονομία. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά. Η φυσιολογική οντότητα της ανθρωπίνης προσωπικότητας είναι ακριβώς η Παρθενία. Επειδή η Παρθενία κρατάει την προσωπικότητα ακεραία και την έχει συγκολλημένη με το πρότυπο. Βλέπεις. Και γίνεται το κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτό είναι. Γι' αυτό να ευχαριστείτε τον Θεό και να είστε προσεκτικοί πολύ. Μην δηλιάτε τώρα όμως που είστε νέοι, αν έχετε σκέψεις τέτοιες να πούμε. Τώρα όμως επειδή αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ούτε χρέα, ούτε φύσης. Είναι παράλογο. Τότε λοιπόν εμείς με αυθεντία δεν θέλουμε να το πλησιάσουμε. Τι δουλειά γι' αυτό με μας. Αφού και σε αυτούς ακόμα που επετράπη και ευλογήθηκαν και αυτοί ακόμα είναι στην οικονομία κατά ανοχή τους κρατάει ο Θεός. Δεν βλέπετε ο Παύλος που είναι το θεμέλιο. Λέει θέλω να είστε όλοι σαν εμένα λέει. Αλλά τι να κάνω. Ο πάντας χωρίς τον λόγο του τώρα. Επιτέλους αν θα παντρευτεί η Παρθένα δεν θα πω ότι αμάρτησε αλλά θα πέσετε σε πειρασμούς και σας λυπούμε. Βλέπεις ότι και η εσχάτη οικονομία σε λέει είναι περιπέτεια πειρασμών και θρύψεων και βασάνων. Λοιπόν, πόση μεγάλη ευλογία για μας είναι τούτο ότι μας σήλκησε στον νόμο της Παρθενίας, διότι αυτή είναι η ανάκτηση της προσωπικότητας μας. Διότι η Παρθενία όταν είναι στη θέση της τότε δεν έχει να αγαπήσει τίποτε άλλο, κατά ανάγκη κινείται να αγαπήσει το πρώτο αίτημα. Και γι' αυτό ο Θεός επιμένει σαν αυτού αγάπη να του τα δώσουμε όλα, εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας. Μα άμα του τα τέσσερα συνιστούν την ολότητα της προσωπικότητας. Άμα του τα δώσουμε σε εμάς δεν μένει τίποτε. Μα δεν μένει. Μα δεν έχουμε. Αυτό είναι το πάνω. Αυτό είναι η κεφαλή. Βλέπετε. Πώς η θεωρία που πάει και στην πραγματικότητα. Εάν ο άνθρωπος σαν λογικό νόν δικαιούται να επιθυμήσει κάτι στη λογικότητα του, μόνο αυτό που υπάρχει είναι δίκαιο και λογικό. Να σκεφτεί και να ενεργήσει. Για το μόνο που υπάρχει λογικά και φυσικά είναι ο Θεός. Οι χτίσεις, ποια χτίσεις. Ποια χτίσεις. Εδώ στοιχεία καυσούμε να λυθίσονται. Η χτίση συστενάζει και συνδένει και περιμένει με αγωνία πότε να κατέβει ο Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός, να τα καταστρέψει όλα τις φθοράς και να τα ανακαινήσει στην αυθαρσία. Άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο μας εδώ που είμαι. Υπάρχει μόνο ο Θεός. Τόση είναι η πραγματική ύπαρξη. Τι είναι η πραγματική αλήθεια, η πραγματική ζωή, το αληθινό φως, αυτός και μόνο. Δικαίως λοιπόν πρέπει η αγάπη μας να πάει σε αυτόν. Διότι αν τη γυρίσουμε κάπου αλλού, πλανηθήκαμε. Καταλάβατε. να καταλάβετε καλά τη θεωρία μου. Διότι δεν είναι απλές, τις ερμηνεύουμε να καταλάβετε ότι δεν είναι απλές εντολές αυτές που τις είπε ο Θεός να τις ακούσουμε. Και άσε με το βάθος του νοήματος. Διότι εμείς ακριβώς, οι μοναχοί, είμαστε γι' αυτόν τον σκοπό. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μην αμαρτάνουμε ή για να μην μπερδευόμαστε μαζί μου. Εμείς ήρθαμε εδώ και επιδιώκουμε και επιμέναμε ακούραστα και ανίστακτα την κάθαρση των φωτισμών, την θέωση. Γι' αυτό μας έφερε εδώ ο Χριστός. Δεν κάνει λάθη. Όχι εμείς με εξελέξαστε, λέει. Εγώ σας διάλεξα. Βλέπετε. Έρχεται ο Παύλος και λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Λοιπόν, άρα εμείς συνέχεια τώρα αφορούνται στο πρότυπο, στον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Τώρα εμείς εδώ ξεκινούμε από την βάση. Βάσης για μιας ποιος είναι για εμάς. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που φόρησε σάρκα για εμάς. Κορίνα του χρειάζεται. Και ήρθε και συμπεριφέρθη μαζί μας και μας έδειξε τον απόλυτο τρόπο της λειτουργίας, της καθηκοντολογίας μας στο πώς να πετύχουμε τις επαγγελίες του. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη τρέλα όταν ο μοναχός φεύγει από εδώ το νου του και ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Άλλο είναι αν παρασυρθεί για μια στιγμή από κάποια πρόληψη, από κάποια προσβολή. Όχι, θα το διορθώσουμε πάλι. Διότι δεν είμαι θα αυτομάτως απαθής. Αλλά πάντως το νόημα είναι τούτο. Δεν θα το ξεχνάτε. Ο στόχος ο κεντρικός είναι τούτος. Είναι η απόλυτος αντιγραφή του προτύπου. Άλλο νόημα δεν μας απασχολεί. Δεν έχουμε θέση. Ούτε έχουμε οδεμένουσα πόλη, φρόνημα, σκοπό, άνεση, σχέδιο. Τι μένουσα να πείσουμε. Τη οποία τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τα άλλο ζωτιείται, λέει. Τα άλλο φρονείται. Εν τα Χριστός εκ δεξιών του Πατρός. Και μας περιμένει. Εκεί μας περιμένει, για. Όταν λέει πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και τούτο εδώ είναι μυστήριο. Να το καταλάβετε. Τι είναι λέξεις καινή. Ποιον τόπο να ετοιμάσει. Δεν τα έχει ετοιμάσει από την αρχή. Είπα και γεννήθησα. Είναι τίλα του και χτίστες. Πάει να μας ετοιμάσει τόπο. Ποιο τόπο. Η συνθέση της θεώσεως. Βλέποντας εδώ από ανάλογη θυσία και πρόθεση που δείχνουμε. Γιατί αλλιώς πώς λέει, θέλω ή να όπου είμαι εγώ ή να όσοι και αυτοί. Εάν εμείς δεν τον αντιγράψαμε, εάν εμείς δεν τον πραγματικά δεν τον μιμηθήκαμε, πώς είναι δυνατόν να μας επιτρέψουν να πάμε να είμαστε μαζί του. Και αυτός πού είναι πάλι. Μυστήρια, μυστηρίο. Αυτός αχώριστα είναι στους πατρόνους κόλπους. Δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Ούτε μπορεί να φύγει. Μένοντας στους πατρόνους κόλπους έγινε και άνθρωπος μαζί μας και προνοεί για την παγκόσμια κτήση. Και θέλει εμάς τον άνθρωπο ειδικά, όχι τους αγγέλους, όχι τις κτήσεις και τα πάντα. Θέλει τον άνθρωπο να τον πάει εκεί. Ακούτε μυστήρια, μυστήριο. Τα βάλετε μέσα σας αυτά. Αυτά είναι τα ελαττήρια που θα μας συνέχεια θα μας ερεθίζουν. Να αποβάλουμε τον νησταγμό, την αμέλεια, την νοχέλεια, την νοθρότητα και τις υπόλοιπες μορφές που ο διάβολος προσπαθεί. Αλλά προσέχετε πολύ, γιατί τώρα επειδή υπάρχει απειρία και κάνετε λάθη, δυστυχώς, ο διάβολος πίσω από κάθε σφάλμα τρακ, χτυπάει αμέσως την αποθάρρυνση. Και η αποθάρρυνση αμέσως βαραίνει το ζήλο. Μα ο ζήλος είναι κινητήριος δύναμης. Εκεί να αισθάνεστε οργή όταν το βλέπετε αυτό. Ρε δράκοντα, θα μου κάνεις τον δικηγόρο. Θα μου πεις εμένα ότι έχασα εγώ και δεν έχω παρησία στον πατέρα μου. Που ήρθε εδώ και σαρκώθη να υιοθετήσει εμένα και να αφανίσει εσένα και μου κάνεις εσύ τον δικηγόρο. Και δεν το αντιρρητικό μας κάνει. Του πολεμιστού, του μαχητού. Έτσι είναι. δεν τρομάζει ο Χριστός μας αφού μας κάλεσε να πω αμαρτωλούς και εμπαθείς. Δεν μπορούμε αυτομάτως με την προαίρεση να γίνουμε Άγιοι. Το οποίο θα Άγιος θα μας κάνει μόνο χάρη του. Επομένως μέχρι να πάμε εκεί υπάρχουν τα γλιστρήματα. Δεν είδατε τον Απόστολο Πέτρο που έκανε τον Χουβαρντά. Λέει, εγώ μέχρι 7 θα του συγχωράω. Όχι 2 και 3. Τι λες Πέτρο, 7, 70 και 7, 490. Βλέπετε πως διάκειται ο πατέρας μας. Αυτά να τα πιάνετε και να περιστρέφονται μέσα σας. Τίποτε άλλο δεν μας απασχολεί εμάς. Τίποτε. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο. Εύχομαι από ψυχής. Δέσποινα μας Θεοτόκος που στέκεται μαζί μας σαν μανούλα πραγματική και οι Άγιοι που εορτάσαμε και χθες και σήμερα να γίνουν αρρωγή και βοηθή μας να πετύχουμε αναπολύτως. Όταν ο Άγιος Κλήμης που γιορτάζομαι αύριο 28 χρόνια εμαρτυρούσε, φράζεται κάθε στόμα και υπόδικος καθίσταται άπας ο κόσμος στο Θεό. 28 χρόνια μαρτυρούσε χωρίς να γονγκίσει. Το σκότωνα, ξαναζωντάνευε, το σουβλίζα, το γδέρνα, το χτυπούσα, το φυλακίζα, το ρίχνα στα θηρία, πάλι ζωντάνευε. Και ουδέποτε γόγγιξε. 28 χρόνια επερίμενε να τελειώσει η απόφαση από πάνω, το ανοίξει την πόρτα να πάει. Βλέπετε ποιοι είναι οι αδερφοί μας, οι Άγιοι. Τι είναι οι φίλοι μας. Με αυτούς θέλει να μας βάλει ο Χριστός μας. Λοιπόν, εύχομαι από ψυχής η Θεία Χάρης να σας κρατήσει στη θέση σας και να γίνουμε επιτυχείς αυτού του σκοπού. Αμήν.
1: Οι Άγιοι είναι οι αδελφοί μας, οι φίλοι μας. Μια ομιλία του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού στους πατέρες της Μονής Βατοπεδίου, αλλά και σε όλους μας. Τα μηνύματα πολλά, μακάρι να πετύχουμε αυτό που και ο ίδιος ο γέροντας ευχήθηκε στο τέλος της ομιλίας του. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θα σας διαβάσω μερικά πολύ ωραία πράγματα από το τετράδιο με τις σημειώσεις των Χανσενικών. E-tuning επιθυμούμε δόξης επιτυχήν, φεύγομεν δόξαν. Δηλαδή, θέλεις να σε δοξάσουν οι άνθρωποι, να φεύγεις από τη δόξα. Αν θέλεις να δοξαστείς στο Θεό, να φεύγεις τη δόξα των ανθρώπων. Ουδέν γάρ όφελος βίου καθαρού δογμάτων διεφθαρμένων. Δεν σε ωφελεί τίποτα να έχεις βίο καθαρό και να μην έχεις πίστη σωστή. Ουδέ δογμάτων υγιών εάν ο βίος ή διεφθαρμένος. Ούτε σε ωφελεί όταν τα δόγματά σου είναι υγιή, αλλά ο βίος είναι διεφθαρμένος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι τι διαβάζανε και τι τους έκανε εντύπωση και το κατέγραφαν. Όταν γάρι οι διδάσκην αυτούς οφείλοντες υπερωράν των φαινομένων απάντων, αυτοί μάλιστα πάντων αυτούς εις την τούτον εμβάλλομεν επιθυμίαν. Δηλαδή, δεν μπορείς να διδάσκεις τους άλλους ανθρώπους να μην κοιτάζουν τα άλλα πράγματα και εσύ να μην έχεις αυτή την επιθυμία, δηλαδή το να μην σε ενδιαφέρουν τα άλλα πράγματα. Πότε δυνησόμεθα σωθήνει εις των εταίρων απολίας τας ευθύνας υπέχοντες. Κακομύριδες, λέει, πώς θα μπορέσουμε να σωθούμε αν με το παράδειγμά μας έχουμε γίνει αιτία απολίας στους άλλους. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη για την απώλεια των άλλων. Εδώ έχει ένα ωραίο. Θεέ μου, πουνάω. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και παρακαλώ σε εξήγαγεν ημάς εις αναψυχήν. Πονάμε, υποφέρουμε. Ήταν πολύ βαθύ. Η πόνη ήταν αφάνταστη, σαν να τους δέρουμε τσουγκράνες. Ακούστε τώρα τη γνώμη των Χανσενικών του 1957, του 1964, του 1970 περί της κολάσεως, πατερικά αποσπάσματα, που εδώ ακόμα θεωρούν ότι ο Θεός δέρνει και τιμωρεί τους ανθρώπους και ότι η κόλαση θα είναι για να μας στείλει εκεί και να μας δέρνει. Καν μοιρία στηθείς γένεας, ακόμα λέει κι αν μας βάλει σε μοίριες γενναίες ο Θεός, ουδέν τι ούτων ερείς ίον το πρόσωπον εκείνων ειδήν αποστρεφόμενων. Η πιο χειρότερη κόλαση είναι όταν θα αποστραφεί το πρόσωπο του Θεού από εμάς και το γαλήνιο εκείνο θαλμών μη αναχόμενον προς εμάς βλέπειν. Και το γαλήνιο θαλμό του Θεού δεν θα αντέχουμε ούτε εμείς να τον αντικρίσουμε, ούτε κι αυτός θα ανέχεται να μας βλέπει. Το βλέπετε την κόλαση. Μιλάμε για θεολογία πραγματική, χανσενικών, λεπρών, για να πούμε και την ουσία των πραγμάτων. Ανθρώπων χωρίς χέρια. «Ιδού οι μέρε έρχονται», λέγει η Κύριος, «και εξαποστελώ λιμών επί τη γην, ού λιμών άρτων ουδέ δίψας ύδατος, αλλά λιμών του ακούσε των λόγων Κυρίου». Θα έρθει, λέει, μια μέρα που εγώ θα σας κάνω να πεινάσετε. Το ξέρετε αυτό, του προφήτη Αμός. Και δεν θα πεινάσετε ούτε για ψωμί ούτε για νερό, αλλά θα πεινάσετε για λόγο Κυρίου και αγιότητα ανθρώπων. Ο ήλιος μη επιδίαιτο επί το επαρορισμό ημών, δηλαδή να μην δει ο ήλιος και να έχουμε οργείο ένας τον άλλον. Αυτή η εστίν του πλούτου η φύσης, πλούτου το μεν στάσιμον άχρηστον. Ο πλούτος, λέει, άμα δεν κουνιέται είναι άχρηστος. Το δε κινούμενον και καταβαίνον κοινοφελές έστε και έγκαρδον. Αν ο πλούτος κινηθεί, προσέξτε όμως, όχι για να ανέβει να γίνει περισσότερος,

αλλά καταβαίνουν, τότε θα είναι προς το κοινό όφελος και έγκαρδος», έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά τους έλεγε ο πατήρ Νικηφόρος, και αυτοί τα γράφανε πρόχειρα και μετά πηγαίνανε και τα βάζαν εδώ. Τους έκαναν αποδελτίωση. «Έκαστον πάθος, όταν επικρατεί της ψυχής, τύραννος ημών γίνεται, τους λογισμούς δουλωσάμενων». Ποιος διάβαζε Γρηγόριο Νήσις? Κανένας. Αυτοί μας φέρανε τον Ευεργετινό και τη Φιλοκαλία. Τη Φιλοκαλία ο πατήρ Ευμένιος την αγόραζε σε τόμους από τις εκδόσεις του Αστέρα, που τις είχε επιμεληθεί ο πατήρ Θεόφιλος Διονυσιάτης. Αυτός τα έκανε αυτά. Και επίσης καταγράφουν και ημερομηνίες. Λέει: «Ήρθε ο Νικηφόρος 10 Ιουλίου 1957. Το 1975 χειροτονήθη ο Ευμένιος ιερεύς παρά του Τιμοθέου τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την τετάρτη εβδομάδα των νηστειών». Έτσι σώζονται. Αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Γιατί είχαμε πάει και εγώ τότε στη χειροτονία του, αλλά ήμουν παιδί και δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν. Μου είπαν κάποτε ότι θα μου αφήσουν ευλογίες. Και όταν κοιμήθηκαν όλοι, μου φέρανε μια τσάντα, μια βαλιτσούλα, μέσα στην οποία υπήρχε αυτό το τετράδιο μαζί με διάφορα παλαιά θεολογικά βιβλία. Πρόκειται για μεγάλους τόμους με λόγους των πατέρων. Μου έφεραν επίσης το ποτήρι που έπινε νερό ο Άγιος Νικηφόρος και το θερμόμετρο του Αγίου Νικηφόρου. Και αισθάνθηκα ότι ο Θεός με ελέησε και μου έδωσε μια παρακαταθήκη πέρα από τα λείψανα του Αγίου μαζί με αυτό το τετράδιο. «Έχε τα ότα της μεν αδικουμένης, ανεωγμένα προς δε τας τους αδικούν των επαγωγάς και πιθανολογίας από και κλεισμένα». Δηλαδή λέει να έχεις τα αυτιά σου προς αυτούς που αδικούνται ανοιχτά και προς αυτούς που αδικούν να τα έχεις κλειστά. Μην ακούς καμία δικαιολογία τους. Ποιος το είπε? Ο Μέγας Φώτιος σε οδηγία προς ηγεμόνα. Ο μοναχός Σοφρόνιος ήτανε ατιμέλητος. Λοιπόν, ξεφτισμένα τα ρούχα από εδώ και από εκεί, αλλά όταν κατέβαινε στην Αθήνα φρόντιζε να είναι περιποιημένα τα ρούχα του. Πήγαινε στην ψαραγορά της Αθήνας για τους λεπρούς, επειδή πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Οπότε πήγαινε και εκείνος και τα αγόραζε. Είχε αυτά τα δίχτυα που χρησιμοποιούσαν παλιά για να βάζουν τα ψώνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρνε μαζί του και το Μανολάκι. Μπροστά πήγαινε ο παπά Ευμένιος και πίσω ο Μανώλης. Δινόταν καλά, ωραία και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος? Ο Άγιος Πορφύριος. Συνάντησης γιγάντων. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο μοναχός Σοφρόνιος μπήκε στο ιερό και είπε στον πατέρα Πορφύριο: «Πώς σε λένε?» «Πορφύριο, εσένα πώς σε λένε?» «Σοφρόνιο μοναχό. Εσύ Πορφύριε είσαι Άγιος. Γιατί το λες αυτό?» «Σε είδα εγώ, έχεις φως, λειτουργάς με αγγέλους». Και του λέει ο πατήρ Πορφύριος πάρα πολύ ωραία: «Εγώ είμαι Άγιος ή εσύ που το είδες?» Είδατε, οι Άγιοι πώς παίζουνε. Ο ένας ταπεινά στον άλλον. «Εγώ είμαι ο Άγιος ή εσύ που έχεις τη χάρη από το Θεό και γι' αυτό είδες αυτό που είδες?» Αυτό είναι οι Άγιοι. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε αυτή την γλωσσούρα της ευγενίας, αυτά τα κόλπα, τα «περάστε αδελφέ μου, μετά από σας» και όλα αυτά τα κουραφέξαλα που μας φάγανε. Στη συνέχεια οι δύο Άγιοι έγιναν φίλοι. Και μετά τη χειροτονία του πατρός Ευμενίου, όταν ο γερόντας Πορφύριος ήθελε να εξομολογηθεί, ζητούσε να καλέσουν τον πατέρα Ευμένιο. Εκείνος πήγαινε, ταπεινά. Δεν έλεγε «εγώ θα πάω να εξομολογήσω τον πατέρα Πορφύριο, εγώ δεν είμαι άξιος» κλπ. Λοιπόν, αυτές οι χαζοευγένειες δεν υπήρχαν στους Αγίους. Οι άνθρωποι ήσαν ντόμπροι, καθαροί, μιλάγανε καθαρά. Πηγαίνανε στο Χριστό και του λέγανε: «Χριστέ μου, θέλω να δω την αγιότητά σου. Χριστέ μου, σε παρακαλώ για την πατρίδα μου». Λέει Φερρυπίνο Κολοκοτρώνης κάποτε: «Πήγα στο βουνό και ήμουν εγώ και ο Θεός μόνοι. Σε ένα βουνό δηλαδή που τον εγκαταλείψανε όλοι. Στο βουνό μόνος του με το Θεό ο Κολοκοτρώνης. Τέτοιοι ήσαν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς τους έχουμε. Κάτσε κάτω τώρα, μη μιλάς». Αν ήταν εδώ ο Κολοκοτρώνης θα του λέγανε: «Γέρο, κάτσε, εμείς τα ξέρουμε όλα». Αυτή είναι η αρρώστια. Βγάλανε το Χριστό, βγάλανε την πατρίδα, τα βγάλανε όλα.

Ο μοναχός Σοφρόνιος λοιπόν, μια μέρα, αφού είχε τακτοποιήσει τον πατέρα Νικηφόρο και τον είχε ετοιμάσει για ύπνο, πήγε να δει τι κάνει, γιατί νόμιζε ότι κάτι είχε ξεχάσει. Χτυπάει την πόρτα απαλά και λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Δεν ακούει όμως το αμήν. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον Νικηφόρο μεταξύ ουρανού και γης. Ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι του, με τα χέρια υψωμένα να λάμπει ολόκληρος μέσα σε ένα φοβερό φως. Ο Σοφρόνιος έμεινε άναυδος. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε θεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό, τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι και εμείς, αν πεθαίνοντας μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα αναστηθούμε με τα δύο μας χέρια. Θα αναστηθούμε ολόκληροι, αποκατεστημένοι. Βλέπει λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο και μένει εκστατικός ο Σοφρόνιος. Καταλαβαίνει ότι ο γέροντάς του δεν είναι μόνο ο καθοδηγητής του, δεν είναι μόνο πνευματικός του, αλλά είναι ένας Άγιος του Θεού, λουσμένος στις άκτιστες ενέργειές του. Διότι αυτό είναι σημάδι της μεγάλης αγιότητος του γέροντος. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η μυροβλησία που ευωδιάζουν τα λείψανά του και φυσικά τα θαύματα που κάνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνει αυτό ο πατήρ Σοφρόνιος, κλείνει σιγά σιγά την πόρτα, πηγαίνει στο δωμάτιό του και αρχίζει να προσεύχεται δυνατά και να κλαίει. Η Θεία Χάρης. Το πρωί βέβαια του το είπε και ο Άγιος Νικηφόρος του απάντησε. «Αυτό το πράγμα μέχρι να πεθάνω δεν θα το πει σε κανέναν». Από τότε τον αγάπησε ακόμη περισσότερο τον Άγιο Νικηφόρο. Κι άλλοι όμως τον είδαν το γέροντα μέσα σε δοξασμό, όπως η Φοφό, η Φωτεινή, η οποία κοιμήθηκε τελευταία, αλλά και άλλες γυναίκες που τον διακονούσαν, τον είχαν δει έτσι και του το είπαν. Όμως, να ξέρετε ότι οι λεπροί ακόμη και σήμερα δεν θέλουν να λένε το ονοματεπώνυμό τους, ίσως για να μην στιγματίσουν τις οικογένειές τους. Τι έπαθε όμως ο πατήρ Σοφρόνιος? Άρχισε να τον πειράζει ο δαίμον της υπερηφανίας. Του έλεγε δηλαδή, επειδή προσφέρεις πάρα πολλά στους ανθρώπους, τους αγαπάς, τους εξυπηρετείς, σε αξίωσε ο Θεός να δεις αυτό το θαυμαστό πράγμα με τον γέροντά σου. Άρα κάτι είσαι. Και επίσης όσους πειρασμούς σου έστειλε ο διάβολος, γιατί είχε δει και το διάβολο πολλές φορές, τους ενίκησες. Μα ποιος είσαι? Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που τον πείραζε ο διάβολος. Από καιρού εις καιρόν του έκανε διάφορα. Του φανερωνόταν σαν άγριο θηρίο, σαν αγριόχειρος. Αυτός όμως με τη δύναμή του Θεού και με την προσευχή του τα προσπερνούσε αυτά όλα, δεν έδινε σημασία. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησε ότι είχε πάψει ο Σατανάς να τον πειράζει με λογισμούς ή με σαρκικά κλπ. Και μια μέρα που πήγε στο αναρωτήριο να εξυπηρετήσει κάποιους αρρώστους, να τους πλύνει δηλαδή και να τους περιποιηθεί, την ώρα που κατέβαινε κάτι σκαλιά σκέφτηκε. «Ωρε, μάλλον πάω καλά, δόξα σε ο Θεός. Μάλλον αυτή είναι η κατάσταση της αγιότητος. Είδα και τον γέροντά μου να στέκεται πάνω από το έδαφος. Άρα είμαι καλός. Είμαι καλός». Μόλις το σκέφτηκε αυτό, αμέσως εμφανίστηκε μπροστά του πειρασμός. Ο φθαλμοφανός του έδωσε ένα σκαμπύλι στο πρόσωπο και εισήλθε μέσα του. Δεν τον πείραξε απλώς απ' έξω, αλλά εισήλθε μέσα του. Δηλαδή εδαιμονίστη. Και από αυτή την ώρα έπαθε κάτι φοβερό. Κάλεσαν λοιπόν τον πατέρα Χρύσανθο από τη Σπιναλόγκα για να του βγάλει το δαιμόνιο. Πράγματι, ήρθε ο πατήρ Χρύσανθος και άρχισε τους εξορκισμούς. Όχι στο ναό, στους Αγίους Αναργύρους, αλλά στο σπιτάκι της Αργυρός για να μην γίνει σκάνδαλο. Ήταν μπροστά και όλες οι μοναχές και έκαναν κομποσκίνη. Όμως κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Φώναζε, χτύπαγε. Προσέξτε όμως. Αν ο Θεός για κάποιο λόγο παραχωρήσει στο διάβολο μια εξουσία να μας πειράξει έτσι, ο διάβολος δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά μας. Γιατί στην καρδιά μας με το Άγιο Βάπτισμα έχουμε τον Χριστό. Ενώ στην καρδιά των αβάπτιστων μπορεί να εισέλθει και τότε η κατάσταση είναι χειρότερη. Θα αναρωτηθεί ίσως κάποιος. Μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να δαιμονιστεί? Αυτή είναι μια σοβαρή ερώτηση. Ποιος την έκανε πρώτος? Την έκανε ο Μοντοβίλοφ στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ. Άγιε Σεραφείμ, ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης υπάρξεως? «Ο σκοπός της ανθρώπινης υπάρξεως», του λέει ο Άγιος, «είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος». «Και τι είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος?» «Παιδί μου, κοίτα τι είναι η απόκτηση».
του λέει. Και ξαφνικά ο Άγιος Σεραφείμ άρχισε να λάμπει. Τα ρούχα του, τα γένια του, τα χέρια του άρχισαν να λάμπουν όλα. Και δεν έλαμπαν μόνο τα ρούχα, αλλά έλαμπε και το χιόνι και όλα τα δέντρα έλαμπαν τα πάντα. Κοίταζε έκθαμβος ο Μοντοβίλοφ και λέει: «Γέροντα, ναι», του απαντάει ο Άγιος, «έτσι μας κάνει ο Χριστός χαρά μου».

0: «Γέροντα, να σου πω κάτι. Κι εγώ θέλω αυτό το φως». «Το έχεις», του λέει ο Άγιος, «διότι το εξέχεε και στον Μοντοβίλοφ». Αυτό κράτησε καμιά ώρα και μετά συστάλθηκε το φως αυτό και τον ρωτάει πάλι ο Μοντοβίλοφ. «Γέροντα, είναι δυνατόν εγώ που είδα το άκτιστο φως και γεύτηκα τέτοιο πράγμα να δαιμονιστώ?» Και το απαντάει ο Άγιος. «Ναι, θα δαιμονιστείς 3 χρόνια μετά το θάνατό μου. Θα περάσουν 7 χρόνια που θα κάνεις υπομονή και τον 7ο χρόνο θα έρθω εγώ, ο πτωχός Σεραφείμ, και θα σε κάνω καλά». Και πράγματι έτσι έγινε. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα να ξέρεις λίγα, καλύτερα να μην ξέρεις πολλά, για να μείνεις ταπεινός. Όταν δαιμονίστηκε λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος, το τι έγινε μέσα στο νοσοκομείο δεν λέγεται. Έπεφτε στα 4, γρύλιζε, φώναζε, έφτυνε, έκανε διάφορα. Ταλαιπωρήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, όταν πήγαινε στις καλόγριες, οι οποίες ήταν καλλιεργημένες πνευματικά για να τις διακονήσει, του λέγανε: «Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες. Εάν είσαι μόνος σου, να μείνεις. Εάν είσαι με το αντικείμενο, να φύγεις». Και σηκωνότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Ήξεραν δηλαδή τι συνέβαινε. Τότε οι συγγενείς του που τον είδανε που ταραζότανε, λένε: «Πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα, μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί και διαβάζοντας τον πάρα πολύ πατέρες θεραπευθεί». Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι παλιά, όταν σε μια οικογένεια έπασχε ένα μέλος, συμπονούσαν και όλοι μαζί. Νίστευαν, εξομολογούνταν και προσεύχονταν γι' αυτόν. Έτσι και εδώ, ήρθαν οι συγγενείς του, οι κατασάρκαν αδελφοί του και τον πήραν από το λιμωδόν. Τον έβαλαν λοιπόν με τα 1000 ζόρια στο καράβι και τον έδεσαν με αλυσίδα χοντρή, με λουκέτα, γιατί ήταν αγριεμένος και φοβόταν να μην πέσει στη θάλασσα. Το βράδυ κοιμήθηκε στο κατάστρωμα, χωρίς ρούχα, και τον εσκέπασε η Παναγία. Το πρωί που έφτασε στο καράβι στο λιμάνι, τον κατέβασαν και τον πήγαν στο χωριό του, την Εθιά. Τον πήγαν καβάλα σε υποζύγιο και για να μην τους φύγει, έδεσαν τα 2 του πόδια κάτω από την κοιλιά του γαϊδουριού. Προσπάθησαν να τον βάλουν στο ναό της Παναγίας για να προσκυνήσει. Μόλις μπήκε στο ναό, άρχισε να σκληρίζει, να φωνάζει. Τους ξέφυγε. Ανέβηκε σε ένα βουνό και φώναζε: «Έφυγά σας, έφυγά σας». Στο Ρωτάσι, ένα χωριό κοντά στην Εθιά, που τον πήγαν για φιλοξενία, οι άνθρωποι έκαναν μεγάλο αγώνα να τον κλείσουν στο δωμάτιο να ησυχάσει. Εν τω μεταξύ, μέσα στο στρώμα του είχαν βάλει ένα σταυρό από τα αεροσόλυμα για να μην τον δει και τον πετάξει. Οπότε, μόλις ξάπλωσε, άρχισε να φωνάζει: «Αγκάθες με τρυπούνε, αγκάθες με τρυπούνε». Ρίχνει κάτω το στρώμα, το σκίζει, βρίσκει το σταυρό. 20 άντρες πάλευαν να τον ηρεμήσουν και δεν τα κατάφερναν. Επίσης, γνώριζε ποιοι έρχονταν και τους έλεγε ότι του το είπε το δαιμόνιο. Μια φορά είχαν φτιάξει πίτες με τυρί και τις είχαν πάει στην εκκλησία. Οπότε βγαίνει έξω ο Σοφρόνιος, τις τρώει όλες και αμέσως μετά μεταλαμβάνει. Κάποια στιγμή, ενώ ο Σοφρόνιος ήταν υπό την επίρρεια του δαίμονα, αποφάσισαν να τον πάνε στον Κουδουμά, γιατί είναι πολύ θαυματουργή η Παναγία στον Κουδουμά. Σκέφτηκαν να τον δέσουν κατά τη διαδρομή, αλλά τότε ο αδελφός του, ο Βασίλης, στενοχωρήθηκε και άρχισε να κλαίει. «Αφήστε τον, δεν θέλω να τον δέσετε, γιατί τον ελυπούμε». Στον Κουδουμά τον διαβάζανε ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός, ένας χαριτωμένος άνθρωπος που ήταν στην ίδια ηλικία με τον πατέρα Ευμένιο, και ο πατήρ Αναστάσιος, ο οποίος μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο Άγιον Όρος. Ο πατήρ Νικόδημος, τόσο καλλιεργημένος άνθρωπος ήταν, που τον έκανε πνευματικό, και ξέρετε ότι στο Άγιον Όρος είναι πολύ δύσκολο πράγμα να σου δώσουν τον τίτλο του πνευματικού. Λοιπόν, έλεγαν ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός, και η κοινότητα του Αγίου Όρους τον θεωρούσε τόσο αγιασμένο άνθρωπο που του έδωσε το δικαίωμα να εξομολογήσει την Αθωνιάδα. Στο τέλος της ζωής του λοιπόν ήρθε και κοιμήθηκε στην Κρήτη. Μου αρέσει αυτό, ότι δηλαδή πολλοί μοναχοί αγωνίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά στο τέλος καταλήγουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, εν προκειμένου στην Κρήτη. Μάλιστα, είναι θαμμένος στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στον Κρουσόνα, του νομού Ηρακλείου. Τον πατέρα Νικόδημο τον γνώρισα προσωπικώς και τον διακόνησα ιατρικώς, και όταν εκοιμήθηκε 40 ημέρες, ένα πανέμορφο πουλί ερχόταν πάνω στον τάφο του και κελαϊδούσε. Από την 40η ημέρα και μετά δεν εμφανίστηκε ξανά. Όταν λοιπόν διάβαζαν στον πατέρα Σοφρόνιο τους εξορκισμούς, όλοι όσοι ήταν εκεί έκαναν αυστηρή νηστεία, έτρωγαν λάδι μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Σιγά σιγά άρχισαν τα δαιμόνια να κατευνάζονται, ώσπου μια μέρα, την ώρα που έβγαινε ο Σοφρόνιος από την πόρτα της μονής του Κουδουμά, Τον επισκέπτεται η Παναγία η ίδια και τον παίρνει μια ωραία αγκαλιά, τραβώντας τον προς το μοναστήρι, ενώ ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω. Αυτό το αίσθημα είναι πάρα πολύ φοβερό. Είναι αυτό το αίσθημα που περιγράφει και ο πατρίς Σοφρόνιος του Έσεξ. Να στέκεσαι κάπου και να είναι χάος κάτω και πίσω. Επάνω ο παράδεισος και κάτω η κόλαση. Να στέκεσαι μετέωρος σε αυτό το πράγμα. Έτσι και αυτή η ψυχούλα, αυτό το σπουργητάκι του Θεού, έστεκε μετέωρο. Δια των προσευχών των Αγίων Πατέρων έγινε μια μάχη ανάμεσα στην Παναγία και τον διάβολο και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Μόλις όμως έφυγε το δαιμόνιο, του είπε η Παναγία: «Τώρα ξέρεις τι εστί να κρατήσεις τον εαυτό σου ταπεινό σε όλη σου τη ζωή». Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά και πολύ θεολογικό. Όπως είναι και το «κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Δηλαδή, μέσα στην κόλαση που ζεις, με τα διάφορα προβλήματα κλπ, να είσαι ταπεινός. Να λες: «Αφού Θεέ μου το θέλεις εσύ, να είναι ευλογημένο». Τώρα λοιπόν, ο Σοφρόνιος είχε μάθει εκ πείρας το εξής: τι να την κάνεις την προσπάθεια για την ωραία προσευχή, τι να τις κάνεις όλες τις αρετές, τι να τις κάνεις όλες τις καλοσύνες. Τίποτα δεν είναι όλα αυτά. Αυτό που χρειάζεται είναι μόνο η ταπείνωση. Αλλά αυτός δεν το έμαθε από τα βιβλία, ούτε από την καλογερική. Το έμαθε εκ πείρας και γι' αυτό είχε γίνει ένα με το χώμα. Τέτοια ταπείνωση. Και από τότε η χαρά του ήταν ατέρμονη. Από εκείνη την ώρα γεννήθηκε αυτό το πρόσωπο της χαράς που βλέπετε στις φωτογραφίες και τις εικόνες του Αγίου. Άλλαξε ο Άγιος. Από Σοφρόνιος που ήταν συνοφριωμένος, ταπεινός και ήσυχος, έγινε ένα πρόσωπο που έλαμπε. Η χαρά ήταν έκδηλη, με το χαμόγελό του και το γέλιο του το πηγαίο. Η κυρία Θεοτόκος του έδωσε το χάρισμα της χαράς. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία, γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα όμως είναι πολύ ωραίο, γιατί σε βοηθά να καταλάβεις ότι ο διάβολος μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε, γιατί αν εσύ είσαι δοσμένος στο Χριστό θα φύγει μια μέρα. Μη φοβάστε, να μην φοβάστε.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 4. Εν το επεκαλείστε με, εις οίκουσάς μου ο Θεός, εις δικαιοσύνης μου, εν θλίψη πλάτινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος και γνώτε ότι εθαυμάτωσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος, εις ακούσετέ μου, εν το και κραγένεμε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδίαν μου. Από καρπούς σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με.
2: Ψαλμός 4. Συντεθείς από τον Δαβίδ, εκτελούμενος με φωνή και συνοδεία οργάνων. Κύριο Θεός, σύ με προστατεύεις και αποδίδεις το δίκαιόν μου. Όσες φορές προηγουμένως δια της προσευχής σε είχα επικαλεστεί, με άκουσες. Διέλυσες την ψυχική μου στενοχωρίαν και έδωσες άνεση στην ψυχή μου. Και τώρα, σπλαχνίσου με, Κύριε, άκουσέ με πάλι και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Όσοι οι άνθρωποι που με εχθρεύεστε, έως πότε θα έχετε σκληρή καρδιά? Γιατί αγαπάτε να διαδίδετε εις βάρος μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε πάντοτε νέα ψεύδη εναντίον μου? Μάθετε όμως ότι ο Κύριος κατά θαυμαστών τρόπων με προστάτευσε στο παρελθόν, εμένα που είμαι αφοσιωμένος σε Αυτόν. Και τώρα θα εισακούσει ο Κύριος την προσευχή μου, καθώς με όλη μου την ψυχήν κράζω προς Αυτόν. Εσείς οι εχθροί μου, ας οργίζεστε επιτέλους εναντίον μου, μη αμαρτάνετε όμως και εναντίον του Θεού. Όσα κακά σχέδια μελετάτε στις καρδιές σας και καταστρώνετε εσείς εναντίον μου, όταν κοιμάστε μόνοι σας το εσπέρας, επανεξετάσετε αυτά, συντριβείτε δι' αυτά και μετανοήστε. Προσφέρετε θυσίας προς τον Θεόν, οι οποίες να συνοδεύονται από τα έργα της δικαιοσύνης. Και τώρα, στηρίξατε κι εσείς τις ελπίδες σας στον Θεόν. Πολλοί από σας λέγουν, ποιος θα δείξει σε εμάς και θα δώσει τα αγαθά? Σε εμάς όμως, Κύριε, που πιστεύουμε σε σένα, έλαμψε το φως του προσώπου σου και δοκιμάσαμε χαρά. Γέμισε στην δική μου καρδία από χαράν και αγαλίαση, την οποία δεν δοκιμάζουν ποτέ οι αμαρτωλοί αντίπαλοί μου, μολονότι είναι γεμάτη από τους καρπούς της γης, από σίτων, από ίνων, από έλεον. Εγώ όμως με την ελπίδα μου στερεά προς εσένα θα κοιμηθώ ήσυχος και ειρηνικός, θα χορτάσω τον ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν κι εγώ είμαι τώρα εγκαταλελειμμένος και μόνος, μου παρέχεις την προστασία σου υπό την σκέπη της οποίας κατοικώ γεμάτος ελπίδα προς σε.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εισακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σοι ή ου παρικήσει σοι πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντα στους αργυζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται, Κύριος. Εγώ δε, εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν μεν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειν εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Κρίνουν αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς.

0: Ψαλμός πέμπτος. Σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, προς τιμήν της Εκκλησίας, η οποία θα κληρονομούσε την συναγωγή. Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου. Κατανόησε αυτά που με αγωνιώδη κραυγή σου απευθύνω. Δώσε προσοχή στο περιεχόμενο της δεήσεώς μου. Εσύ που είσαι ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Διότι εγώ, όχι στα άψυχα είδωλα, ούτε σε κανένα άλλον, αλλά προς εσένα θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Πρωί, πριν ακόμη αρχίσω κανένα έργο, εσύ θα ακούσεις το περιεχόμενο της προσευχής μου. Το πρωί θα παρουσιαστώ ενώπιόν σου και εσύ θα ρίψεις ευμενές βλέμμα προς εμένα. Σύ είσαι ο Θεός που ποτέ και κατά κανένα τρόπο δε θέλεις την καταπάτηση του νόμου. Δια τούτο, ούτε και προς στιγμήν δε θα παραμείνει πλησίον σου ως προστατευόμενό σου κάποιος ασεβής άνθρωπος, ο οποίος μηχανεύεται το κακό. Ούτε είναι δυνατόν να σταθούν εμπρός στα μάτια σου με θάρρος ή με θράσος αυτοί οι οποίοι καταπατούν τον νόμο σου. Σύ μισείς όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ως έργο τους να πράττουν την ανομία και την αμαρτία. Εν τη δικαιοσύνη σου θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι λέγουν ψεύδι. Τον εμουχαρή άνθρωπον, ο οποίος χύνει αίμα άλλων ανθρώπων, όπως επίσης και των δόλιων, τους αποστρέφεται με ταυδελιγμίας ο Κύριος. Εγώ όμως, στηριζόμενος και ελπίζοντας το άπειρο έλεος σου, θα εισέλθω στο κατοικητήριόν σου. Θα σε προσκυνήσω με ευλάβεια και ιερό δέος στον Άγιο Ναό σου. Κύριε, βλέπεις πόσοι πολλοί είναι αυτοί που με εχθρεύονται. Δια τούτο, σύ γίνε μέσα στην άπειρή σου δικαιοσύνη ο οδηγός μου. Βοήθησέ με, ώστε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα να βαδίζω την ευθεία οδό ενώπιόν σου. Διότι εις το στόμα των εχθρών μου δεν υπάρχει ποτέ η αλήθεια. Η καρδιά του σκέπτεται και επιθυμεί πάντοτε μάταια και επιβλαβή. Ο λάριγκάς τους είναι τάφος ανοιχτός, από τον οποίον εξέρχονται δυσοδείες. Με τις ψευδολόγους γλώσσες τους εκχύνουν φαρμακερές δολιότητες. Κρίνε και καταδίκασέ τους, σύ ο Θεέ μου. Μακάρι να αστοχήσουν όλες οι συκοφαντίες τους και όλα τα εναντίον μου διαβούλια τους. Σύμφωνα με το πλήθος των ασεβιών τους, διασκόρπισε τους αμαρτωλούς και διώξε τους ψευδείς από κοντά μου, διότι αυτοί εργάζονται το κακό και πολεμούν τους δικούς σου ανθρώπους. Γι' αυτό σε έχουν πικράνει με το παραπάνω, Κύριε. Όμως, τότε, όλοι θα εφρανθούν όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε σένα. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι αιώνια και αναφέρετη. Εσύ θα κατοικήσεις εν μέσω αυτών και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχόνται για την προστασία που τους παρέχεις. Διότι εσύ, Κύριε, μέσα στην άπειρή σου αγαθότητα θα ευλογήσεις τον δίκαιο. Κύριε, η άπειρος προς ημάς ευμένειά σου και προστασία είναι για μας όπλο ακατανίκητο και Στέφανος Δόξης.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Κλειδόνιος άκουγε και αισθανόταν ότι έμπαινε βαθιά στην ψυχή του μεγάλου και θεόπνευστου Γρηγορίου. Ένιωθε τυχερός που του ξεσκέπαζε τόσο την ψυχή του. Δεν μπορούσε ακόμα ο Κλειδόνιος, μόλον ότι χρόνια είχε ζήσει τόσο κοντά το Γρηγόριο, δεν μπορούσε να κατανοήσει τη μεγάλη ευκολία με την οποία ο μεγάλος ιερός άνδρας άνοιγε την καρδιά του. Είχε τόσο προχωρήσει πνευματικά που εξομολογιότανε δημόσια και τώρα ήθελε πάλι να καθαρίσει την καρδιά του από ένα βάρος, μια σοβαρή αμαρτία του. «Ξέρεις, Κλειδόνιε, τα παθήματα που σε μένα επέτρεψε ο Θεός πρέπει να έχουν αιτία και μάλιστα σοβαρή. Γιατί βέβαια δεν είμαι κανένας πρωταθλητής της υπομονής ώστε να μου τα φορτώνει ο Θεός για να έχω μεγαλύτερο μισθό. Άλλο είναι, και έψαξα μέσα μου πολύ, έψαξα να βρω ποιο είναι εκείνο από όλα μου τα σφάλματα, από όλες μου τις αμαρτίες που στεναχωρεί περισσότερο τον Κύριό μας. Αυτό φυσικά είναι και η αιτία που με τιμωρεί ο Θεός». «Τι είναι αυτά που λες, γέροντα?» διέκοψε ο Κλειδόνιος. «Η αγιώτη σου και μεγάλη αμαρτία». Ο Γρηγόριος δεν ήθελε διακοπές. «Δεν ξέρεις το βάθος του ανθρώπου, Κλειδόνιε. Εκεί που γίνεται θρόνος φωτεινός του Αγίου Πνεύματος, εκεί φωλιάζει και η αμαρτία. Ο πειρασμός είναι πανούργος και μπορεί όσα δε βάζει ο νους μας». «Μα το έχω δει, γέροντα. Εσύ μιλάς με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Σε είδε τουλάχιστον 3 φορές καταβγασμένον από φως θείο. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα και ας πέρασαν τόσα χρόνια. Τότε που ζήσε ο Άγιος Πατέρας σου και πάλι μετά την κοίμησή του». Τα λόγια του Κλειδονίου ενοχλήσανε τον Γρηγόριο που συνέχισε. «Έλα, έλα και λογικέψου λίγο. Μη λες τέτοια πράγματα. Να σου εξηγήσω λοιπόν. Με μένα έγινε τούτο. Αποφάσισα να ελευθερωθώ από όλα τα κοσμικά για να αφοσιωθώ στο Θεό. Να έχω το νου μου μόνο στο Θεό». «Αχ, πόση γαλήνη σου δίνει αυτό. Πόση σαγήνη έχει τότε ο Θεός. Τα πέταξα όλα, και χρήματα και σπίτια και χωράφια και αξιώματα, και νόμιζα, φίλε αγαπημένε, ότι πια τίποτα δεν θα με ενοχλήσει. Θάρεψα πως η θυσία των κοσμικών και η αφοσίωσή μου στο Θεό θα με κάνουν επανελεύθερο αετό. Πέταγα, είναι η αλήθεια, στα σύννεφα. Ήμουν ανάλαφρος. Ένιωθα να έχω φτερά χρυσά που με πηγαίνανε ψηλά, κοντά στο θρόνο του Θεού. Γευόμουν τα θεία και αισθανόμουν μακάριος. Μια κατάσταση πάνω από τα εγκόσμια και από όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μου κόψουν το δρόμο. Αυτό ήταν, Κλειδόνιε. Μου δώσε ο Θεός δόξα πνευματική και έπειτα με έριξε στη γη, στα βάσανα. Μ' άφησε να με ταλαιπωρούν εχθροί και φίλοι. Γιατί? Είναι απλό. Άργησα όμως να το καταλάβω. Έδωσα μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θάρεψα πολύ. Έδειξα τόλμη αμέτρητη εκεί στα ύψη που πετούσα. Υποτίμησα τη δύναμη του διαβόλου και επέτρεψε ο Θεός να πάθω αυτά που έπαθα. Μέχρι να με δολοφονήσουνε ήρθανε. Αλλά πάλι με λυπήθηκες, Χριστέ μου, και με έφερες τουλάχιστον εδώ, στα αγαπημένα χώματα, να περάσω τις τελευταίες ημέρες μου. Και πώς να τις περάσω με τόσες αρρώστιες? Δοξασμένο, Κύριέ μου, το όνομά σου. Σταμάτησε ο γέροντας. Είχε κιόλας εξαντληθεί, αλλά έβγαλε από τα 3 βαθά της ψυχής του την πιο λεπτή και την πιο επικίνδυνη αμαρτία. Είναι αμαρτία και πειρασμός που συμβαίνει στους μεγάλους θεόπτες, σε εκείνους που σηκώνονται με τα χρυσά φτερά της άσκησης και πετάνε μέσα στις θείες ενέργειες. Όμως εκεί, στο μεγάλο ύψος, παραμονεύει και ο πειρασμός. Μόνο με βαθιά ταπείνωση στέκει ο άνθρωπος σε τέτοια ύψη. Είχε σχεδόν βραδιάσει, το μονοπάτι το ξέρανε καλά και οι δύο. Άλλωστε, πολύ πιο κάτω περίμενε υπομονετικά ο Ευστάθιος, μήπως χρειαζόταν ο άρρωστος Γρηγόριος περισσότερη βοήθεια. Αργά, με μικρά βήματα, επιστρέψανε στο χαμηλό σπίτι. Κάτι απλό τους βάλανε να φάνε και αποσύρθηκαν. Ο Γρηγόριος επιδόθηκε στο αγαπημένο του αγώνισμα, την προσευχή, μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. Την άλλη μέρα το πρωί, ο πρεσβύτερος Κλειδόνιος έπρεπε να φύγει. Έβαλε μετάνοια στο γέροντα, τον ασπάστηκε, του θύμισε πάλι να γράψει στους επισκόπους για εκλογή επισκόπου στην Αζιανζό και ανέβηκε στο μουλάρι που θα τον πήγαινε στην πόλη αυτή. Ο Αύγουστος κύλησε ήρεμα. Η βελτίωση της υγείας του πήγαινε σημειωτών, αλλά πήγαινε. Βιαζότανε πολύ να την ξαναβρει για να αρχίσει τη ζωή του αναχωρητή. Τώρα, στο χάλι που ήτανε, χρειαζόταν άνθρωπο κάθε μέρα, κάθε ώρα, να τον βοηθήσει να σηκωθεί, να τον πιάσει να περπατήσει λίγο, να του ετοιμάσει το πολύ απλό φαγητό. Το φθινόπωρο ήρθε πιο ευεργετικό, ανέλαβε περισσότερες δυνάμεις. Δεχότανε περισσότερες επισκέψεις και έγραφε αρκετά γράμματα. Τα νέα που του φέρναν από την Κωνσταντινούπολη και τον ευχαριστούσαν και τον κούραζαν. Οι άνθρωποι εκεί δεν το λησμονούσαν. Του στέλναν χαιρετίσματα και γράμματα. Εκείνος απαντούσε. Τους έδινε θάρρος για τον πνευματικό αγώνα.
Στους επάρχους, τωρινούς και παλαιούς της Κωνσταντινούπολης, στο Σοφρόνιο και τον Ιπάτιο, έγραφε να τους ευχαριστήσει για τη συμπαράσταση που του προσφέρανε τότε στην πόλη και για την αγάπη τους προς την Εκκλησία. Σε άλλους που γνώριζαν τις λεπτομέρειες των αγώνων και των παθών τους στην πόλη, τους επενούσε για την αιμονή τους στην Ορθόδοξη πίστη και ζητούσε να μην λησμονάνε όσο ο ίδιος έπαθε εκεί, και μάλιστα τους λιθοβολισμούς του. Όσο προχωρούσε ο καιρός, τόσο οι σωματικές του δυνάμεις επανέρχονταν και τόσο περισσότερο μπορούσε να ενδιαφέρεται και να μεσολαβεί για τα προβλήματα πνευματικά, προσωπικά και υλικά ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής, συγγενών και φίλων. Έβγαινε κάθε απόγευμα για περίπατο που γινότανε κάθε μέρα και πιο μακρύς. Ένδειξη ότι όλα πάνε καλύτερα. Από το τέλος του Σεπτέμβρη άρχισε και να λειτουργεί. Τον κρατούσανε τα πόδια του, σταθερά κάπως, και τα χέρια του. Νύχτα και μέρα ευχαριστούσε γι' αυτό και δοξολογούσε το Θεό.

Δεν λέγανε όμως να λείψουν οι πειρασμοί. Πάντα τρυπώνανε στη ζωή του τις κρίσιμες ώρες, μόλις πήγαινε να ανασάνει. Και τώρα ο πειρασμός ήρθε από τη Δύση. Τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, τα νέα φτάσανε από την Αγγελία του Ηλυρικού. Εκεί, στις 3 του Σεπτέμβρη, συνήλθε σύνοδος που εκτός άλλων θέλησε να αναμειχθεί στα πράγματα της Ανατολής. Και μάλιστα έκατσε και άκουσε προσεκτικά το Μάξιμο. Εκείνο το θλιβερό κληρικό που βρήκε στην Κωνσταντινούπολη προστασία από τον Γρηγόριο και έπειτα προσπάθησε τυχοδιοκτικά να γίνει αρχιεπίσκοπος στη θέση του Γρηγορίου παραμερίζοντάς τον. Τώρα οι Δυτικοί ούτε λίγο ούτε πολύ, χωρίς να καλογνωρίζουν τι συνέβη στην Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, ανακηρύξαν ως κανονικό αρχιεπίσκοπο στην πόλη αυτή τον τυχοδιώκτη Μάξιμο. Φυσικά πικράθηκε βαθιά ο Γρηγόριος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βρήκαν ούτε μία καλή κουβέντα να πούνε για τον Γρηγόριο, που ανάστησε την Ορθοδοξία στη Νέα Ρώμη και έπαθε τόσα για αυτήν. Είχαν όμως πολλά καλά να πούνε και να κάνουν για ένα τυχοδιώκτη. Για τον ψευδοεπίσκοπο Μάξιμο, που τον τελευταίο καιρό μάλιστα έγραφε και κυκλοφορούσε ποίηματα της κακιάς ώρας. Τα έγραφε για να γελιοποιεί καθώς έλπιζε τον Γρηγόριο και να το συκοφαντεί. Τα νέα τούτα τον αναστάτωσαν και ένιωθε να τον έχουν όλοι παραπεταμένο. Τον Ιούνιο τον πέταξαν στην άκρη οι Ανατολικοί Επίσκοποι. Τώρα τον Οκτώβρη τον πρόσβαλαν και οι Δυτικοί. Ποιοι άλλοι μένανε? Ανατολή και Δύση δεν αντέξανε τη μεγαλοσύνη του. Άχρηστος λοιπόν ο Γρηγόριος, άδικα το Άγιο Πνεύμα τον φώτιζε και τον καθοδηγούσε να λύνει τα θεολογικά προβλήματα, να εξηγεί θεόπνευστα την Αγία Τριάδα, τις δύο φύσεις του Χριστού και τόσα άλλα. Η πλειοψηφία των επισκόπων Ανατολής και Δύσης απέρριπτε τον Γρηγόριο. Το παράξενο είναι ότι ενώ απέρριπτε τον ίδιο τον Γρηγόριο, δεχόταν σταδιακά τη θεολογία του. Και ενώ έτσι πορευόταν η πλειοψηφία, οι λίγοι επίσκοποι και θεολόγοι αποδέχονταν ήδη συνειδητά και δημόσια και τον Γρηγόριο και τη θεολογία του ολόκληρη. Έτσι σιγά σιγά η θεολογία του και το πρόσωπό του, καθώς περνούσαν οι προσωπικές αντιθέσεις, επιβάλλονταν γενικά σε όλους. Μα τώρα, τη στιγμή που ο Θεοφώτιστος άνδρας περνούσε δύσκολες στιγμές και χρειαζόταν σαν άνθρωπος λίγη παρηγοριά και θαλπορή, τώρα το πετάγανε στην άκρη σαν άχρηστο και επικίνδυνο πράγμα. Στο πρόσωπό του άνθησε λεπτή μελαγχολία που κράτησε 3-4 ημέρες. Και μολονότι φαινόταν ήρεμος, μέσα του είχε ώρες-ώρες αναστάτωση. Το κατάλαβε ακόμα και ο Ευστάθιος που δεν ήταν πολύ καλλιεργημένος. «Δεν είναι τυποτένι, καλό μου παιδί. Πρώτη του λαού είναι. Ιερείς του υψίστου. Πώς δεν βλέπουν. Έπρεπε να είναι όλοι εναντίον μου. Τι τους έκανα. Την Τριάδα δίδαξα. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Πνεύμα βροντοφώνησα μέχρι τον ουρανό και πήγανε να με σκοτώσουν. Την Ανατολή και τη Δύση πήγα να ενώσω. Κακό και τούτο. Όλα τους τα άφησα. Θρόνους, δόξες. Τι άλλο να κάνω? Μήπως να αφήσω την Τριάδα? Μη γέννητο. Ποτέ δεν θα το κάνω. Και να με σκοτώσουν και να με καίνε, θα στέκω μέχρι τελευταία μου πνοή λαμπάδα της Τριάδας. Ζωντανός ή πεθαμένος, αυτή θα κηρύττω. Δικό σου θα είμαι, Τριάδα μου αγαπημένη. Αυτό είναι το χρέος μου. Το δικό μου και όλων μας. Χρέος κοινό και απλό. Γι' αυτό όσα και να υπέφερα για την Τριάδα δεν είναι άξια για αμοιβή. Άλλωστε, μήπως εγώ μόνο έπαθα για το Θεό? Θυμάσαι τον Ισαΐα? Τον πριονίσανε. Ο Δανιήλ, ο Παύλος, ο Πέτρος. Πόσα πάθανε για το Θεό, χωρίς να δηλιάσουνε ή να γονγκίσουνε. Αντίθετα, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, Τριάδα μου, που έκρινες άξιο εμένα το μικρό να σε κηρύξω και να διωχτώ για το όνομά σου. Έπεσε σιωπή. Για πολλή ώρα ο Ευστάθιος καθόταν σταυροπόδι κοντά στον επίσκοπο, καθισμένος σε εκείνο το μικρό σκαμνί. Πρόσεγε τον γέροντα στο πρόσωπο και έβλεπε τώρα εκεί μια ιερή γαλήνη. Ο επίσκοπος είχε ηρεμήσει. Ένιωθε ότι ελαφρό αεράκι, πνεύμα θείο πέρασε από το είναι του και πήρε την πίκρα και το παράπονο. Νίκησε ο γέροντας. Ο Θεός του χάρισε πάλι την ειρήνη. Στην αγκαλιά της μόνο μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά. Έγειρε το ιερό του κεφάλι ελαφρά προς το αριστερό μέρος του στήθους, εκεί που είναι η καρδιά, και άρχισε νοερά τη μνήμη του Κυρίου του. Ήσυχα, όλο και πιο βαθιά κατεβαίνοντας, μέσα στην καρδιά να περάσει ο νους, ζητώντας να γευτεί την ειδονή της παρουσίας του Θεού. Όσο και να θύμωνε, όσο και να παραπονιόταν για το φέρσιμο των κακών επισκόπων, κατέληγε στην εσωτερική γαλήνη και την προσευχή. Γι' αυτό και πολλοί που παίρνανε γράμματά του, βλέπανε εκεί να ευγνωμονεί αυτούς που τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί από το θρόνο. «Με νίκησε ο φθόνος», έγραφε. «Αφήνοντας όμως θρόνο και δόξα, τραβήχτηκα στην ησυχία και συνάχτηκα στον εαυτό μου. Τι καλύτερο και γλυκύτερο!»

χειμώνας ήρθε για καλά το Νοέμβρη. Ευτυχώς ο Ευστάθιος είχε βάλει ανθρώπους να κόψουν πολλά ξύλα. Από το Νοέμβρη το τζάκι έκαιγε νύχτα μέρα. Η αρρώστια του Γρηγορίου χρειαζόταν ζέστη. Ένεγα τα αρθρητικά, η δύσπνοια και τα άλλα του βάσανα. Τώρα πια δεν έβγαινε τακτικά για περίπατο. Που και που μόνο και αυτό για λίγο. Προσευχότανε λοιπόν, διάβαζε και έγραφε. Κυρίως έγραφε ποιήματα και επιστολές. Οι στίχοι του όλοι γύρω από τα βάσανά του, αυτά που του κάνανε στην πόλη. Φιλοσοφούσε και καλλιτεχνούσε τα ωραία και φοβερά γεγονότα των τριών τελευταίων ετών της ζωής του. Δεν αισθανότανε άσχημα για το αναγκαστικό κλείσιμο στο κελί του. Άλλωστε η απόλυτη ησυχία πάντοτε τον έθελγε. Ήθελε όμως να περπατάει για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Περίμενε πότε θα φτάσει στο σημείο που θα είναι αυτοδύναμος να μπορεί να ζει χωρίς την καθημερινή βοήθεια κάποιου. Μα η ώρα τούτη αργούσε. Πάντως η αρρώστια και η αδυναμία υποχωρούσανε. Όλο και καλύτερα αισθανόταν. Έτσι ο Ευστάθιος με το Διάκο Γρηγόριο άφηναν αρκετούς να μπαίνουν, να βλέπουν και να ακούνε το μεγάλο θεολόγο. Ήταν κυρίως οι χωρικοί, Γεωργοί όλοι και Τσοπάνηδες. Ρωτούσανε απλά πράγματα, μα σημαντικά για την πνευματική ζωή τους. Μόνο που τον βλέπανε και ακούγανε τη φωνή του εκεί δίπλα στο τζάκι, τους έφτανε. Τους έφτανε γιατί το πρόσωπο του Επισκόπου πλημμύριζε από αγάπη για τους ανθρώπους τούτους, και αυτοί το καταλάβαιναν. Έρχονταν όμως και άλλοι στο Γρηγόριο, συγγενείς, όπως τα ανήψια του και ο Αλεντιανός, πολύ κληρικοί, μορφωμένοι χριστιανοί και ανώτεροι υπάλληλοι. Αυτοί ταξιδεύαν από μακριά για να δούνε και να ακούσουν τον πολύπαθο σοφό Επίσκοπο Γρηγόριο. Ο Δεκέμβρης προχωρούσε γρήγορα. Κόντευε να φτάσει στη μέση, όταν μια σκέψη φύτρωσε στο νου του Γρηγορίου. Να πάει στην Κεσάρια, να είναι εκεί την 1η του Γενάρη, την ημέρα που θα γιορτάζανε τη μνήμη του φίλου του Βασιλείου. Η σκέψη τούτη έγινε στην καρδιά του νοσταλγία. Έπρεπε να τιμήσει το μεγάλο του φίλο, τον Άγιο Μητροπολίτη της Κεσάριας, αυτόν που φώτισε το Άγιο Πνεύμα να διδάξει την αλήθεια, αυτόν που έγινε ο βράχος πάνω στον οποίο τσακίστηκε.

πένεσε τους Κυσαρείς για τις καλές τους προθέσεις, τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη, μα δεν ξεκαθάρισε τι θα κάνει. Η κατάσταση της υγείας του πάντα επικίνδυνη. Θα τα κατάφερνε να ταξιδέψει στην καρδιά του χειμώνα. Το ήθελε όμως τόσο πολύ.

Πήγαν οι Κεσαρείς. Ο Γρηγόριος μερικές ημέρες κλείστηκε περισσότερο στον εαυτό του. Με νηστεία και δάκρυα προχωρούσε στην προσευχή που γινότανε όλο και πιο καθαρή. Γινότανε ώρες-ώρες βαθιά, καρδιακή. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος γινόταν αισθητή στο είναι του ολόκληρο και στην παραμικρή του γωνία. Νους, καρδιά, όλα πλημμύριζαν εσώτατο θελκτικό φως. Στιγμές μακαριότητας, η βασιλεία των ουρανών εκεί, σε μικρογραφία. Έπειτα σιγά σιγά τον άφηνε η μακαριότητα και στεκόταν άπραγος αρκετή ώρα να απολαύσει τον απόϊχο της ιερής εκείνης κατάστασης. Την άλλη μέρα πάλι προσπάθεια, επίπονη και επίμονη για προσευχή καρδιακή. Και ο Θεός δεν τον άφηνε. Οι γύρω του άνθρωποι και ιδιαίτερα ο Διάκος Γρηγόριος που καταλάβαινε πιο πολύ από πνευματικά πράγματα, περιέγραφε θαυμαστές καταστάσεις που βλέπανε στο πρόσωπο του μεγάλου θεολόγου, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο έντονες. Ένα τέτοιο πρωινό, μετά τις 20 του Δεκέμβρη, ο Διάκος Γρηγόριος μπήκε στο δωμάτιο του Γέροντα και τον βρήκε σκεπτικό πολύ. Είχε τελειώσει την προσευχή και καθότανε στο τζάκι. Έμοιαζε να ταξιδεύει μακριά και περίμενε. Κάποια στιγμή ο Γέροντας αντιλήφθηκε την παρουσία του Διάκου και αφέθηκε με υπόκοφη εκστατική φωνή. «Πρέπει να το κάνω, παιδί μου. Θα του στήσω άγαλμα. Ένα άγαλμα ψηλό, δυνατό, στέρεο». «Μα τι μου λες, Γέροντα?» διέκοψε απορριμμένος ο Διάκος. «Αλήθεια σου λέω. Θα του καλήσω άγαλμα. Όλες τις πλευρές του, όλα τα χαρίσματά του θα τα δείξω, θα τα τονίσω. Για το βασίλειό σου μιλάω. Για το μεγάλο μου δάσκαλο, τον Άγιό μας, αυτόν που στις ημέρες μας χάρισε ο Θεός στην Εκκλησία Του. Είναι, τώρα το βλέπω απαραίτητο. Εγώ το νιώθω για σαν υποχρέωση. Ήταν ο μεγάλος μου φίλος. Αυτόν ακολουθούσα πάντα, όπως και τόσοι άλλοι. Έπειτα έχω υποχρέωση προς τους άλλους, προς όλους τους ανθρώπους, προς την Εκκλησία όλων των αιώνων». Εκεί τον διέκοψε ο Διάκος, γιατί δεν κατάλαβε την υποχρέωση προς τους άλλους και ο Γέροντας πρόθυμα εξήγησε. «Οι πιστοί παιδί μου χρειάζονται πρότυπο, χειροπιαστό πρότυπο. Και αυτό να είναι στημένο ψηλά, πολύ ψηλά, να το βλέπουνε να επιβάλλεται. Οι Έλληνες ειδωλολάτρες φτιάχνανε φανταστικά πρότυπα και εμείς που το έχουμε πραγματικό». «Δεν το θυμάσαι, Διάκο? Υπήρχε αρετή και χάρισμα που να μην τα είχε?» «Θα τον υψώσω λοιπόν. Θα τον σηκώσω που να τον βλέπουνε όλοι. Και αυτοί που θα έρθουνε, οι μέλουσες γενιές, οι χριστιανοί όλοι να ξέρουνε πόσο μεγάλο ήρωα έχουμε στην Εκκλησία μας, πόσο ξεπερνάει σε προτερήματα τους εθνικούς ήρωες. Θέλω, Διάκο, οι χριστιανοί να αισθάνονται περήφανοι για τον Άγιό τους, κατάλαβες? Θέλω να νιώθουνε πιο ισχυροί στο πνεύμα και την αρετή από τους εθνικούς. Και εγώ θα υψώσω πρότυπο πραγματικό, όχι με κούφια λόγια φανταστικά. Γι' αυτό θέλω να προσπαθήσω να το κάνω σωστά. Μακάρι να με φωτίσει ο Θεός να τα καταφέρω. Βέβαια είναι τόσο μεγάλος ο βασίλειος που δύσκολα κανείς μπορεί να τον παραστήσει άξια. Μα όσο μπορέσω, ας με βοηθήσει και ο ίδιος. Εγώ θα προσπαθήσω». Σταμάτησε λαχανιασμένος και χαμήλωσε το κεφάλι. Σε 2 ημέρες έπρεπε να ξεκινήσουν. Γιορτάσανε Χριστούγεννα στο κοντινό εκκλησάκι. Την επομένη ο Ευστάθιος ετοίμασε το μικρό αμάξι. Ήταν εδώ από τον Ιούλιο, τότε που φέρανε τον Γρηγόριο από την Αζιαντζό. Ο Γέροντας δεν

μπορούσε να σταθεί σε μουλάρι τρεις ημέρες ταξίδι χειμώνα καιρό. Τα πολλά χιόνια δεν είχαν αρχίσει και οι δημόσιοι μεγάλοι δρόμοι υπερπατιούνταν. Μόνο ψηλά στα βουνά είχαν σκεπάσει τα πάντα. Ξεκίνησε λοιπόν η μικρή ομάδα. Ο Ευστάθιος και ένας ακόμη του σπιτιού συνοδεύανε το γέροντα. Δύσκολο ταξίδι. Τα μικρά ποτάμια το χειμώνα μεγαλώνουν και γίνονται επικίνδυνα. Τα γεφύρια λίγα και αδύνατα. Οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες φτιάξανε πολλά, μα όχι παντού. Έπρεπε το αμάξι να περνάει σε νερό μέχρι τη μέση του. Τα μουλάρια που τόσερναν κάθε τόσο μπαίνανε μέχρι πάνω από το γόνατο στα νερά. Και από λάσπη, άλλο τίποτα. Ταξίδι βασανιστικό. Για όλους, για ζώα, για ανθρώπους. Παρά τα αυτά, ο γέροντας άντεχε. Ο Ευστάθιος, αποκαμωμένος ώρες-ώρες από τις δυσκολίες και τα τραντάγματα, κοίταζε το γέροντα και έκανε κρυφά το σταυρό του. «Πώς αντέχει, Χριστέ μου, άρρωστος γέροντας? Πού βρίσκει το κουράγιο? Εσύ, Άγιε μου Βασίλειε, εσύ και όλοι οι Άγιοι τον κρατάτε.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Συνεχίζομαι, χριστιανοί μου, τα εσπερινά μας κηρύγματα με θέμα την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας, με οδηγό μας το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, ευρισκόμεθα στο άρθρο που αναφέρεται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, και αφού μιλήσαμε μέχρι τώρα για τα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος και της μετανοίας, σήμερα θα σας απασχολήσω για το ιερόν μυστήριο του ευχελαίου. Ένα μυστήριο το οποίο δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω, το παρεξηγούμε, δηλαδή του δίνουμε όχι την ορθή εξήγηση. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν το μυστήριο αυτό ότι είναι μία πανάκια, μία διάθεση, θα έλεγα έτσι, ίσως και θρησκόληπτη. Ανοίγει ένας άνθρωπος το κατάστημά του, ένα κατάστημα, και λέει, ελάτε να μου κάνετε ένα ευχέλαιο. Μα δεν έχει καμιά δουλειά το ευχέλαιο όταν ανοίγουμε ένα κατάστημα. Και όταν του πεις, ναι, αλλά να ξέρετε ότι το ευχέλαιο κρατάει πάνω από μία ώρα, τότε λέει, καλά, αφήστε, μην το κάνετε. Το μυστήριο του ευχελαίου είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έχει σωτηριολογικό περιεχόμενο. Και προσέξτε κάτι που θα πω. Είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Θα σας πω ποιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Μέσα στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, όχι στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, υπάρχει αναφορά στο ευχέλαιο? Έτσι, ας το κάνουμε έτσι και διαλογικά ερώτηση. Σε ποιο Ευαγγέλιο γίνεται νήξης για το ευχέλαιο? Του καλού Σαμαρίτη. Σωστά το είπατε. Στο Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτου γίνεται νήξης για το ευχέλαιο. Λέει ότι όταν ο καλός Σαμαρίτης βρήκε τον άνθρωπο μισοπεθαμένο, όταν ο Χριστός μας, ο Θεός, βρίσκει τον άνθρωπο μισοπεθαμένο από την αμαρτία, επήγε και άλυψε τις πληγές του για να τον κάνει καλά με λάδι και κρασί. Και ναι, μεν όσοι γνωρίζουν οι γιατροί την ιστορία της ιατρικής, το λάδι και το κρασί σε παλαιότερες μορφές θεραπευτικής ήταν θεραπευτικά μέσα, αλλά η Εκκλησία μας παρουσιάζει αυτά τα δύο θεραπευτικά ιατρικά μέσα, αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, τη θεραπευτική αγωγή, μέσα από τα μυστήριά της. Και για το μεν κρασί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το λάδι που το έχουμε? Το έχουμε στο μυστήριο του ευχελαίου. Θα μου πείτε, το έχουμε και στο χρίσμα, το έχουμε και στο βάπτισμα. Αλλά το συστατικό στοιχείο, το βασικό συστατικό στοιχείο, ως μάλλον βασικό συστατικό στοιχείο, το λάδι είναι στο μυστήριο του ευχελαίου. Καλά, αφήνουμε όλα τα μυστήρια και λέμε ότι είναι απαραίτητο το ευχέλαιο και η Θεία Κοινωνία. Ναι, γιατί όμως? Γιατί το μυστήριο του ευχελαίου, θα λέγαμε, είναι η συνέχεια, η επισφράγηση ποιου μυστηρίου? Της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Εάν προσέξουμε τις ευχές του μυστηρίου του ευχελαίου, θα δούμε ότι όλες οι ευχές είναι συγχωρητικές. Συγχώρεσε γι' αυτό, συγχώρεσε γι' αυτό, όπως τον Πέτρο, όπως τον Δαβίδ, όπως τον Άθαν, όπως την Πόρνη, όπως την Εμόρνη, όπως τον Τελώνη, όπως τον Ληστή. Οι ίδιες αναφορές που υπάρχουν στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως υπάρχουν και στο ευχέλαιο. Είναι συγχωρητικές οι ευχές. Γιατί τι γινότανε? Επήγαινε ο πιστός, μετανοούσε, όπως είπαμε, εξομολογεί το τα αμαρτήματα για τα οποία είχε μετανοήσει, εδεχόταν την άφεση των αμαρτιών, και ερχόταν η Εκκλησία, ο γιατρός Εκκλησία, και του βάζει και ένα φάρμακο
το λάδι του ευχελαίου επάνω στην πληγή του. Επήγαινε δηλαδή η πληγή που είχε μέσα το ξηράφι, τη σφαίρα, την πέτρα, το ξύλο που μπήκε μέσα. Επήγαινε στον πνευματικό το χειρουργό, αφού αποφάσισε να το βγάλει, να το σκίσει και να το βγάλει έξω. Την έκλεινε την πληγή, αυτή είναι η συγγνώμη του μυστηρίου της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Αλλά έλεγε ο γιατρός, αλλά και για 2 μήνες, για 3 μήνες, βάζε πάνω στην πληγή της εχειρήσεως αυτήν την αληφή. Έλα να σου κάνω αλλαγή στα ράματα. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι το ευχέλαιο. Είναι το φάρμακο που μπαίνει επάνω στην πληγή την οποία έχουμε θεραπεύσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ο τελώνει, και ο καλός Σαμαρίτης βάζει το λάδι. Σημαίνει ότι μετενόησε, εξομολογήθηκε, συγχωρήθηκε και εσφραγίστηκε, να το πω, και με το έλαιον του ευχελαίου. Και έρχεται μετά να κοινωνήσει. Άρα λοιπόν η πρώτη ευαγγελική αναφορά του ευχελαίου είναι αυτή του καλού Σαμαρίτου. Θα δούμε βέβαια ότι υπάρχει καθαρή αναφορά του ευχελαίου στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το μυστήριο λοιπόν του ευχελαίου, το οποίο θα τελεστεί εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, πρώτα ο Θεός, κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή 26 Μαρτίου, την Κυριακή 26 Μαρτίου, στον κατανυχτικό εσπερινό, αντί για κήρυγμα, θα έχουμε ευχέλαιο. Θα έχετε ευχέλαιο. Το μυστήριο λοιπόν του ευχελαίου είναι μια ιερή τελετή κατά την οποία το σώμα αλήφεται με λάδι και έρχεται η χάρη του Θεού, η οποία θεραπεύει τις ψυχικές και τις σωματικές αμαρτίες. Μα θα μου πείτε, και τις ψυχικές και τις σωματικές? Ναι, γιατί οι σωματικές αμαρτίες είναι συνέπεια των ψυχικών αμαρτιών. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Και θα μου πει κάποιος, δηλαδή λέτε ότι όποιος κάνει αμαρτία παθαίνει μια αρρώστια και τα λοιπά, υπάρχει θεοδικία? Δεν εννοώ αυτό, την καθημερινή μας αμαρτία. Εννοώ τη μεγάλη αμαρτία του ανθρωπίνου γένους, την παρακοή και την αμετανοησία στο θέλημα του Θεού, την αμαρτία που εξόρισε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Και εξαιτίας αυτού το σώμα μας βρίσκεται σε θνητότητα και σε φθαρτότητα. Και βλέπετε ότι στενοχωρούμεθα με τους σεισμούς οι οποίοι γίνονται, με τους πολέμους οι οποίοι γίνονται, με τα προβλήματα που έχουμε. Και κανείς δεν λέει, ας γυρίσω λίγο και τα μάτια μου στον ουρανό, άνος χόμεν τας καρδίας, και να παρακαλέσω και τον Θεό. Άλλωστε ξαναλέω, το λέμε και στον παρακλητικό κανόνα, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Εν κλίνει νυν ασθενών κατάκυμε και ουκέστην ίασης της αυκή μου. Το μυστήριο αυτό του ευχελαίου τελείται από 7 ιερείς. Γι' αυτό υπάρχουν 7 Ευαγγέλια, 7 Απόστολοι και 7 ευχές. Προσέξτε κάτι. Όταν το τελεί ένας ιερεύς, είναι υποχρεωμένος να κάνει όλη την ακολουθία του ευχελαίου. Το λέω διότι μερικές φορές γίνεται το εξής σφάλμα, που είναι και λίγο, με συγχωρείτε, αστείο. Λέει, εφόσον 7 ιερείς τελούν το ευχέλαιο, πάει ένας ιερέας, εγώ θα κάνω, είμαι ένας, διαβάζω ένα Ευαγγέλιο και έναν Απόστολο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι ατελές. Τελείται λοιπόν από 7 ιερείς και φυσικά μπορεί να τελεστεί και από λιγότερους και από έναν μόνο ιερέα, ο οποίος όμως θα κάνει όλη την ακολουθία του ευχελαίου, επαναλαμβάνω. Είπα ότι στο Ευαγγέλιο γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στο ευχέλαιο, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αλλά η αναφορά για το λάδι που δίνει χάρη Θεού, δίνει χαρά, δίνει απάλυψη, υπάρχει ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν ανοίξει την Παλαιά Διαθήκη, όπως είπε και ο γιατρός μας, με το λάδι είναι και θεραπευτικό. Έβαζαν λάδι για να θεραπεύουν. Μάλιστα αυτήν την αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης την έχουν υπόψη τους και οι Ευαγγελιστές, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει,
ήλιφων ελαίω πολλούς αρρώστους και εθεράπευον. Άλυφαν με λάδι τους αρρώστους και τους θεραπεύανε. Η πιο καθαρή όμως, όπως ανέφερα, μαρτυρία μέσα στην Αγία Γραφή για το Ευχέλιο, και θα σας το διαβάσω και θα σας το μεταφράσω αν χρειαστεί το κείμενο όλο, υπάρχει στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος λέει: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι Κυρίου, και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε πίκος, αφεθήσετε αυτό». Ας σας το μεταφράσω. Είναι κάποιος ανάμεσά σας άρρωστος; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας ώστε να προσευχηθούν για εκείνον, αλήφοντας τον στο όνομα του Κυρίου με λάδι. Και η ευχή της Εκκλησίας θα σώσει εκείνον που υποφέρει και θα τον σηκώσει πάνω υγιή ο Κύριος. Αν μάλιστα έχει κάνει αμαρτίες και έχει μετανοήσει για αυτές, συγχωρούνται και οι αμαρτίες του. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα ο Απόστολος μιλάει όχι για ένα ειδικό χάρισμα θεραπείας, όπως ήταν τα θαύματα. Ο Απόστολος Πέτρος εθεράπευσε τα βυθά, ανάστησε τα βυθά. Ο Χριστός θεράπευσε τόσους εμπεριστάτους κλπ. Αλλά περιγράφει μία ιερή τελετή, μία ακολουθία που έπρεπε να εισαχθεί στην Εκκλησία. Μια τελετή, μια ακολουθία που θα τελείται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας με τις ευχές και με την επάλυψη. Και προσθέτει σαν συνέπεια του μυστηρίου και την ίαση των ασθενειών και την άφεση των αμαρτιών, τη συγχώρεση. Γι' αυτό πω ότι είναι μυστήριο μετανοίας στο Ευχέλιο. Δεν θα πρέπει να νοήσω με τα λόγια του Αποστόλου Ιακώβου σχετικά με τη χρήση του ελαίου ως αναφερόμενα σε συνήθι θεραπευτική μέθοδο εκείνων των χρόνων, αφού το λάδι με τις ευεργετικές του ιδιότητες δεν είναι μέσο θεραπείας για όλες τις ασθένειες. Να πούμε, είναι ιατρική αγωγή. Όχι. Οι Απόστολοι δεν διδάσκουν τίποτα δικό τους. Οι Απόστολοι δεν εισάγουν τίποτα δικό τους. Διδάσκουν μόνο ότι τους παρέδωσε ο Χριστός και ότι τους ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα. Δεν καλούν τους εαυτούς τους οι Απόστολοι και εμείς οι κληρικοί θεσπιστάς των μυστηρίων. Δεν τα θεσπίσαμε, δεν τα καθιερώσαμε εμείς τα μυστήρια, αλλά πώς λεγόμαστε; Οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ο Θεός έκανε τα μυστήρια, τα θέσπισε και εμείς τα οικονομούμε, τα νέμομε μέσα στον οίκο του, μέσα στο πλήρωμά του, μέσα στην Εκκλησία. Εμείς φροντίζουμε να παντρέψουμε τους χριστιανούς, να βαφτίσουμε τα παιδιά, όχι την ίδια μέρα με το γάμο, να εξομολογήσουμε τους πιστούς, να κάνουμε το ευχέλιο, να κοινωνήσουμε τους πιστούς, να δώσουμε την ιεροσύνη και το καθεξής. Εμείς οικονομούμε, νέμομε την περιουσία του Πατέρα μας, του Θεού, στον οίκο του, στην Εκκλησία. Και όχι μόνο οικονόμους των μυστηρίων του Θεού, αλλά και δούλους του Χριστού. Είμαστε δούλοι του Χριστού. Συνεπώς και το ευχέλαιο, όπως το ορίζει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, έχει θεία σύσταση. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος το συνέστησε. Αναφερθήκαμε ήδη στην αναφορά εκείνη από την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Να δούμε και μερικές άλλες μαρτυρίες. Στην αρχαία χριστιανική γραμματεία μπορούμε να βρούμε άμεσες μαρτυρίες για το μυστήριο του Ευχελαίου στον Ειρηναίο Λιών και στον Πολύ Οργένη. Τον λέω Πολύ Οργένη, ήταν χαλκέντρος, είχε γράψει όλες επιστήμες, πανεπιστήμων ήταν. Βέβαια έλεγε και μερικά λάθη θεολογικά, έτσι. Μόνον ο Θεός είναι αλάνθαστος. Αργότερα έχουμε σαφέστατες μαρτυρίες, ήταν άμεσες οι μαρτυρίες του Ειρηναίου Λιών και του Οργένη, αλλά σαφέστατες μαρτυρίες από τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο, και από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος μας άφησε και ευχές για τη θεραπεία των ασθενών, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε
την ακολουθία του Ευχελαίου. Είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου οι ευχές αυτές. Σαφείς μαρτυρίες όμως έχουμε και στον Κύριλο Αλεξανδρίας. Τον 5ο αιώνα, αυτή είναι πριν τον 5ο αιώνα, έτσι. Τον 5ο αιώνα, ο Πάπας Ινοκέντιος ο πρώτος, είναι πριν το σχίσμα, είναι λοιπόν στην μία εκκλησία, εκείνος, δεχόμαστε έτσι τα λόγια του, απάντησε σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το μυστήριο του χρίσματος, δηλώνοντας τις απαντήσεις. Το χρίσμα τελείται στους ασθενείς πιστούς. Μπορεί να τελεστεί ασφαλώς και από επίσκοπο και η εντολή του αδελφοθέου Ιακώβου προς καλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας δεν είναι απαγόρευση να μετάσχει στο ευχέλαιο και ο επίσκοπος. Το ακριβώς αντίθετο. Ο επίσκοπος είναι εκείνος ο οποίος θέλει όλα τα μυστήρια. Εδώ να πω και ένα φιλολογικό. Φιλολογικό είναι αυτό που έχει σχέση με τις λέξεις. Ο όρος πρεσβύτερος στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες είναι συνώνυμος του επισκόπου. Δεν είναι δηλαδή όρος πρεσβύτερος αυτό που λέμε σήμερα. Δηλαδή όταν λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι σας ονομάζω συμπρεσβυτέρους, δεν εννοεί εκείνος ως επίσκοπος τους ιερείς συμπρεσβυτέρους, γιατί δεν είναι στο ίδιο. Εννοεί ότι όλοι οι συμπρεσβύτεροι, οι συνεπίσκοποι. Άρα λοιπόν όταν λέει προσκαλεσάστε τους πρεσβυτέρους, εννοεί τους επισκόπους. Και οι επίσκοποι μετά όταν δώσουν στους ιερείς, τους πρεσβυτέρους που λέμε, το χάρισμα. Η χρήση με το αγιασμένο λάδι, το ευχέλαιο, δεν μπορεί να τελεστεί σε όσους βρίσκονται σε εκκλησιαστικά επιτήμια, λέει ο Ινοκέντιος. Γιατί το ευχέλαιο είναι μυστήριον και πώς εκείνοι που απαγορεύεται να συμμετάσχουν στα άλλα μυστήρια μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτό. Άλλωστε είπαμε, το ευχέλαιο έρχεται μετά από την μετάνοια. Αν προηγηθεί μετάνοια, εξομολόγηση, ειλικρινής και η Εκκλησία με τη μετάνοια σου άρει το επιτήμιο, τότε μπορεί να γίνει το ευχέλαιο. Αν είσαι αμετανόητος, γιατί να σου βάλω το ευχέλαιο, να σε συγχωρέσω γιατί, για αυτό που δεν μετενόησες. Εδώ θέλω να πω και κάτι να το προσέξουν κυρίως οι νέοι γονείς. Επειδή το ευχέλαιο, όπως είπα, είναι μυστήριον της Εκκλησίας μας, ο αγιασμός δεν είναι, δεν επιτρέπεται, είναι αμάρτημα, όταν τελείται μυστήριο στην ενορία μας, να ερχόμεθα και να παίρνουμε πάνω στον μπαμπάκι αγιασμένο έλαιον και να πηγαίνουμε στο σπίτι. Εντάξει, θα βάλουμε στη γιαγιά, στον παππού που είναι χριστιανοί βαφτισμένοι, ναι, αλλά δεν επιτρέπεται να βάλουμε στο αβάπτιστο παιδάκι. Το λέω γιατί καμιά φορά βλέπω έρχονται κάτι νέες μητέρες με ένα παιδάκι στο χέρι. Εντάξει, λέει, δεν είναι βαφτισμένο, δεν θα το κοινωνήσω, να του βάλω όμως λαδάκι. Άλλο το λαδάκι από το καντήλι, εδώ που έχουμε αναμένο το καντήλι, και άλλο το λάδι από το μυστήριο του ευχελαίου. Από το καντήλι στο μυστήριο του ευχελαίου. Από το μυστήριο του ευχελαίου, τα αβάπτιστα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρύονται, να μυρώνονται. Είναι σαν να κοινωνούμε έναν αβάφτιστο. Είναι μεγάλη αμαρτία. Ούτε επίσης αυτά που είναι βαφτισμένα ή έχουν ακολουθήσει δρόμο, είναι παπικοί, είναι, πώς λέει τους άλλους, προτεστάντες ή δεν ξέρω τι άλλο. Τα μυστήρια είναι για τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

0: Το ευχέλιο τελείται συνήθως, όπως είπαμε, στους αρρώστους. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, του κάνουμε ένα ευχέλιο. Μπορεί όμως να τελεστεί και σε φαινομενικά υγιείς ανθρώπους. Και λέω φαινομενικά γιατί σε όλους μας μπορεί να υποκρύπτεται μια ασθένεια, έτσι. Όλοι μας είμαστε ασθενείς. Δεν έχουμε σθένος, δεν είμαστε πανσθενείς. Πανσθενής είναι μόνο η δεξιά του υψίστου, το χέρι του Θεού. Διότι το ευχέλιο τελείται και για τις ψυχικές ασθένειες. Και δυστυχώς έχουμε ψυχικές ασθένειες. Οι οποίες ψυχικές ασθένειες οφείλονται στις πνευματικές μας ασθένειες. Και η πνευματική μας ασθένεια είναι η αποχριστοποίηση της ζωής μας. Βγάλαμε το Χριστό από τη ζωή μας. Ο τόπος της τελέσεως του μυστηρίου είναι κατεξοχήν ο ιερός ναός, είτε και η οικία του προσώπου υπέρ του οποίου τελείται το ευχέλιο. Μπορεί δηλαδή, αυτό λέει, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους, καλέστε τους στο σπίτι σας για να γίνει εκεί το ευχέλιο. Κανονικά, επαναλαμβάνω, πριν από το μυστήριο του ευχελαίου πρέπει να προηγείται το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Θα καλέσεις τον παπά να σου κάνει ευχέλιο. Πρέπει να έχεις πάει την παραμονή και να έχεις μετανοήσει, να έχεις εξομολογηθεί και να του πεις ελάτε αύριο να με ευχελήσετε. Γι' αυτό και στο ιερόν ευχέλαιον ο ιερεύς διαβάζει ευχές υπέρ της αφέσεως των αμαρτιών. Το είπαμε και στην αρχή. Ας μην απορούμε πώς από το ευχέλαιο έφυγε η εξομολόγηση, αφού τον πει κάποιος, μα τώρα δεν γίνεται πια αυτό. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται πια αυτό? Γιατί και από την εξομολόγηση έφυγε η εξομολόγηση. Και από την εξομολόγηση έφυγε η εξομολόγηση. Τι εννοώ? Πηγαίνουμε στο πνευματικό. Διάβασε μου την ευχή. Ποια ευχή, παιδί μου? Ξέρεις τι σου διαβάζω? Η ευχή που σου διαβάζω λέει: όπως ο Χριστός σε συγχώρεσε τον Πέτρο, τον ληστή, την πόρνη, συγχώρεσε και στον δούλο σου τάδε τα αμαρτήματα που μετενόησε και μου τα εξομολογήθηκε. Εάν δεν μου τα έχει εξομολογηθεί ή αν μου τα ανέφερε χωρίς να έχει μετανοήσει, δεν υπάρχει συγχώρεση. Προσέξτε το αυτό. Μην νομίζετε ότι πάτε, σας διαβάζουν την ευχή και είσαστε εντάξει. Τίποτα. Είναι σαν να κάνουμε το χέρι μας έτσι στον αέρα. Δεν κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς, από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως έχει φύγει και η μετάνοια και η εξομολόγηση. Και είτε πάμε και λέμε πράγματα, τον πόνο μας, τι μας βασανίζει, μα δεν είναι αμαρτία του τι σε βασανίζει. Και κάθεσαι 2-3 ώρες και λες, και δεν αφήνεις και τον παπά να κάνει και το πνευματικό του έργο, μα του λες τον πόνο σου και τα λοιπά. Πες, δεν μιλάω με την πεθερά μου, δεν μου συγχώρεσέ με. Θα σε συγχωρέσει που δεν μιλάς με την πεθερά σου, είναι ξύγνωστο αμάρτημα. Δεν μου συγχώρεσέ με και το μετάνιωσα. Τι να κάνω? Θέλει κουράγιο, αλλά εντάξει, το μετάνιωσα. Και όταν το μετανιώσεις, θα έρθεις, θα πάρεις την συγχώρεση αφού το μετάνιωσες και μπορείς μετά να δεχθείς και το ευχέλιο. Αλλά διαβάστε μου την ευχή. Ποια ευχή? Τι να σου συγχωρήσω με την ευχή? Έχει φύγει δυστυχώς, χριστιανοί μου, από την εξομολόγηση, εξομολόγηση. Η ορατή πλευρά του μυστηρίου, αυτά που βλέπουμε τώρα, είναι η χρήση με το αγιασμένο λάδι, αυτό που κάνουμε, από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο. Στις χρήσεις στο πρόσωπο, η χρήση στο πρόσωπο ή στα χέρια ή στα πρόσωπα υπέρ των οποίων τελέστηκε το ιερό ευχέλιο. Οι χρήσεις γίνονται σταυροειδώς, για να ξέρετε και τι πρέπει να προτείνετε στον ιερέα. Στο μέτωπο, κάτω από τα χείλη, στις παριές, στα μάγουλα και από τις δύο πλευρές και των δύο χεριών. Σε μία ξενόγλωση ορθόδοξη δογματική έχει γραφτεί ότι οι χρήσεις από τον ιερέα είναι 7. Στο μέτωπο, στα ρουθούνια, στα μάγουλα, στα χείλη, στο στήθος και στις δύο πλευρές των χειρών. Είναι του Ρομαζάνσκι. Εμείς όμως στην ρωμαϊκή παράδοση έχουμε υιοθετήσει αυτό που ανέφερα πριν από λίγο. Χρείοντας ο ιερέας τον πιστό, λέει: «Χρείεται ο δούλος του Θεού τάδε, Ευστράτιος, αναγνώστης, έλεον ισχύασιν ψυχίστε και σώματος». Και οι ψυχικές ασθένειες, οι αμαρτίες και οι ασθένειες του σώματός μας. Στην ξενόγλωση αυτή δογματική που είπα, ο ιερέας διαβάζει μία ευχή που βρίσκεται στο τέλος της παρακλήσεως των ασθενών. Υπάρχει και στο Ευχέλιο μετά την ευχή του πρώτου Ευαγγελίου. Λέει: «Πάτερ Άγιε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών, κοπέψα στο μονογενή σου Υιό» κτλ. Αλλά να τον λέει αυτό το πράγμα σε καθέναν, καταλαβαίνετε, για λόγους χρόνου υιοθετήθηκε το «Χρείεται ο δούλος του Θεού τάδε, ισίαση ψυχίστε και σώματος». Αυτή είναι η ορατή πλευρά του μυστήριου, αυτά που βλέπουμε. Η αόρατη πλευρά του μυστηρίου, αυτά στα οποία μειούμεθα, μυστήριον μοίησης, είναι πρώτον η ανακούφιση και η παρηγοριά και η εμψύχωση του ανθρώπου που αλήφεται με το λάδι του ευχελαίου, με το αγιασμένο λάδι, στην περίπτωση που αυτός είναι ασθενής, όπως και αν το θέλει ο Θεός, είναι προς το συμφέρον της αιτήσεως η αποκατάσταση της υγείας του. Έπειτα είναι η ίαση της ψυχικής ασθενείας του, από την οποία προέρχεται και η σωματική ασθένεια, η άφεση των αμαρτιών εκείνων που για λόγους ανεξάρτητα από τη θέλησή του δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί. Ανεξάρτητα από τη θέλησή του δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί. Αλλά για την καλή ερμηνεία της παρεχομένης αφέσεως των αμαρτιών με το μυστήριο του Ευχελαίου, πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό που έχουμε πει, ότι πριν από το μυστήριο ετελείτο το μυστήριο της εξομολογήσεως. Κάθε όμως μυστήριο παρέχει άφεση αμαρτιών. Και η Θεία Κοινωνία είναι η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Έχω πει ότι και μετά το γάμο, μόλις τελειώσει ο γάμος, ο γαμπρός και η νύφη εκείνη την ώρα είναι άγιοι. Έχει τελεστεί επάνω τους μυστήριο. Μόλις τελειώσει ο γάμος, ο γαμπρός και η νύφη με το διευχόν είναι άγιοι. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξουν να μην προσθέσουν άλλα αμαρτήματα. Γι' αυτό σε κάθε ακολουθία, σε όλα τα μυστήρια τι λέμε: υπερηγία, σωτηρία, αφέσεως των αμαρτιών, συγχωρήσεως των πλημελημάτων. Σε όλα τα μυστήρια δεν λέμε αυτή την αίτηση. Σε παντού υπάρχει αυτό. Αλλά ούτε το ευχέλαιο, προσέξτε το όμως, το λέμε παντού, αλλά ούτε το ευχέλαιο, ούτε κανένα άλλο μυστήριο μπορεί να αντικαταστήσει το μυστήριο της μετανοίας. Δηλαδή ότι ναι, έρχεται η άφεση των αμαρτιών, αλλά έρχεται μόνο, επαναλαμβάνω, όταν μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Όχι να πάμε, γι' αυτό είπα το μυστήριο, το άλλο, δεν λέγεται μυστήριο, το είπα την προηγούμενη φορά, εξομολογήσεως, λέγεται μυστήριο μετανοίας. Δεν έχει σημασία να πάω να τα πω στον παπά. Σημασία έχει να πάω στον παπά και να του πω τα αμαρτήματα που έκανα και για τα οποία έχω μετανοήσει και δεν θα τα ξανακάνω. Παρά το γεγονός ότι το κάθε μυστήριο δίνει άφεση, δηλαδή θεραπεία, και το κάθε μυστήριο, όμως κάθε μυστήριο είναι αναντικατάστατο ως προς τον ειδικό σκοπό για τον οποίο επιτελείται. Μόνο το βάπτισμα μας βαπτίζει. Λέμε πως εξομολόγηση είναι το δεύτερο βάπτισμα. Να είναι το δεύτερο βάπτισμα. Αλλά αν δεν έχει τελεστεί το βάπτισμα, δεν το κάνεις το δεύτερο βάπτισμα. Και ειδικό μυστήριο για την άφεση των αμαρτιών είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Στην περίπτωση του ευχελαίου, το μυστήριο αυτό θα λέγαμε είναι μια συνέχιση των θαυματουργικών θεραπείων του Χριστού. Πάντοτε ο Χριστός μας δίδασκε πως η αρρώστια είναι η ίδια η αμαρτία. Και κατά τη θεραπεία πολλών ασθενών έλεγε την γνωστή προτροπή, ποια ήταν: «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε». Σήκω πάνω, πήγαινε, μικέτι αμάρτανε. Και όταν έκανε καλά τον παραλυτικό, τι του είπε? Άρων τον κράβατό σου και περιπάτη, ή του είπε: αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου. Και με τον τρόπο αυτό έδειχνε ο Χριστός ότι οι αρρώστιες μας οφείλονται στις αμαρτίες μας. Συνεπώς η θεραπεία των ασθενειών διαφέρει από μια απλή ιατρική αγωγή, γιατί εδώ πρόκειται για θεραπεία ασθενειών της ψυχής, αμαρτιών, που μας εντάσσει η θεραπεία αυτή στο σώμα της Εκκλησίας. Είδατε τι έγινε πρόσφατα με την πανδημία. Όσοι ήταν άρρωστοι τους βάζαμε καραντίνα. Έπρεπε να γίνουν καλά για να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στο σχολείο κλπ. Άρα πρέπει και ο πνευματικός ασθενής, με ωμέγα πνευματικός ασθενής, να θεραπευθεί πνευματικός και σωματικός για να ενταχθεί και πάλι υγιής στο σώμα της Εκκλησίας. Η όλη ύπαρξη του μέλους αγιάζεται σε αυτή την ένταξη. Όπως μπαίνει μέσα στην Εκκλησία ο πνευματικός ασθενής, αφού είναι άγιο το σώμα της Εκκλησίας, γιατί άγιος είναι ο Χριστός, μπαίνουν μέσα οι ασθενείς και θεραπεύονται και αγιάζονται. Αυτή είναι η θεραπεία, να γίνουν άγιοι. Γι' αυτό μου λένε, μα ξέρεις, ο τάδε έκανε αυτό το αμάρτημα, ο άλλος έκανε αυτό το αμάρτημα, ο άλλος αυτό το αμάρτημα, είναι όλοι μέσα στην Εκκλησία. Μια λέει, Εκκλησία δεν παθαίνει τίποτα. Αυτούς που έχουν κάνει τα αμαρτήματα, τους θέμε μέσα στην Εκκλησία για να τους κάνουμε καλά. Και εδώ λοιπόν πρόκειται για μια έκφανση του συνόλου της ζωής του εκκλησιαστικού σώματος, όπως γράφει ένας Έλληνας καθηγητής της δογματικής. Συνεπώς, το ευχέλαιο, επειδή περιέχει πολλές ευχές υπεραφέσεως των αμαρτιών, είναι αναγκαίο στις περιπτώσεις των βαρέως ασθενούντων που δεν μπορούν να κάνουν κατάλληλη εξομολόγηση. Αυτό είναι ότι χωρίς τη θέλησή τους δεν εξομολογήθηκαν. Καταλάβατε? Δηλαδή πας και κάνεις ευχέλιο σε κάποιον ο οποίος, ενώ θα ήθελε να εξομολογηθεί, είναι κάποιος σε καταστολή, σε νάρκωση, έτσι, δυσκολεύεται να μιλήσει. Του κάνεις το ευχέλιο ώστε αυτά που πιθανόν θα ήθελε να πει, εάν δεν τα είπε, όχι γιατί δεν ήθελε να τα πει, γιατί δεν μπορούσε να τα πει, αυτά συγχωρούνται. Γιατί ο Χριστός ξέρει η καρδιά μας ποια θέλει να πει. Το καταλάβατε? Ο Χριστός ξέρει ποια θέλει να πει η καρδιά μας. Και όταν φτάσουμε τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας και δεν μπορούμε να πάμε να εξομολογηθούμε, γίνεται το ευχέλαιο, επειδή ξέρει ο Χριστός ποια λέει μέσα η καρδιά μας, αυτό ήθελα τώρα να το εξομολογηθώ, αλλά δεν το κάνουμε, εκείνο μας το συγχωρεί ο Θεός με το ευχέλαιο. Έτσι, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η ευχή της πίστεως σώσει τον γάμοντα. Κάνα αμαρτίας, είπε ποιηκός, αφαιθήσετε αυτό. Θα ήθελα πριν τελειώσω δύο επισημάνσεις. Πρώτη, η ευχή της πίστεως. Τι σημαίνει η ευχή της πίστεως? Αν το κοιτάξουμε επιφανειακά, φιλολογικά το πω πάλι έτσι, λέμε η κάθε ευχή, η κάθε προσευχή που γίνεται με πίστη. Δηλαδή, αν την ώρα του μυστηρίου του ευχελαίου κάποιος δεν έχει πίστη, το μυστήριο δεν γίνεται, το λάδι δεν είναι, δεν αγιάζεται, αυτό σημαίνει δεν γίνεται το μυστήριο. Γίνεται. Άρα τι εννοεί εδώ η ευχή της πίστης? Εννοεί η ευχή της Εκκλησίας. Η πίστη μας λέγεται Εκκλησία και η Εκκλησία μας λέγεται πίστη. Ο χριστιανισμός, το έχω ξαναπεί, δεν είναι θρησκεία. Σας έχω ξαναπεί, εγώ είμαι άθρησκος. Εγώ είμαι άθρησκος. Τι σημαίνει θρησκεία? Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τι είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι έτσι, έτσι όπως μου έρχεται εμένα, όπως μου αρέσει. Όχι! Αυτό είναι η θρησκεία. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο χριστιανισμός. Γι' αυτό είπα είμαι άθρησκος. Ο χριστιανισμός είναι η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Είναι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Άρα εμείς δεν έχουμε θρησκεία. Έχουμε πίστη και Εκκλησία. Έχουμε θεολογία. Άλλο η θεολογία, άλλο η θρησκεία και τα θρησκευτικά. Αυτή λοιπόν είναι βασική αρχή, γιατί η προσευχή που γίνεται από έναν χριστιανό είναι η προσευχή που κάνει η Εκκλησία σε μυστήριο και οπωσδήποτε ακούγεται. Αν ένας χριστιανός κάνει μια προσευχή, μπορεί να ακουστεί, μπορεί να μην ακουστεί. Η προσευχή της Εκκλησίας οπωσδήποτε ακούγεται, έστω κι αν είναι αμαρτωλός και ο κληρικός που την επιτελεί. Γι' αυτό και μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, η ευχή της πίστεως η Εκκλησία δεν έχει. Η Εκκλησία έχει και την άλλη της ονομασία, λέγεται πίστης. Πίστης. Πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχει λέξη θρησκεία, σκεφτικά. Υπάρχει όμως η λέξη πίστης και η λέξη Εκκλησία. Και η τελευταία μου παρατήρηση. Τι γίνεται με το μυστήριο του Ευχελαίου στους χριστιανούς που δεν είναι ορθόδοξοι, που είναι λοιπόν εκτός Εκκλησίας, στους προτεστάντες και τους ρωμαιοκαθολικούς. Οι προτεστάντες, οι διαμαρτυρόμενοι, αυτοί που απέρριψαν και την ορθόδοξη Εκκλησία και τον Πάπα μετά. Δηλαδή τον Πάπα καλά έκανε και τον απέρριψαν, αλλά τον απέρριψαν στραβά. Αντί να έρθουν πάλι στα σωστά, πήγαν ακόμα πιο μακριά. Δηλαδή, ας πούμε, η ορθόδοξη πίστη είναι, ας πούμε, στοιχείο. Κάνει κάποιος ένα λάθος πλάνη, φεύγει από στην πόλη της Χίου, πάει στην πρώτη πλάνη, στον κάμπο, και αντί αυτός που είναι στον κάμπο και είδε το λάθος, να πει ξαναγυρίζω στοιχείο, πάει ακόμα πιο μακριά στους Ολύμπους. Αυτό είναι ορθόδοξη, ρωμαιοκαθολική, προτεστάντες, ακόμα πιο μακριά. Οι προτεστάντες λοιπόν απέρριψαν το μυστήριο του Ευχελαίου. Αν και ο Λούθυρος στην αρχή δεν διαφωνούσε στο να επιτραπεί να τελείται. Πάντως μετά το απέρριψαν. Οι Ρωμαιοκαθολικοί το τελούν σαν τελευταίο εφόδιο στην επιθανάτια κλίνη και το ονομάζουν εξτρέμα ούνκτιο. Από τους παλαιούς όμως χρόνους στην Εκκλησία, στους βαρέως ασθενείς διδόταν η Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Δηλαδή δεν κοινωνούν τους ασθενείς, κάνουν ευχέλιο. Όχι, εμείς κοινωνούμε τους ασθενείς. Και θα σας πω ένα περιστατικό μόλις τελειώσω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να παραλείψουμε και το ευχέλιο. Να κάνουμε το ευχέλιο που θα τους κοινωνήσω. Και για να σας αποδείξω, συγγνώμη που είναι το ρήμα που χρησιμοποιώ, αλλά το χρησιμοποιώ ενσυνείδητα. Για να σας αποδείξω αυτό που σας λέω, ότι στους βαρέους ασθενείς πρέπει να δείτε τη Θεία Κοινωνία όταν το αντιλαμβάνονται. Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην αναξιότητά μου. 27 Δεκεμβρίου 2011. Ένα μήνα και 20 μέρες επίσκοπος εδώ στη Χίο. Λειτουργούσαμε στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στο νοσοκομείο. Ο πατήρ Ιωάννης της Λετσένης, ταπεινότητά μου, και αρχιδιάκονος τότε ο πατήρ Κύρικος Φαράκλας. Μόλις τελειώσαμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, επήραμε την Θεία Κοινωνία και επήγαμε και επισκεφθήκαμε όλους τους θαλάμους του νοσοκομείου για να κοινωνήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να κοινωνήσουν και ήθελαν να κοινωνήσουν πάρα πολύ. Επήγαμε σε έναν θάλαμο όπου υπήρχαν, αν δεν απατώ, με τρεις κυρίες. Οι δύο νομίζω κοινώνησαν, ήταν στο κέντρο και αριστερά, και δεξιά ήταν η είσοδος του θαλάμου. Όπως μπαίναμε μέσα υπήρχε ένα παραβάν και δίπλα στο παραβάν ήταν μια κυρία την οποία την φρόντιζε μια συμπολίτησά μας, μια αξιόλογη κυρία εδώ από την πόλη της Χίου. Μου είπε η κυρία η οποία φρόντιζε την ασθενή, 27 Δεκεμβρίου, μου λέει, σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν μπορεί να κοινωνήσει, διότι από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται ουσιαστικά σε κόμμα. Δεν τρώει, δεν κινείται, δεν κάνει τίποτα. Ήταν τα μάτια σχεδόν μισόκλειστα, τα χείλη σφαλισμένα, σε μία στάση. Από αυτή τη στάση όλους αυτούς τους μήνες δεν έκανε καμία απολύτως κίνηση, καμία κίνηση, τίποτα. Ήταν αυτό που λέμε φυτό. Την συντηρούσαν οι γιατροί προς έπαινόν τους με φαρμακευτική αγωγή, με ενδοφλέβιες συνές κλπ. Λέω, επειδή η κυρία αυτή δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούμε, δεν αντιλαμβάνει να την κοινωνήσουμε, πρέπει να γνωρίζει, να συνειδητοποιεί ότι κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τι να κάνουμε, μου λέει. Λέω, ακούστε, θα της δώσουμε μία ευλογία. Και όπως κρατούσα το Άγιο Ποτήριο, Ξέρετε, τα περισσότερα άγια ποτήρια έχουν μια κοιλότητα στη βάση, η οποία και το τοποθέτησα να ακουμπήσει η βάση του στο μέτωπό της, με τη Θεία Κοινωνία μέσα. Έτσι, ακούμπησε. Τι να έχει τη χάρη του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή ήταν κι άλλοι μάρτυρες και νοσοκόμες και λοιπά. Και εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, μόλις την ακούμπησε η Θεία Κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού, το Άγιο Ποτήριο, έκανε τις εξής δύο κινήσεις. Τρεις κινήσεις μάλλον. Ελάχιστα χιλιοστά άνοιξαν τα μάτια της. Από την κόφη του ματιού που βρίσκεται κοντά στην μύτη, δεν θυμάμαι ποιο μάτι από τα δύο ήταν, έσταξε μια σταγόνα δάκρυ και έκανε μια μικρή κίνηση ανοίγοντας τα χείλη της και αφήνοντας λίγο μια μικρή δίωδο να ελευθερωθούν τα σφιγμένα δόντια της. Η κυρία η οποία την φρόντιζε, πριν από λίγο ήταν εδώ ο γαμπρός της, γιατρός τώρα έχει φύγει, η κυρία που την φρόντιζε και οι νοσοκόμες, συγγνώμη για αυτό, βγήκαν στους διαδρόμους και φώνασαν. Και εκείνη τη στιγμή αμέσως λέω στον πατέρα Κύρικο, έλα εδώ, βοήθη, παίρνω την Αγία Λαβίδα και ελαφρά την περνάμε με λίγη προσπάθεια μέσα από την μικρή δίωδο που άφησαν τα δόντια της και κοινωνούμε αυτή τη γυναίκα. Και όταν έγινε η Θεία Μετάληψη, το δάκρυ άρχισε να τρέχει να γίνεται μεγαλύτερο στο μάτι της. Μετά από κάποιες ημέρες η γυναίκα αυτή ανέβηκε στον ουρανό. Δεν μου το είπε κανένας, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, εγώ είμαι ο μαρτυρών περί τούτου και λέγον ταύτα. Ο αιώρακα της οφθαλμής μου, σας λέγω, αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου σας λέω. Βλέπετε λοιπόν, χριστιανοί μου, ότι δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα και πρέπει να καταλαβαίνουμε την ιερότητα και την αγιότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, όλων των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Με αυτές λοιπόν τις αναφορές ολοκληρώνουμε και το σημερινό μας εσπερινό κήρυγμα, το οποίο για την φετινή ιεραποστολική χρονιά είναι το τελευταίο που γίνεται Τετάρτη. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο κηρύττουμε κάθε Τετάρτη απόγευμα. Από την επομένη εβδομάδα πρώτα ο Θεός το εσπερινό κήρυγμα με τη συνέχεια των θεμάτων μας, το ίδιο θέμα θα γίνεται κάθε Κυριακή μετά τον κατανυκτικό εσπερινό. 6 ώρα περίπου κατανυκτικός εσπερινός, 6:30-7 παρατέταρτο το κήρυγμά μας. Άρα λοιπόν την άλλη Τετάρτη πρώτα ο Θεός δεν θα έχουμε εσπερινό κήρυγμα, αλλά θα έχουμε το εσπερινό κήρυγμα την Κυριακή της Τυρινής. Και επειδή ολοκληρώσαμε και το μυστήριο της Ευχελαίου, το επόμενο μυστήριο με το οποίο θα ασχοληθούμε θα είναι το μυστήριο της Ιεροσύνης. Μένει το μυστήριο της Ιεροσύνης, το μυστήριο του γάμου και μένει πια στο τέλος η αυτοκράτηρα, ο αυτοκράτορ των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία. Άρα από την επομένη Κυριακή θα αναλύσουμε το μυστήριο της Ιεροσύνης στα κηρύγματά μας. Και πάλι χριστιανοί μου, εύχομαι η χάρη του Τριαδικού Θεού να αγιάζει και να φωτίζει όλον τον κόσμο. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της.

0: Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος ενδέκατον. Ανιδιοτέλεια και το αφιλοχρήματον. Ως αληθής μοναχός ο γέρον Αμφιλόχιος είχε επιτύχει την εκοπήν της σχέσεως με τα πάθη και μάλιστα με το πάθος της φιλαργυρίας. Αξιόπιστον πρόσωπον διηγείται το εξής περιστατικόν. Ο γέροντας βρισκόταν στη μονή του Θεολόγου τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της αδελφότητος των Μοναζουσών, όταν μετά των Εσπερινών, αφού έφυγαν για τα κελιά τους όλοι οι πατέρες, κάποιος γνωστός του ξένος τον επλησίασε και παράμερα στον Άρθικα του εμέτρησε πάνω στο στασίδι 60 χρυσές λίρες. Ο γέροντας δεν ήθελε να τις πάρει λέγοντας «Φίλε μου, αυτά ανήκουν στον Άγιο Θεολόγο». «Όχι, γέροντα», επέμενε εκείνος, «εγώ σου τα δίνω, γιατί έχεις πολλές ανάγκες τώρα που οικοδομήσεις τον Ευαγγελισμό». Όμως ο γέροντας στο τέλος τον έπεισε και τον κατάφερε να ρίξει στο κυβότιο του Θεολόγου το ποσόν. Τη σκηνή αυτή την παρικολούθησε ο τότε πορτάρης της μονής, Γιακουμής Πουλιέζος, ο οποίος και ανέφερε τούτο εις γνωστών πνευματικών πρόσωπων. Συνεβούλευε δε χαρακτηριστικός. «Ο άνθρωπος, όταν δεν ζητά τα δικαιώματά του, θα φωτίσει ο Θεός τον άλλο να του τα δώσει». Σχετικός με την αφιλοχρηματίαν του, μοναχή της μονής αφηγείται τα εξής. Ποτέ δεν είχε στην τσέπη του χρήματα. Όταν όμως είχε ανάγκη, του παρουσίαζε ο Θεός. Και όταν του λέγαμε «Μα γέροντα, μην τα δίνεις όλα, κράτησε να έχεις», εκείνος απαντούσε «Μα είμαι ιερεύς, μπορώ να πω ψέματα πως δεν έχω». Φιλοξενία. Εάν η φιλοξενία είναι θυγάτηρ της αγάπης, ο γέρον Αμφιλόχιος, του οποίου η καρδία ή το πλήρης αγάπης, είχε να ανεπτυγμένη εις ύψιστον βαθμό την αρετήν της φιλοξενίας. Εμοναχέ του ιερού κοινοβίου αφηγούνται μεταξύ των άλλων και το εξής σχετικός με τα φιλόξενα αισθήματά του. Μία ημέρα που αποχαιρετούσε ξένους, μετά από οκταήμερον φιλοξενία στο μοναστήρι, είπε ενώ είχαν απομακρυνθεί. «Ξένους ξένιζε, ή να μη Θεού ξένος γένει». «Γέροντα», του είπε κάποιο πρόσωπο, «μόνο εσείς το κάνετε ευχαρίστως, όχι εμείς». Και τότε είπε εκείνος αυστηρά. «Ό,τι κάνει ο γέροντάς σας πρέπει να κάνετε κι εσείς. Εγώ πήγα σε ξένα μέρη και ξέρω εκ πείρας τι θα πει φιλοξενία. Και ένα χαμόγελο μόνο είναι αρκετό να φέρει την ανακούφιση και τη χαρά στην καρδιά του ξένου». Γράφει ο προαναφερθής υποτακτικός του πατήρ Αμφιλόχιος σχετικός. «Όλους τους αγαπούσε ο γεροντάς μας, ιδιαίτερος όμως τους